Είμαι σίγουρη ότι απολαμβάνετε τη ζωντάνια, την αμεσότητα και την ομορφιά της ερμηνείας, της παρουσίασης των παιδιών σε αυτά τα τραγούδια. Είναι μαθητές που τραγουδούν, παίζουν με αυτόν τον τρόπο την παραδοσιακή μας μουσική. Να περάσουμε σε ένα λίγο διαφορετικό ύφος, «Όσο βαρούν τα σίδερα». Πρόκειται για μια παραδοσιακή μελωδία των αρχών του αιώνα που κατέγραψε τη δισκογραφία ο Στέλιος Φουσταλιεράκης. Οι στίχοι περιλαμβάνουν παραλλαγές από παλαιότερο σμυρναίκο τραγούδι του προηγούμενου αιώνα που ηχογραφήθηκε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1910 με τίτλο «Βαρύτερα από τα σίδερα». Μας το είχε τραγουδήσει, θα το ακούσουμε τώρα, από τον τότε μαθητή μας Κωνσταντίνο Τζαγάκη, ο οποίος επίσης τώρα είναι φοιτητής. «Όσο βαρούν τα σίδερα».

Συνεχίζουμε σε λίγο διαφορετικό ύφος, γιατί η μουσική μας παράδοση έχει ανεξάντλητο πλούτο. Ακούσουμε τώρα δύο τραγούδια. Το Μερακλείδικο Πουλί πρόκειται για μια παραδοσιακή μελωδία της Κρήτης που διασκευάστηκε σε τραγούδι της Ταβέρνας και έτσι το έχουμε καταγεγραμμένο στη δισκογραφία, πάλι από τον Στέλιο Φουσταλιεράκη. Μας το είχε τραγουδήσει τότε Ιεροφύλη Καρκαλή. Ιεροφύλη είναι ακόμα μαθήτριά μας, πηγαίνει τρίτη λυκείου φέτος. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Καστρινές κοντιλιές» του Στρατή Καλογερίδη και θα ακούσετε έτσι με τι ζωντάνια και τι χαρά το τραγουδάνε και το παίζουνε τα παιδιά. Μαθήτριες και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου από το Παραδοσιακό Σύνολο, Σύνολο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής. Ο υπεύθυνος καθηγητής είναι ο κύριος Μανώλης Αλούστρος, αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλοι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν τα παιδιά και είχαν έρθει στο στούντιο και έρχονται κατά καιρούς εδώ στο στούντιο και βοηθάνε και συνδράμουν στις εκπομπές μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτά τα δύο τραγούδια, το Μερακλείδικο Πουλί και Καστρινές Κοντιλιές. Τα τραγούδια αυτά ανήκουν στην παράδοση των αστικών τραγουδιών της Δυτικής Κρήτης ή τα Μπαχανιώτικα, όπως ονομάζονται αλλιώς. Τα τραγούδια αυτά ξεκίνησαν από τις ακτές της Μικράς Ασίας και πιο συγκεκριμένα από τη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα και όταν μεταφέρθηκαν στην Κρήτη αναμίχθηκαν με τη μουσική παράδοση του νησιού και ενσωματώθηκαν σε αυτήν, δημιουργώντας έτσι μια ιδιαίτερη ομάδα τραγουδιών με πολύ ιδιαίτερο άκουσμα, όπως θα αντιληφθείτε.

Και με αυτή την όμορφη αναδρομή στο παρελθόν, που το βάλαμε μέσα στο παρόν με πολύ ζωντανό τρόπο, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ελπίζουμε να σας άρεσε, να περάσατε όμορφες στιγμές. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο Άθωνος, μέρος δεύτερο.

Στη λευλογία που ανύμνεται, κάμε έμψυχε στις λέξεις. Απ' τη φιάλη του ουρανού με αγιασμό να βρέξεις. Παίρνει μορφή ο Άθωνας, όλους τους αγκαλιάζει. Πατέρας μοιάζει σπλαχνικός, που δάκρυα σταλάζει.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα στις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής, που δεν προσπαθεί τίποτα άλλο να κάνει από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν μεσούσεις της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος. Ο ήλιος βρίσκεται πάντα εκεί με την φωτιστική, την ιαματική, την ευεργετική του διάσταση. Μόνο εμείς αρνούμαστε πολλές φορές να δεχθούμε αυτά τα ευεργετήματά του, σφαλίζοντας σφιχτά τα μάτια μας. Και βαπτίζουμε το φως σκοτάδι, δυστυχώς, και βαπτίζουμε το σκοτάδι φως. Να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, ευχηθούμε, να ευχηθούμε όλοι εμείς που είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα, σε αυτήν την ραδιοφωνική συντροφιά, το φως του Χριστού μας να λάμψουν μέσα μας τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής και το φως της γνώσης και του ενθέου βίου των ηρώων. Και της σημερινής εκπομπής των αθωνητών αγγέλων εν σώματι, όπως καταλάβατε και από το ξεκίνημα, αυτό το φως να στείλει στις ψυχές μας τις ακτίνες της σωτήριας, αγαθότητας και της λυτρωτικής μακροθυμίας του Χριστού μας και επιτέλους αυτές να αναβλέψουν.

entofoti@yahoo.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής Ορθοδόξου πιστεώς μας. Στο ομότιτλο ιστολόγιο μας μπορείτε να επισκέπτεστε, εκεί θα βρείτε αρχείο ηχητικό πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Σε αυτήν την εκπομπή, μπροστάριδες μας, οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας. Οι άνθρωποι της μοναξιάς που καθαγιάζουν τον πόνο τους βαπτίζοντάς τον στην κολυμβήθρα της υπομονής. Όπου και αν τους συναντάμε, τους στέλνουμε την αγάπη μας την ανυπόκριτη και τους ζητάμε συνεχώς προσευχητικώς να μας ενισχύουν. Πολλές ευχές και ευχαριστώ και σε όλους εκείνους που εργάζονται και διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να δυναμώνουν τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, μια φωνή που μπορεί να τρυπά το σκοτάδι.

Χαρτί η ψυχή και ο άθος μυστικά υπαγορεύει. Ξανά στα ίδια σεβάσματα, ξανά ανάσταση και συναξάρι. Απαράλλαχτα όλα, λέξεις, ρήματα, λαλιές. Κι όμως πάντα κάτι τόσο κενό, όσο και η νέα σου αρχή αποκαλύπτεται μπροστά σου, να υπομνηματίσει το αιώνιο, το αληθινό να λάμψει, να πνεύσει, να δροσίσει. Και τότε είναι που φτάνεις στα τρεις βαθά σου και νιώθεις πως χωρίς εκείνον είσαι ένα τίποτα που οδεύει προς το αιώνιο σκοτάδι. Έστω και για άπειρο ελάχιστα νιώθεις τότε την αγία ταπείνωση και κλιπαρεί στο έλεος που δεν σταματά ποτέ να σταλάζει από τις αήρωες κρίνες και τις αγίες προθέσεις του Άθωνα.

Από πρόλογο παλαιότερου αθωνικού ημερολογίου είναι 10 χρόνια πλέον που συμπληρώνονται φέτος με τη χάρη του Θεού. 10 ραδιοφωνικές μεταφορές των βημάτων μας στα Θεοτοκοβάδιστα, μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Ένας κύκλος άκλειστος, μια αθωνική αγκαλιά που σύνορα δεν έχει. Ασύνορη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας οδηπορικού. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, στα γραφτά, στη δεύτερη εκπομπή, τη ραδιοφωνική, εκεί στο δοχιάρι, εκείνο το αξέχαστο πρωινό μας. Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σπορέων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ορθοδοξίας σήματα ο Απολό ξεχύνει, μεγάκυκλη στο διάστημα ασύρματη σαγίνη. Συχνότητες κατήχησης φωτίζουν πλανεμένους, τριάδα ομοούσιος λούζει νιοβαπτισμένους. 10 το πρωί στο δοχιάρι μαζί με τον Πάπα Φιλόθεο. Στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου, η πνευματική σπορά. Αναφερόμαστε στον αξέχαστο καθηγητή πανεπιστημίου, Στυλιανό Παπαδόπουλο, ο οποίος κοιμήθηκε ως μοναχός Γεράσιμος δοχιαρίτης. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον αγιόλεκτο, να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει τον ανθρώπον η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντικρίσμα. Μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί. Μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού. Μας λείπει η φωνή του, το γενναίο του φρόνημα, το ορθοτομήν του, το απαρέγκλητο, το βίωμά του. Δεν το λέω γιατί ήταν πατέρας μου. Έπειτα αναφέρεται ο Παπαφιλόθεος στην ιεραποστολική υποχρέωση του Αγίου Όρους, μα και κάθε χριστιανού ορθοδόξου. Μας ξαφνιάζει όταν τον ακούμε να μας λέει: 2 εκατομμύρια ορθοδόξων χριστιανών διψάνε για εκκλησιαστική και πολιτιστική συμπόρευση. Ξέρετε ποιοι? Οι ορθόδοξοι Σκοπιανοί, αδελφοί μας. Αυτοί που ούτε πάει το μυαλό μας και βρίσκονται τόσο κοντά μας. Πριν από 3 χρόνια με τον γέροντά μας, που τότε ήταν εν ζωή, δωρήσαμε ένα αντίγραφο της εφαίστειας εικόνας της Παναγίας μας, της Γοργοϊπικώου, στον Ιερό Ναό των 15 μαρτύρων της Τιβεριουπόλεως, στην Στρούμνιτσα των Σκοπίων. Συνόδευσα τότε την εικόνα. Δεύτερη Κυριακή της Αγίας Σαρακοστής ήταν. Αυτό που συνέβη εκείνο το απόγευμα ούτε που μπορούσα να το φανταστώ. Μια λαοθάλασσα μας περίμενε στο κέντρο της πόλης. Χιλιάδες λαού. 2 επίσκοποι, πολύ κληρικοί. Λιτανεύσαμε την εικόνα προς τον ναό των Αγίων 5 και 10 ιερομαρτύρων. Λάβαρα, εξαπτέρυγα, λαμπάδες προπορεύονται. Ακολουθεί η φιλαρμονική που πεανίζει. Τι? Το τι υπερμάχο. Και την τρίτη στάση των εγκομείων της Μεγάλης Παρασκευής. Έπονται μοναχοί και μοναχές, δεκάδες ιερείς ενδεδειμένοι, ηγούμενοι, οι δεσπότες. Φτάνοντας στο ναό, οι χοροί ψέλνουν εν αλλάξ σλαβωνικά και ελληνικά θεομητορικούς ύμνους. Αγάπη, φιλοξενία, αδελφοσύνη. Αφιδόλευτα μας πλημμυρίζουν τις καρδιές. Μας ανταποδίδουν την ευεργεσία του ανεκτίμητου για εκείνους δώρου κάθε φορά που από τότε επισκέπτονται το δοχιάρι. Η πίστη μας ενώνει. Ο Χριστός. Και όταν ενώνει ο Χριστός μας, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να διαρρήξει τούτον τον δεσμό. Η ναώση εν. Το είπε για όλους τους λαούς ο Χριστός μας, όχι μόνο για εμάς. Η κεφαλή, ο Χριστός, είναι Αγία
Και εμείς μετέχουμε στην αγιότητα της κεφαλής μυστηριακά. Χρέος μας η ενότητα στην Ορθοδοξία. Εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα, εις Θεός. Αυτά μας παρέδωσε ο Χριστός μας για την σωτηρία μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι έργα ανθρώπων, θνητοί λογισμοί και επισφαλής επίνεια. Μόνο ο Χριστός μας μένει στον αιώνα. Δεν έχει προσωποληψία ο Κύριος. Γι' αυτό πάντοτε δίνει τις θείες εντολές του σε ενικό αριθμό. Ο τρώγων μου την σάρκα, ο πιστεύων εις εμέ, ο θέλων πρώτος είναι έστω πάντων έσχατος. Δεν απευθύνεται ο Χριστός μας σε καμιά ομάδα ή σε σύλλογο ή σε έθνος, αλλά σε κάθε ορθόδοξο πιστό ανεξαιρέτως προέλευσης που αγωνίζεται πνευματικά να τηρήσει τις σωτήριες δίδαχές του. Μιλάει και ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό όταν λέει ότι η εκπίστεως δικαιοσύνη σώζει και όχι η καταγωγή. Και εμάς αδελφοί μου τους Έλληνες δεν θα μας σώσει, δεν θα μας εξαγιάσει και δεν θα μας αμνηστεύσει η καταγωγή μας. Δεν θα σωθούμε επειδή προερχόμαστε μόνο από τον Πλάτωνα και τον Κολοκοτρώνη. Δεν εξαλείφονται έτσι η διαφθορά, η ανηθικότητα, ο ξεπεσμός, η απαξίωση των πάντων και η αναξιοκρατία. Αγωνιστές θέλει ο Χριστός μας. Να ρουφούν αξεδίψαστα από την δροσομάνα πηγή του Ευαγγελίου. Να μοχθούν για την ενότητα και την αγάπη. Να ρίχνουν τις υψοποιές γέφυρες της Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πιστοποιούνται τα λόγια του Πατρός Φιλοθέου, σαν θυμόμαστε το μεγάλο θαύμα με τον άλαλο νεαρό από τα Σκόπια λίγα χρόνια πριν. Ναι, ήταν από την Στρόμνιτσα εκείνο το παιδί. Συγκλονιστήκαμε τότε σαν μάθαμε πως οι πρώτες λέξεις που βγήκαν ποτέ από το στόμα του ήταν μπροστά στην Γοργοϊπίκο, εδώ στο Δοχιάρι. Είχε πει «Μάνα Παναγία, δώσε μου την υγεία μου». Αυτές ήταν οι πρώτες του λέξεις ύστερα από 18 χρόνους ζωής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βγαίνουν αυτά τα λόγια από έναν δοχιαρίτη, ανυποχώρητο μαχητή της Ορθοδοξίας. Προσευχή να κάνουμε λοιπόν, να γεφυρωθούν κάποτε οι υπάρχουσες όντως αποστάσεις και να βιώσουμε εκείνο το ένα, το Χριστοδίδακτο. Χαρήκαμε πολύ για την σύντομη μα ξέχαστη συνομιλία με τον παπά. Εκείνος κίνησε βιαστικά για το μαραγκούδικο της Μονής και εμείς συναντήσαμε τον νεότατο μοναχό Ονούφριο που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για αλλιωμάζωμα. Μα λίγο πριν συνεχίσουμε τις μνήμες από αυτό το οδηπορικό, να θυμηθούμε και να μνημονεύσουμε όλοι τον μοναχό Γεράσιμο, τον Δοχιαρίτη, τον Μακαριστό. Μοναχό Γεράσιμο Δοχιαρίτη, τον καθηγητή Πανεπιστημίου Στυλιανό Παπαδόπουλο, σε μια σπάνια ηχογράφηση από την Τράπεζα της Μονής Δοχιαρίου. Είναι πρωινό στην τράπεζα μετά από αγρυπνία των Αγίων Αρχαγγέλων, οπότε και η Μονή πανηγυρίζει σχεδόν 15 χρόνια πριν.

πώς να μην έχουμε ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη στον ύψιστο βαθμό. Κι αν δεν την έχουμε, τότε ως αγνωμοσύνη είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που υπάρχει. Η διακονία τους, γιατί δεν έχω χρόνο, είμαστε όλοι κουρασμένοι, να μιλήσω ακριβώς για το ρόλο εκεί στην ενανθρώπιση. Η διακονία τους είναι ότι συμπαρίστανται και τα θαύματα, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, είναι ατέλειωτα, τόσο που αν τα καλοσκεφτούμε, αν προσπαθήσουμε, όχι αν επιτύχουμε, αν προσπαθήσουμε να τα μετρήσουμε, θα χάσουμε το μυαλό μας, όπως κάποτε για κάποια ευκαιρία είπε ακόμα και ο Μέγας Βασίλειος. Ιδού διακονούμεθα εμείς, και πιστεύω ότι εκπροσωπώ τα βαθύτατα συναισθήματα όλων των προσκυνητών ημών που φτάσαμε αυτές τις μέρες εδώ. Νιώθουμε πράγματι ότι σαν λειτουργικά πνεύματα οι μοναχοί, οι διακονητές, από τον ίδιο το Σεβασμιότατο, τον Άγιο Καθηγούμενο, ψάλτες, μαγείρους, εκείνους που καθαρίζουν, εκείνους που προσέχουν ανά πάσα στιγμή τι μας χρειάζεται, τι θέλουμε, τι πρέπει να κάνουν. Λες και είναι πράγματι λειτουργικά πνεύματα. Αλλά είναι λειτουργικά πνεύματα γιατί ζητώντας, προσπαθώντας, μοχθώντας, γέμισαν μόνοι μέσα τους, γέμισαν με αγάπη προς το Θεό, με αγάπη προς την Παναγία, με απέραντο σεβασμό προς τους αρχαγγέλους. Αυτή η αφοσίωση, αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη τους έκανε να συμπεριφέρονται σε μας έτσι. Αλλά αυτή ακριβώς η εμπιστοσύνη, η αγάπη, η αφοσίωση δεν είναι απόκτημα κανενός επισκόπου, κανενός ηγουμένου, κανενός ιερομονάχου, πολύ περισσότερο κανενός δασκάλου, παρά είναι προσφορά των ίδιων των αγγέλων. Των αγγέλων που επιφορτίζονται από το Θεό να προσφέρουν κάτι. Εκείνο, αυτή η ενέργεια, αυτή η χάρη που φτάνει μέσα μας, την καταλαβαίνουμε. Να θυμηθούμε λίγο το πρώτο ευαγγελικό ανάγνωσμα σήμερα, που ο Κύριος, ενώ συνεφλίβετο, τον έσπρωγνα, δεν μπορούσε να περάσει, γυρίζει στους μαθητές και λέει «έχουν δύναμη εξελθούσα». Κατάλαβα ότι από μέσα μου βγήκε μία δύναμη και θεραπεύτηκε βέβαια η άρρωστη. Αυτό είναι η χάρη την οποία φέρνουν επιφορτισμένοι από το Θεό, μεταφέρουν οι άγγελοι. Χάρη δηλαδή η οποία είναι καρποφόρος, είναι δυναμική, είναι αποτελεσματική. Αρκεί να παρακαλούμε, και οι άγγελοι πάντοτε είναι στη διάθεσή μας. Και όλο εδώ το περιβάλλον, όλο το περιβάλλον εργάστηκε αγγελικά για να μπορούμε να έχουμε αυτή την εορτή. Άλλωστε, μην πάει μακριά το μυαλό του. Όσοι εδώ έτυχε να βρεθούν πριν από χρόνια, γνώρισαν και είδαν μέχρι πρόσφατα έναν απέραντο ερυπιώνα, όλα μισογκρεμισμένα. Προσπαθούσαμε να μπούμε σε εκείνο το κελί, στο άλλο, και ακροβολιζόμαστε για να μην πέσουν από πάνω, να μην σκοντάψουμε κάτω. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα θαύμα των αρχαγγέλων.
μία μονή ανακαινισμένη, μία μονή η οποία έγινε έτσι όπως έγινε, γιατί οι μοναχοί με την ιερά κεφαλή τους είχαν εμπιστοσύνη όχι μόνο στο Θεό και στην Παναγία, στην Αγία Τριάδα, αλλά και στους αρχαγγέλους που είναι οι πρώτοι προστάτες, τους οποίους όλοι ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε να μην μας αφήνουν με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου και του Αγίου.

Ο μαγαριστός καθηγητής Πανεπιστημίου Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο υπέροχος αυτός άνθρωπος, συγγραφέας, πολυγραφότατος, μύστης της πατρολογίας, κήρυκας, βιογράφος των αετών του Πνεύματος, ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων. Εκείνος που έγραψε πρώτος για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, μην τον ξεχνάμε αυτό. Ο μοναχός Γεράσιμος Δοχειαρίτης, έτσι κοιμήθηκε και ετάφη στο κημητήρι της Δοχειαρίου. Σε μια σπάνια ηχογράφηση να ευχαριστήσουμε αυτούς τους αδελφούς μας που με την πλουσιόδωρη ψυχούλα τους ανέβασαν αυτό το σπάνιο ντοκουμέντο στο διαδίκτυο και υπάρχει, ώστε να ερχόμαστε όλοι αντικριστά και με τη μορφή του, αλλά και με τον σπάνιο λόγο του, τον γεμάτο από ταπείνωση και δοξολογία προς τον Άγιο Θεό μας. Συναντάμε λοιπόν, για να συνεχίσουμε το ημερολόγιο μας, στη Δοχειαρίου τον νεότατο μοναχό Ονούφριο, που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για λιωμάζωμα. Οι γνώσεις του για την γη και την κάθε λογής καλλιέργειά της μας εντυπωσιάζουν. Όλα περνούν από εκείνον και συνεχώς θέλει να μαθαίνει. Πώς χαίρεται που βοηθάμε τις δυνάμεις του να κερδίζεται κάθε μέρα με κόπο και υδρότα άφθονο η αυτάρκεια, η τόσο απαραίτητη για τους ανυποτακτούς λάτρεις της αποταγής. Παίρνουμε δωμάτιο στα ψηλότερα της Δοχειαρίου. Από εδώ η θέα είναι μοναδική. Παναγία μας παντού, κάθε τείχος αφορμή για ευχαριστία στις γοριές οικεσίες της. Και ένα πορτρέτο μοναχού ακριβώς στην είσοδο του δωματίου μας προτρέπει να σιωπούμε. Μας σημαίνει για την ησυχία που θεραπεύει και ξεδιαλύνει όσα οι λέξεις πολλές φορές νεφελώνουν. Ξεκουραζόμαστε για λίγο και παίρνουμε το δρόμο για την κοντινή Ξενοφόντος. Ως τις εσπερινές ακολουθίες έχουμε λίγες ώρες. Διαδρομή με έναν ήλιο να ψάχνει μυστικά περάσματα από τα σύννεφα που πυκνώνουν. Βαθιές ανάσες όλο παίρνουμε. Σαν να προσπαθούμε να αποβάλουμε μολύσματα και ρυπαρά και να εγκλωβίσουμε έστω και για ελάχιστα στις κυψελίδες και στα κύτταρά μας ανώθευτο το αθωνικό οξυγόνο. Τελάρα με χοντροελιές μαρτυρούν της μέρας που φεύγει τον κάματο τον ευλογημένο. Μικρά ξοκλήσια στην πορεία μας. Σε πέτρα ασμιλεμένες οι μορφές των δοχειαριτών Αγίων πίσω από το ιερό, στον νεόδμη των αίσκο τους. Η Αγία Παρασκευή του Βράχου πιο κάτω περιμένει τις κοντανάσες μας μετά το ανηφόρι. Στο αγίασμα του Αγιώργη γονατίζουμε να δροσίσουμε χείλη και ψυχή. Οι ξενοφοντινές αυλές ευρύχωρες σαν τις καρδιές των πεφυλημένων μοναχών της και του πολυσεβάστου γέροντος Αλεξίου. Το καθολικό του Αγίου Τροπεοφόρου είναι ανοιχτό και ολοφώτινο. Η οδηγήτρια στα αριστερά ευλογεί ακριβώς από την θέση που εκείνη κάποτε διάλεξε για το θρονί της. Συναντάμε και μια νέα εικόνα του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία. Δεν ήρθε ποτέ του στο όρος εν ζωή. Ερχόταν πνευματικό το τρόπο. Κάπως έτσι και τώρα πρέπει να ερχόταν, μόλις ο ξενοφοντινός πατέρας Λουκάς φιλοτεχνούσε την Αγία Μορφή του, να τον ευλογήσει και να του υποδείξει τις λεπτομέρειες της ταπεινής του μορφής, βάζοντας πάντοτε στην αρχή εκείνο το αλυσμόνητο. «Με συγχωρείτε». Τα κατάφερε τελικά ο ήλιος και για λίγο κρατήθηκε ολόκληρος. Ακριβώς πάνω από την υπαίθρια πλωταριά στο ύψωμα, σήμα στο κημητήρι. Χρυσαφένια θάλασσα μπροστά μας. Στιγμές μιας λατρεμένης σιωπής γιατρεύουν του πολυμέριμνου τα άλγη. Ένα ζουμερό πορτοκάλι μοιραζόμαστε ζητώντας συγχώρεση που το κόψαμε δίχως ευλογία. Πατέρες αγαπημένοι, αν διαβάζετε τούτα τα φτωχά λόγια, στείλτε μας την έστω και αναδρομικά. Τελευταία στάση πριν τον δρόμο της επιστροφής στο κημητήρι. Είναι εξαιρετικά αρμονικά όλα εδώ. Οι τάφοι των μοναχών τόσο τακτοποιημένοι δίνουν την εντύπωση ότι μόλις σήμερα φτιάχτηκαν. Κανένας, έστω και στο ελάχιστο παραμελημένος, φρέσκο χώμα τους καλύπτει. Ολοκάθαρα βότσαλα σχηματίζουν σταυρούς πάνω τους. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη των εν κυρίω κοιμηθέντων ξενοφοντινών αδελφών αγέραστη. Θυμάμαι με θλίψη κημητήρια στον έξω κόσμο, με σπασμένα, βρώμικα, ατιμέλυτα μνήματα. Παρέχει ο χρόνος που κύλησε δικαιολογίες. Όλο και πιο αχνά ακούγεται εκείνο το αιωνία η μνήμη, ώσπου χάνεται σκεπασμένο από τις αμαρτίες στην λύθη, από τις βιωτικής μέριμνας στην λησμονιά.

θείας πίστεως το αμφιβλίστρο εζωγρίσατε εθνών αγέλας. Πόσο ταιριαστό τα πολιτικιό τους με την πορεία του μακαριστού δοχειαρίτη. Ο ραδιοερασιτέχνης ταπεινός πατέρας με την διεθνή φήμη. Ο τόσο ιδιαίτερος, ο παγκόσμιος ιεραπόστολος που έκανε τα ερτζιανά και τις συχνότητες εργαλεία της μόνης αλήθειας. Ξάφνιαζε πάντοτε αυτός ο μοναχός με την τόσο ασυνάντητη δράση. Σπούδασε και απόκτησε πτυχίο εκπομπής. Έλαβε και τον γνωστό διακριτικό του αριθμό SV2ASPA. Το άλφα στο τέλος υποδήλωνε τον Άθωνα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Μονή είχε μείνει για μήνες χωρίς τηλεφωνική επικοινωνία. Κινδύνευσε η ζωή ενός πατέρα τότε. Στο νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη που ο πατήρ Απολό τον συνόδεψε, γνώρισε έναν γιατρό ραδιοερασιτέχνη. Εκείνος του πρότεινε να μελετήσει και να δώσει εξετάσεις για την νόμιμη πιστοποίηση. Με άδεια της Ιεράς Κοινότητας και την αμέριστη υποστήριξη του γέροντα Γρηγορίου. Δεν ήταν μόνο φυσικά οι ανάγκες της επικοινωνίας της Μονής σε εξαιρετικές και δύσκολες περιστάσεις. Πολλοί γνώρισαν την Ορθοδοξία και την ασπάστηκαν μυστηριακά μέσω των εκπομπών του και του ασυρμάτου του πατρός Απολό. Η Ιταλίδα Βερονίκη, καθηγήτρια στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και εκείνη ραδιοερασιτέχνης, έγινε Ορθόδοξη μέσω της εκπομπής του. Βαπτίστηκε στο μετόχι της Δοχιαρίου, στον Σοχό, στην Παναγιά την Θεοσκέπαστη. Η εικόνα του πρώην Προτεστάντη Γερμανού αδελφού μας Ντομινίκ να βαπτίζεται στον Αρσανά της Δοχιαρίου και να λαμβάνει το όνομα Μιχαήλ και αυτή μνημειώδης πριν από μια δεκαετία. Και εκείνος ραδιοερασιτέχνης που έλαβε από τον πατέρα Απολό την κλίση με τα κύματα της σωστικής πίστης. Ένας Αμερικάνος ραδιοερασιτέχνης του έστειλε κάποτε σήμα. «Η κόρη μου έχει καρκίνο και είναι έγκυος». Κοντά στα Χριστούγεννα εκείνη τη χρονιά ήρθε μια κάρτα στον πατέρα Απολό. «Τα κεριά που άναψες δεν πήγαν χαμένα. Η κόρη μου είναι πλέον υγιής και το μωρό επίσης». Είχαμε την ευλογία να παίρνουμε και εμείς συχνά πυκνά ηλεκτρονικά μηνύματα με ψυχοφελέστατο πνευματικό υλικό, τα οποία έστελνε με ομαδική αποστολή σε αναρρύθμιτους αδελφούς σε όλον τον κόσμο. Ακόμα και καθ' όλη τη διάρκεια της σοβαρής ασθενειάς του και λίγες μόνο μέρες πριν την κοίμησή του, έστελνε μηνύματα. Μίλησε ασίγαστα και ξέπεμψε παντού τα σήματα της Ορθοδοξίας. Χρησιμοποίησε την τεχνολογία ως μέσο και σαγήνη που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο, φτάνοντας μέχρι και τα πιο μακρινά σημεία του ορατού σύμπαντος. Με την Παναγία στο μέσο θυμόμαστε την φωτογραφία του μακαριστού πατρός με τον Βαλέρη, τον κοσμοναύτη που ζητούσε στον μοναχό Απολό να του ανάβει κεριά όταν επικοινωνούσε μαζί του από το διάστημα. Ήρθε εκείνος και τον συνάντησε. «Πάτερ Απολό, σε ζητά κάποιος Ρώσος στην είσοδο». Του μήνυσαν. «Γέροντα, είμαι ο Βαλέριος». Αγκαλιάστηκαν και δόξαζαν τον Θεό που τους αξίωσε να ανταμώσουν. Έκλαιγε εκείνος σαν μωρό παιδί μπροστά στην εικόνα της Γολγοϊπικώου. «Εδώ, αδελφέ μου, σου άναβα τα κεριά που μου ζητούσες».

Πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο τώρα. Τα υφάδια τα πολύτιμα ποτέ μην ξυλωθούν. Μια ηκεσία στον Κύριο από όσους αγρυπνούν. Μηνύματα και προτροπές παντού είναι σπαρμένες. Του Γρηγορίου οι επιστολές με σπαραγμό γραμμένες. Μέλος Αιγαίου μπόλιασε φωνή την ψυχωμένη. Καλόγερη και λαϊκή μπροστά της αθροισμένη. Παράκληση στην άχραντο με μια φωνή στεντόρια. Θλίψεις και ζάλες να παυθούν και κύματα πελώρια. Χαρά Θεού χωρίς φιδό συνέχεια μοιράζει. Το τάλαντό του δόθηκε να πολλαπλασιάζει. Το σήμερον της πίστης μας ένους νυμφίου ψέλνει. Μορφές μεγαλοβδόμαδου ξανά μπροστά μας φέρνει.

Στην τράπεζα της Δοχειαρίου, απόγευμα Τετάρτης, της πρώτης μας φετινής μέρας στο Όρος, τρώμε νόστιμο λαχανόριζο με ζυμωτό ψωμί, ενώ ακούμε από τον διαβαστή μοναχό πνευματικούς λόγους του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Θέμα η προσευχή και το κομποσχήνι, που δεν πρέπει να έχει διακοσμητικό ρόλο πάνω στο σώμα του ανθρώπου, μα να κοσμεί την πάντοτε εν εγρηγόρση ψυχή του. Στην είσοδο ένα άδειο τραπέζι με μια μόνο κορνίζα, επιμελώς βαλμένη πάνω του, ώστε να την αντικρίζουν όλοι οι εισερχόμενοι. Διαβάζουμε. Τράπεζα των Ραθυμούντων. Παντού τα πνευματικά ίχνη του γέροντος Γρηγορίου. Με έναν άλλο τρόπο εδώ η συνεχής παρένεσή του για τον κάματο που αγιάζει, για την εργασία και το κοπιαστικό διακόνημα που μπολιάζουν την μοναχική πολιτεία με πλήστες όσες αρετές, μα κυρίως με εκείνη που συνεχώς γεννά σωτηρία, την υπακοή. Χαμογελάμε μόλις βλέπουμε το άστρωτο και άδειο τραπέζι των Ραθυμούντων. Μα είναι ένας άλλος τρόπος να ακουστεί ένα παύλιο ρήμα από εκείνα που θα έπρεπε πολλοί όλους να μας ελέγχουν. Ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτου. Το κληρονόμησαν και το βιώνουν αυτό το ρηθέν οι δοχειαρίτες, γιατί το διδάχθηκαν εντατικά, μα κυρίως βιωματικά από τον ίδιο τον μακαριστό γεροντά τους. Λερωμένα με χώμα, μουτζούρες και σκόνη τα μπαλωμένα ρούχα τους, ζωηρές οι κινήσεις τους, τα βήματά τους, οι ματιές τους. Οι πάντες εδώ εργάζονται, ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για τον Χριστό. Ανακολουθούσαμε όλοι το παράδειγμά τους. Δε θα ξυλωνόταν όλο και περισσότερο το βλατείο της Ελλάδας μας. Δε θα μπορούσε τούτο το ημερολόγιο άθωνα να μην έχει κάτι από τα λογοτεχνημένα κηρύγματα και τις επιστολές που τα τελευταία χρόνια περισσότερο έστελνε στον εμπερίστατο έξω κόσμο μακαριστός ηγούμενος. Πολλά από αυτά τα λόγια άλλους έθιξαν, άλλους θύμωσαν, κάποτε και δικαιολογημένα, με τον ανθρώπων τα μέτρα. Στις τελευταίες του στιγμές τον ρώτησε ο Παπαφιλόθεος, «Γέροντα, γέροντα, θα πάμε στον παράδεισο?» «Εγώ όχι», απάντησε. «Αποκλείεται, γιατί είμαι αμαρτωλός. Εσείς όμως θα πάτε». Εκείνο το «εσείς» συμπεριλάμβανε όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους του. Σίγουρα καμία απολύτως λέξη δεν έγραψε ο μακαριστός, αφού πρώτα δεν την καθαγίασε στην κολυμβήθρα της πονετικής και συνάλληλης αγάπης. Αγάπης ανεξαίρετης και άγρυπνης για τον σύμπαντα κόσμο. Μια τέτοια ενδεικτική επιστολή του ακολουθεί ως θυμητάρη και μοιάζει στο τέλος της με προσευχή σπαρακτική. Η Ελλάδα είναι το βλατείο του κόσμου. Βλατείο είναι ένα πολύτιμο ύφασμα, καλοϊφασμένο και πλουμιστό από τα άνθη του αγρού, τα μαγιάτικα. Οι κλωστές του είναι οι πιο πολύτιμες που φτιάχτηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι κλωστές από αίμα μαρτύρων και ηρώων. Είναι κλωστές από δάκρυα ουσίων και μετανοούντων. Και υφασμένες από τις καλύτερες υφάντρες του κόσμου. Βλατείο υφασμένο από πόθο του Χριστού και του ηρωικού γένους των Ελλήνων. Πέταγε την σαΐτα και κούναγε το χτένι και έλεγε, «Παναγιά μου, εσύ δώσε χρώμα και σχέδιο σε αυτό το πολύτιμο πανί». Και όταν έβγαινε από την κρεβαταριά, τον αργαλιό το έβαζαν στο μαντάνι του πόνου για να μαλακώσει το ύφασμα το αγιασμένο. Όπως όμως κάθε ύφασμα έχει και αυτό ένα δύναμο σημείο να τραβά κλωστές. Ποιος λαός δεν τράβηξε κλωστή από αυτό το βλατείο για να υφάνει τον πολιτισμό του? Τα τελευταία χρόνια δεν τραβούν κλωστές μόνο οι ξένοι λαοί. Πολύ περισσότερο εμείς οι νεοέλληνες. Είναι φοβερό πόσο αγωνίζονται οι κυβερνήσεις αυτό το βλατείο να το κουρελιάσουν, να το πατήσουν. Κανένας δεν βάζει στο μυαλό του ότι και το πιο πολύτιμο ύφασμα, όταν του τραβήξουν τις κλωστές, γίνεται σφουγγαρόπανο για τα πλακάκια και τα μάρμαρα. Ποδοπατείται σήμερα αλίπητα από αυτούς που τοποθέτησε ο ελληνικός λαός για να κάνουν τον κόμπο και να σταματήσει το ξύλωμα, το κουρέλιασμα. Κάθε μέρα αυτά έχω στο νου μου και πάντα καταλήγω, μόνο ο Θεός μπορεί να δέσει τον κόμπο και να πάψει το ξύλωμα του προγονικού αυτού βλατείου. Θεέ μου, παράλυσε τα χέρια αυτών που τραβούν τις κλωστές και δέσε γερά τον κόμπο να σταματήσει αυτό το ξύλωμα που καμιά ελληνική καρδιά δεν το αντέχει.

Στο απόδειπνο, μπροστά στην Γοργό Υπήκο, στεκόμαστε δίπλα στον ιαπωνικής καταγωγής μοναχό. Ένα καθαρό κεράκι στα τελειώματά του φωτίζει τα άγια λόγια που σε λίγο καιρό είμαστε βέβαιοι πως ελέο Θεού θα του χαριστούν, ώστε από στήθος να τα απαγγέλει. Τώρα τον ακούμε συνεχώς να τα επαναλαμβάνει. Φως Χριστού καταβγάζει το γαλήνιο πρόσωπό του. Νυχτώνει νωρίς πλέον. Στο δωμάτιο συνοψίζουμε τα της πρώτης μας μέρας. Στο τηλέφωνο αδελφός μας ο Παναγιώτης από το Άργος, παλιός και ταγμένος φιλοδοχειαρίτης. Μας ρωτά συνέχεια για διάφορα, λες και δεν έχει έρθει ποτέ στο δοχειάρι. Νιώθει με τον πόθο του και την αγάπη του να ανηφορήσει και εκείνο σύντομα προς την γνώριμη του γαλήνη. Μια τελευταία ερώτησή του πριν κλείσουμε μας συγκινεί βαθιά. Πήγατε στο γέροντα να τον χαιρετήσετε, να του πείτε ότι τον αγαπώ? Εννοώντας το αν πήγαμε στο κεροφώτι στο μνημούρι του γέροντος Γρηγορίου, στην αυλή απέναντι από την είσοδο. Ναι, ναι, πήγαμε αδελφέ μας Παναγιώτη. Του είπαμε και από εσένα το Χριστός Ανέστη.

μεσονυχτικό στη δοχή Αρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του, ο Ιάπωνας μοναχός διαβάζει το ψαλτήρι στο αναλόγιο δεξιά από τη λυτή. Δεν σταματά ούτε στιγμή ως τον εξάψαλμο. Ξημέρωμα και όρθρος Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή. Μεγάλη γιορτή. Σε ένα κάθισμα αποτυπώνεται η κορυφαία μορφή του Θεόσοφου Αγίου της ημέρας, του Ιερού Συγγραφέα και του Μέγα Παύλου του Συνεκδήμου. Στην σύμπασαν κτίσιν ο θείος φθόγκος σου εξεχήθη ως φέγγο ζωής, Απόστολε, και των δογμάτων σου Λουκάτες επιλάμψεσιν, ανακηρύττει εμφανώς της εν ζώφω των δεινών, την γέννησιν του Σωτήρος και το εκούσιον πάθος και την τριήμερον Ανάστασιν. Υπηρέτης της Θείας Χάριτος και Διάκονος Μέγιστος εορτάζει σήμερα στο όρος. Ιατρός σωμάτων και ψυχών, καλλιτέχνησε την αλήθεια και το ζωντανό θαύμα της πίστης μας. Πρώτος εκείνος αξιώθηκε να ιστορήσει την πανάμο μου αγαθή. Γράψαμε κάποτε γι' αυτόν με την χάρη του Θεού. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Πριν την πρωινή τράπεζα, όλοι ανεξαιρέτως λαμβάνουν θέση μπροστά στην Παναγία για την παράκλησή της. Θυμάμαι την πρώτη φορά που παρακολούθησα αυτήν την μοναδική μυσταγωγία, πάνε 10 και πλέον χρόνια. Ήταν τότε και ο γέροντας εδώ. Ανεβασμένος ένα σκαλί έμοιαζε να σκεπάζει προστατευτικά όλα του τα καλογέρια που έφτιαχναν έναν χορό από κάτω του. Κάθε φράση της παράκλησης την ξεκινούσε εκείνος με τον τόσο ιδιαίτερο τρόπο, φερμένο από τα αιγαιοπελαγίτικα περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου.

Μακρόσυρτες φράσεις και έβηχα παρακαλετά παιδιών προς την μάνα όλου του κόσμου. Τι κι αν αυτή η συνήθεια που καθιέρωσε ο μακαριστός Γρηγόριος επαναλαμβάνεται αδιαλείπτως εδώ και τόσες δεκαετίες. Με την ίδια θέρμη παρακολουθούμε μοναχούς και λαϊκούς επισκέπτες, οικέτες με δυνατές ψυχωμένες φωνές, απευθύνονται στην θεογενήτωρα κόρη.

Ηχογράφηση από την Μονή Δοχειαρίου, ο Γέροντας Γρηγόριος, ο μακαριστός Γέροντας Γρηγόριος, με τον ιδιαίτερο τρόπο του φερμένο από τα Αιγιοπελαγίτικα, περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου. Δεν καταλαγιάζουν ποτέ οι θλίψεις και οι ζάλοι τούτου του πρόσκαιρου. Μα όσο η ηχό αυτή τη στεντόρια παρακλήσεω θα ταξιδεύει δια τη αχράνου δέσποινα προ τον πολυεύσπλαχνο Θεό, θα ελπίζουμε ότι κάποτε θα βρεθούμε όλοι σε εκείνο το αλυσμόνητο «Εσείς θα σωθείτε» του αρχιπελαγίτη γέροντα.

Ευγνώμονες αποχαιρετάμε τους πατέρες και παίρνουμε το δρόμο για τον επόμενο φετινό προορισμό μας. Έπειτα από μια ώρα περίπου τη βοηθεία πολλών και εξασκημένων ύπων, βρισκόμαστε στην ακριβώς απέναντι πλευρά του αθωνικού ορίζοντα έξω από την αυλή του προφήτη Ηλία. Η σκήτη του η τόσο προσφυλής εικόνα ονείρου κάθε φορά που νοσταλγούμε τα γιορίτικα βήματά μας. Έχει ξεκινήσει μια δυνατή βροχή να πέφτει και ένα κρύο που μας βρίσκει απροετοίμαστους, καθώς με βάση και τις προγνώσεις δεν το περιμέναμε. Μόνο ο ένας βέβαια προγνωρίζει, μα ουδέποτε προορίζει. Ευγενικός πατέρας Ιάκωβος μας οδηγεί στο γνωστό μας δωμάτιο στο παλιό νοσοκομείο της Σκήτης, σαν να επιστρέφουμε σε οικία πατρική. Τακτοποιούμε τα πράγματά μας και σχεδόν τρέχοντας μπαίνουμε μέσα στην αυλή, αναζητώντας την προσωποποίηση της αληθινής χαράς. Τον πατέρα Φιλίμωνα. Ένας άνθρωπος χαρά Θεού. Έχει τόση για να την προσφέρει χωρίς εκπτώσεις σε όλους. Τάλαντο αυτή η μετάδοσή της. Όλο και το πολλαπλασιάζει κάθε φορά που τον συναντάμε. Με τα γνωστά του λογοπαίγνια, τα εύστροφα, με τα αθώα πειράγματά του, με τα γελαστά και πάντοτε υγρά του μάτια, με το ένθεο είναι του. Είναι κάποιοι ευλογημένοι άνθρωποι σε τούτον τον κόσμο που γελάνε το φως. Εδώ στον Άθωνα έχουμε συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια αρκετούς. Κι ένας από αυτούς βρίσκεται τώρα δίπλα μας. Δεν σταματά να απαντά στο τηλέφωνο που συνεχώς χτυπά. Προσευχές ζητούν οι ψυχούλες. Βοήθεια πνευματική, μα και ηλική. Δύσκολη χρόνη. Μόνο τότε βλέπουμε το ολογέλαστο πρόσωπό του να αλλάζει μορφή, όταν μας λέει πως δεν είναι κατορθωτό όλοι να ικανοποιηθούν. Μα έχει ο Θεός. Ακίνητος τρέχει συνεχώς για όλα. Όπως οι πάντες βέβαια στην ολιγάριθμη συνοδεία του πατρός Ιωακήμ. Αχ, ο γεροντάκος μας, ο γλυκύτατος, ησυχάζει περισσότερο τώρα. Δεν κατεβαίνει και πολύ. Μένει περισσότερο μέσα στο κελί του. Ακαταπαύστος λατρεύει τον Θεό και παρίσταται ενώπιόν του, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης στην κλίμακά του. Στο 27ο σκαλοπάτι των αρετών βρίσκεται η ησυχία. Άλλα τρία και φτάνει κανείς στην μείζον αρετή, στο κεφαλό σκαλο της αγάπης. Μα ο γέροντας Ιωακήμ το έχει πατήσει ήδη, βιώνοντας και διδάσκοντας όλων των βαθμίδων τα μυστικά, τις δύσκολες κλίσεις και τις οδυνηρές κατακριμνήσεις. Μιλάω μη στη Σιναή της για τον τελείον το εξαγνισμένο σώμα, το καθαρό στόμα και τον φωτισμένο νου στις πρώτες σελίδες της δικής του αποκάλυψης. Αρκεί να ακούσεις ένα από τα πολλά πύρινα κηρύγματα του γέροντος Ιωακήμ και να έχεις την ευλογία να τον ζήσεις για να καταλάβεις πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το τρίπτυχο της μοναστικής και όχι μόνο διαδρομής. Συνεχώς έρχονται ομάδες επισκεπτών στην αυλή του προφήτη. Πέρασμα περιλάλλει το μαζί με τον πρόσχαρο φιλοξενάρι του. Με αδελφούς Κερκυραίους και Θεσσαλονικής καθόμαστε στο αρχονταρίκι. Ακούμε ηχογραφημένους βυζαντινούς ύμνους. Με έκπληξη συνειδητοποιούμε ότι έρχονται από τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης. Και σήμερα σαν να ξεκίνησε ο χειμώνας. Το τώρα και το σήμερον της πίστης μας το διαρκές και πάλι μπροστά μας. Ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. «Σέτον της Παρθένου Ιών, πόρνη επιγνούσα Θεών, έλεγεν, εν κλαθμό δισοπούσα. Το πολυτίμη των μύρων η πόρνη έμειξε με τα δακρύων, δίν όνειρα θυμία, μεγάλη η μετάνοια. Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν τοικία του Φαρισαίου και γενή αμαρτωλός προσελθούσα της ποσίν εκυλινδού το βόσα. Το τροπάριο της Κασιανής την πρώτη μέρα του Νοέμβρη. Μα φορτωμένοι με πλήθη αμαρτιών και ανεξιχνίαστες στις αβύσους των δικαιωμάτων του Θεού ανεβαίνουμε όλοι εδώ, συνεχώς για να τον εκλιπαρίσουμε. Τον επιρρή των παθών Χριστέ ελευθέρωσον ημάς. Όλα στο τώρα και στο σήμερον, που γεννά την απώλεια, μα και την ελπίδα του σωσμού. Ο πατήρ Φιλίμων φτιάχνει τσάι και μας κερνά ξηρούς καρπούς και παξιμάδια. Μας μιλά για παλιούς μας γνώριμους που εδώ συναντήσαμε με ξεχωριστή αγάπη για τον καθένα τους. Μας μιλά και για κάποιον που πλέον αλλού πορεύεται. Τον πατέρα Λούκα. Τον αδελφό τους που έφυγε ξαφνικά την πιο κρύα και χιονισμένη μέρα του περσινού χειμώνα. Παραμονή Χριστουγέννων κοιμήθηκε. Μας λείπει η παρουσία του.
η βοήθειά του, το όμορφο πνεύμα του. Να πάτε ύστερα πάνω στο κημητήρι να τον δείτε. Σήμερα κιόλας γιορτάζει ο Άγιος του. Μια φωτογραφία του χαμογελαστού πατρός Λουκά στην έκθεση της Μονής μας θυμίζει τον τόσο όμορφο τρόπο του κάθε φορά που μας ξεπροβόδιζε και εκείνος τον αποχαιρετισμό μας. Μπαίνουμε στο τεράστιο καθολικό για να προσκυνήσουμε, εκστατική όπως και στην πρώτη μας επίσκεψη πριν χρόνια. Απαράλλαχτη μεγαλοπρέπεια και ένας αγγελικός ύμνος που σίγουρα κάποιοι ευλογούνται μυστικώς να ακούνε κάθε φορά που εδώ εισέρχονται από τους αοράτους χερουβικούς μελωδιστές που από τα ψηλά τούτου του αριστουργήματος μας παρατηρούν. Η βροχή έξω συνεχίζει. Ο πατήρ Φιλίμων μας φωνάζει: «Ελάτε στην τράπεζα, θα έρθείτε και για πρώτη φορά στην καινούρια της αυλής. Είχαμε παλιά την Απάνω, την τράπεζα Πίστεως. Τώρα πάμε στην τράπεζα Ελπίδος». «Γιατί την λέτε έτσι, πάτερ?» Και εκείνος όλο χαρά: «Γιατί ελπίζουμε πως θα βρούμε φαγητό να φάμε». Μελιτζάνες στο φούρνο με τυρί και φρεσκοκομμένο μαρουλάκι από τους κήπους του προφήτη γευόμαστε, ενώ ακούμε ένα από τα εκατοντάδες μαγνητοσκοπημένα κηρύγματα του γέροντος Ιωακήμ. Τίποτα λοιπόν χωρίς ουσία, χωρίς σύνδεση στο όρος. Μέτοχοι οργανωμένου σχεδίου ψυχοφέλειας άνωθεν εξυφασμένου, τα σκεφτόμαστε όλα αυτά μόλις καταλαβαίνουμε ότι ακούμε ένα κήρυγμα βγαλμένο από την Μεγάλη Τετάρτη. Θέμα του, η ραθυμία. Όποιος αναβάλει την μετάνοια για το αόριστο αύριο, θα χάσει αυτό το σωτήριο παρόν, αυτό το λυτρωτικό και θεοδόρητο σήμερον. Γρηγορείτε. Μας φωνάζει δια των ιεροκηρύκων του παραδείσου ο πάντοτε ερχόμενος προς το εκούσιον πάθος σωτήρα.

Το τέλος του τετάρτου κεφαλαίου στα γραφτά ήταν αυτό. Περίπου στο τέλος και της δεύτερης ραδιοφωνικής συνέχειας του φετινού μας αθωνικού ημερολογίου με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Και ο συνήθως, σαν επίλογος, ο πρόλογος από το επόμενο συνθεό και οι λίγοι στίχοι που πάντα προηγούνται της αφήγησης. Παράπονο του Ιησού οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει. Πεπληρωμένη η ψυχή, τους πάντες γύρω εκπλήσει.

Τον άφωνα τον συναντάς στον καθένα που έρχεται δίπλα σου σταλμένος ουρανόθεν για τον δικό σου εξαγνισμό, για τον δικό σου αγιασμό. Και τρέμεις μην μπεις και πράξεις τίποτα και αποστρέψει από σένα το πανίερο πρόσωπό του. Προσφύγιο η αγκαλιά του η άκλειστη. Κουρνιάζεις εκεί και του μιλάς για όλα αυτά που αλυσοδένουν τον Άγιο που έχεις μέσα σου. Κι εκείνος τότε εμφανίζεται σαν καλογέρι του διαλεχτό. Ταχύσεις το ακούσε, βραδείς εις το λαλήσε. Κλείνει τα μάτια και σε προσέχει, δίχως να σε διακόπτει. Σιγηλά προσεύχεται και νουθετεί. Σκύβει στο τέλος και σου φυλά το χέρι και έπειτα σε κουβαλά παντοτινά επάνω του, στο δίπτυχο της απέραντης καρδιάς του, και σε σταυρώνει συνέχεια, λέγοντας την ευχή, μέχρι που χάνεται η όψη του στο βάθος του ορίζοντα.

10 χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης και εμείς αρχή ακόμα δεν βάλαμε. Ευχηθείτε γι' αυτό, αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Ευχηθείτε επίσης μια ψυχή έστω ακούγοντας αυτές τις λαλιές να επιστρέψει από τις απιστίας στη μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμόνα.

Με μυρωμένες καρδιές και πυρωμένες ματιές, μπροστά σε αυτό το αμίμητο κάλος του αθωνικού καμβά, είμαστε συν Θεό και για το τρίτο μέρος της φετινής αθωνικής μας ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Συνεχίζουμε το οδηπορικό μας στη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα στη Σμύρνη. Η Σμύρνη είναι μια κοσμοπολίτισσα. Ήταν η μάγισσα της Ανατολής. Η ζωή δεν κυλούσε μονότονη. Είχε ζωντάνια, ρυθμό, γλέντι, χαρά. Ήταν μια πόλη μυθική, από τις μεγαλύτερες και πιο ευημερούσες της εποχής. Πρικισμένη με ένα μεγάλο φυσικό λιμάνι, ήταν το σημαντικότερο κέντρο της Μικράς Ασίας. Η πόλη εκτινόταν από τις υπόρειες του όρους Πάγος με την Ακρόπολη και το αρχαίο θέατρο στην κορυφή. Νότιο-δυτικά και σε απόσταση περίπου 3 μιλίων απλωνόταν ο κάμπος της Σμύρνης. Και βορειοανατολικά η πόλη έφτανε έως τον κόλπο του Μπουρνάμπα. Έξω από την πόλη απλωνόταν παράλληλα προς τη θάλασσα ο Φραγκομαχαλάς, το προάστιο με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Η προκυμαία που είχε κατασκευαστεί κατά μήκος της παραλίας με θέα το λιμάνι και τα γύρω βουνά είχε προσελκύσει τους πλουσιότερους κατοίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν χτίσει διόροφα σπίτια με μαρμάρινες προσώψεις. Οι διπλωματικές αποστολές, οι τραπεζίτες, οι πλούσιοι έμποροι είχαν εδώ τις κατοικίες τους. Κατά μήκος της προκυμαίας και προς τα νότια πλευρά υπήρχαν πολλά κέντρα διασκέδασης και θέατρα. Το θέατρο από τα τέλη του 19ου αιώνα σε όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο πολιτιστικό και κοσμικό γεγονός και παράλληλα είχε εθνική και παιδευτική αποστολή. Από τις θεατρικές αίθουσες της Σμύρνης δεν έλειπε τίποτα. Παραστάσεις παντού. Η Σμύρνη με το λιμάνι της και την προκυμαία που ήταν το καμάρι της ήταν η αποθήκη του εμπορίου της Δυτικής Μικράς Ασίας. Στα καταστήματα των Ελλήνων της Σμύρνης έφταναν τα καραβάνια από την Ατάλια, την Άγκυρα, το Εικόνιο, την Προύσα και αλλού μεταφέροντας περσικά χαλιά, καπνό, σιτάρι, βαμβάκι και οτιδήποτε άλλο πρόδιδε ανάπτυξη, ευημερία και αστικό τρόπο ζωής. Σμύρνη, μια πόλη με μια παράξενη αντανάκλαση του παλιού και του καινούριου. Άντρες με φαρδιά σαλβάρια, δερβίσιδες με κονικά καπέλα από καφέ τσόχα. Στο λιμάνι της Σμύρνης, με τη μεγάλη εμπορική κίνηση, βρίσκονταν επίσης όλες οι εταιρείες και αντιπρόσωποι των εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της Ευρώπης και της Αμερικής. Εκεί βρισκόταν τα προξενία και τα χρηματιστήρια. Θαυμαστή η γεωγραφική της θέση, πόρτα και κατεβόδιο της πάσης Ανατολής. Το λιμάνι της, ο κόλπος του κόσμου, η σημασία της πανάρχια. Η γη της γόνιμη μήτρα για κάθε λογής καρπούς. Ο αέρας της και τα πανέμορφα περίχωρά της βεβαιώνουν το μυστικό της διάρκειας και της επιρροής της στον αιώνα τον άπαντα. Εδώ στη Σμύρνη σαν να έδωσαν οι λαοί το ραντεβού τους. Ο καθένας προσπαθεί να δείξει από πού έρχεται ένα τουρλού τουρλού που όταν το βλέπεις είναι σαν να ζαλίζεσαι. Από παριζιάνικο φράκο μέχρι περσική κελεμπία και ευρωπαϊκό καπέλο περιπάτου μέχρι το περήφανο τουρμπάνι του Εμμύρη και από το λονδρέζικο ναυτικό πηλίκιο μέχρι το άσπρο καλπάκι του Ανατολίτη Χριστιανού
ή το κόκκινο φέση του Αρμένιου. Ασάλευτη γενίτσαρη, με τον αργυλέ στο στόμα, ξαπλωμένη σε όμορφα χαλιά μπροστά στα ξένα προξενία. Εβραίοι, Έλληνες, Αρμένιδες, στους δρόμους, στα σπίτια, στα μαγαζιά. Παρδαλοφορεμένη ναυτική από τις γης στα πέρατα, έχουν να τελειώσουν τις δουλειές τους στο λιμάνι. Γυναίκες Ελλήνων και Φράγκων, με τα μαγαριτάρια και τα λουλούδια τους, με τις χρυσοκεντημένες πολύχρωμες μαντήλες στα μαλλιά, τα πέπλα και τα ανταντελένια φορέματα και τα χρυσά βραχιόλια. Και απ' την άλλη, τουρκάλες σαν μπούμιες που σαν φαντάσματα περνούν το δρόμο με το βλέμμα ριχμένο στη γη. Εβρεοπούλες, πλούσιοι αντιμένες από τα νησιά και την Αραπιά και από τα βάθη της Ασίας, φορτωμένες χρυσά φλουριά και αραχνοήφαντα φορέματα. Τα σπίτια είναι χτισμένα αεράτα, φωτεινά, ευκολόβαλτα, όπως ταιριάζει στο κλίμα εδώ, που δεν φοβάται παρά μόνο το σεισμό και τη φωτιά. Τα τζαμιά, οι αγορές, τα χαμάμια με τους μολυβένιους τρούλους, οι λιγεροί μιναρέδες ψιλοδουλεμένοι και χρωματιστοί. Και έπειτα, οι τάφοι ανάμεσα στα άλση των κυμπαντισιών, οι σικές, οι πορτοκαλιές, οι ελιές και οι μουριές και οι χουρμάδες, σε αναρρύθμιτους σχηματισμούς μέσα στους άπειρους κήπους. Τέλος, αέρας, ουρανός, γη και νερό σκαρώνουν έναν ολοζώντανο κόσμο που άλλοτε σε σαγηνεύει, άλλοτε πάλι σου μιλάει απαλά, εχμαλωτίζοντας με γλύκα όλες σου τις αισθήσεις. Η Σμύρνη ήταν μια πολύ ωραία πόλη. Καταστήματα απίθανα, πλημμυρισμένα από φώτα, και όπου κι αν περπατούσες ένιωθες χαρούμενος από τα διάφορα κουδουνάκια που ακουγόντουσαν παντού. Το τραμ ήταν σε ράγες, αλλά το τραβούσαν δύο άλογα με κουδουνάκια. Όπου πουλούσαν αναψυκτικά υπήρχε ένα μηχάνημα που γύριζε και κουδούνιζε για να προκαλεί τους πελάτες. Τα χρυσοχοΐα ήταν γεμάτα αστραφτερά πράγματα και δεν μπορούσες να ξεκολλήσεις από τις βιτρίνες. Δεν ξέρω γιατί, μέχρι τώρα σε τόσα μέρη έχω πάει, αλλά τέτοια χαριτωμένη πόλη δεν έχω ξαναδεί. Όλος ο εμπορικός κόσμος ήταν χριστιανικός, Έλληνες και Αρμένοι είχαν τα πιο καλά και τα πιο πλούσια μαγαζιά. Οι Τούρκοι είχαν κάτι μικρά φτωχομάγαζα σε κάτι στενά σοκάκια. Όλοι τους έμεναν σε απόκεντρες γειτονιές, στα σκοτεινά και νωρίς-νωρίς μαζευόντουσαν μέσα. Τούρκους έβλεπες μόνο σε παρακατιανές δουλειές, σε σανοπολία, σε μαγαζιά για κάρα. Δούλευαν αραμπατζίδες, χαμάλιδες εργάτες. Τα παιδιά τους σπανίως σπούδαζαν, σαν αγκαρία το είχαν. Αλλά κι αν ήξεραν, ήξεραν λίγα γράμματα και γινόντουσαν αξιωματικοί. Αν ήταν πλούσιοι αγάδες, έπαιρναν τσιφλίκια και ξεθέωναν τους εργάτες στη δουλειά. Πλούτησαν, γινόντουσαν μπέτιδες και σιγά σιγά αποκτούσαν αξιώματα. Οι πασάδες είχαν το δικό τους χαβά, ένα χάσμα αγεφύρωτο με το λαό, πλούσιοι και φτωχοί. Τα παιδιά που γεννιόντουσαν στα χαρέμια ζούσαν παραμυθένια ζωή και ήταν μεγάλη τιμή για αξιωματικό να πάρει νύφη από το χαρέμι του πασά. Μόνο οι χριστιανοί που ζούσαν στα ενδότερα ένιωθαν την καταπίεση του Τούρκου. Στη Σμύρνη, όχι. Ιδίως τώρα που οι Έλληνες την είχαν στολίσει με την παρουσία τους και ήταν ντυμένοι στα γαλανόλευκα. Μια λαχτάρα μόνο είχαν, να αναπνεύσουν ελευθερία για πάντα. Κανείς δεν ήθελε να φύγει από τα καλά του. Κανείς δεν ήθελε να αφήσει τη γη των προγόνων του. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο μέρος και τελευταίο της εκπομπής μας δεν μπορούμε να μην δεν πούμε παραδοσιακά εδέσματα της Μικράς Ασίας. Γιουβέτσι και μπαπ. Υλικά που θα χρειαστούμε. Μισό κιλό άπαχο αρνίσιο κρέας. 5 κουταλιές λάδι. Μισό κιλό κρεμμυδάκια φρέσκα. 1/3 του ποτηριού ξύδι. 3/4 του ποτηριού νερό. 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες. 4 φύλλα δάφνης. Αλάτι και πιπέρι. Εκτέλεση. Πλένουμε και κόβουμε το κρέας σε μικρούς κύβους. Σε περίμαχο σκεύος ζεσταίνουμε 2 κουταλιές λάδι και σοτάρουμε το κρέας από όλες τις πλευρές μέχρι να ροδίσει καλά. Προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι, το νερό και 1 κουταλιά λάδι. Σκεπάζουμε το σκεύος και αφήνουμε το κρέας να ψηθεί για μισή ώρα. Παράλληλα, πλένουμε και ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια. Τα σοτάρουμε με το σκόρδο σε 1 κουταλιά καυτό λάδι μέχρι να μαραθούν. Προσθέτουμε τα φύλλα της δάφνης, το ξύδι και το υπόλοιπο λάδι. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά και τα προσθέτουμε στο κρέας. Αφήνουμε το φαγητό να ψηθεί για άλλη μία ώρα σε χαμηλή φωτιά. Καλή επιτυχία! Σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της σημερινή μας ραδιοφωνικής εκπομπής. Έως την επόμενη φορά, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε!
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης και μας ακούτε από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά ανοίγουμε σήμερα το νέο κύκλο εκπομπών μας με ένα νέο σύλλογο που έχει δημιουργηθεί στο Ηράκλειο, το σύλλογο Ήριδα. Ο σύλλογος Ήριδα απευθύνεται σε γονείς και κηδεμόνες και στο ευρύ κόσμο για το θέμα του αυτισμού. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του συλλόγου, ο οποίος και θα μας εξηγήσει τους σκοπούς, τις δράσεις, αλλά και το στόχο αυτού του συλλόγου. Είχαμε κάνει και παλιότερα μία εκπομπή για αυτό το θέμα, όπου είχαμε θίξει την ανάγκη να βρεθεί ένας τέτοιος σύλλογος να διεκδικήσει για τα άτομα αυτά.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, όπως προλογίσαμε, έχουμε σήμερα το πρόεδρο του Συλλόγου Ήριδα, τον κύριο Γιώργο Σπαγκουλάκη, ο οποίος μας έχει ευχάριστα νέα, μιας και μετά από αγώνες ετών κατάφερε να ιδρυθεί ένας σύλλογος στο Ηράκλειο, ο οποίος απευθύνεται σε άτομα με αυτισμό, στους γονείς τους, κηδεμόνες και στους φροντιστές τους, ώστε και να διεκδικήσει πράγματα για αυτούς, αλλά και να δείξει στον κόσμο το κομμάτι του αυτισμού και να το προβάλλει όπως είναι και όχι όπως κάποιοι το φαντάζονται ή κάποιοι το έχουν δει μόνο μέσα από ταινίες. Κύριε Σπαγκουλάκη, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να μπορέσουμε έτσι να μιλήσουμε, να ακούσει ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και να αρχίσουμε με το ποιος είναι ο σύλλογος Ήριδα. Γιατί ιδρύθηκε ένας σύλλογος για τον αυτισμό.
1: Να σας πω, ο σύλλογος Ήριδα προέκυψε από μια ομάδα γονέων που έχουν στις οικογένειές τους παιδιά με αυτισμό. Και αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να διαχειριστούμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα με τα οποία είμαστε αντιμέτωποι. Αυτός ήταν δηλαδή ο λόγος που έτσι μαζευτήκαμε και δημιουργήσαμε το σύλλογο.
0: Από πότε υπάρχει ο σύλλογος αυτός? Είναι ένας νέος σύλλογος.
1: Είμαστε νεοσύστατοι. Τον Απρίλιο έτσι συσταθήκαμε, αλλά το προσπαθούμε πάνω από ένα χρόνο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι οι γονείς αντιμετωπίζουμε έτσι θέματα με τα παιδιά. Από ότι ήταν πολύ δύσκολο στο να οργανώσουμε όλο αυτό. Η γραφειοκρατία για να φτιάξει ένα σύλλογο μας πήρε αρκετό χρόνο. Αλλά τα καταφέραμε και από τον Απρίλιο είμαστε έτσι, έχουμε συσταθεί σύλλογο.
0: Είμαστε κι εμείς πολύ χαρούμενοι που τα καταφέρατε, που έχει συσταθεί αυτός ο σύλλογος, γιατί και σε προγενέστερη εκπομπή μας είχαμε ένα γονέα και μέλος του διοικητικού σας, ο οποίος μας εξέφρασε την αγωνία του και την προσπάθεια που κάνατε όλοι οι γονείς μαζί ώστε να ιδρυθεί. Ποια ήταν η ανάγκη όμως που οδήγησε στο να πάρετε αυτή την απόφαση και να μπείτε σε όλη αυτή τη διαδικασία, τη γραφειοκρατική, την ταλαιπωρία, τη σύσταση που όπως είπατε κι εσείς χρειάζεται για να δημιουργηθεί, να λειτουργήσει και να τρέξει ένα σύλλογος?
1: Κοιτάξτε, μας η ανάγκη που μας ένωσε είναι αν μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στην οποία σήμερα βρίσκονται έτσι οι άνθρωποι με αυτισμό. Είναι αντιμέτωποι με τεράστια προβλήματα από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης αλλά και μέχρι την ενήλικη ζωή τους. Η ανάγκη λοιπόν ήταν αυτή, ήταν να βοηθήσουμε από τους πρώτους γονείς στο να μην βιώσουν τα προβλήματα που βιώσαμε εμείς, αλλά ακόμα και στην ενήλικη ζωή ενός αυτιστικού που θα βρεθούν τα παιδιά μας αργότερα, να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες, γιατί σήμερα πραγματικά οι συνθήκες που ζει ένας ενήλικος αυτιστικός είναι τραγικές. Οπότε αυτή ήταν η ανάγκη έτσι, για να δημιουργηθεί ο σύλλογος και ο στόχος του σύλλογου.
0: Η αλήθεια είναι και βάσει πάντα σε αυτό που μας είπατε, ότι δυστυχώς είμαστε σε μια χώρα η οποία δεν την θέγει και τόσο την αναπηρία, να το πω λίγο βαριά, δεν το θέγει και τόσο. Δηλαδή βλέπουμε βγαίνοντας έξω, βγαίνοντας σε καφετέρειες, βλέπουμε άτομα με αυτισμό σε παιδική ηλικία, τα οποία μεγαλώνοντας τι, πού πάνε, τι γίνονται. Δεν βλέπουμε αυτό το πράγμα το να συνεχίζει. Ως εκ τούτου χρειάζονται και η στήριξη αλλά και η στόχη στο να πραγματοποιηθεί αυτό το πράγμα.
1: Έχει τα πόντα δικαιώ.
0: Ναι. Ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι? Ποια είναι η βασική στόχη εσάς σαν νέος σύλλογος?
1: Εμάς, θα σας πω, έτσι, εμάς ο στόχος μας είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όλοι οι γονείς. Και θέλουμε ο σύλλογος να γίνει η φωνή των αυτιστικών ανθρώπων που σήμερα είναι αντιμέτωποι με μια κατάφορη αδικία. Και έχουμε έτσι τον ιερό σκοπό να σταθούμε στο πλευρό τους για να τους υποστηρίξουμε σε όλη αυτή τη δύσκολη έτσι, συγκυρία που βιώνουμε, που δυστυχώς καταραίουν και οι ελάχιστες και στοιχειώδεις δομές και παροχές που είχαν για να μπορέσουν να προχωρήσουν στη ζωή τους. Θέλουμε να είμαστε το στήριγμά τους. Όπως είπατε και εσείς, πολύ σωστά να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα σε πρώτη φάση, γιατί πραγματικά, το είπατε πολύ σωστά, η πολιτεία όχι απλά δεν κάνει το χρέος της, αλλά βάζει και εμπόδια. Δυσκολεύει την κατάσταση αντί να βοηθήσει την κατάσταση.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν αφορά μόνο τον αυτισμό, δυστυχώς, αφορά όλες τις μορφές αυτή τη στιγμή αναπηρίας, αλλά είναι μια τεράστια κουβέντα. Αυτισμός και Ηράκλειο, έχουμε καταγραφές, ξέρουμε πόσα άτομα είναι στο φάσμα του αυτισμού στο Ηράκλειο.
1: Κοιτάξτε, και εμείς έχουμε προσπαθήσει να...

0: αναφοράς.
1: Υπάρχει μια αυξητική τάση.
0: Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς.
1: Κοιτάξτε τώρα, και τα τελευταία χρόνια με τα προσωπικά δεδομένα και αυτά δυσκόλεψε και άλλη και άλλο η κατάσταση. Το Εθνικό Παρατηρητήριο τους βάζει όλους στην κατηγορία αμαία, οπότε δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το φάσμα αυτού από τα υπόλοιπα αμαία.
0: Ναι.
1: Εκεί δυσκολεύομαι να βρούμε νούμερα αποκλειστικά για τον αυτισμό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Σε κάποια ηλικία ανακαλύπτουμε, βλέπουμε ότι κάτι δεν μας κολλάει, κάτι δεν μας αρέσει. Κάνουμε τη διαδικασία που χρειάζεται, τις εξετάσεις που χρειάζεται, τους γιατρούς που χρειάζεται, και ανακαλύπτουμε ότι το παιδί μας είναι στο φάσμα του αυτισμού. Με τι έρχεται αντιμέτωπος ένας γονέας αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο όταν έρχεται η διάγνωση? Ποια είναι η πραγματικότητα, τι γίνεται?
1: Δυστυχώς εγώ θα σας πάω λίγο πιο πίσω από τη διάγνωση. Ο αυτισμός είναι μια έτσι ασθένεια την οποία όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η πρώιμη παρέμβαση είναι αυτό που θα βοηθήσει τον άνθρωπο με αυτισμό να έχει τη μεγαλύτερη εξέλιξη στη ζωή του, η πρώιμη παρέμβαση. Εμάς δυστυχώς ένας γονέας που ή από το παιδίατρός του ή ο ίδιος ο γονέας αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να απευθυνθεί στο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα τον στείλει ο παιδίατρος. Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη γραμμή που πάνε τα παιδιά για να γίνει η διάγνωση, η σωστή διάγνωση. Αυτή τη στιγμή το ιατροπαιδαγωγικό κέντρο στο Ηράκλειο είναι δραματικά υποστελεχωμένο. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, θα πρέπει να έχει 4 παιδοψυχίατρους και έχει 1. Οπότε η διάγνωση καθυστερεί πάρα πολύ. Τα ραντεβού πάνε πάρα πολύ πίσω. Οπότε έχει ο γονέας 2 επιλογές. Είτε να περιμένει, είτε να πρέπει να πάει να πληρώσει αδρά σε ένα ιδιότυπο παιδοψυχίατρο. Όπως καταλαβαίνετε, πολλοί συνανθρωποί μας δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε ξεκινάμε αυτό που λέμε μπουκιά και κόκαλο. Από την αρχή είναι δύσκολα τα πράγματα. Και δυστυχώς αυτό συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια, σε όλο το ταξίδι αυτό του παιδιού. Δηλαδή και μετά τη διάγνωση όλα τα επόμενα στάδια έχουν μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε την ατυχία και η παιδοψυχιατρική, όπως γνωρίζετε, στο Πανεπιστημιακό, και αυτή να είναι προστατευμένη και εκεί ένας παιδοψυχίατρος. Οπότε καθυστερούμε πάρα πολύ στη διάγνωση. Και είναι και ένα από τα σημαντικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι το ξεκίνημα, είναι που θέλουμε τα παιδιά πολύ νωρίς να διαγνωστούν και να γίνει η παρέμβαση. Οπότε εκεί έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Η πολιτεία είναι δίπλα στα άτομα με αυτισμό, στηρίζει ή απλά παρακολουθεί?
1: Η πολιτεία, δυστυχώς, αν εξαιρέσουμε ένα μικρό επίδομα το οποίο δίνει στα παιδιά αυτά, δεν είναι δίπλα τους. Δεν υπάρχουν δομές, δεν υπάρχουν για τα παιδιά αυτά μία διέξοδος, είτε όταν είναι σε νεαρή ηλικία, αλλά ακόμα και σε ενήλικα άτομα. Δεν μπορούν να βρουν δουλειές, δεν υπάρχουν δομές δημόσιας διαβίωσης για όταν τα παιδιά αυτά χάσουν τους γονείς τους. Είναι έτσι... Εντάξει, συναγωγέμαι που τα περιγράφω έτσι δραματικά τα πράγματα, αλλά είναι εικόνα και πρέπει να τη δείξουμε την εικόνα αυτή. Η κατάσταση είναι δραματική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πολιτεία δεν υποστηρίζει έτσι σε κανένα βαθμό τα παιδιά αυτά.
0: Η πολιτεία λοιπόν κοφεύει. Εσείς ως σύλλογος, τι ανάγκες, τι ελλείψεις, τι έχετε σαν

0: ανάγκη.
1: Η ανάγκη, σας είπα και πριν, η βασική μας είναι πρέπει να στελεχωθούν έτσι, το ιατροπαιδαγωγικό και η παιδοψυχιατρική για να μπορέσουν οι οικογένειες εύκολα και γρήγορα να έχουν, τη διάγνωση που πρέπει. Και θα πρέπει σαν πολιτεία να δημιουργηθούν δημόσιες δομές. Γιατί, το ξαναλέω, δεν μπορούμε να έτσι μένουμε στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν είναι σίγουρο ότι όλος ο κόσμος μπορεί να πληρώσει. Θα πρέπει να δημιουργηθούν δημόσιες δομές σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός αυτιστικού, να μπορεί η οικογένεια να ξέρει ότι υπάρχουν δομές να υποστηρίζουν τα παιδιά τους και υπάρχουν και, να υπάρχουν και δομές που μετά που θα φύγουμε οι γονείς, τα παιδιά να είναι εξασφαλισμένα να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Αυτές είναι οι βασικές ανάγκες.
0: Ένα αυτιστικό παιδί μεγαλώνει. Έρχεται η προσχολική ηλικία, έρχεται η σχολική ηλικία. Εκεί τι γίνεται?
1: Εκεί, ναι, να σας πω. Εκεί τώρα ξεκινάει έτσι αυτό που λέμε εμείς η δυσκολία σε ό,τι έχει να κάνει με, με την εκπαίδευση. Εάν τώρα ένα παιδί αποφασίσουν οι γονείς να φοιτήσει σε τυπικό, σχολείο, θα πρέπει να έχει από το κράτος παράλληλη στήριξη. Θα πρέπει να είναι ένα άτομο, ένας εκπαιδευτικός μαζί του, να τον βοηθήσει σε όποια δυσκολία μπορεί να αντιμετωπίσει το παιδί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας και το κράτος δίνει όλο και λιγότερες παράλληλες στήριξη και μαθαίνουμε ότι αυτό τα επόμενα χρόνια πάει για κατάργηση. Οπότε ένα παιδί που αυτή τη στιγμή δικαιούται να έχει μια παράλληλη στήριξη σε όλες τις ώρες του μαθήματος, φτάνουμε να βλέπουμε ότι να τη μοιράζεται με άλλα 2-3 παιδιά, οπότε να υπάρχει έτσι ένα πρόβλημα, να μην μπορεί να προχωρήσει. Αντίστοιχα όμως και τα παιδιά που θα πάνε να φοιτήσουν σε ειδικά σχολεία, εκεί τώρα είναι πολύ λίγα τα ειδικά σχολεία, έχουν γεμίσει με παιδιά, το κτηριακό είναι μία παράμετρος η οποία, τι να σας πω, είναι κυριολεκτικά, δηλαδή αν πάει κανείς στο ΕΚΚΙ, στο ΕΝΕΓΙ που είναι στον Άγιο το Χωστό, η εικόνα θα σας συγκλονίσει. Δηλαδή η απαξίωση των ανθρώπων με αυτισμό που στεγάζονται σε κοντέινερ τα σχολεία αυτά. Σε κοντέινερ, δηλαδή τα κοντέινερ αυτά χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτική χώρη και εμείς τα έχουμε κάνει σχολείο και για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έτσι. Αυτή είναι δυστυχώς η προσέγγιση που υπάρχει σήμερα στα παιδιά μας. Τα οποία ούτε να λειτουργήσουν μπορούν σε αυτό το ακατάλληλο περιβάλλον, ούτε να εξελιχθούν. Έτσι. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες δηλαδή των εκπαιδευτικών, ο χώρος είναι ακατάλληλος. Και ακούμε ότι αυτό για τα επόμενα 8-10 χρόνια δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή, υπάρχουν τραγικές συνθήκες στα σχολεία. Τραγικές. Έχουμε λοιπόν αντιμετώπιση με αυτό. Και μετά που θα τελειώσει το παιδί, από την υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα μείνει σπίτι. Δεν υπάρχουν δομές ή να υπάρξει έτσι μια επαγγελματική αποκατάσταση στο βαθμό που μπορούν τα παιδιά πάνε. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα παιδιά πάνε σπίτι.
0: Δεν έχουν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία δομή ώστε να μπορεί να συνεχίσει σαν εργοθεραπεία, σαν κάτι άλλο. Στα ανάλογα με το βαθμό, όπως είπατε, που μπορεί, ανάλογα με το βαθμό που το κάθε άτομο ανταπεξέρχεται, ώστε να μείνει αυτόνομο ή μη αυτόνομο αυτή τη στιγμή.
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως και αυτές δεν μπορούν να πάρουν άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν γεμίσει.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν γεμίσει. Έτσι. Όπως επίσης πολύ σοβαρό, έτσι, ζήτημα είναι και τα καλοκαίρια. Οι οικογένειες που έχουν άτομα με αυτισμό τα καλοκαίρια έτσι δεινοπαθούν. Δεν υπάρχουν οι δομές που θα μπορούσαν να απασχολήσουν τα παιδιά τα καλοκαίρια, αλλά φανταστείτε ότι ένα παιδί αρτιστικό που τελειώσει το σχολείο το καλοκαίρι θα πρέπει να είναι σπίτι, που σημαίνει ότι ένας από τους δύο γονείς δεν μπορεί να εργαστεί. Πρέπει να είναι μαζί του. Είναι και οδυνηρό για τα παιδιά το καλοκαίρι να είναι μέσα στα σπίτια, αλλά και για τους γονείς που δεν μπορούν να εργαστούν γιατί πρέπει να προσέχουν το παιδί στο σπίτι. Καταλαβαίνετε αυτό, όταν υπάρχει ένα άτομο με αυτισμός μέσα σε μια οικογένεια, δυστυχώς νοσεί όλη η οικογένεια. Γι' αυτό βλέπουμε και το φαινόμενο πολλών μονογονεϊκών οικογένειών, έτσι, διαλυμένα σπίτια, γονείς με σοβαρά θέματα. Δηλαδή για το κράτος αυτό είναι κάτι το οποίο το πρόβλημα αντί να το μειώνει, το πολλαπλασιάζει. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να γίνει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ώστε να τεθούν κάποιες βάσεις για το μέλλον, για το μέλλον των ανθρώπων που είναι στο φάσμα του αυτισμού? Έχουμε δει, πρέπει μάλλον να το πούμε, ότι τα άτομα με αυτισμό απλά σκέφτονται διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι άτομα τα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν, δεν μπορούν να κάνουν πράγματα.
1: Έτσι είναι. Εμείς σαν σύλλογος θα κινηθούμε προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό που θέλουμε είναι τη στήριξη της πολιτείας. Θέλουμε δημόσιες δομές, θέλουμε να βελτιωθούν τα σχολεία. Έχει μεγάλη ευθύνη και ο Δήμος Ηρακλείου και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και η Περιφέρεια έχουν υποχρέωση να δουν την κατάσταση πιο ζεστά. Γιατί με την αυξητική τάση που λέγαμε πριν, το πρόβλημα διωγγώνεται και κάποια στιγμή θα σκάσει, δεν θα μπορούμε να το ελέγξουμε. Πρέπει αυτή τη στιγμή να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα και να δημιουργήσουν δομές, να υποστηρίξουν τις υπάρχουσες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εμείς προς αυτή την κατεύθυνση σαν σύλλογος θα κινηθούμε. Ξέρουμε ότι μπορεί να γίνουμε δυσάρεστοι πολλές φορές, όμως να το φτάσουμε μέχρι τέλους. Γιατί έχει να κάνει και για τα παιδιά μας και για εμάς τους ίδιους, σαν γονείς.
0: Τα θέματα υγείας δυστυχώς μας αναγκάζουν όλους να γινόμαστε δυσάρεστοι. Όμως δεν πρέπει και δεν μπορούμε εν έτη 2024 να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Από εδώ είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να δώσουμε και βήμα, αλλά και να προσπαθήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε κόσμο και να ευαισθητοποιήσουμε ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε, ώστε να στηρίξουν το έργο σας και να προσφέρουν από όποια θέση είναι. Εγώ θέλω προσωπικά να σας ευχαριστήσω γιατί δεχτήκατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί προβάλλετε το πρόβλημα και δεν το κρύβετε, γιατί πολλοί κόσμος λέει άστο, μην το πούμε, μην φανούμε, δεν χρειάζεται. Βγαίνετε μπροστά, διεκδικείτε για το παιδί σας και για τα παιδιά του υπόλοιπου κόσμου. Σας αξίζουν συγχαρητήρια και να ανανεώσουμε ένα ραντεβού ώστε να πούμε για δράσεις ή για ό,τι άλλο θέλετε να πούμε ή να θίξουμε.
1: Πολύ ευχαριστώ, πολύ ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Η βοήθειά σας είναι σημαντική στο να έχουμε κι εμείς ένα βήμα να μπορούμε να μιλήσουμε για να ακούσει ο κόσμος τα προβλήματα. Πολύ σωστά το λέτε, το αυτισμός είναι ακόμα ένα θέμα ταμπού, ο κόσμος δεν το λέει, όμως αυτό και με τη βοήθεια του Συλλόγου θέλουμε να το ξεπεράσουμε και έτσι εκπομπές όπως τη δικιά σας Μας βοηθάει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει φτάσει στο τέλος του. Θα σας χαιρετήσω και θα δώσουμε ένα νέο ραντεβού για να πούμε και άλλα πολλά ενδιαφέροντα. Καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.

0: με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά στενάχωρα, αλλά όχι, που οφείλουν όμως να μας προβληματίσουν για το τι γίνεται, θα κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης. Ακούσατε την εκπομπή περί υγείας λόγος και θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Φίλοι ακροατές, όταν ο γέροντας Παΐσιος έβλεπε να είναι παραγκονισμένη η πίστη και θέλοντας να την ενισχύσει, έλεγε μερικά γεγονότα πίστεως από τη ζωή τη δική του. «Βλέπετε», έλεγε, «γίνομαι και εγώ αιμοδότης στην πίστη. Φανερώνω ορισμένα γεγονότα για να βοηθήσω».
1: Πείτε μας, κύριε Γιάννη, κάποια από αυτά τα γεγονότα. Έχω την πεποίθηση ότι πολύ θα μας ωφελήσει.
0: Να σας πω. Λέει ο γέροντας, όταν ήμουν μικρό στην Κόνιτσα, διάβαζα πολλούς βίους Αγίων και έδινα και στα άλλα παιδιά να διαβάσουν ή τα μάζευα και διαβάζαμε μαζί. Θαύμαζα τη μεγάλη άσκηση και τις νηστείες που έκαναν οι Άγιοι και προσπαθούσα να κάνω κι εγώ ό,τι έκαναν εκείνοι. Από την νηστεία ο λαιμός μου είχε γίνει σαν το κοτσάνι του κερασιού. Τα παιδιά με πείραζαν. «Θα πέσει το κεφάλι σου», μου έλεγαν. Τι τραβούσα, τέλος πάντων. Από την άλλη ο μεγάλος μου αδελφός, επειδή αρρώστενα από τις νηστείες και φοβόταν μήπως δεν τελειώσω το σχολείο, μου έπαιρνε τα συναξαράκια των Αγίων που διάβαζα. Μου έστειλε μάλιστα και κάποιον που άρχισε να μου λέει τη θεωρία του Δαρβίνου. Έλεγε, ώσπου με ζάλισε. Πήγα τότε στο εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας και άρχισα να παρακαλώ τον Χριστό. «Χριστέ μου, αν υπάρχεις, να μου παρουσιαστείς», έλεγα, και έκανα για πολλή ώρα μετάνοιες. Όμως τίποτε. Αποκαμωμένος από τις πολλές μετάνοιες, κάθισα λίγο κάτω. Τότε σκέφτηκα. Καλά, όταν ρώτησα τον Κώστα τι γνώμη έχει εκείνος για τον Χριστό, τι μου είπε. Ο Κώστας ήταν αυτός που του είχε πει για τη θεωρία του Δαρβίνου. Μου είπε ότι ο Χριστός ήταν ο πιο καλός, ο πιο δίκαιος άνθρωπος και επειδή κήρυτε δικαιοσύνη, θύχτηκαν τα συμφέροντα των Φαρισαίων και τον σταύρωσαν από φθόνο. Τότε είπα, αφού ο Χριστός ήταν τόσο καλός άνθρωπος, τόσο δίκαιος και δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ άλλος όμοιός του και οι άλλοι από φθόνο και κακία τον θανάτωσαν, αξίζει για αυτόν τον άνθρωπο να κάνω περισσότερα από όσα έκανα ακόμη και να πεθάνω. Μόλις σκέφτηκα έτσι, παρουσιάστηκε ο Χριστός μέσα σε πολύ φως, έλαμψε το εκκλησάκι και μου είπε, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε».
1: Είπαν κάποτε στο γέροντα, αμφισβητούν πάτερ μερικοί, αμφισβητούν όλη τη Θεία Οικονομία. Εκείνος τι απάντησε?
0: «Μα πώς μπορεί να θεωρηθεί παραμύθι όλη αυτή η ιστορία με τον Χριστό? Τόσα που διαβάζομαι στους προφήτες που έζησαν 700 χρόνια προ Χριστού και μιλούν με τόσες λεπτομέρειες για τον Χριστό, αυτό δεν τους προβληματίζει? Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ακριβώς ακόμη και για πόσα χρήματα θα προδώσουν τον Χριστό. Ύστερα λέει ότι τα χρήματα αυτά δεν θα τα βάλουν οι Εβραίοι στο ταμείο του ναού, γιατί θα είναι αντίτιμο αίματος, αλλά θα αγοράσουν ένα χωράφι για να θάβουν τους ξένους. Ακόμη και για τα ημάτια του αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη τι θα γίνουν». Βλέπουμε ύστερα τον Απόστολο Παύλο. Διώχτης ήταν. Στο δρόμο προς τη Δαμασκό του παρουσιάστηκε ο Χριστός και του λέει, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» «Ποιος είσαι, Κύριε?» ρωτάει εκείνος. «Εγώ είμαι ο Χριστός που εσύ καταδιώκεις». Και στη συνέχεια πόσο ταλαιπωρήθηκε, πόσο αγωνίστηκε ο Απόστολος Παύλος για να κηρύξει σε όλα τα έθνη. Ύστερα πόσοι μάρτυρες, 11 εκατομμύρια μάρτυρες, αυτοί όλοι τα είχαν χαμένα. Πώς να τα ξεχάσει κανείς όλα αυτά? Αν διαβάσει λίγο το Ευαγγέλιο μπορεί να μην πιστέψει. Πρέπει, παιδιά μου, λέει ο γέροντας, πρέπει να πιστέψει κανείς στο Θεό φιλότιμα, όχι να θέλει θαύμα για να πιστέψει. Όταν βλέπω μεγάλους να μου ζητούν να δουν κανένα θαύμα για να πιστέψουν, ξέρεις πως γίνομαι? Να ήταν μικροί θα είχαν κάποια δικαιολογία λόγω της ηλικίας, αλλά αυτοί να μην έχουν κάνει τίποτε για τον Χριστό και να λένε να δούμε για να πιστέψουμε, αυτό είναι πολύ φτηνό πράγμα. Μήπως και θαύμα να δουν θα βοηθηθούν, θα πιστέψουν, θα πούν ότι είναι μαγεία και λοιπά.
1: Κύριε Γαριφαλάτση, μερικοί άγιοι, μερικοί γέροντες, παλαιοί και νέοι, ήξεραν και ξέρουν πότε θα πεθάνουν, πότε θα γίνει το Α ή το Β γεγονός. Ποια εξήγηση δίνει σε αυτό ο γέροντας Παΐσιος?
0: Η πολλή ταπείνωση και η πίστη, το πολύ φιλότιμο και η μεγάλη απλότητα των γερόντων είναι η αιτία αυτής τους της προόρασης. Δεν έβαζαν και δεν βάζουν στη ζωή τους τη λογική που κλονίζει την πίστη. Μεγάλο πράγμα η πίστη. Βλέπετε, και ο Απόστολος Πέτρος με την πίστη βάδισε πάνω στα κύματα. Μόλις όμως μπήκε η λογική, άρχισε να βουλιάζει. Να σας πω και για τον πατέρα Χαράλαμπο που ζούσε πριν από λίγα χρόνια στη Μονή Κουτλουμουσίου. Ήταν πολύ απλός, εργατικός και πνευματικός μοναχός. Όταν γέρασε, μια βαριά γρίπη τον έριξε στο κρεβάτι και ο γιατρός είπε στους πατέρες να μην φύγουν από κοντά του, γιατί σε λίγη ώρα θα τελειώσει η ζωή του. Ο πατήρ Χαράλαμπος, όταν το άκουσε κάτω από τις κουβέρτες, είπε: «Τι λες, εγώ δεν πεθαίνω, δεν πεθαίνω, εάν δεν έρθει το Πάσχα να πω το Χριστός Ανέστη». Πράγματι πέρασαν 2 μήνες σχεδόν, ήρθε το Πάσχα, είπε το Χριστός Ανέστη, κοινώνησε και μετά αναπαύθηκε. Το φιλότιμο αυτό απλό γεροντάκι είχε γίνει πραγματικό παιδί του Θεού και μαζί με το Θεό καθόρισε την ημέρα του θανάτου του.

0: Όταν κάποιο πνευματικοπαίδια του γέροντα τον ρώτησαν πώς δυναμώνει παππούλη πίστη, εκείνος τι απάντησε?
1: Με την προσευχή δυναμώνει η πίστη. Ένας άνθρωπος που δεν καλλιέργησε την πίστη του από μικρός, αλλά έχει διάθεση, μπορεί να την καλλιεργήσει με την προσευχή, ζητώντας από τον Χριστό να του προσθέσει πίστη. Στο Χριστό τι είπαν οι Απόστολοι? Πρόσθες ημίν πίστη, δεν είπαν? Όταν λες πρόσθες, σημαίνει ότι εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου στο Θεό. Γιατί αν δεν εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του στο Θεό, τι να του προσθέσει ο Θεός? Ζητάμε από τον Θεό να μας προσθέσει πίστη, όχι για να κάνουμε θαύματα, αλλά για να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Για να αυξηθεί η πίστη στο Θεό, όλα βοηθούν. Και τα λουλούδια και οι ακρίδες και τα αστέρια και οι κεραυνοί ακόμη. Όλοι τα βλέπουμε αυτά, αλλά όλοι δεν βοηθιόμαστε, γιατί δεχόμαστε τα τηλεγραφήματα, τους λογισμούς που μας φέρνει ο εχθρός, ο διάβολος δηλαδή. Πάντως, αν δεν υπήρχε το αλάτι, θα βρωμούσε η θάλασσα. Όποιος όμως το εξετάζει στο εργαστήρι του, χωρίς πίστη, δεν βοηθιέται, γιατί δεν καθάρισε την καρδιά του από τα άλατα, λέει ο γέροντας.
0: Είπαν κάποτε στο γέροντα: «Γέροντα, μας έχετε πει πως όλα πρέπει να μας ανεβάζουν στο Θεό. Πώς θα το πετύχουμε αυτό?» Τι τους απάντησε εκείνος?
1: «Θα γίνει αυτό», τους είπε, «αν όλα τα αξιοποιείτε προς το καλό. Όλα, μα όλα, αν τα στρέψει κανείς τα πνευματικά, ξέρετε τι πνευματικό κέρδος βγάζει και τι πνευματική πείρα αποκτάει? Πιάνεις παραδείγματος χάρη το τσιμέντο, μπορείς να βρεις το Θεό. Πιάνεις το τούβλο, μπορείς να πιάσεις το Θεό. Πιάνεις αυτό, να πιάσεις το Θεό. Πιάνεις εκείνο, να πιάσεις το Θεό. Πιάνεις το άλλο, να πιάσεις το Θεό. Ναι, με όλα να πιάνετε το Θεό και σε όλα να βρίσκετε το Θεό. Αν δεν δουλεύει κανείς έτσι, αν μέσα από όλα δεν βλέπει το Θεό και μέσα στην εκκλησία να τον βάλεις, θα είναι μακριά από το Θεό. Καθένας οτιδήποτε βλέπει, οτιδήποτε φτιάχνει, είτε ράβει είτε κεντάει, όλα να τα αξιοποιεί πνευματικά. Λουλούδια βλέπει, είδε το Θεό. Γουρούνια βλέπει, ναι βρε παιδί, πάλι είδε το Θεό. Θα πεις εσύ, από το γουρούνι μπορώ να δω το Θεό? Ναι, από το γουρούνι. Βλέπεις πως το έχει κάνει ο καλός Θεός. Του έχει δώσει ένα ρίχος να σκάβει το χώμα και να βρίσκει τους βολβούς μέσα στη γη χωρίς να βλέπει. Η μύτη του είναι έτσι που να μην κόβεται όταν συναντάει ξηράφια, γυαλιά, αγκάθια κλπ. Όχι μόνο όταν βλέπει κανείς ένα όμορφο και ευωδιαστό λουλούδι να λέει με τι σοφία το δημιούργησε ο Θεός, αλλά και όταν βλέπει το γουρούνι και εκεί να βλέπει το Θεό. Και αν σκεφτώ ότι ο Θεός μπορούσε να με κάνει γουρούνι και με έκανε άνθρωπο, σας φαίνεται παράξενο? Δεν μπορούσε να μας είχε κάνει γουρούνια ο Θεός? Οι κυνηγοί τραυματίζουν το αγριογούρνο και πολλές φορές δεν το βρίσκουν. Πάνε μετά οι λύκοι και το τρώνε ζωντανό. Η ιατρική περίθαλψη δεν έχει και βασανίζεται, παρόλο που τον δημιουργό του δεν τον έχει πληγώσει. Ενώ ο άνθρωπος και τον δημιουργό του τον έχει πληγώσει και τον πληγώνει συνέχεια και έχει και αχαριστία πολλές φορές. Πόσο καλά τα έκανε όλα ο Θεός. Γι' αυτό λέω να δουλεύετε πνευματικά, τίμια, σωστά, χωρίς αδικίες. Δείτε τι δύναμη δίνει ο Θεός και στα ζώα. Λέει ο γιατρός, για να έχεις γερούς μυς να τρως κρέας. Και βλέπεις οι ταύροι, χόρτο τρώνε οι καημένοι και όμως έχουν κάτι μπράτσα, εκεί δεν βλέπεις το Θεό? Μόνο με το χόρτο δηλαδή που τρώνε τους δυναμώνει ο Θεός. Πόσο μάλλον τον άνθρωπο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Όταν κανείς δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, φτάνει σε μια κατάσταση να βοηθιέται όχι μόνο από τους Αγίους, αλλά και από τους αμαρτωλούς. Ο Άγιος μας ενισχύει με το Άγιο παράδειγμά Του. Ο αμαρτωλός μας συγκρατεί με την πτώση Του. Μας βάζει χαλινό. Μας φρενάρει. Όχι για να μην ξεπέσουμε στα μάτια των άλλων, αλλά για να μην λυπήσουμε το Θεό.
0: Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γαριφαλάκη. Ποια είναι η δύναμη της πίστεως?
1: Όταν, αγαπητοί ακροατές, ο χριστιανός βαπτίζεται, λέει ο γέροντας, όταν ο χριστιανός βαπτίζεται, τον σφραγίζει ο ιερεύς σταυρωτά στο μέτωπο με το Άγιο Μύρο λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου». Ύστερα, κάθε φορά που κάνει το σταυρό του ο χριστιανός, προσκυνάει το σωτήριο πάθος του Κυρίου και επικαλείται τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, που είναι η δύναμη του σταυρικού θανάτου του Χριστού μας. Όταν λέμε «Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη Σου», επικαλούμαστε τη δύναμη της σταυρικής θυσίας του Κυρίου. Γι' αυτό έχει μεγάλη δύναμη ο Σταυρός. Αν λόγω χάρη βρέχει και πέφτουν κεραυνοί, μπορεί ένα μεγάλο σιδερένιο σταυρό σε ένα καμπαναριό να τον χτυπήσει ο κεραυνός. Αν όμως είναι εκεί κάτω ένας χριστιανός που έχει ένα τόσο μικρό σταυρουδάκι και πει «Σταυρέ του Χριστού σώσον με τη δυνάμη Σου», δεν το χτυπάει ο κεραυνός. Εκεί λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι και πέφτει ο κεραυνός πάνω στο σταυρό και το ρίχνει κάτω. Εδώ φυλάει τον πιστό ένα τόσο δά σταυρουδάκι για την πίστη του, χάρη στην οποία επικαλέστηκε τη δύναμη του Σταυρού. Γιατί αν δεν πίστευε, δεν θα έλεγε «Σταυρέ του Χριστού, φύλαξέ μας με τη δύναμή Σου».

0: Κύριε Γιάννη, περίπου τέλειωσε η ώρα της εκπομπής μας. Θα μας πείτε τα μηνύματά της?
1: Ναι. Ο Χριστός λοιπόν είναι η Ανάσταση και η ζωή. Για χάρη του αξίζει και να πεθάνω. Ύστερα, όταν μιλάμε για την πίστη, δεν πρέπει να βάζουμε στη μέση τη λογική, γιατί η λογική κλονίζει την πίστη. Ακόμη, όπου τελειώνει η λογική, αρχίζει η πίστη. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και τελευταίο, πάντα με την προσευχή δυναμώνει η πίστη. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τέλειωσε και η εκπομπή μας αυτή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία που και εκείνη βοήθησε για να γίνει αυτή η εκπομπή. Ωστόσο, να έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Θα συνεχίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, του τετάρτου βιβλίου της Καινής Διαθήκης, του πρώτου κεφαλαίου αυτού του περίφημου κειμένου που αναφέρεται στο Λόγο του Θεού, με την αναφορά μας στους στίχους 6, 7 και 8. Εγένετο το άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης. Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, ή να πάντες πιστεύσωση δι' αυτού. Ουκ είναι εκείνος το φως, αλλά να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο που τον έλεγαν Ιωάννη. Αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. Δεν ήταν ο ίδιος το φως. Ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι αυτού του προημίου, αγαπητοί ακροατές. Προηγείται, όπως είδαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, η αναφορά του Ευαγγελιστή Ιωάννη στον Λόγο, στον Λόγο ως Δημιουργό του κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα στον Λόγο ως Φως και Ζωή. Και τώρα, αφού έχει γίνει αυτή η αναφορά, κάνει μία στάση και λέει ότι για αυτόν τον Λόγο υπήρξε μια προηγούμενη μαρτυρία. Δεν είναι δηλαδή ο Λόγος να εμφανιστεί στον κόσμο ως διαμαγείας, απροειδοποίητα, χωρίς την παρουσία κάποιου, να το πούμε έτσι, μαντατοφόρου, ή όπως λένε στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, κάποιου αγγέλου. Ο άγγελος, αυτός που μαρτυρεί, που προετοιμάζει το έδαφος, που φέρνει μία είδηση, ο μαντατοφόρος, όπως τον ονομάζουμε αλλιώς. Αυτός λοιπόν ο μαντατοφόρος είναι ο απεσταλμένος παρά Θεού, ο άνθρωπος που το όνομά του ήταν Ιωάννης. Και βεβαίως μιλάει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον απεσταλμένο του Θεού στον κόσμο για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Και οριοθετεί αυτή την αποστολή του Προδρόμου με την εξής φράση στον στίχο 7. Αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Οριοθετεί λοιπόν την αποστολή του Προδρόμου με τη φράση ότι είναι πρώτον μάρτυρας, μάρτυρας του φωτός. Δεύτερον, είναι αυτός ο οποίος θα μιλήσει για να οδηγήσει τους ανθρώπους στην πίστη στο φως, στον Λόγο. Και ένα τρίτον, ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι ο ίδιος το φως. Ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Αξίζει, αγαπητοί ακροατές, να σταθούμε σε αυτά τα τρία στοιχεία, τα οποία οριοθετούν, αν θέλετε, όχι μονάχα την αποστολή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στον κόσμο, αλλά και την αποστολή του καθενός από μας. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για αυτήν την έννοια της αποστολής. Σε ένα άλλο σημείο του Ευαγγελίου, του Ματθαίου όμως τώρα, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός, λίγο πριν την ανάληψή του, προτρέπει τους μαθητές του να αγωνιστούν στη ζωή και τον κόσμο με τα εξής λόγια, τα οποία είναι γνωστά σε όλους μας. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και προσθέτει, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές? Σημαίνει ότι ο Χριστός προέτρεψε τους μαθητές του και κατ' επέκταση και όλους εμάς, γιατί και όλοι εμείς μαθητές του Χριστού είμαστε, εφόσον είμαστε χριστιανοί. Τι να κάνουν, πορευθέντες, να βαδίσουνε. Και
τι να κάνουν, να κάνουν μαθητές του όλα τα έθνη. Με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με το να τους βαπτίσουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Και ένα δεύτερο στοιχείο, ιδιαίτερα σημαντικό, κάτι το οποίο κανείς μας σχεδόν δεν το προσέχει. Διδάσκονται σε αυτούς, τηρήν πάντα όσα είναι τη λάμινη μην. Όχι μόνο βαπτίζοντάς τους. Δηλαδή δεν τελειώνει η αποστολή των μαθητών και κατ' επέκταση του κάθε ενός χριστιανού με το να βαπτιστούν οι συνάνθρωποι του και ο ίδιος. Αλλά περνάει και σε ένα δεύτερο στάδιο ο Κύριος μας, στην εντολή της διδαχής. Διδάσκονται σε αυτούς, τηρήν πάντα όσα είναι τη λάμινη μην. Στην εντολή της διδαχής να τηρήσουν αυτοί που βαπτίζονται όλα όσο ο Κύριος έδωσε ως εντολές. Κοιτάξτε τώρα πώς αυτά τα λόγια συνδέονται με τον στίχο 6 του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού. Να λοιπόν μια ξεχασμένη έννοια στη ζωή του ανθρώπου, του καθενός από εμάς, αγαπητοί ακροατές. Δεν είναι λόγια αυτά τα οποία απευθύνονται σε ανθρώπους εκτός τόπου και χρόνου ή μιας άλλης εποχής, αλλά είναι λόγια τα οποία απευθύνονται στον καθένα από εμάς προσωπικά. Λοιπόν, η έννοια της αποστολής, μια ξεχασμένη έννοια, περιθωριοποιημένη και παραπεταμένη. Είμαστε απεσταλμένοι από το Θεό, αγαπητοί ακροατές. Ο καθένας από εμάς, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, μέσα στα χαρίσματά μας κρύβεται και το μέγεθος της αποστολής του καθενός. Αλλά η αποστολή είναι έννοια πνευματική πρώτα απ' όλα και δεύτερον έννοια που αναφέρεται στον καθέναν χριστιανό. Δεν υπάρχω για να σωθώ εγώ ο ίδιος. Δεν υπάρχω μόνο για τον εαυτό μου. Υπάρχω και για τους άλλους. Υπάρχω για να βοηθήσω να σωθούν και άλλοι άνθρωποι. Η αποστολή μου δεν είναι η προσωπική μου σωτηρία, αλλά η εργασία μου κατά το μέγεθος των χαρισμάτων και των ιδιωτήτων και των ικανοτήτων μου να σωθούν και οι άλλοι. Σκεφτείτε το λιγάκι αυτό, αγαπητοί ακροατές, πόσο σημαντικό είναι. Όταν ακούμε για αποστολή μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, συνήθως το μυαλό όλων μας πηγαίνει στους κληρικούς, στους επισκόπους, στους πρεσβυτέρους, στους μοναχούς, στους θεολόγους, δηλαδή στους ανθρώπους που έχουν κάποια έκτακτη ιδιότητα, κάποιο έκτακτο χάρισμα και από τους οποίους απαιτούμε να είναι τα πρότυπα ζωής. Ταυτίζουμε μάλιστα την Εκκλησία με την ποιμένουσα πλευρά της, δηλαδή με τους δεσποτάδες κυρίως, αλλά και με τους ιερείς, όπως επίσης και με τους λαϊκούς. Αγνοούμε όμως τα λόγια του Θεού και τις εντολές του Θεού, που δεν είναι εντολές που χωρίζονται στους παπάδες και στους λαϊκούς, αλλά είναι εντολές που απευθύνονται στον καθένα χριστιανό. Και αγνοούμε αυτήν την έννοια της αποστολής. Είναι ξεχασμένη η έννοια της αποστολής, αγαπητοί ακροατές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Και αν θέλετε και ημών των ανθρώπων της Εκκλησίας, που δεν υπενθυμίζουμε στους ανθρώπους και στον κόσμο μας ότι η αποστολή είναι για όλους και όχι μονάχα για τους λίγους που φορούν το ράσο ή έχουν τη θεολογική μόρφωση. Βεβαίως από αυτούς που και εμάς που φορούμε το ράσο και έχουμε ίσως και την θεολογική μόρφωση και κατάρτιση, ο Θεός απαιτεί περισσότερα και η αποστολή μας είναι πιο μεγάλη. Ωστόσο και στον καθένα άνθρωπο υπάρχει μέσα του αυτή η έννοια της αποστολής από την στιγμή που έχει βαπτιστεί χριστιανός. Γιατί αυτή ακριβώς είναι η εντολή του Κυρίου. Και μαθητές του Κυρίου δεν είναι μονάχα οι κληρικοί, αλλά όλοι οι πιστοί. Ο Χριστός πάλι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη λέει ότι θα μου αποδείξετε ότι είστε μαθητές μου αν κάνετε πράξη αυτά τα οποία σας λέω, τις εντολές μου. Από εκεί φαίνεται ποιος είναι ο πραγματικός μαθητής του Κυρίου, από τις εντολές του Κυρίου που τις τηρεί. Να επανέλθουμε. Αποστολή, αγαπητοί ακροατές, για τον καθένα χριστιανό είναι
να κάνει πράξεις στη ζωή του το θέλημα του Θεού και δεύτερον να μην κλείνεται στον εαυτό του, στην αυτάρκειά του, στον εγωκεντρισμό του. Και εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε την αίσθηση ότι είναι αρκετή η προσωπική μας σωτηρία, ότι πιστεύουμε στο Θεό για να σώσουμε τον εαυτό μας, να είμαστε εμείς καλοί άνθρωποι και ούτω καθεξής. Και να σώσουμε και την ψυχή μας τελικά. Δεν είναι όμως αυτό η αποστολή μας. Δεν είναι αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το μήνυμα του Ευαγγελίου, αγαπητοί ακροατές, είναι η εκκλησιαστική σωτηρία. Δηλαδή, δεν μπορώ να σωθώ και οι άλλοι να κολλάζονται. Τις ασθενεί και ούκ ασθενώ. Τις σκανδαλίζεται και ούχ εγώ πειρούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Σκεφτείτε το αυτό, αγαπητοί ακροατές, ότι ο καθένας από μας δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος αν σώζεται ο ίδιος και ο διπλανός του είναι στην κόλαση. Αν ο ίδιος στηρεί τις εντολές του Θεού και ο κόσμος είναι μακριά από τον Θεό. Θα πείτε, είναι δυνατόν να έχουμε την απαίτηση να ακολουθούν τις εντολές του Θεού όλοι οι άνθρωποι και όλος ο κόσμος? Ναι, αυτό είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να συμβεί και οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που σώζουμε τον κόσμο. Έχουμε όμως την αποστολή, αγαπητοί ακροατές, και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να το δεχθούμε μέσα μας. Έχουμε την αποστολή να βοηθήσουμε όσο είναι δυνατόν οι άλλοι να έλθουν πιο κοντά στο Θεό. Ο καθένας στον τομέα του, στην εργασία του, στο σπίτι του, στη γειτονιά του, σε κάθε δρόμο και σε κάθε δυνατή απόσταση, αλλά και σε κάθε δυνατή κοινωνία, να το πούμε έτσι, όπου και να πηγαίνουμε, όπου και να βρισκόμαστε, όπου και να βαδίζουμε, όπου και να ζούμε, οφείλουμε να μην ξεχνούμε αυτήν την έννοια της αποστολής. Αγωνίζομαι όχι για να είμαι Άγιος μόνο εγώ, αλλά για να γίνουν Άγιοι όσο το δυνατόν περισσότεροι. Όχι βεβαίως υποχρεωτικά, με σεβασμό στην ελευθερία, και όχι με ταμπέλες. Δεν έχω επάνω μου την ταμπέλα που γράφει «Είμαι Άγιος, είμαι Χριστιανός», αλλά είμαι απεσταλμένος με το δικό μου τρόπο και με το δικό μου χάρισμα να μεταδώσω το μήνυμα του Θεού στη ζωή μου και στη ζωή των άλλων. Αυτό φαντάζει ίσως και λίγο επικίνδυνο ή ακούγεται υπερφύαλο, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε την αίσθηση πολλές φορές ότι επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο ή δεν έχουμε τις δυνατότητες, καλό είναι να είμαστε στο καβούκι μας, στην σιωπή μας, στην ηρεμία μας. Και από εκεί και πέρα ας αφήσουμε τους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Δεν είναι όμως ούτε και αυτό σωστό, αγαπητοί ακροατές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποια είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Γιατί ακριβώς αυτή η παράδοση είναι που θα δώσει απαντήσεις και κυρίως θα μας υποδείξει δρόμους για την μαρτυρία μέσα στην εποχή μας. Μια μαρτυρία που γίνεται περισσότερο απαραίτητη παρά ποτέ, ιδίως στις δύσκολες μέρες μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μοφτσανός. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο κείμενο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο στίχο 6, σχετικά με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και θέλουμε να πούμε ορισμένα πράγματα σε σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας μας και το υπερφύαλο ή όχι της Αποστολής που κάθε χριστιανός έχει έναντι του κόσμου και των ανθρώπων. Δεν είναι, αγαπητοί ακροατές, η σιωπή η μόνη λύση για τους ανθρώπους της πίστεως. Η σιωπή είναι ένα χάρισμα. Ένα χάρισμα το οποίο το έχει κανείς από το Θεό ως δωρεά. Η σιωπηλή προσευχή, η σιωπηλή ακρόαση του εαυτού μας, η αίσθηση ότι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα ακούγοντας και μη μιλώντας. Το λέει και το γεροντικό άλλωστε για έναν ασκητή, ο οποίος πήγαινε στον Αβά Αντώνιο, τον Άγιο Αντώνιο, και δεν μιλούσε ποτέ. Επί πολλές φορές, επί πολλές μέρες, επί πολλά χρόνια. Και όταν το ρώτησε ο Αβάς, «Δεν έχεις τίποτα γέροντα εσύ να ρωτήσεις?» Απάντησε, «Δεν θέλω τίποτα να ρωτήσω. Μου αρκεί που σε ακούω». Αυτό ήταν ένα καταπληκτικό χάρισμα, δώρο του Θεού. Μη μου πείτε όμως ότι ο καθένας από εμάς που κρύβεται και κλείνεται στο καβούκι του έχει αυτό το χάρισμα της σιωπής και ότι είναι κατά πάντα πνευματικός άνθρωπος και γι' αυτό το λόγο κρύβεται στο καβούκι του. Συνήθως δεν συμβαίνει αυτό, αλλά κρυβόμαστε στο καβούκι μας και ασχολούμαστε μονάχα με τα του εαυτού μας, γιατί ακριβώς δεν έχουμε την διάθεση, η αγάπη να βγει μέσα από την καρδιά μας και να γίνει μαρτυρία για όλη την εποχή μας και τους ανθρώπους μας. Προτιμούμε να ζούμε μέσα στα πάθη μας, τα μικρά ή τα μεγάλα, και κάνουμε αυτά τα πάθη και αυτή την αδιαφορία μας και για την πίστη και για την μαρτυρία και για την αποστολή δικαιολογία με τη φράση ότι δεν είναι για μένα αυτά, εγώ δεν έχω τις δυνατότητες και θα ήμουν πολύ εγωιστής να προσπαθήσω να μιλήσω ή οτιδήποτε άλλο να κάνω για την πίστη μου. Όπως επίσης είναι πολύ εγωιστική η στάση αυτή που θεωρεί ότι ξέρει κανείς τα πάντα και ότι είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις για όλα τα ζητήματα, το να βγαίνεις με μια ταμπέλα και να διακηρύττεις ότι είσαι χριστιανός και από τη στιγμή που είσαι χριστιανός έχεις το δικαίωμα να κάνεις τα πάντα και κάθε τι που κάνεις φαίνεται το ποιος είσαι. Φτάνουμε τότε σε καρικατούρες όπως βλέπουμε σε τηλεοπτικές εκπομπές ή οπουδήποτε αλλού άνθρωποι να δηλώνουν τη χριστιανική τους ιδιότητα και να προσπαθούν να κάνουν κήρυγμα για να αποδείξουν ό,τι θέλουν να αποδείξουν γενόμενοι φεδροί. Η μαρτυρία της πίστεως είναι μια μαρτυρία που πηγάζει από τις ανθρώπινες δυνατότητες και τα χαρίσματα, είναι μια μαρτυρία ακράδαντη και ασάλευτη, αλλά και ταυτόχρονα μια μαρτυρία διακριτική, που ξέρει να χρησιμοποιεί τον λόγο, την σιωπή και την προσευχή, αλλά που έχει πάντοτε συνέστηση της αποστολής. Και συνέστηση της αποστολής σημαίνει διαρκής αγώνας για τη μαρτυρία του Κυρίου. Να πω κάτι που έχει σημασία κυρίως για εμάς τους κληρικούς αλλά και για τον κάθε άνθρωπο τελικά, αγαπητοί ακροατές. Πολλές φορές εμείς οι κληρικοί, επειδή δεν έχουμε τις ικανότητες ή τα χαρίσματα ή τον λόγο ή την διάθεση αν θέλετε να αγωνιστούμε, προσπαθούμε να ζήσουμε συμβατικά όπως όλοι οι άνθρωποι και μάλιστα αρκούμαστε στα του επαγγέλματός μας, γιατί και ο κλήρος έχει την επαγγελματική του πλευρά. Και θεωρούμε ότι η αποστολή μας είναι αυτή, το να τελούμε τις ακολουθίες, να κάνουμε τις λειτουργίες μας και να είμαστε κοντά στους ανθρώπους κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο πρόβλημα και από εκεί και πέρα να ζούμε την ζωή μας. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, ιδίως από εμάς τους κληρικούς ο Θεός έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από τη μία μεριά και από την άλλη δεν δίνουμε το καλό παράδειγμα, αυτό το προδρομικό παράδειγμα που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει,

0: δηλαδή να είμαστε μάρτυρες περί του φωτός, να έχουμε συνέστηση της αποστολής, να βοηθούμε με τα λόγια μας να πιστέψουν όλοι και να μαρτυρούμε περί του φωτός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα, ιδίως στην εποχή μας, αγαπητοί ακροατές, να μην σιωπούμε, αλλά να μαρτυρούμε περί του φωτός. Να δούμε λιγάκι ορισμένα στοιχεία από αυτές τις τρεις αποστολές του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Είναι πρώτον απεσταλμένος, μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως. Η έννοια της μαρτυρίας είναι μια σημαντική έννοια, αγαπητοί ακροατές. Δίδει κανείς μαρτυρία περί του φωτός, περί του λόγου, περί του Κυρίου, περί της πίστεως, περί της Εκκλησίας, όταν ζει την Εκκλησία, όταν ζει την πίστη, όταν ζει τον Κύριο. Και αν ο ίδιος δεν είναι ικανός να ζήσει τον Κύριο και την μαρτυρία και την πίστη, χρειάζεται να προστρέχει σε ανθρώπους που το κάνουν, να διαβάζει τους πατέρες, να διαβάζει τα λόγια του Κυρίου και να προσπαθεί με τον τρόπο του αυτά τα λόγια να τα φανερώνει στη ζωή του. Αν από κάτι έχει ανάγκη η εποχή μας, είναι από τα βιώματα και λιγότερο από τα λόγια, αλλά έχει ανάγκη και από τα λόγια. Αν τα λόγια είναι καρπός των βιωμάτων, τότε αυτό είναι το ιδανικό. Αν δεν έχουμε βιώματα, ας μιλήσουμε με βάση αυτούς που έχουν βιώματα. Ας μελετήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Οι χριστιανοί σήμερα είμαστε αποτυχημένοι σε σχέση με τη μαρτυρία μας και την αποστολή μας, γιατί δεν διαβάζουμε. Δεν διαβάζουμε πρώτα απ' όλα τον λόγο του Θεού. Αλλά δεν διαβάζουμε ούτε τους πατέρες, ούτε τους Αγίους, ούτε ακόμη και δεν έχουμε και επαφή με την κοσμική πραγματικότητα, γιατί αν είχαμε έστω και τη γνώση του κόσμου θα μπορούσαμε να κρίνουμε με βάση την πνευματική γνώση, την λίγη ή την πολύ που ο καθένας μας έχει, ορισμένα πράγματα και να καταθέταμε αυτήν την μαρτυρία και ο Θεός θα φώτιζε, θα αναπλήρωνε την δική μας έλλειψη. Λοιπόν, οι χριστιανοί είμαστε άνθρωποι έχοντας, να το πούμε έτσι, έναν αναλφαβητισμό. Έχουμε έναν αναλφαβητισμό πνευματικό. Υπάρχει ο λειτουργικός λεγόμενος αναλφαβητισμός, όπου οι άνθρωποι ενώ ξέρουν γράμματα δεν ξέρουν να κατανοήσουν ένα κείμενο, δεν διαβάζουν, δεν αξιοποιούν στην πράξη το αλφάβητο το οποίο έχουν μάθει. Εμείς οι χριστιανοί πάσχουμε, αγαπητοί ακροατές, από έναν πνευματικό αναλφαβητισμό. Πολλές φορές μάλιστα έχουμε την αίσθηση ότι είναι αρκετό το να έχουμε κάποιον καλό πνευματικό πάνω από το κεφάλι μας, και από εκεί και πέρα εμείς δεν χρειάζεται ούτε να σκεπτόμαστε, ούτε να διαβάζουμε, ούτε να κρίνουμε, ούτε τίποτα. Για όλα υπάρχει ο πνευματικός μας. Αυτός λοιπόν ο πνευματικός αναλφαβητισμός, ο οποίος συνεχίζεται και καθ' όλη τη διάρκεια της καθημερινότητάς μας, διότι το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι απλώς να τηρούμε τα εξωτερικά τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, αλλά όχι να καλλιεργούμαστε και να τρεφόμεθα πνευματικά με τον Λόγο του Θεού, με τα μηνύματα των πατέρων, με το γεροντικό, με το συναξάρι, με την ζωή της πίστεως, είναι αυτό το οποίο μας κάνει να είμαστε επιλύσμονες και της αποστολής μας τελικά, αγαπητοί ακροατές. Ένα δεύτερο στοιχείο, πάλι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, είναι ότι με τα λόγια του θα πιστέψουν όλοι. Κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ο λόγος. Πολλές φορές υποκριτικά λέμε ότι δεν χρειάζονται λόγια σήμερα, χρειάζονται, αγαπητοί ακροατές. Να μην ξεχνούμε ότι κατά το βάπτισμά μας μετέχουμε πλέον στο τριπλό χάρισμα του Κυρίου, αξίωμα του Κυρίου, στο προφητικό, το βασιλικό και το ιερατικό. Το προφητικό χάρισμα είναι το χάρισμα της διδαχής. Ο καθένας μας μπορεί να μιλήσει για το Θεό είτε με τα λόγια του, είτε με το παράδειγμά του, είτε με την προσευχή του, είτε με την τήρηση της νηστείας, είτε με το σημείο του σταυρού ακόμη. Με πολύ απλά πραγματάκια μπορεί να φανερώσει το όνομα του Θεού στους ανθρώπους. Και κοιτάξτε πόσο είμαστε επιλύσμενοι στις αποστολές μας όταν τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας περνώντας έξω από μια εκκλησία. Όταν τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας έξω σε ένα φαγητό, σε ένα τραπέζι. Όταν τρεπόμαστε την Κυριακή να περάσουμε από την εκκλησία, να ανάψουμε ένα κέρα, αν δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε στην ευχαριστία και σύναξη. Όταν γενικότερα από τα απλά και μικρά πραγματάκια είμαστε μακριά από αυτό που ο Θεός μας έχει ορίσει. Άρα μαρτυρία, αγαπητοί ακροατές, ώστε να πιστέψουν όλοι ή δυνατόν με την ταπείνωση, με την αγάπη, αλλά ακόμη και από τα πιο απλά πράγματα και με ένα σημείο σταυρού και φτάνει αυτό. Δεν είναι ο ίδιος το φως. Ήρθε όμως για να πει το ποιος είναι το φως. Εδώ αξίζει να μιλήσουμε για την ικανότητά μας να είμαστε εμείς το φως ή να μαρτυρούμε περί του φωτός. Γιατί από αυτό εδώ το σημείο υπάρχει η ερμηνεία, των αιρέσεων, αγαπητοί ακροατές. Αλλά επειδή το ζήτημα αυτό είναι σημαντικό, θα συνεχίσουμε στην ερχόμενη εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής οργός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς θητήτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεχεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγξει μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με νοποιώ με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιείς από σαν δικαιωθείς εν της λογικής δοκρινές θέσε. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας γλωσσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αρευκανθήσω με, ακουτείς μη αγαλίες και αφροσύνην αγαλιάσν ουστέα τε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίσω της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επιστρέψου σιρήσε με εξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου ότι θέλησα στη σία νεδοκάν ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη στην αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό Μόσκου. Συ πρέπει ύμνο ο Θεό εν Σιών και εσύ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχή μου προ επάσα σάξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημά και τε ασεβίε ημών σιλάση. Μακάριο όσων εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τε αυλέσουν. Πληστισόμεθα εν τη αγαθή του οίκου σου, Άγιος ο Ναός σου, θαυμασός εν δικαιοσύνη, επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένων σε δυναστεία, ως συνταράσσουν το κήτος της θαλάσσης οίκους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον οι κατοικούντες τα πέραντα από το σημείο σου εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ότι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περισ. Και αγαλία συν οι βουνοί περιζώσονται, ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά λάξατε το Κυρίο πάσε η γη ψάλατε δι το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμει όσου ψεύσονται σε εχθροί σου. Πάσε η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση ψαλά το σανδί το ονόματι σου ύψιστε δεύτε και ήρ τα έργα του Θεού ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα έθου θλίψης επί τον ότο ημών επί βίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκο σου εν ολοκαυτόμασιν. Αποδώσωση τας ευχάς ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση εις μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι μην πάντες η φοβούμαι τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου είχε έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου μη εις ακουσάτο μου Κύριος δια τούτο εις ήκουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός ως ούκ απέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάντο πρόσπνο αυτού εφημάς και λεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου εμπάση έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλλιάστωσαν έθνη ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαή πάντες γη έδωκε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός και βοβηθήτωσαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έκει σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας, εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Η νατή υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα. Το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν. Έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ειν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν επορίες σου ο Θεός, επορίε του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός, τη δυνάμη σου δυνάμωσον ο Θεός, τούτο ο κατηργάσου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι ίσουσι βασιλείς δώρα, επιτίμησον της θηρίης του καλάμου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους το αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ίξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός ότι εις ήρθωσαν ύδατα έως ψυχής μου εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστι υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με. Εκοπίας ακράζων ευραγχίας εολάριξ μου εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα κεφαλή μου οι μισούντε με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντε με αδίκω. Αουκ ήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημελίε μου από σούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επεμέ υπομένοντε σε κύριε κύριε το δυνάμειον. Μη δε εντραπήσαν επεμέ ζητούντε ο Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ενεκά σου πίνεν κανιδισμόν εκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος αγενήθης αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα εν ιστία την ψυχή μου και γεννήθη όνειδο σε μη. Και θέμη το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέους επάκουσον με εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσε με από πυλού ή να μη εμπαγώ αριστείν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος, μη δε κατεπιέτω με βυθός, μη δε συγχέτω επί με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάξω μου Κύριε ότι Χριστόν το ελαιός κατ' ο πλήθος των εκτιρμών σε επίβλεψον επί με. Μη αποστρέψω το πρόσωπό σου από το παιδό σου ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή ναι ναι κάτω των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσει τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνε θλίβοντε με ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου ταλαιπωρία. Και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντα και ουκ έβρον. Και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και στη δίψα μου επότισαν με όξο. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών ει παγίδα και ει ανταπόδοση και ει σκάνδαλον. Σκοτιστήτω σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπει και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτών ηρημωμένη και ενδιασκηνόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί καταεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν πρόσθες ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και εμείς ελθέτωσαν εδικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά δικαίων μη γραφήτωσαν πτωχός και αλγών ημί εγώ η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχον αίων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και εφρανθήτωσαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού που εξουδένωσεν εν εσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάνω τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε αγαλιάσου και βραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτους αδιαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενήτων, εκ Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα ηγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ούτης βασιλείας σου κουέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστι, δίτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε μεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενοι επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρομαι σε αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες και τον Αγίο σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη ημών άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεση σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα. Εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύσει και ήθνον τη ζωή ημών προς τα συντολάσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον. Και ρίσ' ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης, τύχη ισόν ημάς Αγίης ο Αγγέλης. Ήνατι παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτιλήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσήν μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, κοινήν δέσποδα σκεπασά το με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεος σου, ότι ρετάρακτη η ψυχή μου και κατόδεινος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτο η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμη ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη ο φυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ η πνώση ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τη αμαρτία ημών δέσπα η χώρα ανομία, ημίν άγια επίσκεψε και για ασθενεία ημών. Έλεγε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τους οφειλέτης ημών. και μη ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από ό,τι πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Νίστη τι κύριο αγαθό των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδή γαραναμάρτητο ή μισείο δυνάμεινο και τη μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πα να πονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον χείρτα ψυχά των δούλων σου εσύ κατά την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου ένθα, ο κουέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νίκαια είχε στου αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πάσα έγενε έθεωτο και παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηχεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
0: Νίστη τη Κύριε των επελπίδια αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη σίσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιρ γαρ απολογίας απορούντες. Ταύτιση την ηχεσία ενός δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανώμιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν ρηστή με διαστον περιστάσεων.
0: Σίγαρη

0: Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δρομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε Λέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Εκδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν οργήν και νόσουν την καθημών κινουμένην. Και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοείτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν. Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων. Υπέρ των εποχουμένων. Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Τους ορθοδόξους αρχιερείς. Τους κρήτορας πασών των Αγίων του Θεού εκκλησιών και μονών. Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους. Υπομέν και υπερε αυτών του Κύριε Λέησον, Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
2: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και εις τας ασθενείας ημών, ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδετος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού, και ουκ όμως εν επιδόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλασι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλασι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέκατα έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπαύων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήδε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ον ητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνον το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν εμί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και πληγεσμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις

Διώνουμε και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιην και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα συ την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος,
και τας αμαρτίας πάσας άφεσμη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει,

0: εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ηκετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με αιτήσεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος σκιωμένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτος αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνης των ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός, υμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: πάλι δουλειά στην Αθήνα. Δεν πήγα από σαν λίγο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγευσε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών εν και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφήνουμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη ενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός σου του Υιού και το Αγίου Πνεύματος νυν και αί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Μήκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως, τι επωνύμω σου καινή πολιτεία του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσκυντε, μη παρήδης αγαθήτασι και σίας ημών πανίνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους εκέλεξας βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου υπάρξουν και ελέησον ετι δεόμεθα υπερτόχη επισκόπου ημών ευγενίου, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρξει σε την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα δι' Αγία και ομοσίου και ζωπιό και διαιρέτω τριάδι πάντοτε νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύν τις ανιθλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτον μου δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο στην επιτιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εκτρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησα αν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου, που και στην ίεση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η αιωνομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη απροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου όλην την ημέραν σκετροπάζονε πορευόμοι. Ότι η ψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν τη σαρκή μου. Εκακόθην και εταπεινώθην έω φόδρα, όριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκουον και ως ιάλαλο σου κανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα. Σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επότας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέα εχθροί μου ζώσει και γεκρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν τις ανμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθινσή του, ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεος υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξταίατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω σε νέση το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης αμελέτων εισαι. Ότι εγενήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δεν τελάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρες Ρομφαίας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εκραντήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατέβδονται σεν τάφο, ο νου και μνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με εν λάκο κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βέληγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν αποπτωχίας. Εκέκραξα προς σε, Κύριε, όλην την ημέραν δι' επέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν δι' επιλελισμένη. Καγώ προς σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου όσοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ητού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ίης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέκουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς ικτήρι πατηριούς, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχι πάρξει, και ούχι επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους κλείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε δεηθώμεν.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως χώρας και των διεστιεκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Περευκρασίας αέρων υπορίες των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Περπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εκβαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περπουριστήν εϊμάς από πάσης λήψεως, οργής, συνδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της εγχάριτην. Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος.

Εγώνας φωστήρ και θεατής μυστικών, τα σύμβολα ενσύ τα της χάριτος φέρον εκδήλως πάν σοφέν.

Ο πνεύματι ιεροσύνη στολισμών περιβαλλόμενο σοφέ κατά των νόμων του Θεού ολοκαυτώματα δεκτά ιεροπρεπρός προς σύνεχα Ζαχαρία και γέγονας προστήρ και θεατής μυστικών τα σύμβολα ενσύτα της χάριτος φέρον εκδήλως παν σοφέ και ξύφη ανερεθείς εν τον ναό του Θεού Χριστού προφήτα συν το προδρόμο πρέσβευε σωθήνε τας ψυχάς.

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Λάησον.
0: Τη λαβούς όσων ελάησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε Λάησον.
0: Της Παναγίας εν χράμ του υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς οι αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: αθλοφόρησουν, ενίκησαν τα μηχανήματα του αρχικάκου εχθρού. Χριστέ ο Θεός ημών, έλαμψας ως φωστήρες τους βρωτούς οδηγούντες, ναι μου συτασιώσεις της εν πίστη ετούσιν, αυτών τις ηκεσίες σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, τον εν τον όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη. Δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους ηχθυρμούς σου κατάπαιξον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών.

0: Και νύχαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Το απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων. Διά σου Θεοτό και της επιγής πεφανέρωτε. Θεός ένας ηχητό ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος. Διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχών.

Μακάρι σε εξελέξω και προσελάβω, Κύριε, ψυχά σας μετέστησας εκ των προσκαίρων προσε, ανάπαυσον, Κύριε, ως παντοδύναμος και μόνος αθάνατος, άνες άφες ηκτήρμων, ταυτής πεπραγμένα, ελέησον ελεήμων των χειρών σου τα έργα, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φυλά.

0: Κύριον σε ανεδείχθης αγνή, κοινών καταφύγιον και μέση θεία θερμή, παρθένε Θεόνιχε, όθεν και τον εν πίστη προς Θεόν μεταστάντων, φάνηθην ειν μεσή της και σωτήριος πύλη, προς πλάτος του παραδείσου τούτους εισάγουσα.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενώπιν εστέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες την αλήθειν και εν αμαρτίες οικήσισέ με η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τους οποίους σου εντύλωσάς μου. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης αφέ μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσία να έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθνων, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσω στην επιτοθυσία στηριών σου μόσχους.

Ισχύς παραθεού γίνεξι νεδωρήθη εν ασκήσει και στέρα αθλήσει των εχθρών συμπασούς εσ εν χάριτι τούτον Κύριε πρεσβείες προφητών τε Αγίων σου τα ελέη σου πάση κατάπεμψο.

Δίκης αρχαίας, ο Υιός ο του Θεού, ευδόκης εν αγνή και Υιός χρηματίσε σου. Όθεν υιοθετέντες δι' αυτού των ουράνιων,

Έψυχε αυτόν εν αγαθείς αυγιστήσονται αφράστου και μακαρίας δόξη σου τους μεταστάντας προσε κληρονομήν αξίωσον Χριστέ υπερβαίνουν τα πτέσματα και δικαιών τη χάριτη και τη ευχή.

Ωραίος της υπερτάτης κάλεση, καθώ Θεός ο Θεός, ο Διός, ως δε ο εξούς παρθένες αρκωθείς και το ξύλο κρεμάμενος, καλός σου κύχε θάνατον, τον υπερν πάντων προσιέμενος.

Άρνες οι Γαλλινίκοι, μάρτυρες τυφέντες και σφαγέντες προσήφθησαν, το τυφέντι αμνό και λόγο του Θεού εις πάντων.

Τις αυγείς στήσονται την στρεφωμένη διαβήνερον φέαν ευδόκισον και του ξύλου της ζωής επί τη διούμεθεξεως τυχήνους μετέστησας δου.

Αφιλαγούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τιμ. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

πλάθνα εκτιρμών εξού τεκθέντα, συν τις άνω δυνάμεση και συν τις προφήτες, και άπαση της Αγίης υπέρ ημών, δυσόπια κατά πάντων.

0: Σαφούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάριτην. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο προφήτης σήμερον και ιερεύς του υψίστου, Ζαχαρίας προύθηκεν ο του προδρόμου γενέτης, τράπεζαν της αυτού μνήμης πιστούς εκτρέφων, κόμματε δικαιοσύνης τούτης κεράσας. Διό τούτον εφημούμεν ως θείον μίστην Θεού της χάριτος.
3: Ως θείον μίστην Θεού της χάριτος.
2: Την του νόμου σιγήν ο ιεράρχης δέδεκτε, διαγγέλου φωνής των άγγελων δεχόμενος, Χριστού παρουσίας προφήτην και μίστην, συν Ελισάβετ στήρα και σόφρονη, που γεννηθέντος ανεκαινείς τη χάρης και λύτρωσης και καταλλαγή ημών παγκόσμιος, κηρύττει τη γάρ των αμνών και πλάστην και της φύσεως νεουργών, των εκτιστήρας των καρπών χορηγούντα, ιών δε φανέντα της Παρθένου, ως θείος μίστης Θεού της χάριτος.
3: Ως θείος μίστης Θεού της χάριτος.
2: Τη πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη Ζαχαρίου του προφήτου, του πατρός του προδρόμου. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Αβδαίος, ράβδης ακανθώδης ηττηθείς, τελειούται. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μεδίμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και των συναυτής 80 ιερέων και λεβιτών ή τη διακόνων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πέτρου του εν το Αθήρα. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Τη λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους σε πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο της ένους η πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Κύριο Θεός ημών, ποιος ή την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την γη και αείδιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμενσε, ευλογούμενσε, προσκυνούμενσε, δοξολογούμενσε, ευχαριστούμενσε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου,

0: Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσαμεν την Ιωθινήν δέησιν ημών του Κυρίου, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Δέσπες των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου εντυσσόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου εντυσσόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου.

0: Χριστιαν το τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν όψου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους ικτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Περικημένη τους ασωμάτους εχθρούς ετροπόσαστε, ουκ εφόβησαν ημάς των τυράννων απειλέ, ουκ κατέπτυξαν ημάς των βασάνων η προσβολέ. Όντως αξίως παρά Χριστού εδοξάστητε, και τες ψυχές ημών

Σου, Κύριε, εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει.

0: αυτόν το εξομολογήσε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου, ύψτε τον Αγγέλη το πρωί το ελαιός και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστρε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες αμενίας ημών. Άγιε επίσκεψε θεΐεσαι τες ασθενίας ημών, ένεκον το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης ημών.
2: Αμήν. Ιεροσύνη στολισμών περιβαλλόμενος οφε κατά των νόμων του Θεού ολοκαυτώματα δεκτά ιεροπρεπός προσινήνοχα Ζαχαρία και γέγονας φωστήρ και θεατής μυστικών τα σύμβολα εν σύτα της χάριτος φέρον εκδήλως παν σοφέ και ξύφιαν ερεθείς εν τον ναό του Θεού Χριστού προφή.

Παύλους συνεκδημός και μαθητής γεγονός, την Κρήτην κατήβγασα στήτε Απόστολε, τι έγλει των λόγων σου, όσουν ταυτήν εισήξας προς το φως του Κυρίου, ούτω και νυν τους πόθω σε τιμώντας παμάκαρ, ως έχουν παρησίαν πολλοί,

Διαγία γεννήσει σου, αυτήν εορτάζει και ο λαός σου. Ενοχής των πτεσμάτων, λυτρωθείς εν το κράζυνση, η στήρα τύχθη.

0: μακάριον αφέθησαν ανομίε.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν.
0: Αδελφοί, ούτως ημάς λογιζέστο άνθρωπος, ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού. Ο δε λοιπόν ζητείτε εν της οικονόμης, είναι απιστός της ευρεθεί. Εμή δε εις ελάχιστον εστίν, είναι ηθιμών ανακριθώ η υπό ανθρωπίνης ημέρας. Αλλού δε

ώστε μη προκαιρού τι κρίνεται, έως αν έλθει ο Κύριος, ως και φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τα σβουλά.

Κύριος προς τους ελληλιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, που έμειν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμήτων.

Κύπρον, ώστε μαρτυρείται αυτής ότι είστε των φωνευσάντων τους προφήτας, και εμείς πληρώσετε το μέτρον των πατέρων ημών, όφης γεννήματα εσύδνων, πώς φύγετε από της κρίσεως της γέννης,

αυτήν. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Πως άγγιση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συνάγει όρνης τα νοσία εαυτής υπό τας φτέρυγας.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και

Κάτι προσφερμένες στην λογική τάφτη και ανεμοθωνατρία, παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και ηγετεύομαι. Επάπτωσε το πνεύμα σου το Άγιο και εμάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα ο Θεός μας επιμεθούμενοι που γεθείς. Επίσον τον Μενάρτο του, τον Τίμιο Σώμα του Χριστούς του Αμήν, το δέν το ποτήριο του, τον Τίμιο Νέμα του Χριστούς του Αμήν, με τα παλών το πνεύμα της του το Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε θα μεταναβάζουν οι ψυχές της άμεσαν βαθιών. Εις κοινωνία του Αγίου σου πνεύματος, βασιλείς ορνών πτήρμα, εις παρησία την προσεύει, εις κρύβες κατάρτημα. Έτσι προσφερμείς την λογητά του λατρεία εκ μέτων εμπίστανα προσωπένων προπατώρων, πατέρων, προφητών, αποστών, οκυρίκων, μαγιστών, μαρτύρων, ομολογητών, κρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρχον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέκεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η

Σαρκή και μετέλα, εσύ το Θεοφοσίου δέσποτα προκύν πάσιν αγαθούν εξομάλισον κατά την κάστην διέγκριεν την πλέου σε σύμπλεξον της οδηπουρούσιν όντως αν του νοσούν τα σίας ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

γιορτές του Αγιάσου μας, άνω του Πατρίς συγκαθήμενου Σιώδα ημέρα των Οσυνών και καταξίωσαν την κρατεία χέρι με τα δύναμην του αχράντους του σώματος και του τιμίου σου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το Μαρτωλό και λαϊσόν με, ο Θεός ηλάστη τιμή το Μαρτωλό και λαϊσόν με, ο Θεός ηλάστη τιμή το Μαρτωλό και λαϊσόν με.

0: εις δόξαν Θεού Πατρός,
1: ομελιζόμενος και μη διώγνος, ο Πάντοτες Θεόμενος και μητέρα των Παναγιώτων.

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπη επιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σύ αυτούς αντιδόξασαν τη θεϊκή σου δυνάμη και μία εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσε, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσει να αναπέμπομεν

Σέλθει θυμάστε αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός.

0: πρώτου Επισκόπου της Κρήτης των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός Ιωάννου του Προδρόμου, ούτε μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Ο προφήτης Ζαχαρίας κατήγεται από τον οίκο του αρχιερέως Αβιά, απογόνου του Ααρών, και ζούσε στα Ιεροσόλυμα με τη γυναίκα του Ελισάβετ, απόγονο και αυτή του Ααρών. Και οι δύο, επολιτεύοντο σύμφωνα με τις θείες εντολές, ήσαν δε δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Είχαν μείνει όμως άτεκνοι και η ηλικία τους είχε περάσει. Την ημέρα της μεγάλης εορτής του εξυλασμού, όταν ο Ζαχαρίας εισήλθε μόνος ως εφημερεύων αρχιερεύς στο ναό για να προσφέρει θυμίαμα, παρουσιάστηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Εξαστράπτοντας από θείο φως, του ευαγγελίστηκε ότι ο Θεός εισήκουσε τις προσευχές του και θα του δώσει στα γυρατιά Υιό, ο οποίος θα ονομαστεί Ιωάννης. Πρόσθεσε δε και πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού και αυτός προελεύσετε ενώπιον του Κυρίου, ετοιμάσε Κυρίο λαών κατεσκευασμένων. Ο Ζαχαρίας έκθαμβος από την οπτασία δυσπίστησε στο χαρμόσυνο μήνυμα και ο άγγελος τον ετοιμώρησε με αφωνία ως τη γέννηση και τα ονομαστήρια του προδρόμου για να τον διδάξει να μην αμφιβάλλει στις θείες επαγγελίες. Την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού, κατά την περιτομή του, οι συγγενείς ρώτησαν τον πατέρα του πώς θα το ονομάσει. Ο Ζαχαρίας εζήτησε πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί» το όνομα αυτού. Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του και πλήρης πνεύματος Αγίου έψαλε την προφητική οδή «Ευλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρας σωτηρίας ημίν εν οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων, των απαιώνος προφητών αυτού, και σύ παιδίων προφήτης υψής του κληθήσει. Προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσε οδούς αυτού. Του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού. Εν αφέσει αμαρτιών αυτών διασπλάχνα ελέους Θεού ημών. Ενείς επεσκέψατο ημάς, Ανατολή εξύψους. Επιφάνετης εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης. Του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης. Μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ζαχαρίας σύμφωνα με την παράδοση εκήρυται με παρησία ότι η Μαρία μόντος εγέννησε τον Θεό και ότι μετά τον θείο το κετό έμεινε πάλι παρθένος. Επειδή δε στο ναό της όρισε να στέκεται όπου εστέκονται επαρθένοι, διήγηρε εναντίον του το μίσος των Εβραίων. Έτσι, όταν κατά την βρεφοκτονία της Βιθλεέμ έκρυψε την Ελισάβετ μαζί με τον Ιωάννη, νήπιο τότε 2,5 ετών, σε σπήλιο πέραν του Ιορδάνου τον κατήγγυλαν στον θηριώδη Ηρώδη και τον κατεδίωξαν ως το εσωτερικό του ναού. Εκεί τον εφώνευσαν μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου, στον τόπο όπου είχε ορίσει να στέκεται η Παρθένος μετά την θεοτοκία της. Το αίμα του κύλησε έως το εσωτερικό του θυσιαστηρίου, μαρτυρώντας ενώπιον του Θεού την μοιεοφωνία των Εβραίων. Οι ιερείς συνεταφίεσαν το σώμα του στον τάφο των πατέρων του στα Ιεροσόλυμα. Από το γεγονός αυτό και εξής, στο ναό των Ιεροσολύμων έλαβαν χώρα σημεία και τέρατα, που προεμήνιαν την προσεχή κατάργηση της λατρείας και του νόμου. Οι ιερείς έπαυσαν να έχουν οπτασίες θεοπέμπτων αγγέλων, τους αφαιρέθηκε το χάρισμα της προφητείας και δεν μπορούσαν πλέον να δώσουν χρησμό από το δαβύρ άδυτο του ναού, ούτε να ρωτήσουν στο εφούδ άμφιο του Ααρών και να διασαφηνίσουν στο λαό τα δυσνόητα σημεία της Αγίας Γραφής.

έρθει αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αβδά, επισκόπου Ορμίσδα Αρδασίρ της Περσίας. Ο Άγιος Αβδάς ήταν επίσκοπος της πόλεως Ορμίσδα Αρδασίρ της επαρχίας Ουζιστάν της Περσίας, επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού και επί βασιλέως των Περσών εις Διγέρδου του Πρώτου. Στις αρχές του έτους 420, ο ιερεύς Ασού, παρακινούμενος από θείο Ζήλο, κατεκρήμνησε στην επισκοπή του Αγίου ένα ναό του Πυρός, επειδή εγκυτνίαζε με την εκκλησία των χριστιανών. Η παράτολμη αυτή πράξης διήγηρε την οργή των πυρολατρών και η είδηση έφτασε πολύ γρήγορα στον Ισδιγέρδη στη Σερέφκεια. Οι μάγοι και οι αξιωματούχοι της αυλής με τις κατηγορίες τους παρόργησαν τον βασιλέα κατά των χριστιανών, ώσπου επέτυχαν σε όλο το βασίλειο της Περσίας την καταστροφή των εκκλησιών και των μονών, την κατάπαυση της λατρείας και τη δίωξη των ιερέων. Στην Ορμίσδα Αρδασίρ μαζί με τον τολμηρό ιερέα συνελήφθηκε ο επίσκοπος Αβδάς με 6 ακόμη μέλη της εκκλησίας του και αλυσοδεμένοι εστάλησαν στην αυλή της Ελευκίας. Ο Ισδιγέρδης τους ερώτησε: «Γιατί καταφρονείτε τα διατάγματά μου και δεν υποτάσσεστε στην πίστη των πατέρων μας?» Οι ομολογητές απήντησαν: «Δεν ακολουθούμε την ανθρώπινη διδασκαλία που ζητάει να λατρεύουμε ως θεούς τα στοιχεία της φύσεως και το πυρ, αλλά να περιφρονούμε τον κτίστη όλου του κόσμου. Εμείς λατρεύουμε τον δημιουργό του σύμπαντος και όχι τα κτίσματα που αυτός έθεσε στην υπηρεσία μας». Ο Ισδιγέρδης με απειλές ζήτησε από τον επίσκοπο να ανοικοδομήσει τον γκρεμισμένο πυρίο. Ο Αβδάς όμως προτίμησε το θάνατο παρά να ανεγείρει ναό προς τη μήνη του πυρός και κτυπήθηκε απάνθρωπα με ακανθωτές βέργες ροδιάς μέχρι ότου παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Με το επεισόδιο αυτό ξέσπασε στην Περσία άγριος διωγμός κατά των χριστιανών, ο οποίος συνεχίστηκε από τους διαδόχους του Ισδιγέρδου, Βαχράμ Πέμπτου και Ισδιγέρδη Δευτέρου, και τάραξε την εκκλησία περισσότερο από 30 χρόνια. Το είδος και η πικρότητα των κολαστηρίων με τα οποία βασάνιζαν τους πιστούς ήσαν πρωτοφανείς σε σκληρότητα. Άλλων απέκοπταν με τσεκούρι τα μέλη, ενώ άλλους έριχναν δεμένους χειροπόδαρα σε βαθείς λάκους για να τους κατασπαράξουν μεγάλη ποντική. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθανασίου, ηγουμένου της Μονής του Οσίου Σημεών του Στυλίτου εν Μπρέστ Λιτόβσκ. Ο Άγιος Αθανάσιος γεννήθηκε στη Βίλνα της Μικρορωσίας, σημερινή πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το 1596, τον ίδιο χρόνο που έγινε στο Μπρέστ Λιτόβσκ η ψευδοένωσης μεταξύ της Ρώμης και ορισμένων Ρώσων επισκόπων. Υιός ευγενούς στην καταγωγή Λιθουανού, αρκετά πτωχού παρατάφτα, έλαβε ευρεία και σπάνια μόρφωση για την εποχή του. Ήταν κάτοχος πολλών ξένων και αρχαίων γλωσσών και βαθύς γνώστης τόσο των πατέρων της Εκκλησίας όσο και των φιλοσόφων και θεολόγων της Δύσεως. Για λίγα χρόνια ο Άγιος εργαζόταν ως οικοδιδάσκαλος, ώσπου το 1627 εκάρει μοναχός στη μονή του Χουτίν κοντά στην Όρσα της Μικρορωσίας, σημερινή Λευκορωσία. Το προπύργιο αυτό της Ορθοδοξίας που έμεινε απείρακτο από τις πολωνικές δυνάμεις κατοχής διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στο να αντισταθεί ο Ορθόδοξος λαός κατά της ρωμαιοκαθολικής προπαγάνδας. Εν συνεχεία ο Αθανάσιος συμπλήρωσε τη μοναχική του κατάρτιση και σε άλλα ονομαστά μοναστήρια. Όταν χειροτονήθηκε ιερεύς, ο Μητροπολίτης Κιέβου Πέτρος Μογύλας του ανέθεσε την ανακαίνιση της μονής του Κουπιατίτισκ. Μετά από θεία αποκάλυψη, έκανε ένα επικίνδυνο ταξίδι στη Μόσχα, διασχίζοντας εδάφη κατεχόμενα από Πολωνούς, με σκοπό να εκθέσει στον Τσάρο την κακή στάση των τοπικών αρχών έναντι των Ορθοδόξων στις βορειοδυτικές περιοχές της Ρωσίας και να ζητήσει συνδρομή για την ανακαίνιση της μονής του. Με τη βοήθεια της Παναγίας επέτυχε στην αποστολή του και άρχισε τις εργασίες. Δύο χρόνια όμως αργότερα αναγκάστηκε να τις εγκαταλείψει, διότι εξελέγει ηγούμενος της Μονής του Οσίου Σημεών του Στυλίτου στο Μπρέστ Λιτόβσκ. Από τότε αποδίθηκε σε νέο και ακαταπώνητο αγώνα εναντίον της Ουνίας, του προσιλητιστικού αυτού τρόπου των Λατίνων που είναι συγκεκαλυμένος με ορθόδοξα λειτουργικά τυπικά και συνήθειες. Επί 8 χρόνια ο Άγιος με την προσευχή, το κήρυγμα και τα συγγράμματά του στυλίτευε και απέρριπτε την ψευδοένωση της Μπρέστ, επανέφερε δε τους πλανηθέντας στην πίμνη του Χριστού.
οι Πολωνοί στρατιώτες και επικοί βασάνιζαν τους Ορθοδόξους πληθυσμούς των κατεχομένων περιοχών με βαρβαρική ομότητα. Αλλά και οι Ιησουίτες Ιεραπόστολοι δεν εδίσταζαν να χρησιμοποιήσουν τις πιο απάνθρωπες μεθόδους προκειμένου να στερεώσουν τη δική τους πίστη στη Μικρορωσία. Ο Άγιος αποφάσισε να μεταβεί στον βασιλέα της Πολωνίας Βλαδίσλαο IV για να μεσολαβήσει ώστε οι Ορθόδοξοι να έχουν πιο ανθρώπινη μεταχείριση. Ο βασιλεύς κάμφθηκε από την παράκλησή του και με διάταγμα έθετε τέρμα σε αυτές τις καταχρήσεις της εξουσίας, αλλά οι δημόσιοι λειτουργοί του δεν το εφήρμοσαν. Στη Βαρσοβία η κατάσταση των Ορθοδόξων ήταν ακόμα χειρότερη. Σε εορτάσιμες ημέρες οι Πολωνοί και οι Ιουνίτες έβαζαν φωτιά σε Ορθόδοξες εκκλησίες γεμάτες πιστούς, όπως και άλλοτε κατά την εποχή των Μεγάλων Διωγμών. Μόνο στον αγώνα, με μόνη παρηγοριά την Παναγιά, ο Αθανάσιος συνέχισε τις προσπάθειές του. Το 1643, ύστερα από μια νέα θεία αποκάλυψη, κατέφυγε για δεύτερη φορά στο Συμβούλιο Επικρατείας της Πολωνίας. Ενώ κέρδισε την προστασία του κράτους υπέρ του Ορθοδόξου ποιμνίου του, ορισμένοι Ορθόδοξοι γεωκτήμονες, φοβούμενοι μήπως ζημιωθούν τα συμφέροντά τους, διέδωσαν ότι ήταν τρελός και κατόρθωσαν να του αφαιρεθεί το αξίωμα, να καθαιρεθεί από την ιεροσύνη και να σταλεί στο Κίεβο για εξέταση. Παρά τις κακόβουλες προσπάθειές τους, ο Άγιος δικαιώθηκε και επέστρεψε ως ηγούμενος στο μοναστήρι του, αλλά δεν έμεινε ήσυχος για πολύ. Σύντομα ξανάρχισαν οι διωγμοί κατά των Ορθοδόξων. Ενώ ετοίμαζε μια αναφορά προς τον βασιλέα της Πολωνίας, συνελήφθη και φυλακίστηκε προτού την ολοκληρώσει. Αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από 3 χρόνια, αλλά το 1648 ο διωγμός συνεχίστηκε σφοδρότερος. Ήταν τόσο αιματηρός, ώστε ο λαός της Μικρορωσίας εξεγέρθηκε και απέτησε την αποχώρηση των πολωνολιθουανικών δυνάμεων και την απόδοση των ρωσικών εδαφών στον Τσάρο. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν αμέσως τους αρχηγούς του κινήματος και τους επιφανέστερους εκκλησιαστικούς ηγέτες. Ο Αθανάσιος φυλακίστηκε και παρά τις παντός είδους σωματικές και ηθικές κακώσεις που υπέστη, τόσο εκ μέρους των δεσμοφυλάκων όσο και των καθολικών εκκλησιαστικών αρχών, συνέχισε να ελέγχει τους ενωτικούς και να αναθεματίζει την Ένωση. Τον βασάνιζαν βάζοντας στο σώμα του αναμένα κάρβουνα, τον έγδαραν και τον έκαψαν ζωντανό. Επειδή ακόμη ανέπνεε, τον τουφέκισαν, νεκρό τον αποκεφάλισαν και έριξαν το σώμα του σε ένα λάκκο. Το τίμιο λείψανό του βρέθηκε αργότερα άφθαρτο και μέχρι σήμερα επιτελεί θαύματα.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων με Δείμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και των συναυτής 80 ιερέων άμα και διακόνων εν οικομιδία τελειοθέντων. Την εποχή του αιρετικού αυτοκράτορος ο Άλεντος, οι Αριανοί στην Κωνσταντινούπολη με την συμπαράστασή του είχαν αποκτήσει μεγάλη ισχύ. Μετά την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου της πόλεως Ευδοξίου, εψήφισαν Αρχιεπίσκοπο κάποιον ομόδοξό τους, ονόματι Δημόφιλο, ενώ οι Ορθόδοξοι χειροτώνησαν τον Ευάγριο. Από θρασυνθέντες οι Αριανοί τους κατεδίωξαν, εξόρισαν τον Ευάγριο και κατατυρανούσαν τους πιστούς. Οι Ορθόδοξοι εξέλεξαν τότε 80 ευλαβείς άνδρες από το ιερατικό τάγμα, των οποίων ηγούντο ο Μέδυμνος, ο Ουρβανός και ο Θεόδωρος, και τους έστειλαν στην οικομίδια όπου βρισκόταν ο βασιλεύς για να του αναφέρουν όσα υπέφεραν από τους αιρετικούς. Ο Ουάλης απέκρυψε την οργή του κατά των Αγίων, διέταξε όμως κρυφά τον έπαρχο Μόδεστο να τους θανατώσει. Φοβούμενος αυτός μήπως επαναστατήσει το πλήθος αν τους εφώνευε φανερά, τους επεβίβασε σε πλοίο χωρίς πιδάλιο και προσποιούμενος ότι τους εξορίζει, παρήγγειλε στους ναύτες να το καταφλέξουν. Όταν ανοίχθηκαν στον κόλπο της Νικομιδίας, αστακινό κόλπο, οι ναύτες πυρπόλησαν το πλοίο, πήδησαν στη Λέμβο που ακολουθούσε και απομακρύνθηκαν. Δυνατός ανατολικός άνεμος παρέσυρε το ακυβέρνητο και καιόμενο σκάφος, το οποίο πλέοντας με ταχύτητα έφτασε ως την παραθαλάσσια πόλη της Βυθινίας Δακίδιζο. Εκεί κατακάηκε μαζί με τους μάρτυρες, οι οποίοι ψάλλοντας «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν», παρέδωσαν στον Κύριο τις ψυχές τους. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 5 Σεπτεμβρίου. Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας, Παγκόσμια ημέρα κακώσεων νοτιαίου μυελού. Σαν σήμερα, το 1774, το Αμερικανικό Κογκρέσο μετονομάζει τις Ηνωμένες Αποικίες σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Το 1863, ο πρίγκιπας της Δανίας Γουλιέλμος Χριστιανός Γεώργιος, που έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος ο Πρώτος, αναχωρεί από την Κοπενχάγη με προορισμό την Αθήνα. Αποχαιρετώντας τον, ο πατέρας του, βασιλιάς της Δανίας, υπενθυμίζει «Να θυμάσαι ότι η αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν».
0: Το 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα, μιλά για πρώτη φορά σε μεγάλη λαϊκή συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και περιγράφει τη βάση της πολιτικής του.
1: Το 1921 η στρατιά Μικράς Ασίας αποχωρεί από την περιοχή του Σαγκάριου προς την αμυντική τοποθεσία 45 χιλιόμετρων ανατολικά του Εσκί Σεχίρ.
0: Το 1944 το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο υπογράφουν την ίδρυση της Benelux, προδρόμου της ΕΟΚ.
1: Το 1972, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, Άραβες τρομοκράτες του κινήματος Μαύρος Σεπτέμβρης επιτίθενται στο Ολυμπιακό χωριό, σκοτώνοντας 2 μέλη της Ισραηλινής Ολυμπιακής Ομάδας. Αργότερα, 9 Ισραηλινοί, 5 τρομοκράτες και ένας δυτικογερμανός αστυνομικός σκοτώνονται σε συγκρούσεις που γίνονται στο αεροδρόμιο του Μονάχου.
0: Το 1978 αρχίζουν στο Καμπ Ντέιβιντ των Ηνωμένων Πολιτειών συνομιλίες ανάμεσα στον Αιγύπτιο πρόεδρο Ανουάρ Ελ Σαντάτ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μεναχέμ Μπέγκιν υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Τζίμι Κάρτερ. Θα οδηγήσουν στην αποκατάσταση των σχέσεων των δύο μεγάλων αντιπάλων της Μέσης Ανατολής. Είναι η γνωστή Συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ.
1: Το 1980 καίγεται το φανάρι στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άτομα και να τραυματιστούν δεκάδες. Τελευταία στιγμή σώζεται το Πατριαρχείο.
0: Το 1993 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατακρίνει έντονα τους πρόσφατους βανδαλισμούς σε βάρος των ελληνικών νεκροταφείων στην Κωνσταντινούπολη.
1: Το 1996 θεμελιώνεται το νέο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα.
0: Το 1997 ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ ανακοινώνει ότι η πόλη που θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 είναι η Αθήνα.
2: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

όταν κάνουμε λόγο για τη δημιουργία του κόσμου, τότε πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Δηλαδή, με ποια σειρά δημιουργήθηκε ο κόσμος. Φυσικά, έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο. Αυτός είναι ο δημιουργός του κόσμου και θα έλεγα ακόμα ο δημιουργός της κτήσεως. Γιατί δεν δημιουργήθηκαν εκ του είναι. Δεν υπήρχε μια ύλη από την οποία ο Θεός έκανε τον κόσμο, αλλά δημιούργησε τον κόσμο εκ του μη όντως και τον έφερε στο είναι. Άρα, πιο πολύ πρέπει να εννοούμε και να λέμε ο Θεός δημιούργησε την κτήση και λιγότερο ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αν και όλη η κτήση είναι ένα κόσμημα του Θεού, κάτι το όμορφο, γιατί ό,τι ο Θεός δημιουργεί το κάνει πάρα πολύ ωραίο. Αλλά όταν μιλάμε για τη δημιουργία του κόσμου ή της κτήσεως, τότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός πρώτα δημιούργησε τους αγγέλους, που είναι τα νοερά πνεύματα, μετά δημιούργησε τον αισθητό και υλικό κόσμο και μετά δημιούργησε τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελείται από νου και από αίσθηση, δηλαδή από ψυχή και από σώμα. Άρα πρώτα δημιούργησαν οι άγγελοι, αυτά είναι τα νοερά πνεύματα, μετά δημιουργήθηκε όλος ο κόσμος από το Θεό, όλη η κτήση, και βεβαίως στη συνέχεια δημιουργείται ο άνθρωπος που αποτελείται και από τα δύο. Έχει και νου, δηλαδή ψυχή, έχει και σώμα, και έτσι ο άνθρωπος, όπως θα δούμε σε άλλη εκπομπή, είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας. Είναι ο μικρόκοσμος μέσα στο μεγαλόκοσμο, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Σήμερα όμως θα δούμε λίγο για τη δημιουργία των αγγέλων και να δούμε τι ακριβώς αυτοί είναι οι άγγελοι. Τι είναι οι άγγελοι? Λέμε άγγελοι και συγχρόνως τα λέμε και νοερά πνεύματα. Οι άγγελοι οι οποίοι μεταφέρουν το θέλημα του Θεού, γι' αυτό και λέγονται άγγελοι, διότι αγγέλουν το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Τι λέγει η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας γύρω από τους αγγέλους, τα νοερά αυτά πνεύματα του Θεού? Νομίζω ότι είναι καλό να αρχίσουμε από ένα χωρίο το οποίο βρίσκεται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Ιώβ. Εκεί λοιπόν ο ίδιος ο Θεός μιλάει και λέει: «Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες αγγελί μου». Δηλαδή, όταν έκανα τα αστέρια, έκανα τον ήλιο, λέει ο ίδιος ο Θεός, τα άλλα τα αστέρια, τότε όλοι οι άγγελοι με δόξασαν με μεγάλη φωνή. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η φράση και αυτή η ωραία εικόνα, που σημαίνει είχαν ήδη δημιουργηθεί οι άγγελοι και επειδή είχαν δημιουργηθεί οι άγγελοι, όταν είδαν το φως, τα αστέρια, τότε φωνή μεγάλη, έβγαλαν μεγάλη φωνή και δόξασαν τον Θεό. Είναι πάρα πολύ ωραία ποιητική εικόνα. Αμέσως μετά μπορούμε να δούμε ένα χωρίο του προφήτου Δαβίδ, του προφητάνακτου Δαβίδ, ο οποίος ήταν προφήτης και βασιλεύς, ο οποίος λέει σε έναν ψαλμό: «Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα». Αυτός είναι εκείνος που κάνει τους αγγέλους να είναι πνεύματα, νοερά πνεύματα, και τους λειτουργούς, που οι άγγελοι έχουν και αυτή τη λειτουργία, υμνούν και δοξάζουν τον Θεό, τους κάνει να είναι φλόγα πυρός, είναι μέσα στο φως του Θεού. Στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου βλέπουμε μια σύγκριση και αντιπαράθεση, τα λέγαμε, σύγκριση να το πω καλύτερα, μεταξύ του Λόγου του Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος και των Αγγέλων. Ξέραμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος λέγεται ο Άσαρκος Λόγος, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Λέγεται Άγγελος γιατί αγγέλει το θέλημα του Θεού στους προφήτας, γιατί όλες οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποκαλύψεις του Άσαρκου Λόγου. Έτσι έχουμε τον Λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, που είναι Άσαρκος και λέγεται Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Γιατί το λέει αυτό? Για να το αντιπαραβάλει με τους αγγέλους που είναι κτίσματα. Ο Λόγος, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, είναι άκτιστος, ενώ οι άγγελοι, τα νοερά πνεύματα, είναι κτίσματα. Αυτό σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού γεννήθηκε εκ της φύσεως αηδίως πρώτου χρόνου από τη φύση του Πατέρα, ενώ οι άγγελοι και όλη η δημιουργία έγιναν από τη βούληση, από την ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Εκεί λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή
γίνεται αυτή η διάκριση μεταξύ του Υιού και Λόγου του Θεού από τη μια πλευρά και των Αγγέλων. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε από το πρώτο ήδη κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, λέγει το σούτο κρήτο των Αγγέλων γενόμενος. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού είναι πάνω, πολύ ασυγκρίτος πιο πάνω από τους Αγγέλους. Γιατί ο Πατήρ είπε στον Υιό, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσαι, εσύ είσαι ο Υιός μου και εγώ σε γέννησα. Ενώ λέει αυτά ο Πατήρ στον Υιό, συγχρόνως στην προς Εβραίους επιστολή αναφέρεται και λέει και προσκυνήτωσαν αυτό πάντες άγγελοι του Θεού. Επομένως εδώ έχουμε τον μεγάλο Βουλισάγγελο, τον Λόγο, τον Υιό και Λόγο του Θεού που γεννήθηκε από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων, αηδίως, δεν υπήρχε χρόνος μεταξύ Πατρός και Υιού, και μετά δίνεται εντολή στους αγγέλους που είναι τα κτίσματα να προσκυνήσουν τον Υιό και Λόγο του Θεού. Και αμέσως μετά ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο, δίνει ένα καταπληκτικό ορισμό περί των αγγέλων. Λέγει οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα προς τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Αυτό δείχνει το διπλό έργο των αγγέλων. Το πρώτο έργο των αγγέλων είναι να είναι λειτουργικά πνεύματα, να λειτουργούν αενάως και να υμνούν τη δόξα του Θεού. Γιατί όπως γίνεται εδώ Θεία Λειτουργία μέσα στους ναούς, πολύ περισσότερο γίνεται ουράνια Θεία Λειτουργία. Υπάρχει μια άκτιστη Θεία Λειτουργία, ουράνια λειτουργία. Και οι άγγελοι είναι εκείνοι που υμνούν και δοξάζουν τον Θεό. Πού το βλέπουμε αυτό? Το βλέπουμε καθαρά μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είδε την ουράνια Θεία Λειτουργία, την ουράνια αυτή κατάσταση, και είδε εκεί πολλές φορές, άκουσε τους αγγέλους να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό. Οπότε το πρώτο έργο των αγγέλων είναι να είναι λειτουργικά πνεύματα και να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό. Και βεβαίως να συμμετέχουν και στη Θεία Λειτουργία πάλι ως λειτουργικά πνεύματα. Πόσοι Άγιοι δεν είδαν τους αγγέλους την ώρα που λειτουργούσαν? Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι του Αγίου Σπυρίδωνος, ο οποίος την ώρα που λειτουργούσε και βγήκε και η πυρήνη πάση, άκουσε τους αγγέλους να λένε και το πνεύμα σου. Γι' αυτό και το τροπάριο το οποίο ψάλλουμε την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος Σπυρίδων, λέει αγγέλους έσχες συλλειτουργούντασι ιερότατε. Ιερότατε, εσύ είδες αγγέλους να συλλειτουργούν μαζί σου, να είναι δίπλα οι άγγελοι και να σε δοξάζουν και να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό. Και πολλοί Άγιοι είδαν τους αγγέλους στη Θεία Λειτουργία. Και εδώ στη Θεία Λειτουργία, μα ιδιαιτέρως στο ουράνιο θυσιαστήριο, επάνω στην Θεία άκτιστη λειτουργία. Επομένως, λειτουργικά πνεύματα. Το δεύτερο έργο τους είναι εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Αποστέλλονται από το Θεό στους ανθρώπους για να τους διακονούν. Και τι? Για να κληρονομήσουν την αιώνια σωτηρία. Και είναι γνωστό ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τον άγγελό του, τον φύλακα άγγελό του. Υπάρχει δε στο απόδειπνο, στο οποίο, το οποίο διαβάσουμε κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε, μια ειδική προσευχή για τον φύλακα άγγελο: Άγιε άγγελο, εφεστός της αθλίας ψυχής και τα λοιπόρμου ζωής και τα λοιπά. Άρα ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα που γεννήθηκε, σύμφωνα με την διδασκαλία και του Χριστού, γιατί λέει κάπου ο Χριστός να μην σκανδαλίζετε τα μικρά παιδιά, γιατί οι άγγελοι αυτών εισήν εν ουρανώ ενώπιον του Πατρός μου. Δηλαδή όχι μόνο για τα παιδιά, για όλους. Όλοι έχουν τον άγγελό τους. Άρα είναι λόγος τον οποίον είπε ο ίδιος ο Χριστός, ότι έχει αποστέλλονται οι άγγελοι προς σωτηρίαν των ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος σε πολλές επιστολές του κάνει λόγο για τους αγγέλους. Για παράδειγμα στην επιστολή του προς Κολασαείς, εκεί δίνει και ονομασίες των αγγέλων. Λέει είναι θρόνοι, κυριότητες, αρχέ, εξουσίε, δυνάμεις. Και αυτό το βλέπουμε και στη λειτουργία
του Μεγάλου Βασιλείου έχει ειδικές προσευχές, ειδική προσευχή στην αναφορά, που μιλάει για θρόνους, κυριότητες, αρχαία εξουσία, δυνάμεις, σεραφείμ, χεροβείμ, άγγελοι, αρχάγγελοι. Και βεβαίως στην πατερική παράδοση βλέπουμε ότι είναι τα εννέα τάγματα των αγγέλων. Όρια η εγγραφή και η παλιά και η Καινή Διαθήκη κάνει λόγο για τους αγγέλους. Το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη πως οι άγγελοι οδηγούν τους ανθρώπους. Πέρα από τον Χριστό, τον άστρακο λόγο που τους οδηγεί, υπάρχουν και οι άγγελοι. Γιατί γίνεται σαφέστατη διάκριση στην Παλαιά Διαθήκη. Άλλο είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος που είναι άκτιστος, που είναι ο άστρακος λόγος, και άλλο είναι οι κτιστοί άγγελοι, τα δημιουργήματα του Θεού. Φαίνεται αυτό καθαρά σε πολλά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Γεμάτη είναι η Αγία Γραφή και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, όταν ο Χριστός γεννήθηκε, τότε όλοι οι άγγελοι έψαλαν. Δόξα ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπους ευδοκία. Ως άνθρωπος γεννήθη εννοώ. Και το αστέρι των μάγων, το οποίο κατήφθηνε τους μάγους από Ανατολή προς την Βηθλέμ για να προσκυνήσουν, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων, ήταν άγγελος που τους κατήφθηνε. Γιατί ανέβαινε, κατέβαινε, πήγαινε προς Ανατολάς, προς Νότον, κατέβαινε, κρυβόταν, εμφανιζόταν. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το κάνει κάποια σύνοδος των αστέρων, όπως λένε μερικοί αστρονόμοι, ότι έγινε την ημέρα εκείνη της γεννήσεως του Χριστού. Αργότερα ο άγγελος εμφανίζεται στον Ιωσήφ και του λέει τι πρέπει να κάνει. Άγγελος κατά την Ανάσταση του Χριστού. Άγγελοι ήταν εκείνοι που εμφανίστηκαν στις μεροφόρες. Οπότε θέλω να πω, δεν μπορεί κανείς να είναι χριστιανός και να μην πιστεύει στην ύπαρξη των αγγέλων. Να λέει ότι αυτά είναι μύθοι και είναι μυθοπλασίες μερικών ανθρώπων εφαντάστων. Ο Χριστός ο ίδιος μας το είπε. Το βλέπουμε σε όλη την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη, και όλη η παράδοση της Εκκλησίας κάνει λόγο για τους αγγέλους. Υπάρχει ένα καταπληκτικό κείμενο, το οποίο συνέγραψε και είναι γραμμένο, φέρεται ότι το συνέγραψε, ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης. Ο μεγάλος αυτός αγγελόνους διδάσκαλος, είχε αγγελικό νου, και τα κείμενα αυτά τα οποία συνέγραψε ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης, ή φέρουν τέλος πάντων το όνομά του, αν τα έγραψε κάποιος μεταγενέστερος, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ένα από τα κείμενα τα οποία διασώζονται και διαβάζουμε και εκπλησόμαστε από τη σοφία του ανθρώπου αυτού, είναι αυτό το βιβλίο που λέγεται «Ουράνια Ιεραρχία». Δηλαδή έχει γράψει ένα σύγγραμμα περί επιγείου εκκλησιαστικής ιεραρχίας, και εκεί κάνει λόγο για την εκκλησιαστική ιεραρχία. Ας πούμε που υπάρχουν είναι οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι. Μετά κάνει και για άλλες τριάδες. Και αφού μιλάει για την εκκλησιαστική ιεραρχία, κάνει λόγο για την ουράνια ιεραρχία. Όπως εδώ υπάρχουν στην ιεροσύνη, για παράδειγμα, υπάρχουν τρεις βαθμοί ιεροσύνης. Είναι οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι. Έτσι υπάρχουν και τρεις βαθμίδες στην ουράνια ιεραρχία μεταξύ των αγγέλων. Και ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης μιλάει εκτενώς και αναλυτικώς για τις τρεις αυτές βαθμίδες της ουράνιας ιεραρχίας. Η πρώτη, η ψηλότερη ιεραρχία, όπως τη λέει, είναι αυτή στην οποία ανήκουν τα σεραφείμ, τα χεροβείμ και οι θρόνοι. Τα χεροβείμ, οι θρόνοι είναι αυτό που είδαν πολλοί προφήτες που κρατάνε το θρόνο του Θεού. Συμβολικά είναι αυτά που δείχνει την πραγματικότητα των αγγέλων. Και τα χεροβείμ πάλι το ίδιο. Και τα σεραφείμ που περιφέρονται γύρω-γύρω από το Θεό και ψάλλουν το Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Αυτή είναι η υψηλότερη ιεραρχία των αγγέλων. Μετά υπάρχει η μεσαία, η μέση ιεραρχία, στο ενδιάμεσο, πάλι τριάδα. Είναι οι κυριότητες, οι δυνάμεις και οι εξουσίες, και η κατώτερη, η τελευταία ιεραρχία που είναι προς εμάς, είναι οι αρχές, οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι. Γι' αυτό εμφανίζονται εμάς οι άγγελοι και εμφανίζονται οι αρχάγγελοι, γιατί αυτή είναι η κατώτερη ιεραρχία. Επομένως έχουμε την ουράνια ιεραρχία, την οποία την είδαν πολλοί άγιοι, και βεβαίως το βλέπουμε όταν διαβάζουμε την Αποκάλυψη του Ιωάννου με ένα πνεύμα καθαρό, με ένα πνεύμα ορθόδοξο. Τότε βλέπουμε
πραγματικά την ουράνια αυτή ιεραρχία. Τι είναι όμως οι άγγελοι και ποια είναι η φύση τους? Νομίζω, για να μην σας λέω δικά μου πράγματα, θα διαβάσω μερικά κομμάτια από ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός είναι ένας κορυφαίος θεολόγος της Εκκλησίας. Κορυφαίος δογματικός θεολόγος της Εκκλησίας μας, που έζησε τον 8ο αιώνα και αυτός κατόρθωσε να συνοψίσει όλη τη διδασκαλία όλων των πατέρων και όλων των Οικουμενικών Συνόδων. Σε ένα βιβλίο του, σε πολλά βιβλία του, αλλά ένα βιβλίο που λέγεται «Έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως». Εκεί μεταξύ των άλλων κάνει λόγο και για τους αγγέλους. Θα σας διαβάσω μερικά κομματάκια και θα επιδιώκω έτσι να κάνω μια μικρή, σύντομη, ερμηνευτική ανάλυση. Γράφει: «Ο Θεός είναι ποιητής και δημιουργός των αγγέλων, αφού τους έφερε από το μείον στο είναι και τους έκτισε κατά την εικόνα που συγγενεύει με αυτόν ως φύση ασώματη, κάτι σαν πνεύμα ή άειλη φωτιά, όπως λέγει ο Δαβίδ, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα». Επομένως, δεν υπήρχαν, δεν προϋπήρχαν, δεν ήταν αίδια όντα. Ο Θεός τους δημιούργησε από το μειόν, όπως και τους ανθρώπους και όλη την κτήση, έτσι και τους αγγέλους. Από το μειόν τους έφερε στο είναι, τους έκτισε και τους έκανε να είναι συγγενείς προς τη δική του φύση ασώματη. Ως φύση ασώματη, να μην έχουν σώμα. Βεβαίως οι άγγελοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, θα το δούμε, ότι έχουν ένα σώμα όχι σαν και εμάς, αλλά είναι εθέριον σώμα, είναι κάτι άλλο, είναι μια ύλη, αλλά ως προς το Θεό είναι παχής αυτή η ύλη. Ως προς εμάς είναι πολύ αραιή. Αλλά θα το δούμε πιο κάτω. Οπότε αναφέρεται ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Και λέει, καθόρισε την τάση προς τη Θεία Έφεση και λειτουργία, ανάλαφρη και φλογερή και θερμή και κοφτερή και λεπτή, συγχρόνως και την ανωδική τους ευχέρεια και την απαλλαγή από κάθε υλικό σχήμα. Δηλαδή ο Θεός που τους έκανε αυτούς πιο συγγενείς προς τον εαυτό του, τους έδωσε αυτή τη δύναμη να έχουν έφεση και να ελκύονται από τη δόξα και την αγάπη του Θεού. Προχωρεί ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός για να πει: «Άγγελος λοιπόν είναι ουσία, νοερή, ακίνητη, αϊκίνητη, αυτεξούσια, ασώματη, λειτουργός του Θεού, που έχει λάβει την αθανασία στη φύση κατά χάρη, της οποίας ουσίας μόνος ο κτίστης γνωρίζει το είδος και τον όρο». Δηλαδή, ο Θεός είναι κατά φύση αθάνατος. Οι άγγελοι και οι άνθρωποι είναι κατά χάρη αθάνατοι. Θέλει ο Θεός και τους του δίνει αυτό. Οπότε, είναι ουσία, νοερή, αϊκίνητη, συνεχώς κινείται, αυτεξούσια, έχει τη δυνατότητα να ελύσεται κτλ. Προχωρεί για να πει: «Υπάρχει λοιπόν φύση λογική και νοερά και αυτεξούσια, τρεπτή κατά τη γνώμη». Γι' αυτό και ο διάβολος ήταν άγγελος και έγινε τρεπτός και έγινε στη συνέχεια διάβολος. Γιατί κάθετι το κτιστό είναι και τρεπτό. Όταν κτίζεται κάτι και δημιουργείται, αυτό έχει μέσα του και την τροπή, την αλίωση. Μόνο το άκτιστο είναι άτρεπτο και κάθε λογικό είναι αυτεξούσιο. Προχωρεί για να πει στη συνέχεια: «Ο άγγελος δεν μπορεί να μετανοήσει». Αυτό σημαίνει για τον διάβολο, δεν μπορεί να μετανοήσει. «Γιατί είναι ασώματος. Ο άνθρωπος εξαιτίας της ασθένειας του σώματος έλαβε και τη μετάνοια». Κοιτάξτε, το ότι εμείς μπορούμε να μετανοήσουμε είναι γιατί έχουμε και σώμα. Οι άγγελοι αμάρτησαν, όπως είναι οι δαίμονες, δεν μπορούν να μετανοήσουν. Οι άγγελοι είναι δεύτερα φώτα, νοερά, που έχουν το φωτισμό από το πρώτο και άναρχο φως. Δεν χρειάζονται γλώσσα και ακοή, αλλά χωρίς προφορικό λόγο μεταδίδουν μεταξύ τους τις σκέψεις και τις θελήσεις τους. Εδώ φαίνεται, ας πούμε, το πώς είναι κατασκευασμένα τα όντα αυτά, τα νοερά όντα. Γιατί είναι δεύτερα φώτα, πρώτο φως είναι ο Θεός. Και οι άγγελοι παίρνουν το φως από το Θεό. Όπως έχουμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, έχουμε τον ήλιο, το πρώτο φως είναι ο ήλιος, και μετά οι πλανήτες παίρνουν, η σελήνη και η γη και οι άλλοι πλανήτες παίρνουν, είναι δεύτερα φώτα, παίρνουν το φως
από τον ήλιο. Έτσι, ο Θεός είναι το άκτιστο φως και οι άγγελοι παίρνουν από το φως και αυτοί δεν έχουν δικό τους φως, δεν είναι αυτόφωτα, αλλά είναι ετερόφωτα. Και λέει εδώ, δεν χρειάζονται μεταξύ τους γλώσσα και ακοή για να επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά χωρίς προφορικό λόγο μεταδίδουν τις σκέψεις και τις θελήσεις τους με έναν τρόπο που εμείς δεν γνωρίζουμε. Με το λόγο λοιπόν κτίστηκαν όλοι οι άγγελοι και τελειώθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, με τον αγιασμό, μετέχοντας στο φωτισμό και τη χάρη ανάλογα με την τάξη και την αξία την οποία έχει κάθε κατηγορία, κάθε τάξη των αγγέλων. Εδώ ακριβώς λέγεται ότι αυτό που είπαμε σε άλλη εκπομπή, ότι ο πατήρ Δίου εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Ο πατήρ είναι η προκαταρτική αιτία, ο Υιός είναι η αιτία δια της οποίας δημιουργούνται και το Άγιο Πνεύμα είναι τελειοποιός αιτία. Στη συνέχεια γράφει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός: οι άγγελοι περιγραπτοί όταν βρίσκονται στον ουρανό δεν βρίσκονται στη γη, και όταν στέλνονται από το Θεό στη γη δεν μένουν στον ουρανό. Δεν περιορίζονται από τείχη και πόρτες και κλειδαριές και σφραγίσματα, γιατί οι άγγελοι δεν έχουν όρια. Βέβαια λέω ότι δεν έχουν όρια γιατί δεν φανερώνονται όπως ακριβώς είναι στους αξίους, σε αυτούς που θα θελήσει ο Θεός να φανερωθούν, αλλά με μετασχηματισμό όπως μπορούν να τους δουν αυτοί που τους βλέπουν. Δηλαδή είναι αόρατα πνεύματα, είναι περιγραπτά, δηλαδή δεν είναι στους αιώνες όπως είπαμε την προηγούμενη εκπομπή, δεν είναι στο αίδιο, είναι περιγραπτά, αλλά συγχρόνως φανερώνονται μετασχηματιζόμενοι στους ανθρώπους. Είτε είναι ίση κατά την ουσία, είτε διαφέρουν μεταξύ τους, δεν το ξέρουμε. Μόνο ο Θεός που τις δημιούργησε το ξέρει, αυτός που γνωρίζει τα πάντα. Διαφέρουν όμως μεταξύ τους κατά το φωτισμό και τη στάση. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ήδη σας έχω πει, και εδώ ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός γνωρίζει βέβαια τα συγγράμματα τα οποία έχει γράψει ο Άγιος Διονύσιος Αρεπαγίτης περί της ουρανίου ιεραρχίας, ότι υπάρχουν τρεις τριάδες. Είναι οι πρώτες τριάδες που είναι πλησιέστερα προς το Θεό κτλ. Γι' αυτό και λέει ότι διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά φυσικά εμείς δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε σε τι διαφέρουν. Μόνο ο Θεός ξέρει που τους δημιούργησε. Διαφέρουν όμως κατά το φωτισμό και τη χάρη. Όποιος είναι πλησιέστερα το φως φωτίζεται ακόμη περισσότερο. Όπως είναι πιο μακριά από το φως, φωτίζεται λιγότερο. Προχωρεί έπειτα για να πει: οι άγγελοι είναι ισχυροί και έτοιμοι για την εκπλήρωση του Θείου Θελήματος και βρίσκονται αμέσως παντού όπου τους καλεί το Θείο Πνεύμα με την ταχύτητα της φύσεως και φυλάγουν μέρη της γης και ηγούνται σε έθνη και τόπους όπως διατάχθηκαν από τον Δημιουργό και οικονομούν αυτά που μας αφορούν και μας βοηθούν, αλλά κατά το Θείο Θέλημα και το Πρόσταγμα είναι πάνω από μας και πάντοτε βρίσκονται κοντά στο Θεό. Δηλαδή οι άγγελοι είναι κοντά στο Θεό, είναι πάνω από μας, αλλά συνεχώς ικανοποιούν το θέλημα του Θεού. Του στέλνει ο Θεός, πήγαινε εκεί να κάνεις εκείνο, να βοηθήσεις το έθνος αυτό. Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή παρουσιάζεται η αλήθεια ότι υπάρχουν για κάθε έθνη ειδικοί άγγελοι, για κάθε κοινωνίες άγγελοι, για κάθε οικογένειες άγγελοι, για κάθε άνθρωπο φυσικά υπάρχει ο άγγελος. Είναι δυνατοί και ισχυροί και μπορούν να κάνουν τα πάντα και βρίσκονται μαζί, βρίσκονται παντού, βρίσκονται αμέσως παντού και με ταχύτητα. Δηλαδή επειδή ακριβώς είναι πάνω από το χρόνο, είναι στους αιώνες, στη διάσταση εκεί που σταματάει ο χρόνος, στην άλλη διάσταση του χρόνου, το αιώνιο, που λειτουργεί διαφορετικά το αιώνιο. Εδώ για μας ας πούμε ο χρόνος είναι μια στιγμή και οι 12 ώρες κάνουν μια μέρα και τα λοιπά. Αυτή όμως ταυτόχρονα, δεν είναι ταυτόχρονα παντού, αλλά σε ένα λεπτό τον έχει στείλει ο Θεός, αυτό λένε οι πατέρες και του λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Στέλνει τον άγγελό του ο Θεός σε κάποιον άλλο που το ζητάει, που είναι στην Αυστραλία, και στη δευτερόλεπτα είναι σε κάποιον που είναι στην Αμερική, για παράδειγμα. Δηλαδή κινούνται με διαφορετική ταχύτητα από την ταχύτητα που κινούνται οι άνθρωποι και όλη η κτήση. Και συγχρόνως κάνουν αυτό το έργο της διακονίας. Προχωρεί για να πει: ήταν δυσκίνητοι προς το κακό
αλλά όχι ακίνητη πριν την πτώση. Ήταν δυσκίνητη, αλλά είχαν την ελευθερία. Ήταν δυσκίνητη, αλλά όχι ακίνητη. Τώρα όμως είναι και ακίνητη, μετά την ανθρώπιση του Χριστού. Όχι κατά φύση, αλλά κατά χάρη και την προσεδρία του μόνο αγαθού. Βλέπουν το Θεό όσο είναι δυνατό σε αυτούς και έχουν αυτή την τροφή. Δηλαδή εδώ κοιτάξτε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός. Οι άγγελοι βλέπουν το Θεό και τρέφονται. Αυτή είναι η τροφή τους. Στα νοερά πνεύματα. Όπως και οι Άγιοι, μετά την έξοδό τους από τον κόσμο αυτό, βλέπουν το Θεό και αυτή είναι η τροφή. Δεν χρειάζεται να φάνε τίποτε άλλο. Βρίσκονται πάνω από εμάς ως ασώματοι και απειλαγμένοι από κάθε σωματικό πάθος, χωρίς βέβαια να είναι απαθείς, γιατί μόνο το θείον είναι απαθές. Εν τούτης, μετασχηματίζονται, εδώ αυτό θέλω να το προσέξουμε λιγάκι, οι άγγελοι είναι ασώματοι. Έχουν μια εθέρια μορφή, εθέρια ύπαρξη, αλλά είναι ασώματοι, δεν έχουν σώμα όπως είναι περιγραπτό. Όμως υπάρχουν άγιοι που βλέπουν τους αγγέλους ως σώματα. Γιατί δεν έχουν σώμα. Αλλά εκείνη την ώρα μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή που επιβάλλει ο Δεσπότης Θεός και έτσι φανερώνουν τους ανθρώπους και αποκαλύπτουν σε αυτούς τα θεία μυστήρια. Και γίνεται να τους τρομάξουν κιόλας. Στον ουρανό διαμένουν και έχουν ένα έργο να υμνούν.

από τις δυο, δηλαδή από την νοερά ουσία και την αισθητή ουσία. Επομένως, οι άγγελοι νοερά πνεύματα δημιουργήθηκαν πριν από όλη την κτήση, όχι μόνο πριν από όλο τον άνθρωπο, από όλη την κτήση, όταν δημιουργήθηκε τα άστρα, δημιουργήθηκαν τα άστρα, τότε όλοι με μια φωνή δόξασαν και ύμνησαν τη δόξα του Θεού και είναι λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται προς διακονία των ανθρώπων για να σωθούν και όλοι έχουμε το φύλακα άγγελών μας. Και καλό θα είναι κάθε βράδυ όταν προσευχόμαστε να τον ευχαριστούμε τον φύλακα άγγελών μας γιατί μας προστάτευσε, να τον παρακαλούμε να μας προστατεύει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας που κάθεται εκεί επάνω και μας προστατεύει και βεβαίως να επιδιώκουμε να ακούμε την φωνή του και το τι θέλημα μας μεταφέρει ο Θεός ώστε να σωθούμε και να χαρεί και εκείνος όταν θα παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού και να πει Κύριε αυτή τη διακονία που μου, που μου έδωσες για να σωθεί αυτός ο άνθρωπος ήδη το επέτυχα. Να είστε καλά.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Σαββατιανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Αμβάρα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής της Ενωρίας Καταλαγαρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6 θα τελεστεί ιερά παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Καταλαγαρίου. Στις 6:30 θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος προς τον Ιερό Ναό της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο ιερός κημητηριακός ναός της ενορίας Άνου Γουβών Παιδιάδος. Στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει η λιτάνευση της σειράς εικόνος από τον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής προς τον κημητηριακό ναό της Παναγίας της Κεράς. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Καρκαδιωτήσης. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 23. Τότε ο Ιησούς ελάλησε τις όχλεις και τις μαθητές αυτού λέγον. Επί της Μωσέως καθέδρασε κάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πάντα ούν όσα εάν ύπωσιν ημίν τηρήν, τηρείτε και ποιείτε. Κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε. Λέγουσι γάρ και ού ποιούσι. Δεσμεύουσι γάρ φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επί τη θέασιν επί τους ώμους των ανθρώπων. Το δε δακτύλο αυτών ου θέλουσιν κοινή σε αυτά. Πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Πλατείνουσι γάρ τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών. Φιλούσι δε την πρωτοκλησίαν εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές και τους ασπασμούς εν τες αγορές και καλείστε υπό των ανθρώπων ραβί, ραβί. Ημείς δε μη κληθείτε ραβί, εις γαριμόνες την ο διδάσκαλος ο Χριστός. Πάντες δε ημείς αδελφιέστε και πατέρα μη καλέσετε ημών επί της γης. Εις γαρέστην ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής. Μη δε κληθείτε καθηγητέ, εις γαριμόνες την ο καθηγητής, ο Χριστός. Ο δε μίζων ημών, εστε ημών διάκονος. Ώστις δε υψώσει αυτόν ταπεινωθήσετε και ώστις ταπεινώσει αυτόν υψωθήσετε. Ουέ δε ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κατεστείετε τας οικίας των χειρών και προφάσει μακρά προσευχόμενοι. Δια τούτο λείψεστε περισσότερον κρίμα. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων. Ημείς γαρούκες έρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εις ελθύν. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι περιάγεται την θάλασσαν και την ξηράν ποιείς ένα προσήλυτον, και όταν γέννητε, ποιείτε αυτόν ιών γέννης διπλότερον ημών. Ουέ ημίν οδηγεί τυφλή, οι λέγοντες, ως ανομώσει εν το ναό ουδέν έστειν, ως δανομώσει εν το χρυσό του ναού οφείλει. Μωρή και τυφλή, τις γαρμίζον εστίν, ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων των χρυσών. Και ως ανομώσει εν το θυσιαστήριο ουδέν εστίν, ως δανομώσει εν το δώρο το επάνω αυτού οφείλει. Μωρή και τυφλή, τι γαρμίζον το δώρον ή το θυσιαστήριον, το αγιάζον το δώρον. Όουν ομώσας εν το θυσιαστήριο ομνί εν αυτό και εν πάση της επάνω αυτού. Και ομώσας εν το ναό ομνί εν αυτό και εν το κατοικήσαντι αυτόν. Και ομώσας εν το ουρανό ομνί εν το θρόνο του Θεού και εν το καθημένο επάνω αυτού. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι αποδεκατούτε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμενον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστην. Ταύτα δε εδιποιήσε, κακή να μη αφιένε. Οδηγεί τυφλή, οι διηλίζοντες τον κόνο πατι δεν κάμιλον καταπίνοντες. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι καθαρίζεται το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, έσωθαν δε γέμους είναι εξερπαγής και αδικίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννηται και το εκτός αυτών καθαρών. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης, ή την εσέξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμους είναι οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω και εμείς έξωθεν μεν φαίνεστε της ανθρώπης δίκαιοι, έσωθεν δε μεστίεστε υποκρίσεως και ανομίας. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε, ή ήμεν εν τες ημέρες των πατέρων ημών, ούκαν ήμεν κοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε αυτής, ότι ήεστε των φωνευσάντων τους προφήτας. Και εμείς πληρώσατε το μέτρον των πατέρων ημών. Όφης, γεννήματα εχιδνών, πώς φύγετε από τις κρίσεως της γέννης, δια τούτο ιδού εγώ αποστέλω προς ημάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε εν τε συναγωγές ημών και διώξετε από πόλεως εις πόλην, όπως έλθει αφημάς παν αίμα δίκαιον εκχυνόμενον επί της γης, από το αίματος Άβελ του δικαίου εως το αίματος Ζαχαρίου ιού Βαραχίου, όνε φωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αμήν λέγω ημίν, ότι ήξη ταύτα πάντα επί την γενεάν ταύτην. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκταίνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συνάγει όρνηστα νοσία εαυτής υπό τας πτέρυγας, και ούκη θελήσατε. Ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημος. Λέγω γαριμήν, ου μη με είδητε απάρτη έως ανήπητε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Κεφάλαιο 23. Τότε ο Ιησούς μίλησε στο πλήθος και στους μαθητές του και τους είπε: «Τη θέση του Μωυσίου δασκάλου την πήραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όσα λοιπόν σας λένε να τηρείτε, να τα τηρείτε και να τα πράτετε. Να μην κάνετε όμως κατά τα έργα τους, γιατί λένε μόνο και δεν πράττουν. Φτιάχνουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάχτυλό τους να τα κινήσουν. Όλα τα έργα τους τα πράττουν για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Πλαταίνουν τα φυλαχτά τους και φαρδένουν τις άκρες από τα ημάτια τους. Τους αρέσουν οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα στη συναγωγή. Να τους χαιρετούν με σεβασμό στην αγορά και να τους φωνάζουν οι άνθρωποι «Δάσκαλέ μου». Εσείς όμως να μην δεχτείτε να σας αποκαλούν «Δάσκαλέ μου». Ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Χριστός. Και εσείς όλοι είστε αδελφοί. Και πατέρα σας μην ονομάσετε κανέναν στη γη, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Μην ονομαστείτε ηγείτορες, γιατί ο ηγείτορας σας είναι ένας, ο Χριστός. Ο πιο σπουδαίος από σας να είναι υπηρέτη σας. Γιατί όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χειρών, κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί. Γι' αυτό η τιμωρία σας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κλείνετε στους ανθρώπους το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε το επιτρέπετε σ' όσους θέλουν να μπουν. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί τριγυρνάτε στη στεριά και στη θάλασσα για να κερδίσετε έναν προσήλυτο και όταν τον κερδίσετε, τον κάνετε να αξίζει για την κόλαση δυο φορές παραπάνω από σας. Αλίμονός σας οδηγεί τυφλή που λέτε. Όποιος ορκιστεί στο ναό, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο χρυσάφι του ναού, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. Μωρή και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το χρυσάφι ή ο ναός που αγιάζει το χρυσάφι? Λέτε ακόμα: όποιος ορκιστεί στο θυσιαστήριο, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο δώρο που είναι πάνω στο θυσιαστήριο, πρέπει να τηρήσει τον όρκο. Ανόητη και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που αγιάζει το δώρο? Όποιος λοιπόν ορκίζεται στο θυσιαστήριο, ορκίζεται σε αυτό και σε ό,τι βρίσκεται πάνω του. Και όποιος ορκιστεί στον ουρανό, ορκίζεται στο θρόνο του Θεού και σε εκείνον που κάθεται πάνω στο θρόνο. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί δίνετε στο ναό το ένα δέκατο από το δυόσμο, το άνηθο και το κείμενο και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία και την πιστότητα. Αυτά όμως έπρεπε να κάνετε, χωρίς βέβαια να παραμελείτε και εκείνα. Τυφλή οδηγή που περνάτε από στραγγιστήρι το κουνούπι και καταπίνετε ολόκληρη καμήλα. Αλίμονός σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, το περιεχόμενό τους όμως προέρχεται από αρπαγή και αδικία. Φαρισαίε τυφλέ, Καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου για να έχει αξία και η εξωτερική τους καθαρότητα. Αλίμονό σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία. Έτσι κι εσείς, εξωτερικά φαίνεστε ευσεβείς στους ανθρώπους και εσωτερικά είστε γεμάτοι υποκρισία και ανομία. Αλίμονό σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί χτίζετε τάφους για τους προφήτες και διακοσμείτε τα μνήματα των δικαίων του Ισραήλ. Αν ζούσαμε εμείς, λέτε, στην εποχή των προγόνων μας δεν θα παίρναμε μέρος μαζί τους στο φόνο των προφητών. Έτσι ομολογείτε πως είστε απόγονοι αυτών που σκότωσαν τους προφήτες. Ολοκληρώστε λοιπόν τώρα εσείς ό,τι άρχισαν οι προγονείς σας. Φίδια, γεννήματα οχιάς, πώς θα ξεφύγετε από την τελική κρίση και την κόλαση? Γι' αυτό και εγώ θα σας στείλω προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Άλλους από αυτούς θα τους σκοτώσετε και θα τους σταυρώσετε, κι άλλους θα τους μαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα τους καταδιώξετε από πόλη σε πόλη. Έτσι θα πέσει πάνω σας η ευθύνη για όλο το δίκαιο αίμα που χύνεται στη γη, από το αίμα του δίκαιου Άβελ ως το αίμα του Ζαχαρία, γιου του Βαραχία, που τον σκοτώσατε ανάμεσα στο ιερό και το θυσιαστήριο. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα πέσουν πάνω στην τωρινή γενιά. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου στέλνει ο Θεός. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα συνάζει τα κλωσσόπουλα κάτω από τις φτερούγες της, αλλά εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό ο τόπος σας θα ερημωθεί. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε πια ως την ώρα που θα πείτε «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του δευτέρου μέρους της ερμηνείας του 62ου ψαλμού από τον αείδημο γέροντα Εμιλιανό Σιμωνοπετρίτη.

Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Τώρα κορυφούνται οι αμοιβαιότης των τρυφερών συναισθημάτων της αγάπης και η δύναμη της ενότητος. Γλυκίτης, λεπτότης, σαν να πνέει λεπτή άβρα, ένα άρωμα. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου. Εκόλυσα, Θεέ μου, ο πίσω σου. Δεν θέλω να χωρίζομαι από σένα. Έκφρασης διαχρονικής συμπορεύσεως και ενώσεως, ταυτότητος και αφομοιώσεως. Εσύ και εγώ πάντα μαζί, τόσο ενωμένοι, ώστε να μην δυνάμεθα να ζήσουμε χωριστά, αλλά να είμεθα ένα. Το εγώ μου να βυθίζεται και να εξαφανίζεται εις το δικό σου άπειρο. Εσύ, δι' αυτό ακριβώς εμού αντελάβετο η δεξιά σου. Η δύναμή σου, η χάρη σου συνεχώς με βοηθεί. Για να επιτύχουμε εις την πνευματική μας ζωή, δύο πράγματα είναι απαραίτητα. Η θέληση του ανθρώπου, η οποία εκφράζεται εις το πρώτο ημιστήχιο, και η χάρις του Θεού εις το δεύτερον. Ας σκεφτούμε ένα μικρό παιδί με πόση στοργή και τρυφερότητα αγαπά τον πατέρα του. Τον πιάνει από το χέρι, τον σφίγγει, τον αγκαλιάζει, όπως και εκείνος το παιδί του. Ας προσέξουμε την εικόνα γλυκοφιλούσα, η οποία εμφανίζει την Θεοτόκον να κρατά το βρέφος Ιησού με άπειρη τρυφερότητα. Εκείνοι και εκείνος αγκαλιάζονται, ενώνοντας το σώμα τους, αλλά και τα σπαριάστον, σαν να είναι ένας άνθρωπος. Αυτή είναι η θέληση. Δεν ομιλεί περί δυνάμεως, ούτε καν περί του αγώνος του ανθρώπου. Η εσωτερική διάθεσή του είναι να μη χωριστεί από εκείνον. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου. Έτσι η δύναμη προέρχεται πλέον εκ του Θεού. Εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου, δηλαδή η χάρη του Θεού. Η θέλησή μου λοιπόν και η χάρη σου επιτυγχάνουν τα πάντα. Ουδέ προσβραχή το ενεμών λογισμών της εις αποστήσε δύναμε μνήμης, λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Αθανάσιος. Ούτε για μια στιγμή, Θεέ μου, δεν δύναται ο νους μου να φύγει από σένα, αλλά φίλτρο θερμό πυρσευόμενος ίον τινή κόλλη τη μνήμη, το σώ πόθο προσδέδεμε. Με θερμό φίλτρο, με αδιάλειπτον πόθο δένομαι μαζί σου. Αυτός καταβιβάζει την χάρη του Θεού. Οι τεσσαράκοντα μάρτυρες, τους οποίους εορτάζουμε, έλεγαν: «Εμείς μίαν τιμή έχουμε, μίαν ζωή έχουμε, ένα ασφαλές χάρισμα γνωρίζομαι, τον υπερχριστού θάνατον. Δια τι τον υπερχριστού θάνατον? Διότι αυτός θα τους εξισφάλιζε την αιώνια συγκατοίκηση με τον Θεόν. Δι' αυτό και έλεγον: ας παγώσουν οι πόδες μας, δια να χορεύουν εις τον παράδεισον. Ας καταρρεύσουν οι χείρες μας, δια να έχομεν παρησίαν να τα σεγείρωμεν ενώπιόν του. Ας θυσιάσομεν τα μέλη μας υπέρ της αγάπης του Χριστού». Και ο εορταζόμενος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Υιός Άρχοντος, άφησε τα βασίλεια και τον κόσμον και αφού συγκέντρωσε τους οικείους, μητέρα, αδελφούς, αδελφές, δούλους και τους έπεισε να καρούν μοναχοί, ανεχώρησε και αυτός. Λίγο νερό έπινε και λίγο ψωμί έτρωγε καθημερινώς. Πόσον κοιμάτο, δεν μπορούσε και δεν ήθελε να κοιμηθεί, διότι ο ύπνος του έκλεβε ώρες, οι οποίες ήταν χρόνος επικοινωνίας με εκείνον. Επί τρεις μήνας εκοιμάτω μόνον ο λίγο, κατά την μεσημβρίαν, μετά
από το ελάχιστο ψωμί που έτρωγε. Ένας ουράνιος άνθρωπος ήτο, ένας άγγελος επί της γης. Επί πέντε ημέρας δεν εξήρχε το από το κελί του παρά μόνον το Σάββατο και την Κυριακή. Εκεί ανεζήτη το πρόσωπο του Θεού, απαραίτητο δια την θέωσήν του. Ήθελε συνεχώς να ευρίσκεται με τον Θεόν ενωμένος μαζί του. Καθώς απέθνησκε, κάτι εψιθύριζον τα χείλη του. Κάποιος επλησίασε και τον άκουσε να λέγει «Τα επουράνια εις τα επουράνια». Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτόν ως επίγειον άνθρωπον. Οι σκέψεις του, η καρδιά του, οι επιθυμίες του, όλα ήσαν επουράνια. Αυτός και εκείνος ενωμένοι συνεχώς. «Να σε δω, Θεέ μου, να σε χορτάσω, να σε απολαύσω, να ενωθώ μαζί σου». Ούτως ενθαρρυνθείς ο εξόριστος και καταδιωκόμενος προφήτης συνεχίζει με παρησίαν. «Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπαίκων έσονται». «Όλοι αυτοί οι οποίοι με κυνηγούν δεν είναι εχθροί δικοί μου, Θεέ μου, αλλά δικοί σου. Άδικα ζητούν να με φωνεύσουν. Εν τέλει αυτοί θα εισέλθουν εις τα κατώτατα της γης, εις τον Άδην. Παραδοθήσονται εις σύρας ρομφέας». Ωραία προσωποποίηση της ρομφέας, του θανάτου. «Θα παραδοθούν εις σύρας ρομφέας». «Θα αποθάνουν, μερίδες αλοπαίκων έσονται» ή όπως έχει το εβραϊκόν «θα γίνουν τροφή θώων», «θα καταφαγωθούν από τα τσακάλια». «Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα». «Εγώ όμως, Θεέ μου, θα αισθάνομαι την ζωή μου ως εφροσύνη. Θα εφραίνομαι επί σύ το Θεό. Θα είσαι το αίτιο και ο σκοπός της εφροσύνης μου». «Επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό. Ο ορκιζόμενος εις εσένα, τον Θεόν, ο αφιερωμένος εις τον Θεόν, θα επενείτε και θα δοξάζετε. Και οι λαλούντες άδικα θα νιώσουν, θα δουν το στόμα τους να κλείνεται». Αυτή περίπου είναι εν συντόμο η ερμηνεία του ψαλμού. Το κύριο νόημά του είναι η κοινωνία μετά του Θεού, η οποία αξίζει υπέρ ζωάς. Ορώμεν των Θεών, μπορούμε να ενωθούμε μαζί του? Πώς επιτυγχάνεται? Με τα ακόλουθα στάδια τα οποία παρουσιάζονται εις τον ψαλμό. Το πρώτο, η νυχτερινή ζωή και η εναγώνιος αναζήτηση του Θεού προκύπτει από τον δεύτερον στίχο. «Αν νιώθω ότι χωρίς τον Θεόν όντως είμαι μία έρημος, αν αισθάνομαι την ερημιά μου, αν υποφέρει η σάρκα, τότε εκνυκτός θα πρέπει να τον αναζητώ. Δεν υπάρχει πνευματική ζωή αν δεν υπάρχει νυχτερινή ζωή». Το δεύτερο στάδιο, ο χωρισμός της καρδίας μας και του νου μας από όλα όσα είναι γύρω, πάνω, κάτω, εντός ημών, εξάγεται από τον τρίτο στίχο. «Πολικός ένας, ορίζοντας ένας, ενατένισης μία, ο Θεός». Πόσοι λογισμοί συνοθούνται εις το νουν και εις την καρδίαν μας? Πόσα επιθυμούν οι οφθαλμοί μας? Ίσως να εφαίνεται ασφικτική η ζωή ως σαν φυλακή, εάν η αναζήτησής μας κατέληγε εις το ένα. Κοιτάζομαι παντού, ζητούμε πολλά, θέλουμε να έχουμε πολλά, μοιάζομαι με εκείνους τους ψιλικατζίδες που μαζεύουν, μαζεύουν, μαζεύουν.
Όταν βλέπω ανθρώπους των οποίων η καρδία και ο νους περισπώνται, θα ήθελα να φωνάξω: ψιλικατζής, ψιλικατζίδες γινόμεθα. Απορρίμματα συγκεντρώνομαι, πράγματα χωρίς ουσιαστική αξία. Να γίνω λοιπόν ξένος με όλα, ακόμη και με όσα είναι εν το ουρανό άνω και εν τη γη κάτω. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασού τι ήθελα επί της γης? Η καρδία θα πρέπει να απαλλαγεί από όλα και να γίνει μία καθαρά καρδία. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται.

Το τρίτο στάδιο προκύπτει από τον πέμπτον στίχο. Αφού αποχωριστούμε τα πάντα και ο Θεός γίνει σκοπός της ζωής μας, νόημα της υπάρξεώς μας, τότε οι δυνάμεις μας, οι ενέργειές μας να τεθούν στην υπηρεσία Του. Το τέταρτο, η αδιάλειπτος μνήμη του Θεού και των ευεργεσιών Του είναι εξαιρετικά σημαντικό και προέρχεται από τον έβδομο στίχο. «Ή εμνημόνευόν σου επί της στρωμνής μου». Αν δεν υπάρχει μνήμη αδιάλειπτος, ακόμη και επί της στρωμνής, δεν υπάρχει ένωσης με τον Θεόν. «Εμνήσθην του Θεού και εφράνθην». Ας θυμηθούμε και τη φράση «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση», όταν παρέδιδε το Κυριακόν δείπνον ο Κύριος. Ανάμνηση είναι ο μυστικός δείπνος. Είναι η μετάληψης, η ένωσης με τον Χριστόν. Η ανάμνηση είναι και ένωσης. Ένωσης δεν γίνεται άνευ αναμνήσεως. Βασικόν το μνημονεύει η ενθύμηση του Θεού, διότι η μνήμη αναφλέγει τον πόθον εντός ημών. Ο πόθος καθιστά τον Θεόν κτήμα μας και έτσι επέρχεται η θέωσης, η ευλογία. Γινόμεθα εμείς πλέον λόγοι όπως εκείνος έγινε άνθρωπος. Αδιάλειπτος λοιπόν η μνήμη του Θεού. Το πέμπτον απορρέει από τον όγδον στίχο. Πρέπει να επιδιώκουμε βιώματα πνευματικά εσωτερικά εμπειρίας και να στηριζόμεθα εις αυτάς. Το έκτο στάδιο η χάρις του Θεού φαίνεται εις τον ένατον στίχο. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Για να αρχίσω να ζω πνευματική ζωή, πρέπει να συναισθανθώ ότι εγώ δεν είμαι τίποτε, ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτε, ότι είμαι ανίκανος και ανάξιος για όλα. Το μόνο που θα μου δώσει την επιτυχία είναι η δεξιά του υψίστου, η χάρις και η δύναμις του Θεού. Είναι χαρακτηριστική η φράση του Αγίου Σημεών εις ένα του ποίημα. «Ότε δε άρξω με θρηνήν ως απελπίσας, τότε οράτε μη και βλέπει με ο καθορών τα πάντα». Όταν έχω επίγνωση ότι εγώ δεν μπορώ τίποτε να κάνω, όταν μου φαίνονται όλα χαμένα, τότε με επισκέπτεται ο Θεός και τότε τον βλέπω. Και το αποτέλεσμα, η ζωή μας γίνεται όρασης και ταυτοχρόνως απόλαυσης και χορτασμός. Ενεπλήνθημεν της ατελευτήτου σου ζωής, απειλάψαμεν της ακενότου σου τρυφής, λέγει μία ευχή της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. Πληρούμεθα της ατελευτήτου ζωής, απολαμβάνουμε μία ακένωτον τρυφήν. Δεν έχει επικοινωνία ο Θεός με τους ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι κάτι είναι ή κάτι μπορούν να κάνουν. Η επικοινωνία με τον Θεό γίνεται μία θεωρία, μία όραση, ως δώρον Θεού. Με αυτήν την σκέψη της επικοινωνίας ο Ιερός Χρυσόστομος εις την λειτουργία του παρακαλεί. Ο πληρώσας πάσαν την πατρικήν οικονομίαν, πλήρωσον χαράς και φροσύνης τας καρδίας ημών. Εφραίνου ενεότητή σου, λέγει εις άλλο σημείο η Αγία Γραφή. Εφροσύνη καρδίας ζωή ανθρώπου, λέγει ο σοφός Σιράχ. Πόσο διαφορετικά ο κόσμος φαντάζεται την ζωή. Ο Θεός είναι ο εφραίνων την νεότητά μου, αλλά όταν η ζωή μου δεν είναι εφροσύνη, απλούστατα είμαι δυστυχής. Λυπηθείτε τον άνθρωπο ο οποίος δεν νιώθει τη αυτήν χαρά και πανήγυρη. Αγαπά την υγιήν, αγαπά τα σκύβαλα. Φαίνεται ότι αποδίδει στον Θεόν τα τσόφλια. Όταν αυτά προσφέρει η καρδία μας, ανάλογα παίρνει από τον Θεόν. Όμως η διψασμένη δια των Θεών ψυχή περιλούεται υπό φωτός. Το πρόσωπο του ανθρώπου
γίνεται πράγματι θεοειδές, ολοφώτινο. Τον αντικρίζεις και σκέπτεσαι, αυτός δεν είναι ο Χριστός? Ένα ξένο θέαμα γίνεται ο χριστιανός, Χριστοφόρος, Θεοφόρος, Πνευματοφόρος. Ο ποιον κάλος, τι ομορφιά έχει αυτός ο άνθρωπος, ία είναι η ωραιότης του Χριστού. Εξαστράπτον ο Χριστός με γεμίζει χαρά, εφροσύνη, γλυκύτητα. Αθρώα η μεταβολή, η αλλίωσης ξένη, το ενεμή τελούμενον ανέκφραστον την χάνει, λέγει ο Άγιος Σημεών. Κάτι το παράξενο γίνεται μέσα μας, κάτι το ακατανόητο δια την σκέψη των ανθρώπων. Βεβαίως, αφού έστι και ποθινότατος υπεράπαντα κόσμων, έστι και επιθυμητός καθώς ον υπερέχει των ορωμένων ο αυτά Θεός κατασκευάσας. Αυτός είναι ο ποθινός μου, αυτός είναι ο επιθυμητός μου, εις αυτόν μεταμορφούται η ζωή μου. Τι τρόσκεται η καρδία, ο νους φλέγεται και στενάζει, περιπατώ και καίομαι ζητών, όδε κακίσε. Η πορεία μου γίνεται μία αναζήτησης του Κυρίου και περιβλέπομαι συχνώς ειδήν των ποθητών μου, κακίνος ως αόρατος ου χωράτε μη όλος. Εν τέλει ανταμείβει τον κόπο μου και όπως λέγει ο Άγιος, θαυμάζων καταπλήττω με κάλους την ευμορφίαν. Πάντονθεν περιλάμπων με τη αθανάτω έγλη, άπαντα δε τα μέλη μου ακτήσει καταβγάζων, όλος περιπλεκόμενος όλων καταφυλίμαι. Ολόκληρος παρέχεται εις εμένα, όλων τε δίδωσιν αυτόν εμή το αναξίω, και ειδονής και γλυκασμού εμπειρία.

Έτσι ζει ο άνθρωπος του Θεού. Ζητεί τον Θεόν όπως εκείνος ο οποίος παρέμενε στο σκοτάδι συγκεντρωμένος στον εαυτόν του και με την καρδιά αφλογισμένη φώναζε. «Θεέ μου, Θεέ μου, να σε δω μια φορά και πάρε μου το ένα μου μάτι». Άνοιξε ο ουρανός ένα παράθυρο και ειδού ο Κύριος με όλη την λαμπρότητα, το μεγαλείο, την δόξα, την αγάπη του. Τι υπέροχος, τι λαμπρός, δεν υπάρχει ομορφότερος, ωραιότερος εις το κάλος. Εκπλήσεται, μαγεύεται, εξίσταται. Δεν θα μπορούσε τίποτε καλύτερο να επιθυμήσει. Εν αγωνίως φωνάζει πάλι, «Χριστέ μου, να σε δω ακόμη μια φορά και πάρε μου και το άλλο μου μάτι». Τον βλέπει και πάλι, τον απολαμβάνει, τον χορταίνει. Τα μάτια του δεν βλέπουν τώρα, όπως του Παύλου, όταν του είχε παρουσιαστεί ο Κύριος εις των δρόμων της Δαμασκού. Βλέπουν όμως τα μάτια της ψυχής του. Η καρδιά του τώρα αδονείται από προσδοκία, πόθο, παλμό, και πάλι φωνάζει, «Χριστέ μου, να σε δω ακόμη μια φορά και πάρε με και εμένα. Ακόμη μια φορά, Θεέ μου, και ας πεθάνω».

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε την ανάγνωση και του δεύτερου μέρους της ερμηνείας του 62ου ψαλμού από τον αείδημο γέροντα Εμιλιανό Σιμώνο Πετρίτη. Όλος ιδιαιτέρως και εκ βάθους καρδίας ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη γέροντα Ελισαίο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, που μας έδωσε ευλογία προς τούτο. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτήν την φορά. Ευχαριστίες στον Παντελή Καλογεράκη, που όπως πάντα είχε την επιμέλεια του ήχου και επέλεξε κατά των καλύτερων τρόπων τη μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Άναρχε τρισήλιε βασιλεύ, ο καιρών και χρόνων τα σελίξεις περισκοπών, ευλόγησον των κύκλων της νέας περιόδου, τα αγαθά σου δώσεις πάση δωρούμενος. Ίνδικτον ημίν ευλόγη νέου χρόνου, ό και παλαιέ και διανθρώπους νέε. Αγαπητοί μας ακροατές, καλώς ήλθατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καθώς διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, αφήνουμε σιγά σιγά πίσω μας τη ραστόνη του καλοκαιριού και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο. Μια νέα εποχή ξεκινά, γεμάτη υποσχέσεις, νέους στόχους και φρέσκες προσδοκίες. Μπαίνουμε σήμερα σε ένα νέο κύκλο, σε μια αφετηρία που συχνά περνά απαρατήρητη από τα φώτα της κοσμικής δημοσιότητας, αλλά χτυπάει με βαθύ παλμό στην καρδιά της Εκκλησίας και της παράδοσής μας. Αυτή την περίοδο συνήθως τη συνδέουμε με την επιστροφή στα θρανία, στις πανεπιστημιακές σχολές ή στις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις, νιώθοντας ότι τώρα, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς, ξεκινά πραγματικά μια νέα σχολική ή ακαδημαϊκή χρονιά. Η άλλη μεγάλη χρονιά που μας έρχεται στο νου είναι φυσικά η 1η Ιανουαρίου, η πρωτοχρονιά. Όμως, για την Εκκλησία μας, αλλά και βαθιά μέσα στην ιστορική μας παράδοση, ο χρόνος κάνει κύκλο διαφορετικά. Η Εκκλησία πήρε αυτό τον κοσμικό κύκλο, αυτό το απλό ρολόι των ανθρώπων, και αποφάσισε να το αγιάσει. Δεν άφησε τον χρόνο να είναι απλώς μια λυσίδα από ημερομηνίες που φεύγουν και χάνονται. Τον έκανε προσευχή, τον έκανε σχέση. Η πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου θεωρείται η επίσημη πρωτοχρονιά. Είναι η μέρα που ανατέλει η αρχή της Συνδίκτου, η απαρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Είναι η είσοδος του Θείου σήμερα στην ανθρώπινη πραγματικότητα και η σύνδεση του χρόνου με το ήθος, την εσωτερική μετάνοια και τη φροντίδα της δημιουργίας. Πίσω από αυτή την ημερομηνία κρύβεται μία συναρπαστική ιστορία που συνδέει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες αλλά και τη σύγχρονη μέριμνα για το περιβάλλον. Σήμερα αγαπητοί φίλοι έχουμε τη χαρά να φωτίσουμε αυτή την ξεχωριστή παράδοση, τη λεγόμενη Εορτή της Συνδίκτου. Μαζί θα ταξιδέψουμε σε αυτό το μοναδικό σταυροδρόμι ιστορίας, θεολογίας και οικολογίας μέσα από διάφορα θεολογικά και ιστορικά κείμενα με κυρίαρχο τον εορταστικό λόγο, το κείμενο του εορταστικού λόγου του Παναγιώτη Σκαλτσή, ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκφωνήθηκε στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης με τίτλο «Η Ίνδικτος στην Εκκλησιαστική Παράδοση». Πριν ξεκινήσουμε όμως την ανάγνωση αυτών των κειμένων, ας ακούσουμε μαζί τη δέηση που εκφωνεί ο ίδιος ο οικουμενικός μας Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, κατά την τελετή της Συνδίκτου, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας που τελείται κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Ακούμε λοιπόν τον Παναγιώτατο.
1: Ήθιστε εκ παλαιού την καθημάς Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία διαπομπής ιεράς και φιλοθέως καθαγιάζει και δια επισήμου πράξεως ενθένην εκάστοτε τα σενάρξης των Ινδίκτων εφές δεήσεις εκτενής και η λαστήρι εντεύξης υπέρ του των Ορθοδόξων πληρώματος αναπέμπονται το πανδικτήρμονι Θεό, ως την εσαπαρχέ των ημετέρων θεοφυλών σκέψεων και πράξεων, το ευλογούντι των στέφανων του ενιαυτού ευλαβώς προσαγόμενε. Ούτω τίνιν και ημείς νυν, θεία ευδοκία, καταξιοθέντες, διανύσε την τρίτην ινδικτιώνα και επιλαβέστε της τετάρτης πρώτον μεν ενδοξολογία θερμή ευλογήσαμεν επί το γεγονότι τούτο το Άγιον όνομα του Παναγάθου Θεού κατά τη Θείαν Λειτουργίαν εν συγχωροστασία μετά των Αγίων Αρχιερέων, τον εν Αγίω Πνεύματι αγαπητών ημίν αδελφών και συλλειτουργών, εν το καθημάς πανσέπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Ήδη δε επί την κατάστρωση εν το ιερό τούτο κώδικη και υπογραφήν της νενομισμένης εκκλησιαστικής ημών πράξεως προερχόμεθα, εις ένδειξην διεινεκή του καθαγιασμού και της ενάρξεως της αποσήμερον πρώτης του μηνός Σεπτεμβρίου, χρονολογουμένης νέας ταύτης ινδικτιώνος. Επί δε ταύτη κυλαστηρίους ευχάς και ηκεσίας αναπέμπονται στο Παντοκράτορη Θεό, το καιρούς και χρόνους εν τη ιδία αυτού εξουσία θεμένο, και ου η δύναμις και η ευσπλαχνία άπειρος, εν συντριβή δε πρώτου χείλους του πελάγους των ικτυρμών αυτού ιστάμενη, και χείρας ηκέτιδας προς αυτόν έροντες αναφωνούμε.
2: Του Κυρίου δε υπόμεν.
1: Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, πρόσκες εμμενός τες παρακλήσεις ημών, βλέψον ηλαίω όματι σου επί το πλήρωμα της Αγίας σου Εκκλησίας και άνες άφεση μην τα παραπτώματα και συγχώρησον πάσας ημών τα σοφυλάς, ταπεινών παν όρος και βουνών εν διωδό της ζωής ημών και κατευθύνων τα διαβήματα ημών εις τα στρίβους των εντολών σου. Ευλόγησον τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου, με τα ποιόν την του νέου τούτου χρόνου αρχήν εις καθαρωτέρου βίου απαρχήν. Μη εάσεις ημάς πειραστήνε υπερό δυνάμεθα, αλλά επιτίμησον εν καιρός της ανέμης, της ταράτουση του βίου την θάλασσα, και μη συγχωρούσιν ευθυπλοήν τους εθέλοντας. Ευδόκησον ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος Κύριος και καταξίωσον ημάς ως παντοδύναμος Θεός, περαιώς ελισιτελώς την του αρχομένου νέου έτους περίοδον, το φωτισμό της απείρου γνώσεώς σου, ως εν ημέρα καλώς διαβιούντας και το στεφάνο της δόξης των αρετών πλουσίως κοσμουμένους. Χάρισε ημίν ευκράτους και εποφελής τους αέρας, εύμετρα δε και γαλινά τα ιέτια ύδατα, προς δαψιλή καρποφορίαν της γης. Ειρήνην βαθίαν, ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, επιβράβευσον το κόσμο σύμπαντι. Ευστάθιαν δε και τες Αγίες σου Εκκλησίες παράσκου, καταπάβουν τα σχίσματα και οδηγών εις την των πάντων ένωση. Και την πόλη σου ταύτην διαφύλαξον, ως και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων και εμφυλίου πολέμου. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε την άμπελον ταύτην και εις αγαγών εμφύτευσον αυτήν εις όρος υψηλών και Άγιον. Δώσει μην μέχρι σε σχάτης αναπνοής. Αξίως υποδέχεσαι την ελπίδα των αγιασμάτων σου εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου και πρόσδεξε πάντα σημάς εις την βασιλείαν σου την επουράνιο εις άγων άμα και αναπάβων εν αυτή και τα σφιχάς των ήδη εν μετανία προ και κοιμημένων αδελφών ημών τόντε κατά σάρκα συγγενών και των οικείων της πίστεως πρεσβείες και ηκεσίες της Παναχράντου σου Μητρός και Παμακαρίστου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και πάντων σου των Αγίων των Απαιώνωση Ευαριστησάντων. Αμήν.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, ακούσαμε από την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας την καθιερωμένη δέηση για την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους κατά την τελετή της Συνδίκτου που λαμβάνει χώρα στο τέλος της Θείας Λειτουργίας που, όπως είπαμε, τελείται κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Για να δούμε όμως τι ακριβώς είναι η ίνδικτος, από πού προέρχεται η λέξη και πώς σχετίζεται με την Εκκλησία, πώς πέρασε από τη ρωμαϊκή διοίκηση στη χριστιανική λατρεία και γιατί η Εκκλησία γιορτάζει την πρωτοχρονιά το Σεπτέμβριο. Απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, όπως σας ενημερώσαμε ήδη, παίρνουμε από διάφορα θεολογικά και ιστορικά κείμενα, από τα οποία και θα σας διαβάσουμε. Η Χριστιανική Εκκλησία, γράφει ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Κωνσταντίνου, διδάκτορας θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εορτάζει κάθε 1η Σεπτεμβρίου την αρχή της Συνδικτιώνος, από τη λατινική λέξη «indictio», που σημαίνει «ορισμός», δηλαδή την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους. Ο όρος προήλθε από τη συνήθεια των Ρωμαίων αυτοκρατόρων να καθορίζουν με νόμο και για διάστημα 15 ετών το ποσό του ετήσιου φόρου που εισέπραταν την εποχή εκείνη για τη συντήρηση του στρατού. Στη συνέχεια, οι 15ετής αυτή κύκλη την εποχή του Κέσαρος Αυγούστου καθιερώθηκε κατ' επέκταση να ονομάζονται Ινδικτιώνες. 3 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Επειδή ο Σεπτέμβριος είναι η εποχή της συγκομιδής των καρπών και της προετοιμασίας για το νέο κύκλο βλαστήσεως, τέριαζε στους χριστιανούς να εορτάζουν την αρχή της γεωργικής περιόδου, αποδίδοντας ευχαριστίες πολλές στο Θεό για την εύνοιά Του προς την υλική κτήση. Κάτι παρόμοιο έκαναν ήδη και οι Ιουδαίοι σύμφωνα με τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου, δηλαδή την 1η μέρα του 7ου Ιουδαϊκού μήνα. Έτσι λοιπόν στις αρχές Σεπτεμβρίου τελούσαν την εορτή της Νουμινίας ή των Σαλπίγκων, κατά την οποία σχόλαζαν από κάθε εργασία για να προσφέρουν θυσίες ολοκαυτωμάτων ισοσμήν ευωδίας Κυρίω, όπως διαβάζουμε στο Λεβιτικόν. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ως εξουσιάζον τον χρόνο, ως προάναρχος βασιλεύς των αιώνων που σαρκώθηκε για να οδηγήσει τα πάντα εις εαυτόν και να συναθρήσει Ιουδαίους και εθνικούς εις μίαν εκκλησία, ζητούσε να ανακεφαλαιώσει εν εαυτό τον αισθητό κόσμο και τον γραπτό νόμο. Σύμφωνα με αυτή την ημέρα που η φύση ετοιμάζεται να διατρέξει ένα νέο κύκλο εποχών, εορτάζουμε εμείς οι χριστιανοί το γεγονός κατά το οποίο ο Χριστός εισήλθε στη συναγωγή και ανοίγοντας τον Ισαΐα διάβασε το χωρίο στο οποίο ο προφήτης ομιλεί επωνόματι του Σωτήρος «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι κεν» «Έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής, απέσταλκέ με, κηρύξε νι αυτών, Κυρίου δεκτών». Έτσι λοιπόν όλες οι χριστιανικές εκκλησίες, συναθρισμένες επί το αυτό, αναπέμπουν την 1η Σεπτεμβρίου δοξολογία προς τον ένα τρισυπόστατο Θεό, που διαμένει στην αιώνια μακαριότητα, διακρατώντας τα πάντα στη ζωή, στέλνοντας άφθονες τις ευλογίες του κάθε εποχή στα δημιουργήματά του. Ο ίδιος ο Χριστός ανοίγει τις θύρες του νέου έτους, προσκαλώντας μας να τον ακολουθήσουμε και να γίνουμε μέτοχοι της αιωνίου ζωής του. Στο κείμενο του εορταστικού λόγου, ο οποίος εκφωνήθηκε στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης από τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Σκαλτσή, με τίτλο «Ίνδικτος στην Εκκλησιαστική Παράδοση», διαβάζουμε. Ίνδικτος προέρχεται από τη λατινική λέξη «indictio», που σημαίνει ένδειξη, ορισμό, μήνυμα, κήρυξη, επαγγελία, διάγγελμα, διάταγμα, και πριν εξελιχθεί σε εορτολογικό γεγονός αναφερόμενο στην έναρξη και στον δια του Χριστού αγιασμό του νέου εκκλησιαστικού έτους, σήμαινε την αρχή του οικονομικού έτους και της αναδεκαπενταετία προσδιοριζόμενης φορολογικής πολιτικής των Ρωμαίων. Ίνδικτον, γράφει το βασιλιανό μηνολόγιο, λέγουσιν οι Ρωμαίοι την αρχήν και των ορισμών. Στην αρχή δηλαδή κάθε 15 ετίας από την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού, 117 έως 138, καθοριζόταν και το ποσό που κάθε πολίτης έπρεπε να πληρώσει ως φόρο γης στο ρωμαϊκό κράτος για τη συντήρηση των στρατιωτών, των οποίων η θητεία διαρκούσε 15 έτη. Επικρατεί η άποψη ότι οι ινδικτιώνες δεν είναι τίποτε άλλο παρά εισφορές προϊόντων και σωρός χρημάτων, των οποίων ο κανόνας ενεδεικνύεται, δηλαδή οριζόταν επίσημα κάθε χρόνο, όπως σημειώνει ο Διονύσιος Πετάβιος, Ιησουίτης θεολόγος, ιστορικός, από τους θεμελιωτές της επιστημονικής χρονολογίας. Ίνδικτος ή ίνδικτιόν ταυτίζεται με τον ελληνικό όρο επινέμησης ή επινέμεσης, που σημαίνει μερισμό, τόσο του χρόνου όσο και του ποσού του φόρου, ανάλογα βεβαίως με την ετήσια καρποφορία και σοδιά. Ο εν λόγω κύκλος της Ινδικτιόνος, που περιλαμβάνει τη 15ετία αλλά και κάθε ένα από τα έτη αυτής της περίοδου, αξιοποιήθηκε και ως όριο κριτήριο χρονολόγησης διαφόρων γεγονότων και εγγράφων στη Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη αλλά και την Αίγυπτο. Θεωρήθηκε επίσης από την έναρξη της Βυζαντινής περίοδου και ως αρχή του νέου έτους. Η εξέλιξη αυτή μαρτυρείται για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 312 επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και τούτο προφανώς διότι έως την εποχή εκείνη, κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο, η ημερομηνία αυτή, ταυτιζόμενη με τη φθινοπορεινή ησημερία, θεωρούνταν ως πρώτη του έτους. Από το έτος 313 μετά Χριστόν μετατέθηκε στην 23η Σεπτεμβρίου, γενέθλιο ημέρα του Οκταβιανού Αυγούστου. Από το έτος 462 μετά Χριστόν, η πρωτοχρονιά μετατέθηκε την 1η Σεπτεμβρίου για να συμπίπτει η αρχή του έτους με την αρχή του μηνός. Βλέπουμε λοιπόν ότι ίνδικτιον, από αφετηρία για τα φορολογικά των Ρωμαίων, είχε και ημερολογιακό ενδιαφέρον, ταυτιζόμενη με την αρχή του νέου έτους και εορταζόταν με ηλαστήριες προς τους θεούς, τελετές και θυσίες. Την αρχή της συνδίκτου ή τη του νέου έτους, σημειώνεται σε παλαιό κείμενο, από του μηνός Σεπτεμβρίου, ήδη από τον χρόνο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, καθόρισαν οι Έλληνες. Αυτά γράφει ο Σαβίλιους, θεολόγος του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, σε υπόμνημά του στο νόθο κείμενο του Ιωάννου Χρυσοστόμου με τον τίτλο «Εις την αρχήν της συνδίκτου». Η «Οσάνο περί την ίνδικτο σημειολογία και παράδοση» καταγράφεται και στο βασιλιανό μηνολόγιο, τέλος 10ου αιώνα, όπου γίνεται λόγος για την ίνδικτο ως εορτή της Εκκλησίας. Την ίνδικτον εορτάζει η του Θεού Εκκλησία από τον αρχαίον παραλαβούσα, δια το νομίζεστε αρχήν είναι του χρόνου από ταύτης της ημέρας, επειδή ίνδικτον λέγουσιν οι Ρωμαίοι την αρχήν και των ορισμών. Έστινουν και η πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου μηνός, ορισμός και αρχή του όλου έτους. Η αναφορά αυτή του βασιλιανού μηνολογίου ότι η Εκκλησία παρέλαβε την εορτή της συνδίκτου από τον αρχαίον δείχνει την παλαιότητά της. Κατά μίαν άποψη, η εορτή ανάγεται στον 4ο ή στον 5ο μετά Χριστόν αιώνα, κάτι που από άλλους κρίνεται ως ανιστόρητο. Το Οσάνο Μηνολόγιο, το βασιλιανό δηλαδή, αναφέρεται προφανώς στην αφετηρία της εορτής και της εκ προχριστιανικών εθήμων καταβολές της. Συνεχίζει ο κύριος καθηγητής Παναγιώτης Καλτσής στο κείμενό του. Οι Ρωμαίοι προ-Χριστού κατά τον Ιερό Φώτιο τελούσαν σε κάθε αρχή του χρόνου και ειδικά το Σεπτέμβριο ξεχωριστές θυσίες και γιορτές, τιμώντας και προσπαθώντας να εξευμενήσουν τους θεούς που πιστεύουν. Ο ηλαστήριος επίσης χαρακτήρας Ιουδαϊκών εορτών που εορτάζονταν κατά τον 7ο μήνα του έτους, όπως παραδείγματος χάρη του εξυλασμού και της κοινοπηγίας, σε συνδυασμό με την κατά τη δεύτερη συγκομιδή των κατά το έαρ βλαστησάντων καρπών, έχουν επηρεάσει τυπολογικά και ιστορικά τη διαμόρφωση της εορτής της Συνδίκτου κατά το μήνα Σεπτέμβριο, περίοδο κατά την οποία, όπως γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, γίνεται η φθινοπορεινή ησημερία, ο αέρας και η ατμόσφαιρα είναι μετριόθερμος. Γεωργείται η γη και αρχίζουν να γίνονται οι βροχές, ώστε με αυτά τα νερά της βροχής να μαλακώσει το χώμα που είχε σκληρύνει από τη ζέστη του καλοκαιριού που πέρασε και έτσι να γίνει κατάλληλο για να οργωθεί σωστά, να κρατήσει και να θρέψει τους σπόρους που θα φυτευτούν μέσα του. Δεν αποκλείεται επίσης με την επισήμανση ότι η Εκκλησία παρέλαβε την εορτή από τον αρχαίον να αναδεικνύεται ο συσχετισμός της Συνδίκτου με το γεγονός της μετά τους πειρασμούς στην έρημο επιστροφής του Ιησού στη Ναζαρέτ, όπου πήγε στη συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου όπως συνήθιζε να κάνει και σηκώθηκε όρθιος για να διαβάσει. Το σχετικό ανάγνωσμα είναι από τον προφήτη Ισαΐα. Αναφέρεται δε στο απολυτρωτικό έργο του Χριστού και στην εκ μέρους του αναγγελία έναρξης της νέας περιόδου κατά την οποία πραγματοποιείται υπό του Μεσσίου η περί της σωτηρίας των ανθρώπων βουλή του Θεού. Στη συναξαρική παράδοση το περιστατικό αυτό ερμηνεύθηκε ως από τον Χριστό επευλογία του χρόνου και θεωρήθηκε ως αρχή μιας νέας γιορτής που ο ίδιος ο Κύριος χάρισε στην Εκκλησία. Σας διαβάζω το απόσπασμα σε μετάφραση. Επειδή ο Χριστός, ο Θεός μας, θέλησε να ευλογήσει την αρχή του νέου χρόνου ή μάλλον ολόκληρο τον χρόνο που ο ίδιος δημιούργησε πριν από κάθε αιώνα, πήγε στη συναγωγή των Ιουδαίων. Εκεί του έδωσαν το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Όταν το άνοιξε, βρήκε το σημείο που έγραφε «Το πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω μου, επειδή με έχρισε για να φέρω ευχάριστα νέα στους φτωχούς, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους, να δώσω φως στους τυφλούς και να αναγγείλω τη χρονιά που ο Κύριος θα δείξει την ευνιά του». Έπειτα έδωσε το βιβλίο στον υπηρέτη και κάθισε. Από τότε χάρισε σε μας τους χριστιανούς αυτή την Αγία Γιορτή, την οποία γιορτάζουμε με χαρά και τον ευχαριστούμε. Την ίδια προσέγγιση βρίσκουμε και στο συναξάριο της Κωνσταντινουπόλεως τον 10ο αιώνα, όπου προστίθεται και το στοιχείο της σύνδεσης της Συνδίκτου και της κατενιαυτών απόδοσης των φόρων με το περιστατικό της από τον Αύγουστο 4 απογραφής όλης της Οικουμένης. Αυτή βεβαίως την περίοδο κατά την οποία όλοι έπρεπε να εγγραφούν στους δημόσιους φορολογικούς καταλόγους γεννήθηκε ο Χριστός, ένα γεγονός που άλλαξε τον ρου της ιστορίας και σήμανε την αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου, της νέας δημιουργίας και του αγιασμού όλης της Οικουμένης. Αυτή η ονομασία προήλθε από τον Αύγουστο Κέσσαρα, ο οποίος ξεκίνησε τη βασιλεία του τότε και κάνοντας απογραφή σε όλο τον κόσμο, όρισε να πληρώσουν όλοι οι πίκοοι φόρους κάθε χρόνο. Είναι η επόμενη εκδοχή για την ονομασία της Συνδίκτου. Γι' αυτό τον λόγο η Εκκλησία, ακολουθώντας με ευλάβεια την παράδοση, επειδή κατά την απογραφή εκείνη συνέβη γέννηση του Κυρίου, γιορτάζει αυτή την πρώτη μέρα του χρόνου, αγιάζοντας και ευλογώντας έτσι ολόκληρο το έτος. Από τότε λοιπόν, αφού αυτή η μέρα τιμήθηκε από τον Δημιουργό των Πάντων που ευλογεί και κρατάει ενωμένο το σύμπαν, γιορτάζεται από όλες τις εκκλησίες προς δόξαν του. Την παράδοση αυτή ανακεφαλαιώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος μνημονεύει τρεις λόγους για τους οποίους η Εκκλησία εορτάζει την Ινδικτιώνα. Πρώτο, επειδή και αυτή είναι αρχή του χρόνου. Δεύτερον, επειδή και κατά την σημερινή ημέρα επήγαινε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μέσα εις την συναγωγή των Ιουδαίων και δόθη σε αυτόν το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Και τρίτον, είναι αδιαμέσου της υμνοδίας και ηκεσίας όπου προσφέρομεν εις τον Θεόν εν τη εορτή ταύτη γένει ο Θεός ήλαιος εις ημάς και ευλογήσει των νέων χρόνων και χαρίσει τούτον εις ημάς ευτυχή και γεμάτον από όλα τα σωματικά αγαθά και ή να φωτίσει τας διανοίας μας εις το να περάσομεν όλων των χρόνων καθαρός και με αγαθήν συνείδησιν και εις το να ευαρεστήσομεν το Θεό με την φύλαξη των εντολών Του και ούτω να τύχομεν των εν ουρανής αιωνίων αγαθών. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Όσον αφορά τώρα το λειτουργικό και ορτολογικό περιεχόμενο της εν λόγω εορτής με τις τόσο βαθιές μέσα στην ιστορία ρίζες, ο καθηγητής Καλτσής παρατηρεί τα εξής. Οι πρώτες μαρτυρίες για τη λειτουργική συγκρότηση της Συνδίκτου δεν είναι παλαιότερες του 8ου μετά Χριστόν αιώνα. Η αναζήτηση ανάλογων πληροφοριών στα δύο περί της αρχής της Συνδίκτου κείμενα του Ιερού Χρυσοστόμου δεν προσφέρει τίποτε στην έρευνα, αφενός μεν διότι είναι ψευδεπίγραφα, αφετέρου δε διότι κινούνται καθαρά σε πνευματικό επίπεδο. Γίνεται δηλαδή λόγος περισσότερο για τη σπουδαιότητα που αποκτά η αρχή του νέου ενιαυτού με τον εορτασμό των Καλλινίκων μαρτύρων. Γίνεται επίσης ιδιαίτερα λόγος για τα του Χριστού και Θεού θαύματα, τα οποία δια την εμήν σωτηρίαν άνθρωπος γεγονός εξετέλεσεν. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης μας δίδει και μία άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία περί κοινού μνημοσύνου την ημέρα της Συνδίκτου όλων των κεκοιμημένων, όπως ακριβώς γίνεται και κατά την εορτή της Πεντηκοστής. Συνήθεια των στουδητών επίσης ήταν κατέτος να αγοράζει ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του εντάφια για την κίδευση των απρονοήτων σκηνομάτων ή τα ουν ναι νεκρωμένων και εκπαινίας ή εξενιτίας μη εχόντων πως εκομίζεστε και ενθάπτεστε εν ταύτη τη βασιλευούση των πόλεων. Κίδευαν δηλαδή δωρεάν όσους πέθαιναν και ήταν φτωχοί ή από ξένη περιοχή και δεν είχαν κανένα να ενδιαφερθεί για τις επιθανάτιες φροντίδες τους. Το νεκρικό αυτό στοιχείο πέρασε και σε μεταγενέστερες σχετικές με την Ίνδικτο ευχές, δείγμα της επίδρασης της του δυτικής παράδοσης στη διαμόρφωση και το περιεχόμενο της εν λόγω εορτής. Στο συναξάριο της Κωνσταντινουπόλεως του 10ου αιώνα καταγράφονται όλα τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν την εν λόγω εορτή ως δεσποτική, θεομητορική αλλά και αγιολογική. Εκτός δηλαδή από τη μνήμη της παρουσίας του Χριστού στη συναγωγή και τον αγιασμό του όλου ενιαυτού, τιμώνται και πολλοί Άγιοι, όπως ο Σιμεώνος Τηλίτης, οι τεσσαράκοντα γυναίκες Παρθένες, ασκήτριες και μάρτυρες, οι Άγιοι Μάρτυρες Αγαθοκλία, Καλίστη, Ερμογένης και Εύωδος, η ανάβλεψη του Αγίου Παύλου του Αποστόλου, η κοίμηση Ιησού του Ναβί, η ανάμνηση του κατά παραχώρησιν Θεού επιγενωμένου εμπρισμού το έτος 462 επί βασιλείας Λέοντος του Μεγάλου και τέλος η μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου των Μιασινών. Η άποψή μας, εννοούμε η άποψη του καθηγητού Σκαλτσή, ότι η ίνδικτος έχει αυτόν τον γενικότερο χαρακτήρα, ενισχύεται και από το ότι στη λιμνογραφία της, η οποία μεταγενέστερα εμπλουτίστηκε με θεολογικότατους κανόνες και άλλα τροπάρια, συμπλέκονται αρκετές φορές τόσο το περιεχόμενο της Κύριας Εορτής, όσο και γεγονότα από τη ζωή ορισμένων Αγίων. Κάνει εντύπωση το ότι στο περιβασιλείου τάξεως έργο του Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου δεν γίνεται καμία αναφορά στην ίνδικτο. Το κενό αυτό αναπληρώνεται από τις μαρτυρίες μεταγενέστερων πηγών, όπως παραδείγματος χάρη του Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως του Δευτέρου, ο οποίος μιλά για το έθος του διαπομπής ιεράς και φιλοθέως καθαγιασμού της αρχής του έτους. Ο εν λόγω Πατριάρχης μας παραδίδει και σχετική ευχή, η οποία προφανώς ήταν ενταγμένη στην τάξη του εορτασμού και των λιτανευτικών δεήσεων της Συνδίκτου. Η ευχή αυτή αναφέρεται στην οικουμενική ειρήνη, στους ευκραείς αέρες και την ευλογία του νέου ενιαυτού. Ο Γεώργιος επίσης Κοδινός ο Κουροπαλάτης στις αρχές του 15ου αιώνα, ο οποίος διασώζει την τάξη του Παλατίου, αναφέρει ότι την 1η Σεπτεμβρίου ο Πατριάρχης πήγαινε με λιτανία και τις Άγιες εικόνες στο Πορφυρό Κιόνιον, μια κόκκινη κολόνα όπου υπήρχε ένα σταυρός και παλιότερα λεγόταν Φόρος. Εκεί πήγαινε και ο βασιλεύς για να παρακολουθήσει την καθιερωμένη ακολουθία. Όταν τελείωνε η γιορτή και η ακολουθία, ο βασιλεύς επέστρεφε πάλι στο παλάτι. Η εν λόγω μαρτυρία του Γεωργίου Κοδινού είναι πολύ σημαντική, διότι καταγράφει με πληρέστερα στοιχεία την εκτός του ναού τελετουργία κατά την εορτή της Συνδίκτου. Η πάνδημος αυτή τελετή ξεκινούσε από τη Μεγάλη Εκκλησία μετά τον Όρθρο και κατέληγε στο Φόρο, στον περίλαμπρο χώρο, την αγορά δηλαδή της πόλεως. Η τάξη αυτή της ιεράς πομπής προς τον Φόρο, των ηλαστηρίων ευχών και των μεταεικόνων δημοτελών λιτανιών, για την οποία κάνει λόγο Γεώργιος Κοδινός και παλαιότερα Ιερός Φώτιος και Γερμανός ο Δεύτερος, αποτυπώνεται στο ασματικό τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας του 10ου αιώνα, στο οποίο καταγράφηκε ο κύκλος των κινητών και ακινήτων εορτών που τελούνταν στο ναό της Αγίας Σοφίας. Ως προς τους σταθμούς στην εξέλιξη της εορτής της Συνδίκτου, ένα σταθμό στην ιστορία του τελετουργικού στοιχείου της Συνδίκτου, προστάδιο θα λέγαμε της σημερινής πράξης κατά την τελετή της Συνδίκτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι δύο πολύ αξιόλογες πατριαρχικές ευχές της Παλαιολογίου εποχής. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Ευχή στην αρχή της Συνδίκτου», δηλαδή του νέου έτους, ποιηθήσα παραθανασίου του Αγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου. Γράφτηκε στα τέλη της 13ης εκατονταετηρίδος. Είναι εκτενέστατη και εκτός από το ηλαστικού χαρακτήρα περιεχόμενό της, στο τέλος κυρίως αναφέρεται στη διαφύλαξη της πόλεως από κάθε κίνδυνο, στην ευλόγηση του ενιαυτού της Χριστότητος του Κυρίου, στην επικράτηση ευκράτου κλίματος με όμβρους ειρηνικούς και πλούσια καρποφορία στη γη. Η δεύτερη ευχή είναι του Πατριάρχου Φιλοθέου του Κοκκίνου. Μαρτυρείται και αυτή σε λαβριωτικούς κώδικες, δημοσιεύθηκε στην Εκκλησιαστική Αλήθεια και φέρει τον τίτλο «Ευχή λεγόμενη εν τη λιτή της αρχής της Συνδίκτου». Λέγεται δε και παρόλων των Σεπτέμβριων και κατά τα σαρχάς του Οκτωβρίου λιτής γενομένης. Είναι μια ευχή που διαβάζεται στη λιτή, στην αρχή της Συνδίκτου. Λέγεται επίσης καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, αλλά και στις αρχές Οκτωβρίου όταν γίνεται αυτή η λιτή, σύντομη δηλαδή πομπή ή δέηση. Είναι πολύ πιο σύντομη από την προηγούμενη και μεταξύ των άλλων αναφέρεται στην άριστη ευκοσμία και ισότητα στην κτήση, χάρη πάντοτε του ανθρώπου, στην είσοδο ακόμη του ενιαυτού και την ευλόγησή του, στους αγαθούς όμβρους προς καρποφορίαν, στους υγιεινούς αέρες και εύκρατους ανθρώπιστε και κτίνεση. Ο 19ος αιώνας είναι η περίοδος με τις πλέον σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της αρχής της Συνδίκτου στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Ο Ιάκωβος ο Πρωτοψάλτης συνέδεσε το όνομά του και με τη δημιουργία ενός κοντακίου της Συνδίκτου. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, θεέ των όλων υπερούσιε όντως την ενιάυσιον ευλόγησον περίοδον. Ο Οικουμενικός επίσης Πατριάρχης Κύριλλος ο Έκτος συνέθεσε και αυτός άλλο κοντάκιο το έτος 1813. Ο αρήτος σύμπαντα δημιουργή σας σοφία και καιρούς ο θέμενος εν τη αυτού εξουσία. Κατά τον Ηλιουπόλεως δε Γενάδιο, η αρχαιοτέρα εν της Πατριαρχής σωζωμένη πράξης της Συνδίκτου είναι η επικεκολλημένη εν το κώδικη θήτα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και φέρουσα χρονολογίαν 1815 γενωμένη επί της Πατριαρχίας Κυρίλλου του Έκτου. Ο ίδιος μάλιστα, δηλαδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ο Έκτος, σύμφωνα πάλι με τον Ηλιουπόλεως Γενάδιο, είναι κατά πάσαν πιθανότητα και ο συντάκτης της σχετικής ευχής που διαβαζόταν στο ναό ή κατά την λυτή όταν αυτή γινόταν εκτός ναού. Ιδιαίτερο γνώρισμα της εν λόγω ευχής είναι ο συνθετικός χαρακτήρας και η ιδιαίτερη μνήα στους και κοιμημένους, κάτι που ερμηνεύθηκε ως αναφορά στην παράδοση των στουδητών που αυτή την ημέρα, όπως είπαμε και παραπάνω, τιμούσαν τους νεκρούς με μνημόσυνα. Στο σημείο αυτό, λέγει ο καθηγητής, θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε και τη συμβολή του Πατριάρχου Ιωακείμ του Τρίτου σε ό,τι αφορά την τελετή της Συνδίκτου και τη σχετική πράξη, η ανάγνωση και υπογραφή της οποίας το 1881 κατά την πρώτη Πατριαρχία του, μετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου, δεν πραγματοποιήθηκε στο Μέγα Συνοδικό, αλλά στον Πατριαρχικό Ναό μετά και από τη σύνταξη σχετικού τυπικού. «Αλλά το τυπικό εκείνο της τελετής αγνοώ», γράφει ο Μανουήλ Γεδεών, «διότι έμεινεν ανεφάρμοστον». Μετά την παρέτηση του Ιωακείμ του Τρίτου, επικράτησε και πάλι η πρώτου 1881 τάξη, να γίνεται δηλαδή σχετική τελετή στον Πατριαρχικό οίκο και όχι στο ναό. Κατά τη δεύτερη δε Πατριαρχία του, η πράξη της Συνδίκτου καθιερώθηκε να υπογράφεται όχι μόνο από τους συνοδικούς, αλλά και από τους εν Κωνσταντινούπολη παρεπιδημούντες Μητροπολίτες. Η σημερινή πανήγυρη της εορτής της Συνδίκτου και η τελετή επευλόγησης του αγιασμού του νέου εκκλησιαστικού έτους κάθε 1η Σεπτεμβρίου φέρει το μεγαλείο και τον πνευματικό πλούτο της ιστορίας πολλών αιώνων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Τελεσιουργείται με κάθε λαμπρότητα, με πατριαρχική και αρχιερατική χωροστασία στον πάνσεπτο Ιερό Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου υπό τη σκέπη της προστάτηδος του Οικουμενικού Θρόνου και του γένους μας Παναγίας της Παμακαρίστου. Ακολουθίες για την εορτή της Συνδίκτου, πάντα σύμφωνα με τον καθηγητή Παναγιώτη Σκαλτσή. Η όλη ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας προϋποθέτει την κατά σειράν ψαλμωδία των τροπαρίων της Συνδίκτου, της Παναγίας της Παμακαρίστου και του περιβάλλοντος. Η πρώτη, αυτή που καταχωρίζεται και στο Μηναίο, διαμορφωθήσα κατά τον 10ο ή 12ο αιώνα, είναι ένας ύμνος στον δημιουργό και πρίτανη πάσης κτήσεως, τον αρχηγό της σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου Χριστό, τον πληρούντα τα σύμπαντα, επευλογούντα τον πολύκυκλον της ζωής μας χρόνων και παρέχοντα καιρούς καρποφόρους και ιετούς επί της γης. Η δεύτερη, προς τιμήν της επτής εικόνος Παναγίας της Παμακαρίστου, που ψάλεται από ιδιαίτερη φυλάδα, είναι ποίημα κάποιου διακόνου, συντάχθηκε το έτος 1905, εντάχθηκε από τότε στο Πατριαρχικό Τελετουργικό της Συνδίκτου, επανεκδοθήσα το 2006 με πρωτοβουλία των Οφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. η Αγία Σου εικόν παμακάριστε αγνή της μεγάλης και σεπτής Εκκλησίας του Χριστού, αγλάισμα υπάρχει και εγκαλόπισμα. Η τρίτη ακολουθία, ποίημα του υμνογράφου της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γερασίμου Μοναχού Μίκρα Γιανανίτου, αφορά στο περιβάλλον. Η μέρα αυτή της αρχής της Συνδίκτου αφιερώνεται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο εορτασμός θεσπίστηκε κατά τη συνεδρία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου την 6η Ιουνίου 1989. Ο δημιουργός και λυτρωτής του κόσμου Κύριος δέχεται κατά τον υμνογράφο τα συκετηρίους δεήσεις ως κηδεμόν και προνοητής και σωτήρ ημών. Παρακαλείται να διαφυλάτει τα την γην περιβάλλοντα στοιχεία αυλαβή και να αποκαθέρει την κτήση εκμεμολισμένων ανέμων και ιοβόλων διαδόσεων και ενεργειών. Η λαμπρή αυτή υμνογραφική τριλογία, σε μια θαυμάσια και μοναδική θα λέγαμε λειτουργική ενότητα και ορτολογική μυσταγωγία, συνεχίζεται με την τελετή της Συνδίκτου στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Μετά τη σχετική δέηση, την οποία μάλιστα εμείς ακούσαμε αγαπητοί μας φίλοι στην αρχή της εκπομπής μας, αναγινώσκεται υπό του Πατριάρχου η πράξη της νέας Ινδικτιώνος, η οποία και υπογράφεται υπ' αυτού και των συγχωροσταθησάντων Αγίων Αρχιερέων. Η όλη τελετή ολοκληρώνεται με τον εν Χριστώ ασπασμό επί το νέο εκκλησιαστικό έτη ως μήνυμα αγάπης και ενότητας του σύμπαντος κόσμου, αλλά και ως προσευχή να διαφυλάται ο Θεός το περιβάλλον αηφόρων και προσφέρων συνεχώς εις την ευημερία του ανθρώπου, όπως εύστοχα επισημαίνει σε ένα από τα εμπνευσμένα και πάντοτε επίκαιρα πατριαρχικά μηνύματα επί τη μέρα προσευχής επί της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, η σεπτή κορυφή του Οικουμενικού Θρόνου, Παναγιώτατος Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος. Ως Δημιουργό των αιώνων σου προσφέρουμε την αρχή του χρόνου με ευχαρίστηση, γράφει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης σε έναν ύμνο κανόνα για τη γιορτή της Συνδίκτου και φωνάζουμε με πίστη. Δώσε μας θριάς ο Θεός ημών, αφού ξεκινήσαμε μία καλή και ενάρετη ζωή, να φτάσουμε μέχρι το τέλος της με καλό και σωτήριο τρόπο. Αγαπητοί μας φίλοι, σε αυτόν τον πανηγυρικό λόγο που εκφωνήθηκε, όπως σας είπαμε, στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης από τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Σκαλτσή, περιγράφτηκε η εορτή της Συνδίκτου, η εορτή αυτής της εκκλησιαστικής πρωτοχρονιάς. Όπως ακούσαμε, η 1η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε στην Ανατολή ως αρχή του φυσικού κύκλου και η Εκκλησία κράτησε αυτή την αρχή ως πρωτοχρονιά για να προσεύχεται τον πραγματικό χρόνο των ανθρώπων. Να φέρνει ενώπιον του Θεού όχι μία αφηρημένη έννοια, αλλά τις μέρες μας όπως αυτές είναι. Πρώτον, ιστορικά, μιας και τότε άνοιγε ο διοικητικός κύκλος και η Εκκλησία θέλησε να γιάσει τον χρόνο που ζούμε. Πήρε δηλαδή το κοινό ημερολόγιο της πολιτείας και το έκανε προσευχή, σαν να προσφέρουμε στον Θεό το πρόγραμμα της καθημερινότητάς μας. Δεύτερον, βιβλικά, επειδή ο προφητικός λόγος μιλά για ενιαυτό Κυρίου δεκτών και αυτό πατά στην τάξη του Ιουβιλαίου, την οποία βρίσκουμε σε ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το Λεβιτικόν. Θυμόμαστε δηλαδή μία χρονιά άφεσης χρεών, ελευθερίας για όσους είναι δέσμοι, επιστροφής των κλήρων και ανάπαυσης της γης, μία πραγματική επανέναρξη ζωής. Τρίτον, εκκλησιολογικά, αφού από τον Σεπτέμβριο ξετυλίγεται με τάξη μέσα στην Εκκλησία όλη η μνήμη των σωτηριωδών έργων του Θεού, αρχίζοντας από τη γέννηση της Θεοτόκου και κλείνοντας με την κοίμησή της. Η ίδια η υμνολογία της ημέρας μας μαθαίνει τον τρόπο να ζούμε τον χρόνο. ως δώρο προς ευχαριστία, ως ειρηνική πορεία μέσα στον κόσμο και ως εργόχειρο υπακοής στο θέλημα του Θεού. Στην καρδιά αυτής της ημέρας στέκει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπου μας περιγράφεται ουσιαστικά η έναρξη της δημόσιας δράσης του Χριστού, όπως την προφήτευσε ο Ισαΐας. Έτσι, το σήμερα του Θεού μπαίνει μέσα στον δικό μας χρόνο. Ο Θεός δεν στέκεται έξω από το ρολόι μας. Ο καιρός Του συναντά τον χρόνο μας. Δηλαδή, η χάρη Του μπαίνει μέσα στη δική μας ανάγκη, στο δικό μας πρόβλημα, στη δική μας χαρά και κάνει την ώρα αυτή ευπρόσδεκτη. Αυτό το ακούμε σε όλη τη λατρεία της Εκκλησίας. Σκεφτείτε πόσες φορές λέμε «σήμερα». «Σήμερα τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον» στον Ευαγγελισμόν. «Σήμερα γεννήθηκες για εμάς σωτήρας» τα Χριστούγεννα. «Σήμερα κρεμάται επί ξύλου» τη Μεγάλη Παρασκευή. Κάθε μεγάλη πράξη του Θεού δεν την κρατάμε ως μακρινό γεγονός, αλλά μας δίνεται ως παρόν χάρισμα. Το ίδιο πνεύμα έχει και ο Απόστολος Παύλος όταν λέει στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του: «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας», τώρα δηλαδή, «και αν ακούσετε σήμερα τη φωνή του, μην σκληρύνετε τις καρδιές σας», στην προς Εβραίους. Η πρόσκληση είναι για σήμερα. Πέρα από την παράθεση της απαραίτητης ιστορικής γνώσης για την αρχή της Συνδίκτου, πιο μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος που ο κάθε ένας πιστός θα εορτάσει αυτό το γεγονός στην προσωπική του ζωή. Έχουμε ξαναπεί ότι η Εκκλησία μας, ό,τι εορτάζει και προβάλλει, γίνεται πάντα με σκοπό τη σωτηρία μας. Αυτή η σωτηρία όμως δεν προέρχεται μαγικά, αλλά εκτός από την απαραίτητη Θεία Χάρη που στέλνει ο Τριαδικός μας Θεός μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις ιερές της ακολουθίες, χρειάζεται και εκ μέρους μας μία απαραίτητη αυτοκριτική. Η 31η Αυγούστου, η τελευταία μέρα του εκκλησιαστικού έτους, και η 1η Σεπτεμβρίου, η πρώτη μέρα του εκκλησιαστικού έτους, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να προβούμε στην απαραίτητη αυτοκριτική μας για το πώς περάσαμε όλη αυτή την εκκλησιαστική χρονιά που φεύγει. Τι κάναμε σωστά, που υστερήσαμε, τι λάθη και σφάλματα έγιναν και πρέπει να διορθωθούν και να αποφευθούν κατά τη νέα εκκλησιαστική χρονιά που μόλις ήρθε. Ποιους πικράναμε και στενοχωρήσαμε, ποιους αδικήσαμε, τι μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το πράξαμε. Πόσο εφαρμόσαμε τον Ευαγγελικό Λόγο και τις εντολές του Θεού στη ζωή μας. Πόσο και πού σπαταλήσαμε τον χρόνο άσκοπα ή μόνο για προσωπική μας ευχαρίστηση, χωρίς να μοιραστούμε με τον αδελφό μας, ιδιαίτερα αυτόν που είχε ιδιαίτερη ανάγκη, όπως παραδείγματος χάρη επίσκεψη σε ασθενή ή σε φυλακισμένο ή σε αναξιοπαθούντα. Ο νέος χρόνος δεν είναι απλώς σειρά ημερομηνιών, είναι ευκαιρία παρόντος ελέους. Τώρα άφεση, τώρα φως, τώρα στήριξη στους συντετριμένους, τώρα επιστροφή της καρδιάς στον Θεό. Αλίμονο αν ο χρόνος και τα έτη περνούν και εμείς δεν συνειδητοποιούμε σε ποιο επίπεδο είμαστε και δεν φροντίζουμε να ετοιμαζόμαστε να πάμε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Τι νόημα έχει να εορτάζουμε κάτι επιφανειακά και δεν μεταμορφώνεται εσωτερικά με την καλή αλλίωση της Θείας Χάριτος όλη η ύπαρξή μας. Γι' αυτό καλό θα είναι, τουλάχιστον κάθε χρόνο, αν όχι κάθε μέρα, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, ώστε η αρχή κάθε εκκλησιαστικού έτους να ταυτίζεται και με την αρχή της μετανοίας μας, με την αρχή του νέου ανακαινισμένου εαυτού μας, που πνευματικά είναι βελτιωμένος από την χρονιά που έφυγε ή τουλάχιστον να έχει πάρει την απόφαση έστω να γίνει καλύτερος. Και φυσικά να μην ξεχνούμε ότι όπως υπόθηκε, από το 1989 η 1η Σεπτεμβρίου είναι και η μέρα προσευχής για την προστασία της δημιουργίας. Τότε με πατριαρχική εγκύκλιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος μαζί με την Αγία και Ιερά Σύνοδο όρισε ρητά να τελείται την ημέρα της Συνδίκτου προσευχή και οικεσία υπερπάσης της κτήσεως. Κάλεσε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο να αναπέμπει δοξολογία για το δώρο της δημιουργίας και δέηση για την προστασία και σωτηρία της. Προέτρεψε τους πιστούς σε σεβασμό και φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος και ζήτησε από τους άρχοντες να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση για τη διαφύλαξή του. Τοποθέτησε μέσα στην πρωτοχρονιά όχι μόνο προσευχή, αλλά και ξεκάθαρη ευθύνη. Αυτό συνεχίστηκε από τον διάδοχό του, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον Πράσινο Πατριάρχη μας, ο οποίος στέλνει ετήσιο μήνυμα την 1η Σεπτεμβρίου, διατηρώντας ενωμένη την αρχή της Συνδίκτου με την ημέρα προστασίας της φυσικής δημιουργίας, υπενθυμίζοντάς μας ότι δοξολογία στον Δημιουργό σημαίνει και τρόπο ζωής με μέτρο, εγκράτεια και δικαιοσύνη. Δεν αλλάζουμε απλώς σελίδα, αλλάζουμε ήθος. Γιατί συνδέθηκε η πρωτοχρονιά της Εκκλησίας με την οικολογία? Διότι η δοξολογία στον Δημιουργό δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τον τρόπο ζωής μας. Δεν αλλάζουμε απλώς σελίδα στο ημερολόγιο. Αλλάζουμε ήθος, όπως είπαμε. Η κλιματική κρίση, η αλόγιστη εκμετάλλευση της φύσης, οι πόλεμοι και η βία που πληγώνουν τον πλανήτη μας φανερώνουν μια βαθύτερη πνευματική ασθένεια, την απομάκρυνσή μας από τον Θεό που γεννά την κτητική και εγωιστική στάση απέναντι στην κτήση και στον συνάνθρωπο. Η Ορθόδοξη παράδοση μας καλεί σε μια οικολογική μετάνοια. Ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης της φύσης, είναι οικονόμος της. Ο Θεός μας εμπιστεύθηκε αυτή τη γη και έχουμε ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Όπως βλέπετε, αγαπητοί μας φίλοι, η αρχή της Συνδίκτου δεν είναι μια ακόμη εορτή για την Εκκλησία. Είναι η πρόσκληση σε κάθε μέλος της να γίνει ο χρόνος σχέση. Ο Χριστός λέγει σήμερα και συναντά τον δικό μας χρόνο, άρα ο ενιαυτός δεν είναι απλός κύκλος ημερομηνιών, αλλά ευκαιρία μαθητείας. Μαθαίνω να μετρώ τις ημέρες με ευχαριστία, να μετατρέπω το χρέος σε άφεση, την κούραση σε διακονία, την ανησυχία σε προσευχή που γιώνει τις πράξεις. Ο πρώτος μήνας γράφει το ύφος όλης της χρονιάς. Και αυτό το ύφος μπορεί να είναι αλήθεια στις σχέσεις, δικαιοσύνη στην εργασία, ειρήνη στον λόγο, σεβασμό στην κτήση. Αν προσφέρουμε αυτό το σήμερα στο Θεό και στον αδελφό, ο χρόνος πάβει να μας εξαντλεί και αρχίζει να μας μορφώνει. Και έτσι ο Στέφανος του ενιαυτού δεν μένει μόνο κλεισμένος στις σελίδες του ερωτολογίου ή στα βιβλία της ιστορίας. Μπορεί και πρέπει να καρφωθεί στην καρδιά μας. Η αρχή της Συνδίκτου είναι η πρόσκληση για να πάψουμε να εξαντλούμαστε από το άγχος της καθημερινότητας και να αφήσουμε τον Θεό να μορφώσει μέσα μας ένα νέο άνθρωπο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε συντονισμένοι μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη, τον πολύτιμο συνεργάτη μας στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας, την οποία θα κλείσουμε σήμερα με το καθιερωμένο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου μας κυρίου Βαρθολομαίου για την ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και αρχής του εκκλησιαστικού έτους, το οποίο εκφωνείται από άμβονος κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας για την εορτή της Συνδίκτου στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε διαβάζει ο Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Βοσπόριος Μαγκαφάς. Εμείς σας χαιρετούμε και ευχόμαστε από καρδιάς σε καθέναν από εσάς ξεχωριστά καλή, ευλογημένη και πολύκαρπη νέα εκκλησιαστική χρονιά. Να ζούμε οικόφιλα, φιλάδελφα, με ανοιχτές καρδιές για τον συνάνθρωπο και ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής και της φύσης. Χαίρετε.
3: Βαρθολομαίος.

πρέπει σήμερα εν εγκαίρος την σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά έστρεψε την προσοχή εις τα αίτια αυτών, εις τας εσωτερικάς, πνευματικάς και ηθικάς καταβολάς των και προέτεινε λύσεις επί τη βάση του ορθοδόξου, ευχαριστιακού και ασκητικού ήθους. Η Ορθοδοξία ως πίστης, θεία λατρεία και εγκόσμιος μαρτυρία είναι οικοφιλική μορφή του χριστιανισμού. Εν τη ενία τάφτη, η ανακήρυξη της εορτής της Συνδίκτου εις ημέραν προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος δεν υπήρξαν απλώς αντίδρασης εις την σύγχρονον οικολογική κρίση, αλλά συνέπεια και προέκταση της ζωής της Εκκλησίας ως εφηρμοσμένης οικολογίας. Εξ αρχής διεκηρύξαμεν και το αδιέρετον του σεβασμού της δημιουργίας και του ανθρωπίνου προσώπου και ανεδείξαμεν την κοινή ρίζαν και την αλληλουχίαν περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων. Η απομάκρυνση από τον Θεό γεννά την κτητική και εκμεταλλευτική στάση και συμπεριφορά έναντι της κτήσεως και του συνανθρώπου, ενώ η εν Χριστώ και κατά Χριστόν ζωή είναι πηγή περιβαλλοντικής ευαισθησίας και φιλανθρώπου δράσεως. Συμφώνως προς τον Κυριακόν λόγον «Παν δένδρων αγαθών καρπούς καλούς ποιή, το δε σαπρών δένδρων καρπούς πονηρούς ποιή, ου δύνατε δένδρων αγαθών καρπούς πονηρούς ποιήν, ουδέ δένδρων σαπρών καρπούς καλούς ποιήν». Ο σεβασμός των πνευματικών αξιών οξύνει το αισθητήριό μας δια το αγαθόν και το πρακτέον. Η αδιαφορία δια το υπερβατικόν και ο συνακόλουθος ανθρωπομονισμός οδηγούν εις εγκλωβισμόν του ανθρώπου εις τα γεώδη, εις συρρήκνωση της ελευθερίας του εις πραγματιστικάς επιλογάς και αποφάσεις, συνυφασμένας πάντοτε με επιφανειακάς θεωρήσεις των πραγμάτων και με την ταύτιση του αγαθού με το περιστασιακός χρήσιμον. Ο επίκαιρος λόγος περί οικολογικής μετανοίας, πέραν της κλίσεως εις μεταμέλειαν δια την επιτελεστήσαν οικολογικήν ζημίαν και εις ριζικήν αλλαγήν νοοτροπίας και συμπεριφοράς έναντι της δημιουργίας, αναφέρεται και εις την ανάγκη υπερβάσεως της σφαλεράς τοποθετήσεως, η οποία στηρίζει την θεώρηση της καταστροφικής δια των φυσικών περιβάλλων ιδιονομίας της οικονομίας ως μονοδρόμου προς την ανάπτυξη και τροφοδοτεί την αφελή πίστη εις την δυνατότητα της φύσεως να αναζωογονείται αφεαυτής εις το διηνεκές παρά τας ανθρωπογενής επιβαρύνσης της ως η εντυνωμένη κλιματική αλλαγή και καταστροφικέ πλανητικέ συνέπειε της. Εις όλα αυτά προστίθεται σήμερα το πανδαιμόνιον των πολεμικών ιαχών, των βομβαρδισμών, των πυράβλων και των εκρήξεων, το οποίο επικαλύπτει την κραυγή των αθώων θυμάτων της ανηλαιούς βίας και τους στεναγμούς της δημιουργίας. Το μέλλον της ζωής εις τον πλανήτη μας θα είναι οικολογικών και ειρηνικών ή ανύπαρκτων. Το Οικουμενικών Πατριαρχείων ομού μετά του αγώνος δια την ειρήνη, την δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη θα συνεχίσει να πρωτοστατεί εις την προστασία της φύσεως, εις την ανάδειξη της οικολογικής θεματικής εις κεντρικών ζήτημα του διαχριστιανικού και του διαθρησκειακού διαλόγου, εις την προβολή της σημασίας των χριστιανικών οικοφιλικών αρχών και παραδόσεων εν το πλαισίο διεθνών θεσμών, οικολογικών οργανώσεων, επιστημονικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας των πολιτών. Είμαι βέβαιη ότι η σύμπραξη εις τον τομέα της οικολογίας ενισχύει την αίσθηση της κοινής ευθύνης δια την πορεία προς το μέλλον και δημιουργεί νέας ευνοϊκάς προοπτικάς. Επανερχόμενοι εις όσα ανεφέρομεν εις παλαιότερον μήνυμά μας, καλούμεν εκ νέου τας ανατινικουμένην επαρχίας της Μητρός Εκκλησίας, τας ενορίας και τας ιεράς μονάς να αναπτύξουν συντονισμένες δράσεις και συγκεκριμένες παρεμβάσεις δια την κινητοποίηση των πιστών μετεμφάσεως εις την διαπαιδαγώγηση της νέας γενεάς. Η εφαρμογή των οικολογικών συνεπειών της πίστεώς μας εν τη πράξη αποτελεί καθοριστική διάσταση της Ορθοδόξου ημών ιδιοπροσωπίας. Εν το πνεύματι τούτο, ευχόμενη η προσπάνταση μας αίσιον και πολύκαρπον ενέργης αγαθής και θεαρέστης των νέων

πλησιαστικών εν αυτών, καλούμεν τα ανά την υφήλιον τέκνα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας να ζουν οικοφιλικός και φιλαδέλφος, να προσεύχονται δια την κτήσιν και την ειρήνην, να αγωνίζονται δια την ακαιρεότητα του φυσικού περιβάλλοντος και την αειφορίαν, καθώς και δια την εμπέδωση του πολιτισμού της αλληλεγγύης. Και επικαλούμεθα εφημάς με σιτία και προστασία της Παναγίας Θεοτόκου της Παμακαρίστου, την Ζίδωρον Χάριν και το Μέγα Έλεος του Πανσθενούς Κτίστου των Απάντων και Παντελεήμονος Θεού της Αγάπης. Ευλογημένων εκκλησιαστικών έτος, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω. Ο Κωνσταντινουπόλεος, διάπειρος προς Θεόν ευχέτης πάντων ημών.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Πεφταστεράκι της Αφροδίτης Φραγκιαδουλάκη σε εικονογράφηση της Κατερίνας Χονδρομπίλα από τις εκδόσεις 24 γράμματα.

Κάπου στον κόσμο υπάρχει ένα κοριτσάκι με γαλάζια μάτια και τριανταφυλλένια καρδιά. Το λένε Ουρανία. Όταν πέφτει το σκοτάδι και όλοι στο σπίτι κοιμούνται, η Ουρανία πλησιάζει το πουπουλένιο σύννεφο που έχει για μαξιλάρι και ξετρυπώνει το φυλακτό της. Είναι ένα καριδότσουφλο. Το σφίγγει με δύναμη στο χεράκι της και νυχοπατώντας πλησιάζει το παράθυρο. Παραμερίζει την κουρτίνα και χαζεύει τον ουρανό. Είναι πάντα ο ίδιος και ωστόσο πάντα διαφορετικός. Και αυτό είναι το μαγικό.

Τις νύχτες ονειρεύεται πως ταξιδεύει παρέα με τα αστέρια. Το καριδότσουφλο γίνεται βαρκάκι και οργώνει το θολό τζάμι. Με το νου της σκαρφαλώνει στη ράχη του και διασχίζουν βουνά που θυμίζουν ζαχαρωτά, λουλουδένια ποτάμια και θάλασσες από καραμέλα. Υπάρχει για τον καθένα ένα καριδότσουφλο που φέρνει τύχη, ένας ουρανός και ένα περίγραπτο ταξίδι. Και τα αστέρια υπάρχουν. Όλα όσα φαντάζεται υπάρχουν, είναι σίγουροι. Ένα τέτοιο βράδυ, μια κουκίδα σαλεύει στο φεγγαρόφωτο και της κλέβει την προσοχή. Στην αρχή είναι μια φωτεινή γραμμούλα στον ορίζοντα που τρέχει και έπειτα η λάμψη προσγειώνεται στην αυλή τους. Χωρίς να χάσει χρόνο, η ουρανία φοράει τα παντοφλάκια της. Ύστερα δίνει ένα φιλί στο τυχερό καριδότσουφλο και το κρύβει στο προσκεφάλι της. Ανοίγει απαλά την εξώπορτα και αφήνει το σπίτι. Τα μανιτάρια κορδώνονται στους λαιμούς τους. Οι κυσοί προσεύχονται αγουροξυπημένοι. Οι νυχτοπεταλούδες βουρίζουν χωρίς σταματημό. Και το κορίτσι έκπληκτο τρίβει τα μάτια του. Ένα μικρό αστέρι είχε καρφωθεί στον κήπο. Το φως τυφλώνει την ουρανία. Κρύβει με τον αγκώνα της το πρόσωπο και το ρωτά. «Χτύπησες!» Το αστεράκι τρεμουλιάζει και τεινάζει τις ακτίδες του. Σκορπά δέξια αστερόσκονη στις γλάστρες και στα παρτέρια. Δροσερές καμπανούρες που ηριδίζουν φυτρώνουν εδώ και εκεί. Η ουρανία σαστίζει. «Γιατί κλαις?» «Σχεδίασα να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι στο άπειρο, να βρω την άκρη του γαλαξία και της βροχής, να παίξω με το ουράνιο τόξο. Στα αλήθεια δεν καταλαβαίνω. Γιατί είμαι εδώ? Γιατί είμαι σφινωμένο στο χώμα?» «Μην κλαις, σε παρακαλώ. Γιατί στεναχωριέμαι? Πόσο θα ήθελα να ταξιδέψω σαν και σένα. Όλα τα ταξίδια θα ρω πως οδηγούν σε αυτό το θαυμαστό μέρος. Το ονομάζουν άκρη του κόσμου. Έχω ένα μικρούτσικο, τόσο δα βαρκάκι, που κάθε βράδυ πλέει προς τα εκεί. Μα ποτέ δεν φτάνει. Εγώ θα σε βοηθήσω». Έκανα τσουλήθρα στα σεντόνια του ουρανού, ακολουθώντας τα μικρά χελιδόνια που έψαχναν την άνοιξη, όταν ένιωσα μια σκοτωδύνη. Χάθηκα από νύχτα σε νύχτα και από πλανήτη σε πλανήτη. Τώρα δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να πραγματοποιήσω μια ευχή για να καταφέρω να επιστρέψω σπίτι. Το αστέρι βουρκώνει. «Τι να είναι άραγε σκοτωδύνη?» αναρωτιέται η ουρανία. «Δεν βγάζει νόημα». Το πεφταστέρι περιεργάζεται το κορίτσι. Τη λευκή νυχτικιά με τα τριαντάφυλλα, τα χνουδωτά καφέ παντοφλάκια, το αλαβάστρινο δέρμα, τον μεγάλο ροζ φιόγκο στο γυμνό του κεφάλι. Για λίγα δευτερόλεπτα, παιδί και αστέρι κοιτάζονται σιωπηλά και έπειτα το αστέρι απορεί φανερά μπερδεμένο. «Μα ποια ευχή? Τι θα μπορούσα να κάνω? Σκέψου. Γνωρίζεις μήπως ταξιδιώτες που λαχταρούν κάτι πολύ, πάρα πολύ? Μήπως είσαι κι εσύ ένας από τους ταξιδιώτες αυτούς που ζουν για το ταξίδι?» «Ναι, είμαι. Και ναι, έχω μια επιθυμία». Το αστεράκι λάμπει από χαρά. «Ε, τότε πες μου, τι καθόμαστε?» Ο φιόγκος ταράζεται. Το κοριτσάκι σκέφτεται. Μετά χαμηλώνει τα βλέφαρα. «Θέλω να έχω πάλι τα όμορφα μακριά μαλλιά μου, να τα χτενίζει η μαμά μου και να είναι ευτυχισμένη, να φυτέψω λουλούδια με χρώματα στα όνειρά της, να κεντήσω τις ώρες και τις μέρες της με γέλια, να μην βλέπω τα μάτια της να γυαλίζουν περίεργα. Αυτό θέλω». «Τίποτα δεν είναι εύκολο, μα και τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο», αποφάνθηκε το αστεράκι. Χλωμιάζει για λίγο, για πολύ λίγο. Έπειτα φωτίζεται ολόκληρο ξανά. «Έλα, πάμε», τραβάει το κορίτσι από τον μπράτσο. Βγαίνουν στο δρόμο και παίρνουν το σκοτεινό μονοπάτι. Το αστεράκι κρυφοκοιτάζει δεξιά και αριστερά. Τα παντοφλάκια σκοτάφτουν στις πέτρες. Η ουρανία παραπατάει. Προχωρούν σε ένα δάσος με δέντρα θεόρατα που τα κλαδιά τους
ζωγραφίζουν με γκρίζες νερομπογιές τα σύννεφα. Το αστεράκι συνοφριώνεται, μα δεν σταματά να περπατά. Τα αδέρφια του στον ουρανό γέρνουν πέρα δόθε, προσπαθώντας να δουν τι γίνεται εκεί κάτω και του δίνουν θάρρος. Το κορίτσι έχει σχεδόν λαχανιάσει. «Πού πάμε?» «Ψηλά στο σπίτι μου, όταν η Σελήνη, η μεγάλη μου αδερφή, έστρεφε αλλού το πρόσωπό της, έκλεβα το μαλαματένιο κιάλι της και εξερευνούσα το δάσος. Τις ξάστερες νύχτες έβλεπα μια αλόκοτη σκιά να τριγυρίζει. Υποψιάζομαι που είναι η φωλιά της, ή τουλάχιστον θα βάλω τα δυνατά μου να την εντοπίσω. Έχει μου εμπιστοσύνη. Η φωλιά της, η ουρανία, δεν αντιλαμβάνεται ποιο πλάσμα συγκλονιστικό της περιγράφει το πεφταστέρι. Δεν πρέπει να την τρομάξουμε. Ίσως θα ήταν καλύτερα να την πιάσουμε στον ύπνο. Το αστεράκι κάνει σινιάλο στο κορίτσι να σοπάσει. Δυο λαγουδάκια ξεπηδούν από ένα θάμνο και στέκουν στα πισινά τους πόδια. Τα γυαλίνα μάτια τους αστραποβολούν. Τα τρυφερά ρόδινα λαγόνια τους φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν. «Την είδατε?» Το πεφταστέρι τα θαμπώνει. «Εμείς όχι», ρώτησε το μεγάλο μαύρο λύκο. Τα λαγουδάκια με ένα γδούπο στο μουσκεμένο από την πάχνη χώμα εξαφανίζονται. Ο λύκος κοιμάται του καλού καιρού στο κορμό μιας γέρικης βλανιδιάς. Ανοίγει το ένα μάτι και τους αντικρίζει. Το κορίτσι φοβάται. Το αστεράκι ατρόμητο την αγκαλιάζει και με τα πέντε χέρια του στρέφεται προς το λύκο. «Την είδες?» Τις νύχτες περιφέρεται στα ξερόκλαδα, δίπλα στο ποτάμι που χύνεται στη λίμνη, και το ξημέρωμα αποσύρεται στη φωλιά της. «Πού είναι η φωλιά της?» «Νιστάζω, και όταν νιστάζω πεινώ, και όταν πεινώ αγριεύω. Μπρος, φύγετε από εδώ!» «Πού είναι η φωλιά της?» Το πεφταστέρι επαναλαμβάνει με γενναιότητα. «Ρωτήστε το μοβ κουνάβι». «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μοβ κουνάβια, ξέρεις. Ούτε μπλε κουνάβια, ούτε κίτρινα. Με ποιο τρόπο θα το ανακαλύψουμε?» «Φοβάμαι». Το κορίτσι τρέμει. «Μη φοβάσαι. Είναι τρομακτικό το δάσος. Το παραδέχομαι. Μα θα σου πω ένα μυστικό. Αν κλείσεις τα μάτια σφιχτά και τα ανοίξεις ξανά, το σκοτάδι δεν θα είναι πια τόσο πυκνό. Και το δάσος θα λάμπει. Και ο ουρανός θα λάμπει. Και τότε θα βλέπεις όλα τα χρώματα. Η ουρανία κυνηγά με τα δάκτυλά της σκιές. Εκείνες με μιας διαλύονται και ξεγλιστρούν στην αστροφυγιά.

5 θάμνους παρακάτω, μια πορτοκαλί αρκούδα τους φράζει το δρόμο. «Για πού το βάλατε, μικροί ταξιδιώτες?» Η ουρανία κρατά την ανάσα της. Το αστέρι την προστατεύει με το κορμί του. «Την ψάχνουμε. Μήπως την είδες?» «Γιατί να σας βοηθήσω?» «Πού πάτε μέσα στο σκοτάδι? Ύποπτη μου φαίνεστε.» Τα νύχια της αρκούδας ξεπροβάλλουν για μια στιγμή που κρατά αιώνες. «Μη μας μαλώνεις. Οι παράξενες ψυχές ταξιδεύουν στα σκοτάδια. Υπάρχει ομορφιά στο σκοτάδι. Υπάρχει αγάπη. Μη μας μαλώνεις.» Η πορτοκαλί αρκούδα κοντοστέκεται. Ρουθουνίζει. Και δίχως να το πολύ σκεφτεί, τους παίρνει στο κατόπι. «Σας πέρασα για ξωτικά.» Τα χειμωνιάτικα βράδια, τα λιλιπούτια αυτά πλάσματα μαγεύουν τα θεριά. Όλα τα ζωντανά λουφάζουν, στείνουν άγριους χορούς που ξυπνούν την αυγή. Η νύχτα φεύγει, ιδρωμένη και ξέπνοη. Τα μελίσια του δάσους ζουνίζουν στις φυλλωσιές. Η φύση ξαγρυπνά και σκεπάζει τα πάντα με ανοιχτοπράσινες νυφάδες. Δεν υπάρχει πιο τρομερό και υπέροχο συνάμα θέαμα. Εγώ σας προειδοποίησα. Αν δείτε ξωτικά, μη διστάσετε. Βάλτε το στα πόδια. Η ουρανία κουνά το κεφάλι και χαμογελά. Η αρκούδα δεν μπορεί να αντισταθεί στο χαμόγελο του παιδιού. Λιώνει. «Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη», μονολογεί. «Μη μ' αγαπάς. Αν δεν μ' αγαπάς όπως είμαι, μη μ' αγαπάς.» Τα χείλη του κοριτσιού σχηματίζουν μια τροπαλή γραμμή που δένει κόμπο τα σωθικά του θηρίου. Μα συνεχίζουν να βαδίζουν.

Οι τρεις συνοδοιπόροι ξεσηκώνουν με τις πατημασιές τους τα νυχτοπούλια που κρόζουν παράφωνα και σαστισμένα. Στο κλαδί ενός πεύκου φωλιάζουν δύο ολοστρόγγυλα αστραφτερά μάτια. Οι κόρες τους ακολουθούν την πορεία των φύλων για αρκετά λεπτά. Ο ήχος μιας απόκοσμης φλογέρας ακούγεται από μακριά. Η ουρανία είναι ενθουσιασμένη. «Να ρωτήσουμε τη γαλάζια κουκουβάγια. Είναι σοφή, θα ξέρει». «Ει εσείς, ταξιδιώτες της νύχτας, ψάχνετε το μοβ γουνάβι, αν δεν κάνω λάθος». Η κουκουβάγια τους ακινητοποιεί με το παγερό βλέμμα της. Η αρκούδα λύβει τις πατούσες της και παρακολουθεί τα γαλάζια πούπουλα να χορεύουν στον αέρα. «Υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη». Το κορίτσι ψελίζει, δείχνοντας το αστεράκι που τρεμοσβήνει. «Βοήθησέ μας, θέλω να κοιμηθώ και να ξυπνήσω διαφορετική ή ίδια. Και ο φίλος μου θέλει να γυρίσει στο σπίτι του, στον ουρανό». Μια λεπτή, άσπρη κλωστή ενώνει τους αστερισμούς, τις θάλασσες και εκείνους που δεν βλέπονται. Πάντα γυρνάμε στον ουρανό και στην αγάπη. Το πουλί φέρνει μια στροφή γύρω από το κλαδί και επανέρχεται με όλα τα φτερά του να γυαλίζουν στο φως των άστρων. «Βοήθησέ μας», η ουρανία την νικητεύει. Τις νύχτες κρύβεται στη σπηλιά με τους σταλακτίτες. Υπάρχει ένα βαθούλωμα στην κήτη της λίμνης. Εκεί να νουρίζονται τα νούφαρα. Δεν διακρίνεται καθαρά. Μόνο όσοι αγαπούν πραγματικά το βλέπουν. Σε αυτό το βαθούλωμα παραφυλάει ο φρουρός της σπηλιάς. Το φοβερό μοβ κουνάβι έχει κοφτερά δόντια και νύχια αρπακτικού. Αλίμονα μας πάρει χαμπάρι

Ετούτη τη φορά περπατούν πιο διστακτικά. Η θύμιση των άσπρων σουβλερόδοντιών τους έχει αποκαρδιώσει. Την επόμενη στιγμή παρουσιάζεται μπροστά τους ένας σκίουρος. Έχει μια φουντωτή χάλκινη ουρά που τον ξεπερνά στο πόη και τραμπαλίζεται στο έδαφος. Η ουρανία γελάει, γελάει και το πεφταστέρι. Η αρκούδα χαχανίζει και εκείνη. Όλα γίνονται χάλκινα. Μοιάζουν με την κατσαρόλα της μαμάς της πριν μαυρίσει από τη φωτιά. Τα μάγουλα του κοριτσιού κοκκινίζουν. Οι μύτες του αστεριού κοκκινίζουν. Η κοιλιά της αρκούδας κοκκινίζει. Ένας μικρός ανεμοστρόβιλος από δαφνόφυλλα, άνθη και σπόρους ροδιού σβήνει τις πυρκαγιές που άναψε πελώρια ουρά γύρω τους. Πρώτο, συνέρχεται το πεφταστέρι. «Την έχεις δει?» ρωτάει. «Την είδα ένα σούρουπο να ανακατεύει τις τάχτες μιας λουλακή φωτιάς στον αγρό με τις αγινάρες. Πάνω της έβραζε ένα καζάνι με κάστανα και μπελάδες. Κάποιος παράτησε μια ξύλινη κουτάλα στο πλάι του. Σκαρφάλωσε στην κουτάλα και πέταξε με το ασημένιο λάσο της στο άγνωστο. Ο σκιούρος σοβάρεψε. Το βλέμμα της ουρανίας πήρε το χρώμα του χαλκού. Το πεφταστέρι θύμωσε. «Δεν το βάζουμε κάτω. Ποτέ δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε πιο δυνατοί από ό,τι πιστεύουμε. Είμαστε τρυφεροί και ατσάλινοι μαζί». Η ουρά αναπήδησε. Οι τρεις φίλοι την αποχαιρέτησαν.

0: Η νύχτα γιγαντώνεται. Είναι φτιαγμένη από ψίθυρους και ξόρκια. Οι πατούσες τους τσαλαβουτούν σε νερολακκούβες γεμάτες ουρανό. Δεκάδες ασημένια λιθρίνια κολυμπούν ανάμεσα στα αστέρια και στις πεταλίδες. Μικροί αστακοί τα κυνηγούν με τις δαγκάνες τους. Η αρκούδα βουτά τα νύχια στο σκουριασμένο νερό και προσπαθεί να τα γραπώσει. Η ουρανία χασμουριέται. Η αρκούδα τη σηκώνει στους ώμους της και ξεχνά τα λιθρίνια που λαμπυρίζουν. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη. Κουράστηκες, μικρή μου, είμαι εγώ στο πλάι σου. Η πορτοκαλί αρκούδα μουρμουρίζει διαρκώς. Ένα ανήσυχο βράδυ φέρνει ένα ήσυχο πρωινό. Και τότε ακούς τον εαυτό σου να σε κανακεύει και την καινούρια μέρα και τη ζωή που ξεκινά από την αρχή το ταξίδι της. Η ουρανία τεντώθηκε πάνω στην αγάπη. Το σωματάκι της γίνεται βέλος και σημαδεύει το διάστημα. Το αστέρι ρίγησε. Σκαρφαλώνει στη σκάλα από σώματα και αγγίζει το μαύρο. Η νύχτα φωτίζεται. Ένα φίδι από κεχριμπάρι αγκαλιάζει τα πέλματα της αρκούδας. Η φλογέρα ηχεί εκοφαντικά. Η ουρανία στριγκλίζει. Το ζώο διατηρεί την ψυχραιμία του. Μη φοβάστε, είναι ο φύλακας της γνώσης. Δεν θα μας βλάψει. Θα μας οδηγήσει στη λίμνη με τα νούφαρα. Ένα βουνό με αλεπούδες προβάλλει στο ξέφωτο. Οι τρίχες τους ορθώνονται και τα μάτια τους μαγνητίζονται από το κεχριπάρι. Ο φύλακας της γνώσης τις προσπερνάει. Αγάπη μου, μη μας γυρνάς την πλάτη. Μπορούμε να κάνουμε όσα λάθη θέλουμε, χωρίς να είμαστε ένα ακόμα λάθος. Βεβαίως, μπορούμε να είμαστε έξυπνοι, χωρίς να είμαστε πονηροί. Βεβαίως, μπορούμε να κερδίσουμε το όνειρο για τον κόσμο. Βεβαίως, μα δεν μπορούμε να είμαστε καλοί χωρίς να κάνουμε το καλό, χωρίς να δίνουμε την ψυχή μας. Το κεχριπαρένιο φίδι εκτοξεύει σπίθες και κεραυνούς. Η κορδέλα της γλώσσας του πλαταγιάζει στην καταιγίδα. Τα φύλλα των δέντρων θροίζουν. Οι φτέρες αναστατώνονται. Το γρασίδι να τριχιάζει. Το σφύριγμα καταλαγιάζει και χάνεται. Μια αστραπή σχίζει τον αέρα. Ένα φως εκτυφλωτικό καταβροχθίζει το δάσος. Η λίμνη βρίσκεται μπροστά τους. Στο νερό καλπάζουν σύννεφα και φεγγάρια. Χιλιάδες φλόγες από μικροσκοπικούς ναούς τρεμοσβήνουν στις όχθες. Κάθε λογή ζουζούνια φωσφορίζουν γύρω της. Οι φίλοι χαϊδεύουν τα κούνητα κύματα. Ακουμπούν με τα ακροδάκτυλά τους τα νούφαρα. Εκείνα κλείνουν στα βελούδινα πέταλα με τις δροσοσταλίδες τα μυστικά του δάσους. Πλέον αγέροχα σε ένα ορθάνυχτο σκοτεινό στόμα που τα καταπίνει ένα-ένα. Η σπηλιά! Στο μπαμπάκι της νυχτικιάς βλασταίνουν δεκάδες μπουμπούκια. Στο προσωπάκι, ακριβά, ροδαλά χαμόγελα. Το πεφταστεράκι ζαλίζεται. Η πορτοκαλί αρκούδα παραμιλάει. Υπάρχει αγάπη και ελπίδα. Ναι, υπάρχει. Ένα γρύλισμα τους φέρνει απότομα στο χείλο της χαράς. Μια μω φιγούρα παραμονεύει στο σκοτάδι. Την αισθάνονται, τη μυρίζουν. Η καρδιά τους χτυπά, λες και σφυροκοπά στο εσωτερικό της ξυλοκόπος. Τα τριζόνια τρελαίνονται. Τα κούτσουρα τρίζουν. Όλα τώρα είναι τρόμος. Τι γυρεύεται εδώ? Η κυρά της σπηλιάς αναπάβεται. Κάντε πίσω. Το αστεράκι φουρκισμένο κλωτσά τα χαλίκια. Η αρκούδα βουβαίνεται. Το κορίτσι ξυπνάει από το λίθαργο και κοιτά κατάματα το αγρίμι. Τα τριαντάφυλλα στο νυχτικό στροβιλίζονται, ραγίζουν και σκάνε. Τα σπριδερά δόντια ξεθοριάζουν σιγά σιγά. Τα κλαδιά τρυπούν το ύφασμα και τα αγκάθια γίνονται ασπίδα που τους φυλάει. Σκόνη και σάλια περιλούζουν τους φίλους. το κουνάβει αληχτά και πισωπατεί. Τέλος κουρνιάζει στο βαθούλωμα της φωλιάς του. Με το κορίτσι οδηγό τρυπώνουν γρήγορα στη σπηλιά με τους σταλακτίτες. Το αστεράκι δακρύζει. Η λάμψη των παγωμένων χεριών που αδράχνουν το χάος τους θυμίζει το σύμπαν. Πόσο του λείπει το σπίτι του στα σύννεφα, πόσο του έχει επιθυμήσει. Αποκαμωμένοι αλλά ατρόμητοι βυθίζονται στην ομίχλη. Οι κουρτίνες του χρόνου και της αλμύρας ανεμίζουν με θόρυβο από τους γκρεμούς του θόλου. Οι κραυγές τους αντιχούν στα βράχια και τους περικυκλώνουν. Ένας ίσκιος πάει και έρχεται στους κρυστάλλινους πύργους και τα κεφάλια τους. Μια, δυο, τρεις, το αλόκοτο πλάσμα εμφανίζεται. «Σε βρήκαμε, σε βρήκαμε!» «Μόνο εσύ μπορείς να κάνεις για μας το θαύμα, να γίνεις σε μας το θαύμα, το δικό μας μοναδικό θαύμα. Πείτε μου έναν λόγο να σας βοηθήσω και εγώ θα κρίνω να αξίζει τον κόπο». Η ασημένια ράχνη μιλά με εκείνη τη βαθιά άχρωμη φωνή των μυστικών και των μύθων. Το κορίτσι βηματίζει μπροστά και απλώνει το λεπτό γεμάτο γαλάζια ποτάμια χεράκι. Γιατί υπάρχει, υπάρχει αγάπη, και όπου υπάρχει αγάπη φυτρώνουν θαύματα. Τα αγκάθια στη νυχτικιά ζαρώνουν, αχνά τριαντάφυλλα ξεπετάγονται, όλο ένα ανθίζουν, ανθίζουν, ανθίζουν. Το τεράστιο έντομο της γνέφει. Από το κρίσταλο του πάγου μέχρι τις καρδιές που βροντούν υφαίνεται ένα διάφανο διαμαντένιο στιμόνι. Το δίχτυ από φεγγαροκλωστές αγκαλιάζει τα αστέρια, τη νύχτα, το γάλα του ουρανού, τους φίλους, την ελπίδα. Τα πάντα λάμπουν και ξαναγεννιούνται. Πεταλούδες φτερουγίζουν μέσα σε υπτάμενα καριδότσουφλα και φτιάχνουν μια γέφυρα μέχρι το φεγγάρι. Η ουρανία αποχαιρετά το χαμογελαστό πεφταστέρι. «Στο καλό, αγαπημένε μου σύντροφε, θα κοιτώ ψηλά και θα σε θυμάμαι. Το χαμόγελό σου είναι η άκρη του κόσμου μου. Αντίο». Το αστεράκι φεγκοβολά από τον ουρανό και το κορίτσι καθρεφτίζεται στη λίμνη. Τα νούφαρα ξαπλώνουν στο λάδι των νερών και παραμερίζουν. Η αρκούδα χοροπηδάει από μέσα της. Ήταν σίγουρη πως υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Μια θάλασσα ασημόχρυσων μαλλιών που κυματίζουν στον αέρα στολίζει πια το κεφάλι της ουρανίας. Αγαπημένοι μου ακροατές, το πεφταστεράκι, το αλληγορικό παραμύθι που μόλις διαβάσαμε, είναι αφιερωμένο στα παιδιά που μπαίνουν καθημερινά στο τρομακτικό δάσος της αρρώστιας τους και παλεύουν με τα άγρια τέρατα των νεοπλασιών. Εμείς μπορούμε να τα βοηθήσουμε και να τα στηρίξουμε με την αγάπη και τις προσευχές μας. Ας ευχηθούμε όλοι, κάθε παιδί που παλεύει, να νικήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται τα θηρία και ένα ροδαλό χαμόγελο να φωτίσει ξανά το πρόσωπό του. Μπορείτε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και στο link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

να ζω σε κόσμο μαγικό. Με λίγο μπάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεκτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου, φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μια ακόμη όμορφη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έτσι κύλησε η εβδομάδα σας, πώς ήταν τα πράγματα στο σχολείο, με τα διαγωνίσματα, με τα τεστ, με τις διάφορες δραστηριότητες εκτός σχολείου. Εύχομαι λοιπόν ότι και να κάνετε να σας γέμισε όμορφα ο χρόνος σας και να περάσετε όμορφα. Και στους μεγάλους φίλους που μας ακούνε, εύχομαι αυτή η ώρα να είναι ξεκούραστη, χαλαρή με την οικογένειά σας, κάπου όμορφα και ήσυχα στο σπίτι, να ακούτε αυτή την ώρα την εκπομπή μας όπου και να βρίσκεστε, και αυτοί ειδικά που μας παρακολουθούν μέσω διαδικτύου, αυτοί που βρίσκονται στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, αυτοί που αυτή τη στιγμή κάνουν μια εξόρμηση, μια εκδρομή, αυτοί που είναι σε κάποιο ταξίδι, εύχομαι να είναι ένα όμορφο ταξίδι και να φτάσουν πολύ καλά στον προορισμό τους. Και μόλις τώρα που ανοίξαμε τους δέκτες του ραδιοφώνου, να πούμε και στους φίλους που μας ακούνε πρώτη φορά ότι είμαστε συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, στους 99.7, και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

μετά το μουσικό μας διάλειμμα, πάμε όπως κάθε φορά να ακούσουμε και την όμορφη περιπέτεια της ιστορίας μας από την εγώ πολύ στην Εσύπολη της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά, και πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στην όμορφη Εσύπολη. Πάμε να δούμε τη συνέχεια.

αγριοκάτσικα του φαραγγιού. Μετά από μια μικρή πορεία ανάβασης φτάνω στην άκρη του φαραγγιού. Η θέα από εδώ είναι εκπληκτική. Τα παιδιά βιάζονται να κατέβουν. Η ταπείνωση όμως δεν συμφωνεί. Προτείνει να ξεκουραστούν για λίγο. Εδώ βιασύνη δεν χρειάζεται. Πάρτε βαθιές αναπνοές και απολαύστε όλη αυτή την ομορφιά. Το φαράγγι κάτω από τα πόδια τους ανοίγεται προκλητικό. Τα πλαϊνά του υψώνονται επιβλητικά, αλλού γυμνά με γρανιτένια βράχια και αλλού γεμάτα δέντρα. Σε λίγο αρχίζει η κατάβαση. Στην αρχή είναι εύκολα καθώς περπατούν σε ένα φυσικό μονοπάτι, γεμάτο αγριολούλουδα. Όσο όμως κατεβαίνουν η διαδρομή δυσκολεύει, καθώς το έδαφος είναι γεμάτο από κακοτράχαλες πέτρες. Το τοπίο όμως συνεχώς αλλάζει. Εκεί που περπατούν ξεπροβάλλει μπροστά τους το ποτάμι. Τα δροσερά νερά του τρέχουν βιαστικά, σχηματίζοντας λιμνούλες και μικρούς καταράκτες. Για να περάσουν από το ένα μέρος στο άλλο, πηδούν απάνω από μεγάλες πέτρες, αφήνοντας πίσω τους το ποτάμι που κελαρίζει. Όποιος δεν έχει σταθερότητα στο πήδημα, δεν αργεί να βρεθεί στο νερό. Τα παιδιά το απολαμβάνουν. Τα γέλια τους ενώνονται μετά τη τυφίσματα των πουλιών που ξεπετάγονται μέσα από τους φουντωτούς θάμνους. Σε λίγο φτάνουν στις πηγές. Μικρές λίμνες και βαθύσκοτα πλατάνια τους προκαλούν γεμιά ανάπαυλα. Η ταπείνωσή τους μοιράζει ένα μικρό κολατσιό. Όλοι συμφωνούν ότι είναι καλύτερο και από βασιλικό γεύμα. Ο πείσμονας νιώθει την ανάγκη να μείνει για λίγο μόνος. Προχωρεί στην άκρη του ποταμού, αφού γκράζεται τον ήχο των βημάτων του πάνω στις πέτρες και τα ξερά φύλλα. Εκεί το νερό είναι τόσο ήρεμο που θα είναι στάσιμο. Κάθεται κάτω και αρχίζει να πετάει μικρές πέτρες. Παρατηρεί τους κύκλους που σιγά σιγά ανοίγουν μέχρι που χάνονται. Μέσα σε αυτή την ομορφιά θα έπρεπε να είναι χαρούμενος και όμως νιώθει ένα σφίξιμο στο στήθος. Μετά από λίγη ώρα ακούει κάποιον να πλησιάζει. Είναι η ταπείνωση. Κάθεται δίπλα του αμίλητη και αρχίζει και εκείνη να πετάει οι πετρούλες στο νερό. Γιατί δεν μαρτυρίζατε ότι γνωριζόμασταν? Εάν το έλεγα θα κερδίζα τίποτα. Εγώ όμως σίγουρα θα δίμωνα, αλλά και τώρα νομίζω ότι αισθάνομαι χειρότερα. Είναι η συνείδησή σου που σε ελέγχει. Από αυτήν δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Ο Θεός μας την έδωσε για να ξέρουμε πότε κάνουμε κάτι καλό και πότε κάτι κακό. Είπα πολλά ψέματα. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Το ψέμα μας εξυπηρετεί για λίγο, όμως τίποτα δεν μένει κρυφό. Όταν φανερωθεί η αλήθεια, πέφτουμε σε λύπη και ταραχή. Ας πούμε όμως ότι και αυτό ήταν ένα μάθημα. Άλλωστε, τι λέμε, τα παθήματα μαθήματα. Κάτι καλό θα βγει στο τέλος. Ποιο θα μπορούσε να ήταν το καλό? Πρώτον, ότι θα σταματήσεις να λες ψέματα. Δεύτερον, ότι θα μάθεις να ακούς το καμπανάκι που λέγεται συνείδηση. Αυτό θα σε ειδοποιεί. Ο πείσμονας γελάει. Για φαντάζου, τόσα χρόνια κουβαλάω μέσα μου ένα καμπανάκι και δεν τα άκουσα ποτέ. Ήταν γιατί δεν αφουγκραζώσουν την καρδιά σου. Από σήμερα θα το ακούς. Τον πιάνει από το χέρι και τον τραβά να σηκωθεί. Λοιπόν, για να δούμε. Μπορούμε να τρέξουμε πάνω σε αυτές τις πέτρες? Και ξεκινάει και το τραγούδι. Και μετά το τραγούδι λένε τα παιδιά. Η ώρα κυλά ευχάριστα. Κοντεύει όμως μεσημέρι και πρέπει να φύγουν. Η ανάβαση για τον πείσμονα είναι λίγο πιο δύσκολη. Τα άλλα παιδιά μαθημένα από τη διαδρομή προχωρούν μπροστά τραγουδώντας και φωνάζοντας. Φτάνοντας στην κορυφή από όπου και ξεκίνησαν, διαμαρτύρονται στη δασκάλα τους γιατί δεν είδαν αγριοκάτσικα. «Σας έχω πει τόσες φορές όταν ανεβοκατεβαίνουμε το φαράγγι. Δεν πρέπει να μιλάτε και να κάνετε τόση φασαρία. Πρώτον, γιατί δυσκολεύεστε στην αναπνοή και δεύτερον, δεν ακούτε τους ήχους του φαραγγιού. Το θρόισμα των δέντρων, το κελαίδεμα των πουλιών, τα νερά του ποταμού, πού να ακουστούν με τις φωνές σας?
Ακόμα και τα γριοκάτσικα τρόμαξαν και έφυγαν. Φοβήθηκαν τα γριοκάτσικα της Εσύπολης. Όλοι σύμφωνο ότι την επόμενη φορά θα είναι πιο προσεκτική. Η ταπείνωση κουνάει δύσπιστη το κεφάλι της. «Για να δούμε, για να δούμε». Κι άλλη φορά το είπαμε αυτό, αλλά στο τέλος το ξεχνάτε.

Έτσι λοιπόν είδαμε την περιπέτεια με τα αγριοκάτσικα μέσα στο φαράγγι. Πάμε όμως τώρα μετά την όμορφη ιστορία μας να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Έχει ο Θεός. Κανένας δεν απαρνείται τα αγαθά με το φόβο ότι θα τα στερηθεί. Γιατί έτσι τίποτα από τα ανθρώπινα πράγματα δεν θα υπήρχε αν σε κάθε τι που επιχειρούσαμε σκεφτόμασταν τις αποτυχίες. Γιατί πάντοτε βρίσκεται δίπλα στη γεωργία η ακαρπία, στις εμπορικές επιχειρήσεις το ναυάγιο, στους γάμους οι χειρίες, στην ανατροφή των παιδιών η στέρηση. Κι όμως επιχειρούμε τα έργα στηριζόμενοι στις πιο αγαθές ελπίδες, αναθέτοντας όμως την πραγματοποίηση αυτών που ελπίζουμε στον Θεό, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα δικά μας πράγματα, Μέγας Βασίλειος. Ο νέος άνθρωπος είναι αδύνατον να μην ταράσεται από σαρκικούς λογισμούς. Πρέπει γι' αυτό να προσεύχεται επίμονα στον Θεό για να σβήσει εγκαίρως τη σπίθα των εσχρών επιθυμιών μόλις εμφανιστεί. Τότε δεν θα δυναμώσει ποτέ τη φλόγα. Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Εκείνα που αποκτά στην ώρα του διαβάσματος, κρατώντας το χέρι και ένα στυλό, μεταμορφώνονται σε σάρκα και αίμα. Τα βιβλία είναι κληροδοτήματα που μια μεγάλη ιδιοφυΐα αφήνει στην ανθρωπότητα και που παραδίδονται από γενεά σε γενεά σαν δώρα για την ευημερία εκείνων που ακόμη δεν έχουν γεννηθεί. Άντισον Τζότζεφ. Το καλύτερο φάρμακο για το μυαλό είναι το διάβασμα. Δημόκριτος.

στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε έναν πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης που ιδιαίτερα έχει κεντρικό χαρακτήρα και πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στο βιβλίο της Εξόδου. Είναι ο Μωυσής. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγα λόγια για την ιστορία του Μωυσή. Θα τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Οι ιστορίες λοιπόν, παιδιά, από την Παλαιά Διαθήκη που ακούσαμε πριν από τα Χριστούγεννα ήταν από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, όπως έχουμε πει, που ονομάζεται Γένεσης. Το βιβλίο αυτό κλείνει με την ιστορία του Πάγκαλου Ιωσήφ που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Θυμάστε, πιστεύω, το πιστό αυτό παιδί του Θεού που συγχώρεσε τα αδέλφια του ενώ τον πουλούσαν δούλο στην Αίγυπτο. Όχι μόνο δεν τους ανταπέδωσε το κακό που του έκαναν, αλλά τους κάλεσε να έρθουν μαζί με τον γέροντα πατέρα του τον Ιακώβ να εγκατασταθούν κοντά του. Ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή που ο γέροντας πατέρας έσφιγγε στην αγκαλιά του το αγαπημένο του παιδί. Για πολλά χρόνια νόμιζε ότι το είχαν φάει τα θηρία και τώρα το συναντούσε μέσα σε τόση δόξα. Η ευτυχία του ήταν απερίγραπτη, αλλά και η συγκίνηση παιδιά του Ιωσήφ πολύ μεγάλη. Τι χαρά τους μοιράστηκε και ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Δέχτηκε με τιμές τον πατέρα του Ιωσήφ και χάρισε σε αυτόν και στα παιδιά του μια ωραία και πλούσια περιοχή της Αιγύπτου που λεγόταν Γεσέμ. Εκεί λοιπόν εγκαταστάθηκαν. Με τον καιρό αυξήθηκαν πολύ οι απογονοί τους και δημιουργήθηκε από την οικογένεια του Ιακώβ ένας ολόκληρος λαός, οι Εβραίοι ή αλλιώς οι Ισραηλίτες. Έτσι λοιπόν κάνουμε μια αναδρομή από το προηγούμενο μάθημα για να καταλήξουμε στον καινούριο λαό που ονομάζονται Εβραίοι ή Ισραηλίτες. Πάμε να δούμε. Γύρω στο 1500 π.Χ. παιδιά, όταν πλέον είχε πεθάνει ο Ιωσήφ, ανέβηκε στο θρόνο της Αιγύπτου ένας Φαραώ που δεν τον γνώριζε. Ανήσυχος παρακολουθούσε την αύξηση των Εβραίων. Κάποια μέρα είπε στον λαό του: «Βλέπετε πόσο αυξήθηκαν οι Ισραηλίτες. Η δύναμή τους πλέον ξεπερνά τη δική μας. Είναι επικίνδυνη. Αν γίνει πόλεμος θα συμμαχήσουν με τους εχθρούς μας. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να πάψουν να αυξάνουν». Και βρήκαν έναν απάνθρωπο τρόπο. Ανάγκαζαν τους Ισραηλίτες παιδιά να δουλεύουν ασταμάτητα σε βαριά έργα για να χτίσουν ολόκληρες πολιτείες. Ήταν πράγματι πολύ εξουθενωτική η δουλειά τους, την οποία επέβλεπαν σκληροί επιστάτες. Πέτυχαν οι Αιγύπτιοι τον σκοπό τους? Όχι. Όσο καταπίεζαν τους Ισραηλίτες, τόσο αυτοί με την ευλογία του Θεού πλήθαιναν. Τότε ο Φαραώ έβγαλε μια άλλη φοβερή διαταγή. «Όλα τα νεογέννητα αγόρια των Εβραίων να πνίγονται στον Νείλο ποταμό». Εκείνες τις μέρες γεννήθηκε σε μια οικογένεια από τη φυλή του Λεβί ένα χαριτωμένο αγοράκι. Οι γονείς του κατάφεραν να το κρύψουν 3 μήνες. Δεν ήταν όμως δυνατό να το κρύψουν περισσότερο. Η μητέρα του πήρε ένα μεγάλο καλάθι, το άλυψε με πίσα για να είναι αδιάβροχο, έβαλε μέσα το μωρό και το άφησε στις όχθες του Νείλου ποταμού. Μόνη της ελπίδα ήταν η αγάπη και η προστασία του Θεού. Σε λίγο φτάνει στον ποταμό η κόρη του Φαραώ για να κάνει το λουτρό της. Βλέπει κάποια στιγμή το καλάθι ανάμεσα στα καλάμια και στέλνει μια από τις υπηρέτριές της να της το φέρει. Το ξεσκεπάζει με περιέργεια. Τι βλέπει μέσα στο καλάθι? Ένα μικρό αθώο μωρό. Κατάλαβε αμέσως. Είναι ένα από τα παιδιά των Εβραίων που ο πατέρας μου έδωσε εντολή να πνίγονται εδώ στον ποταμό. Το λυπήθηκε. Δεν ήταν κρίμα να χαθεί ένα τόσο χαριτωμένο μωρό. Σκέφτηκε λοιπόν να το σώσει. Αποφάσισε μάλιστα να το κρατήσει και να το μεγαλώσει σαν παιδί της.
εμφανίστηκε μπροστά της ένα νεαρό κορίτσι. Ήταν η αδερφή του παιδιού, η Μαριάμ. Είχε μείνει κάπου εκεί κρυμμένη και παρακολουθούσε με αγωνία να δει τι θα γίνει με τον αδελφό της. «Να σου βρω μια Εβραία παραμάνα να σου θυλάζει το παιδί», ρωτά τη βασιλοπούλα. Συμφώνησε η κόρη του Φαραώ. Ο Θεός που προστάτευε το μικρό παιδί την έκανε να το συμπαθήσει πολύ. Τρέχει αμέσως η Μαριάμ και φωνάζει τη μητέρα της. «Πάρε αυτό το παιδί να το θυλάζεις», της λέει η βασιλοπούλα, «και να το μεγαλώσεις στο σπίτι σου για μένα». Δεν ήξερε βέβαια ότι επιστρέφει το παιδί στη μητέρα του. Μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, την ευτυχία της πονεμένης μάνας σαν πήρε πίσω ζωντανό το γιο της. Δε χόρτενε να ευχαριστεί τον Θεό. Τον μεγάλωσε στο σπίτι της με το γάλα της και με την προσευχή της. Όσο τον είχε κοντά της, του μιλούσε για την ιστορία του λαού τους και φύτεψε στην καρδιά του βαθιά την πίστη στον αληθινό Θεό. Αγωνιούσε μην τυχόν μες στο παλάτι ξεγελαστεί ο γιος της και αρχίσει να λατρεύει τους ψεύτικους θεούς των Αιγυπτίων. Έτρεμε στη σκέψη μην τον δει ποτέ ειδωλολάτρη. Όταν ήρθε η ώρα, όπως είχαν συμφωνήσει, τον έφερε στην κόρη του Φαραώ. Τον πήρε αυτή και τον είχε σαν δικό της παιδί. Του έδωσε και όνομα Μωυσής, που σημαίνει αυτός που σώθηκε από το νερό. Στο παλάτι ο Μωυσής έζησε σαν αληθινό πριγκιπόπουλο και σπούδασε όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Γνώριζε όμως ποια ήταν η καταγωγή του και πίστευε πάντοτε στον αληθινό Θεό, όπως είχε μάθει από τη μητέρα του. Δεν επηρεάστηκε από την ειδωλολατρική θρησκεία των Αιγυπτίων, ούτε από τα πλούτη και τις ανέσεις του παλατιού. Δεν ξέχασε ούτε στιγμή πως αυτός ήταν Ισραηλίτης. Όσο περνούσε μάλιστα ο καιρός, μεγάλωνε μέσα του μια επιθυμία. Να βοηθήσει τους συμπατριώτες του να γλιτώσουν από την τυραννία και την καταπίεση των Αιγυπτίων. Μια μέρα βγήκε να δει πώς δουλεύουν οι Ισραηλίτες. Με πόνο παρακολουθούσε τις βαριές δουλειές που έκαναν. Κάποια στιγμή ταράχτηκε, αναστατώθηκε. Γιατί? Βλέπει έναν Αιγύπτιο να χτυπάει αλίπητα ένα συμπατριώτη του. Ορμά αμέσως αγανακτισμένος ενάντια στον Αιγύπτιο. Στη συμπλοκή που ακολούθησε τον σκότωσε. Αυτό βέβαια ήταν πολύ ρήψο κίνδυνο. Αν το μάθαινε ο Φαραώ, κινδύνευε η ζωή του Μωυσή. Ευτυχώς κανείς δεν είδε τι έγινε. Την άλλη μέρα όμως, όταν ο Μωυσής βγήκε πάλι από το παλάτι, βλέπει αυτή τη φορά να μαλώνουν δύο Ισραηλίτες μεταξύ τους. Λέει σε αυτόν που είχε το άδικο, «Γιατί χτυπάς το συμπατριώτη σου?» «Ποιος έβαλε άρχοντα και δικαστή σε εμάς?» το απαντά εκείνος. «Μήπως θέλεις να με σκοτώσεις, όπως σκότωσες χθες τον Αιγύπτιο?» Ξαφνιάστηκε ο Μωυσής. Κατάλαβε ότι το περιστατικό με τον Αιγύπτιο είχε γίνει γνωστό. Η ζωή του πλέον κινδύνευε. Πραγματικά, σύντομα το έμαθε και ο Φαραώ. Οργίστηκε και ήθελε να τον σκοτώσει. Αναγκάστηκε τότε ο Μωυσής να εγκαταλείψει την Αίγυπτο. Κατέφυγε σε μια άλλη χώρα που λεγόταν Μαδιάμ. Εκεί γνώρισε τον Ιωθόρ που ήταν ο ιερέας του τόπου. Ο Ιωθόρ του έδωσε την κόρη του για γυναίκα της Επθόρα, που του εμπιστεύτηκε να βόσχει τα πρόβατά του. 40 χρόνια έζησε στη Μαδιάμ, άσημος και άγνωστος ο Μωυσής. Ο Θεός όμως που τον είχε σώσει από μικρό παιδί, τον προόριζε για μια μεγάλη αποστολή. Και ξέρετε ποια ήταν αυτή. Ο Μωυσής θα γινόταν ο ελευθερωτής του Ισραηλιτικού έθνους, ο φωτισμένος ηγέτης και νομοθέτης του. Αξιώθηκε μάλιστα να γίνει και ο πρώτος συγγραφέας της Αγίας Γραφής. Έγραψε τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την Πεντάτευχο όπως την ονομάζουμε. Έτσι ο Θεός βράβευσε την πίστη του. Πραγματικά παιδιά μου, πολύ μεγάλη και σταθερή πίστη είχε ο Μωυσής. Ενώ ζήσε στο παλάτι ανάμεσα σε ειδωλολάτρες, αυτός δεν έπαψε να πιστεύει στον αληθινό Θεό. Έμεινε ανεπηρέαστος από τη θρησκεία των Αιγυπτίων που λάτρευαν δεκάδες είδωλα, αλλά και από τα πλούτη και τις ανέσεις του παλατιού. Όπως γράφει η Καινή Διαθήκη, αρνήθηκε την τιμή να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ για να μην αρνηθεί το έθνος του και τον αληθινό Θεό που πίστευε. Δεν είναι έτσι και σε εμάς, παιδιά μου?
ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια. Ένα μεγάλο μάθημα. Να κρατούμε την πίστη μας ανεπηρέαστη από το περιβάλλον μας, όσο και αν κυριαρχεί γύρω μας η απιστία, η κακία, η κάθε είδους αμαρτία. Να τα πάρουμε και πιο κοντά μας τα πράγματα. Και εκεί, στην αυλή του σχολείου, οι συμμαθητές, οι συμμαθήτριές σας και μάλιστα οι πιο δημοφιλείς που γίνονται το κέντρο της τάξης, συζητούν ή γράφουν κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Συνήθως, οι υπόλοιποι ακολουθούν δυστυχώς το παράδειγμά τους. Έχεις τη δύναμη εσύ να ξεχωρίσεις και να φύγεις από την παρέα τους γιατί είσαι πιστό παιδί του Θεού? Οι συμμαθητές σου λένε ένα ψέμα για να δικαιολογηθούν ή ετοιμάζουν ένα άσχημο αστείο ή φάρσα. Έχεις τη δύναμη εσύ να μη συμμετέχεις? Ακόμη, τα αδέρφια σου βλέπουν έργα στην τηλεόραση ή σκηνές στο διαδίκτυο που δεν ταιριάζουν σε ένα παιδί του Θεού. Βρίσκεις τη δύναμη να αντισταθείς και να φύγεις? Η μόδα διαφημίζει κάτι άσεμνο. Μπορείς να μην παρασυρθείς? Βλέπεις ακόμη ότι και οι περισσότεροι συμμαθητές σου δεν πάνε στο κατηχητικό ή στην εκκλησία. Εσύ επηρεάζεσαι ή συνεχίζεις σταθερά και τακτικά να δίνεις το παρόν στο σπίτι και στο σχολείο του Χριστού μας? Αν έχουμε, παιδιά μου, την πίστη όπως ο Μωυσής, δεν θα επηρεαστούμε ούτε κι αν ακόμη μας κοροϊδέψουν για το σωστό που κάνουμε. Όχι μόνο δεν θα επηρεαστούμε, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Μπορούμε να τους επηρεάσουμε εμείς. Το σκεφτήκατε ποτέ? Γιατί να παρασυρθώ από τους φίλους μου που δεν πατούν στην εκκλησία και να μην τους επηρεάσω εγώ προσκαλώντας τους στο ναό και στο κατηχητικό? Αλλά κι αν δεν με ακολουθήσουν, είναι επιτυχία, είναι νίκη να μείνω εγώ σ' όλη μου τη ζωή σταθερά στο δρόμο του Θεού. Με βλέπει ο Θεός, παιδιά, και με καμαρώνει. Ευλογεί πάντοτε τα πιστά παιδιά του όταν μένουν ανεπηρέαστα και σταθερά κοντά του. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, όταν από μικρά προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το καλό από το κακό και προσπαθούμε να έχουμε αντίσταση και να μην κάνουμε ό,τι θέλουν οι συμμαθητές μας, οι φίλοι μας, που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός βλέπει την προσπαθία μας, την ευλογή και μας βοηθάει να μείνουμε σταθερά στο δρόμο του Θεού. Αυτό λοιπόν εύχομαι, και ένα συνθηματάκι που μπορούμε να πάρουμε για το μάθημά μας είναι το εξής: ο Θεός ευλογεί τα πιστά παιδιά του που σαν τον Μωυσή τηρούν το θέλημά του. Σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να έχετε μια όμορφη και ευλογημένη εβδομάδα και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να ευχαριστήσουμε όμως και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε πολύ καλά, παιδιά! Γεια σας!

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Αργότερα ο Ιησούς περιόδευε σε πόλεις και σε χωριά κηρύττοντας και φέρνοντας στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού, της Χαρμονής τα νέα. Και οι 12 του οι μαθητές βρισκόντουσαν μαζί του, μα και γυναίκες μερικές που ήταν θεραπευμένες από ασθένειες, βάσανα, δαιμόνια και αρρώστιες. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές ήταν η Μαρία, που λέγανε Μαγδαληνή, και από την οποία ο Ιησούς εξέβαλε πνεύματα 7 δαιμόνων, η Ιωάννα του Χουζά, γυναίκα επιτρόπου, που αξιωματούχος ήτανε του βασιλιά Ηρώδη, και η Σουσάνα και πολλές άλλες που διακονούσαν, και από τα υπάρχοντα που διέθεταν προσφέραν τον Ιησού τον Κύριο για να υπηρετούνε.

Ο Κύριος στην παραβολή τους είπε τους σπορέα: «Σας συγκεντρώθηκε κοντά στον Ιησού ο όχλος, που από πόλεις διάφορες έρχονταν να τον δούνε. Εκείνος μια παραβολή άρχισε να τους λέει: Μια μέρα βγήκε ο σποριάς το σπόρο του να σπείρει, κι έτσι καθώς τους έσπερνε, κάποιοι στο δρόμο πέσαν, όπου καταπατήθηκαν και τα πουλιά τους φάγαν. Άλλοι στις πέτρες έπεσαν και έπειτα αφού φυτρώσαν, ξεράθηκαν αφού κοντά δεν είχε υγρασία. Άλλοι από αυτούς επέσανε ανάμεσα σε αγκάθια, και όταν μαζί τους φύτρωσαν, τους πνίξανε οι αγκάθες. Όμως και κάποιοι έπεσαν σε γόνιμο χωράφι, φυτρώσαν και 100 φορές καρπό περίσσιο δώσαν. Και αφού τους είπε όλα αυτά, με έμφαση τους λέει: Αυτός που έχει τα αυτιά να ακούει, ας τα ακούει.

Γιατί με τις παραβολές ο Ιησούς μιλάει. Τότε λοιπόν οι μαθητές τον Ιησού ρωτούσαν: «Ετούτη η παραβολή, άραγε τι σημαίνει?» Και εκείνος τότε στράφηκε σε εκείνους και απαντάει: «Εσάς επέτρεψε ο Θεός αυτή την ευλογία, να μάθετε μυστήρια αυτού της βασιλείας, ενώ σε άλλους τα έδωσε λέγοντας ιστορίες, έτσι ώστε να κοιτάζουνε και πάλι να μην βλέπουν, και ενώ ακούνε καθαρά να μην καταλαβαίνουν».

Την ιστορία του σποριά ο Κύριος ερμηνεύει. Τη σημασία ετούτη εδώ η ιστορία έχει. Ο σπόρος που ανέφερα είναι του Θεού ο λόγος. Όσοι στο δρόμο έπεσαν είναι αυτοί που ακούσαν τον Άγιο Λόγο του Θεού, όμως μετά θα έρθει ο διάβολος και αφαιρεί το λόγο από τις καρδιές τους για να μην τον πιστέψουνε, ώστε να μην σωθούνε. Και στο πετρώδες έδαφος όσοι καρποί επέσαν είναι αυτοί που σαν ακούν το λόγο του Κυρίου τον δέχονται ευχάριστα, αλλά δεν έχουν ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν πρόσχερα και όταν θα έρθει η ώρα δοκιμασία να γευθούν, τότε θα ξεμακρύνουν. Όσοι στα αγκάθια πέσανε είναι αυτοί που ακούσαν τον Άγιο Λόγο του Θεού, όμως θα συμβαδίσουν με απολαύσεις της ζωής, με πλούτη και φροντίδες, και καταπνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούνε. Και αυτός ο σπόρος που έπεσε στο γόνιμο χωράφι είναι αυτοί που ακούσανε το λόγο του Κυρίου και τον φιλούν με την καλή και αγαθή καρδιά τους, μέσα τους και με υπομονή κάποτε θα καρπίσουν.

του λίχνου η θέση βρίσκεται πάνω στο λιχνοστάτη. Ο λίχνος όταν αναφτεί, κανείς δεν τον καλύπτει με κάποιο σκεύος πάνω του, έτσι ώστε να τον κρύπτει, και ούτε τον τοποθετεί κάτω από το κρεβάτι. Πρέπει να μπει στη θέση του πάνω στο λιχνοστάτη. Πρέπει να βλέπουνε το φως στο σπίτι όσοι μπαίνουν, και δεν υπάρχει τίποτε κρυφό να παραμείνει, μα φανερό το κάθε τι κάποια στιγμή θα γίνει, και δεν υπάρχει τίποτε που μυστικό θα μείνει, έτσι ώστε να μη μαθευτεί και φανερό να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν προσέξετε καλά αυτά που ακούτε, γιατί σας λέω θα του δοθεί εκείνου που κατέχει, μα και θα του αφαιρεθεί όποιου θαρρεί πως έχει.

μάνα του Ιησού Χριστού και τα αδέλφια που είχε. Ήρθανε τότε τον Ιησού εκεί να συναντήσουν η μάνα και τα αδέρφια του, όμως δεν καταφέρναν καν να τον πλησιάσουνε από τον πολύ τον κόσμο. Τον ειδοποίησαν λοιπόν κάποιοι εκεί και του είπαν: «Η μάνα και τα αδέλφια σου στέκονται εδώ απ' έξω και επιθυμούνε να σε δουν». Κι εκείνος απαντάει: «Μάνα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί που ακούνε τον Άγιο Λόγο του Θεού και όσοι τον τηρούνε».

της θάλασσας σταμάτησε με μιας την τρικυμία. Μια μέρα πάλι ο Ιησούς μαζί με μαθητές του μέσα σε ένα πλοιάριο εμπήκε και τους λέει: «Ας πάμε στην απέναντι όχθη αυτής της λίμνης». Και τράβηξαν στα ανοιχτά και ενώ έπλεαν εκείνος, στο πλοίο αποκοιμήθηκε και ξαφνικά ξεσπάει στη λίμνη ανεμοθύελα και άρχισαν να μπαίνουν νερά μέσα στο πλοιάριο και κίνδυνο είχαν μέγα. Τον πλησιάσανε εκεί τότε οι μαθητές του. Τον ξύπνησαν και τούπανε με ταραχή μεγάλη: «Δάσκαλε, ξύπνα, δάσκαλε, χανόμαστε, βουλιάζει». Εκείνος τότε ξύπνησε και έπειτα επιτιμάει την τρικυμία τον άνεμο και αμέσως σταματήσαν. Και η λίμνη ευρισκότανε σε απόλυτη γαλήνη. Και γύρισε ο Ιησούς και λέει στους μαθητές του: «Πού είναι λοιπόν η πίστη σας?» Μα εκείνοι φοβηθήκαν και έλεγαν με κατάπληξη όλοι αναμεταξύ τους: «Ποιος είναι άραγε αυτός που ανέμους διατάζει, που υπακούν τα κύματα και η θάλασσα κοπάζει?»

Η θεραπεία στα γάδαρα ενός δαιμονισμένου. Και έπειτα ο Ιησούς κατέπλευσε και πήγε στη χώρα των Γαδαρινών που ήταν πλησίον, στην όχθη την απέναντι από τη Γαλιλαία. Και όταν βγήκε στην ξηρά, τον συναντά ένας άνδρας που ήταν από την πόλη αυτή που ο Ιησούς επήγε, και μέσα του είχε δαίμονες που χρόνια τον πειράζαν. Με ρούχο δεν ντυνότανε, ούτε έμενε σε σπίτι, και ανάμεσα σε μνήματα τριγύριζε και ζούσε. Σαν είδε τότε τον Ιησού, βγάζει κραυγή μεγάλη και έπεσε στα πόδια του και δυνατά του λέει: «Τι θες εδώ με μένανε, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Παρακαλώ και δέομαι να μη με βασανίσεις». Τα είπε αυτά γιατί πιο πριν είχε ο Ιησούς διατάξει να φύγει από τον άνθρωπο του δαίμονα το πνεύμα. Χρόνια στην εξουσία του ο δαίμονας τον κατήχε, και για να τον κρατήσουνε πολλές φορές τον είχαν σιδηροδέσμιο σφιχτά στα πόδια με αλυσίδες. Εκείνος όμως τα δεσμά έσπαζε με ευκολία και σε ερημιές τον πήγαινε του δαίμονα το πνεύμα. Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος του απάντησε: «Με λένε Λεγεώνα», διότι μέσα του είχαν μπει πάρα πολλά δαιμόνια. Εκείνα τα δαιμόνια τον επαρακαλούσαν: «Μη δώσει τη διαταγή στην Άβυσσο να πάνε». Εκεί κοντά βρισκότανε κοπάδι πολλών χείρων που έβοσκαν εις το βουνό και τον παρακαλούσαν να επιτρέψει ο Κύριος να μπουν μέσα στους χείρους, και εκείνος το επέτρεψε αυτό που του ζητήσαν. Και βγήκαν από τον άνθρωπο και μπήκανε στους χείρους, και αμέσως τότε όρμησε των χείρων το κοπάδι προς τον γκρεμό και πνίγηκε σαν έπεσε στη λίμνη. Σαν είδαν τότε οι βοσκοί αυτό που είχε γίνει, έφυγαν και το είπανε σε ύπεθρο και πόλη. Βγήκανε τότε οι άνθρωποι να δουν τι είχε γίνει, και ήρθανε εκεί κοντά που ο Ιησούς βρισκόταν. Βρήκανε και τον άνθρωπο που βγήκαν τα δαιμόνια ήσυχο δίπλα στον Ιησού να είναι καθισμένος, να φέρεται με λογική, να βρίσκεται ντυμένος. Και όλους τους κυρίεψε δέος και φοβηθήκαν. Όσοι είχαν δει τι έγινε, πώς σώθηκε, τους είπαν: «Ο άνθρωπος που λίγο πριν ήταν δαιμονισμένος». Το πλήθος τότε ολάκερο της χώρας των Γαδάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους, γιατί κυριευτήκανε από μεγάλο φόβο. Και έπειτα ο Ιησούς μέσα στη βάρκα μπήκε και από κοντά τους έφυγε πίσω να επιστρέψει. Ο άνθρωπος που είχαν βγει οι δαίμονες ζητούσε να τον επάρει ο Ιησούς μαζί, παρακαλούσε. Μα ο Ιησούς του ζήτησε να φύγει λέγοντάς του: «Το δρόμο για το σπίτι σου πάρε για να γυρίσεις, κι όσα σου έκανε ο Θεός να τους εξιστορήσεις». Εκείνος τότε έφυγε και κήρυτε στην πόλη σε όλους όσα έκανε ο Ιησούς σε εκείνον.

το θαύμα της Ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου και θεραπεία γυναικός που χρόνια αιμορραγούσε. Όταν επέστρεψε ο Ιησούς, πλήθος τον υπεδέχθη, γιατί όλοι περιμένανε εκεί τον ερχομό του. Τότε ήρθε κάποιος άνθρωπος που Ιάιρο τον λέγαν και ήταν της συναγωγής ένας από τους αρχόντους. Εκείνος τότε έπεσε στου Ιησού τα πόδια και τον επαρακάλαγε στο σπίτι του να πάει. Μοναχο κόρη 12 χρονών είχε στο σπίτι και ήταν άρρωστη πολύ, έτοιμη να πεθάνει. Την ώρα που ο Ιησούς βάδιζε προς το σπίτι, ασφυκτικά τον κύκλωνε ο κόσμος που ήταν έξω. Γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία περίπου χρόνια 12 και είχε καταξοδέψει περιουσία στους γιατρούς, μα δίχως να μπορέσει κανένας από τους γιατρούς εκείνη να γιατρέψει, επήγε πίσω από τον Ιησού, το ρούχο του ακουμπάει στην άκρη άκρη και με μιας το αίμα σταματάει. «Ποιος ήταν που με άγγιξε?» ο Ιησούς ρωτάει. Ενώ όλοι αρνιόντουσαν, ο Πέτρος κι όσοι ήταν εκεί μαζί του έλεγαν: «Διδάσκαλε, ο κόσμος κοντά σου που έχει μαζευτεί σε έχει καταστριμώξει και εσύ ρωτάς ποιος ήτανε που σ' άγγιξε από το πλήθος?» Και είπε τότε ο Ιησούς: «Κάποιος με έχει αγγίξει, διότι δύναμη ένιωσα που μέσα μου να βγαίνει. Σαν η γυναίκα είχε δει το ότι δεν ξεφεύγει της προσοχής του Ιησού, ήρθε εκεί κοντά του, τρέμοντας και στα πόδια του αμέσως καταπέφτει και ευθύς ξεκίνησε εκεί μπροστά σε όλο τον κόσμο. Το λόγο που τον άγγιξε εξήγησε και είπε και ότι αμέσως έγινε από την αιμορραγία. Και τότε λέει ο Ιησούς σε εκείνη τη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε, κόρη μου, έχει θάρρος. Πήγαινε τώρα στο καλό και μέσα σου έχει ειρήνη». Και ενώ ακόμη ο Ιησούς μίλαγε, ήρθε κάποιος από τ' αρχισυνάγωγου το σπίτι και του λέει: «Η κόρη σου ξεψύχησε, μάταιο είναι πλέον, μην ενοχλείς τον δάσκαλο, θαρώ πως είναι δέον». Σαν τ' άκουσε ο Ιησούς, του είπε: «Μη φοβάσαι, αλλά μονάχα πίστευε και θα σωθεί η κόρη». Στο σπίτι του όταν έφτασε, δεν άφησε κανέναν μέσα μαζί του για να μπει, εκτός από τον Πέτρο, μαζί και τον Ιάκωβο, μα και τον Ιωάννη, αλλά και αυτού του κοριτσιού, τον Κύρη και τη μάνα. Όλος ο κόσμος έκλαιγε και τη θρηνολογούσε. Μα ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνους λέγοντάς τους: «Μην κλαίτε, δεν απέθανε, αλλά απλώς κοιμάται». Αυτοί τον περιγέλασαν, βέβαιοι καθώς ήταν, πως το κορίτσι σίγουρα το είδαν πεθαμένο. Ο Ιησούς αφού έβγαλε όλους από το σπίτι, από το χέρι έπιασε εκείνο το κορίτσι και δυνατά εφώναξε λέγοντας: «Κόρη, σήκω». Και επέστρεψε το πνεύμα της και στάθηκε αμέσως. Και ο Ιησούς διέταξε φαΐ για να της δώσουν. Και οι γονείς του κοριτσιού κατάπληκτοι είχαν μείνει με όλα αυτά που είδανε μπροστά τους να έχουν γίνει. Μα ο Ιησούς παρήγγειλε προς τους γονείς και είπε: «Το γεγονός που είδανε μην μπούνε σε κανέναν».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: συγκίνηση και περηφάνεια για την αγωνιστικότητα και το αδούλωτο πνεύμα του ελληνικού λαού προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες τα φωτογραφικά τεκμήρια της εκτέλεσης των 200 πατριωτών στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Έχοντας επισκεφτεί τον χώρο που βρίσκεται 10 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, τον Μικρασιατικό Δήμο, πριν λίγους μήνες, έχοντας επισκεφτεί ακόμα τα Καλάβρητα και το Δίστομο, δεν θα μπορούσα να μην βρεθώ και σε τόπους μαρτυρίου στην Κρήτη. Οι αθλητικές ιστορίες άρχισαν να γράφονται στη Δαμάστα από το 1983 και μετά και μέσα στους ιδρυτές του εταιρικού σωματείου του χωριού ήταν και συγγενείς αυτών που εκτελέστηκαν από τους Ναζί. Μπορεί να μιλάμε για αθλητικές ιστορίες, αλλά όταν κάνουμε εκπομπή για τη Δαμάστα δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός αυτό εδώ το σημείο και αυτή την ιστορία. Δεν είναι αθλητική, είναι ιστορία ζωής, είναι αυτή που θα συντροφεύει πάντα τους κάτοικους αυτού του χωριού και όσους έχουν ρίζες από τη Δαμάστα. 21 Αυγούστου του 1944, οι Γερμανοί, οι Ναζί, έφεραν εδώ 30 δαμαστιανούς Έλληνες πατριώτες οι οποίοι πλήρωσαν με τη ζωή τους το ότι ήθελαν πολύ να δουν την Ελλάδα ελεύθερη, την Κρήτη ελεύθερη. Και αυτή εδώ η εκπομπή δεν θα μπορούσε να μην βρεθεί σε αυτό το σημείο και δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε κι εμείς με τον δικό μας τρόπο τη μνήμη των πατριωτών.
1: Σε αυτό το ανισόπεδο μικρό οροπέδιο έφεραν πρώτα τους 15 που υπάρχουν στο επάνω μέρος, τους εκτέλεσαν και μετά γύρισε η κλούβα και πήρε τους άλλους 15 που τους εκτέλεσαν στο κάτω μέρος. Την πέμπτη μέρα λοιπόν τους ανακάλυψαν εδώ. Δεν μπορούσαν να σκάψουν, δεν είχαν και εργαλεία γιατί τα είχαν όλα λαιλατήσει και τους σκέπαζαν με αγκάθια. Έβαζαν πέτρες από πάνω για να τους προφυλάξουν από τα άγρια ζώα. Δεν μπορούσαν να τους μετακινήσουν γιατί ήδη είχε αρχίσει η σύψη. Και έτσι λοιπόν τον έφευγαν τον καθένα όπως είχε πέσει. Έτσι εξηγείται και το άτακτο αυτό των τάφων. Που αυτό συγκινεί όποιον έρθει πραγματικά εδώ.
2: Η Δαμάστα, το χωριό που βρισκόμαστε, είχε ανέκαθεν ποδοσφαιρική κουλτούρα. Και πολύ παλιότερα από μένα και, και η δική μου γενιά και οι νεότερες. Έπαιζαν πάντα ποδόσφαιρο με τα διπλανά χωριά. Δηλαδή με τις Αλόιδες προς το Ρέθυμνο, με το Μάραθο που είναι προς το Ηράκλειο και με το Φόδελε που είναι στο Βορρά. Άτυπα, πιτσιρικάδες, μεταξύ τους έκλειναν ένα μάτς και γινόταν ο αγώνας. Το ίδιο έκανε και η δική μου γενιά. Η δική μου γενιά, δηλαδή αυτοί που έχουν γεννηθεί από το 59 μέχρι το 62 κυρίως, σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να πάμε ένα βήμα παραπέρα την ιστορία. Δηλαδή να αγοράσουμε φανέλες, ούτως ώστε να είμαστε ένα σύνολο που θα λέγεται ομάδα. Εμπνευστήκαμε από το Μουντιάλ του 1978, στο οποίο Μουντιάλ είχε κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση το Περού, και είχε επίσης στο Περού μια εξίσου πολύ καλή εμφάνιση με την έννοια τη στολή του, οι φανέλες του. Είχε μια διαγώνια λωρίδα, κόκκινη μάλλον μπορντό, πολύ έντονη, η οποία άρεσε στην ηλικία τη δική μας που είμαστε 17-18 χρονών. Συν η καλή

0: εμφάνιση που έκανε εκείνη τη χρονιά, σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε μία στολή στα αυτά τα πρότυπα.
1: Λάτιν.
0: Λάτιν. Περού, Περού. Μαζέψαμε λοιπόν χρήματα εδώ στο χωριό, καταρχήν με ένα έρανο, βάλαμε και εμείς οι πιτσιρικάδες ό,τι είχαμε, πήγαμε στο Ηράκλειο, παραγγείλαμε τις στολές και οι στολές είναι ακριβώς αυτές που βλέπετε και εκεί απέναντι στα αποδυτήρια, είναι η πρώτη στολή, μπλε και άσπρο όμως. Η λωρίδα, η διαγώνια είχε μπλε χρώμα, δεν είχε το κόκκινο χρώμα του Περού. Αυτό έγινε γιατί οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, τα μαστιανοί ποδοσφαιριστές ήταν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ήταν και μερικοί εκτζίδες όπως εμένα, οι οποίοι για να μην τσακωθούν δεν θα έπρεπε να υπάρχει το κόκκινο και το πράσινο χρώμα μέσα.
1: Για να επηρεάζει.
0: Ακριβώς.
1: Για ενότητα.
0: Ούτε κίτρινο φυσικά. Και έτσι καταλήξαμε στο μπλε, ας πούμε, της Εθνικής Ελλάδας, που ήταν γενικώς αποδεκτό. Φτιάξαμε λοιπόν αυτές τις στολές, παίζαμε με τα γύρω χωριά το ποδόσφαιρό μας. Εμείς είμαστε ομάδα και αυτοί ήταν σκορποχώροι. Είχε γίνει ένα σημαντικό βήμα. Από εκεί και πέρα πέρασαν κάποια χρόνια και φτάσαμε στο τέλος του 82. Εκεί πρέπει να γίνει ένα δεύτερο, ακόμα πιο αποφασιστικό βήμα προς τη μεριά της δημιουργίας μιας ποδοσφαιρικής ομάδας για το χωριό μας. Έχουν προηγηθεί, να πω ότι το καλοκαίρι του 82 έχουν γίνει πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Δαμάστα για τους 30 εκτελεστέντες από τους Γερμανούς, ένα γεγονός που είχε κάνει πάταγο με τη συμμετοχή όλων των Δαμαστιανών. Πολιτιστικές εκδηλώσεις μιας εβδομάδας με χοροεσπερίδες, με θέατρα, με διάφορους κινητή θησαυρών και κινητοποίησε όλο το χωριό. Κινητοποίησε μάλλον τη συλλογικότητα εκείνη που ήξερε και που είχε μέσα της η Δαμάστα. Μετά από αυτό ήρθε και η ώρα να δημιουργήσουμε ένα καινούριο θεσμό που θα ήταν η ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι, από τα τέλη του 82 ιδρύεται μια διοικούσα επιτροπή που θα αναλάμβανε να στήσει την ποδοσφαιρική ομάδα. Εγώ το 82 είμαι φαντάρος. Αρχές του 83 τελειώνω και επιστρέφω στη Δαμάστα και οι εργασίες δημιουργίας της ομάδας βρίσκονται στη μέση. Οπότε μπαίνω και εγώ στο παιχνίδι, φυσικό ήτανε, και φτάνουμε σε ένα σημείο το 1983 πια να έχουμε το καταστατικό της ομάδας, να ψάξουμε να βρούμε δελτία για τους ποδοσφαιριστές και να πούμε ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έτρεχε όλο το χωριό για την επιτυχία αυτού του σκοπού, αυτού του στόχου. Έτσι έχουμε ποδοσφαιριστές που είναι όλοι δαμασκιανοί, που έχουν βγάλει δελτία κανονικά.
1: Όλοι οι Δαμασκιανοί. Έτσι.
0: Όλοι οι Δαμασκιανοί. Δαμασκιανοί όλοι. Θα δείτε και στη φωτογραφία εκεί που είναι τέλος πάντων, από τις πρώτες χρονιάς τέλος πάντων.

0: Από το 83 που ξεκίνησε η ομάδα είμαι δίπλα. Από το 90 και μετά συνέχεια στην πρώτη γραμμή, διότι είχαμε πολλά προβλήματα οικονομικά βασικά και τρέχαμε όλοι μαζί, ας πούμε, να βοηθήσουμε να μην χαθεί η ομάδα, να μην διαλύσει. Καταφέραμε, την κρατήσαμε την ομάδα τόσα χρόνια. Με τη βοήθεια βέβαια των χωριανών, αλλά και φίλων. Υπήρχαν και πολλοί φίλοι που μας βοηθήσαν, οικονομικά βασικά. Είχαμε συνέχεια μια καλή χημεία οι παίχτες. Είμαστε μια ομάδα φίλοι. Ποτέ δεν πληρώσαμε παίχτες στην ομάδα. Όσα χρόνια ήμουν εγώ, μέχρι και ήρθενε ο Παπαδάκης και αρχίσε η ομάδα για να ανέβει, πλήρωσε παίχτες. Και ακριβά, τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς είμαστε μια παρέα. Παίζαμε την μπάλα μας, τελειώναμε, πηγαίναμε στο καφενείο, ό,τι βρίσκαμε. Μια παρέα, χάναμε, κερδίζαμε, είμαστε πάντα οκ. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, υπήρχαν τα πέτρινα χρόνια που λέω εγώ, όταν σταματήσανε την επιχορήγηση στην ομάδα για διάφορους λόγους. Και οι λόγοι ήταν ότι δεν είχαμε διάτρητες αποδείξεις το 90. Και βγήκε νόμος μετά ότι έπρεπε να καλύψουμε τα έργα. Τα έργα είχαν πάρει 1 εκατομμύριο για να ολοκληρώσουμε την περίφραξη. Το οποίο δεν μας δίνανε με τα λεφτά και αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να βρούμε ανθρώπους να μας κόψουν τιμολόγια, να τα στείλουμε, αλλά μετά από 4 χρόνια να πάρουμε επιχορήγηση. Εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για την ομάδα.
1: Και φαντάζομαι ότι δυσκόλευε την ομάδα και το γεγονός ότι συνεχώς άδειαζε το χωριό, ναι, όταν δεν έχεις μόνιμους κατοίκους.
0: Αυτό ακριβώς. Μίκραινε το χωριό και η ομάδα παρέμεινε χωρίς οικονομική βοήθεια. Και αναγκαζόμαστε, πηγαίναμε, κάναμε κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες κληρώσεις. Και έτσι κρατήθηκε η ομάδα μέχρι το 17 που ήμουνα στο Συμβούλιο εγώ. Μετά που ήρθε ο Παπαδάκης, με έκανε επίτιμο και ηρεμήσαμε λίγο, αλλά δεν ηρεμώ, συνέχεια με φωνάζουμε. Τρέχα από εδώ, τρέχα από εκεί, φέρε νερά, τρέχω για όλες τις δουλειές της ομάδος.
1: Θέλετε όμως κι εσείς, γιατί αλλιώς δεν θα...
0: Μ' αρέσει, ναι. Τρέχω στα παιχνίδια σχεδόν σε όλα, όσο μπορώ.
1: Από την πρώτη ομάδα και τους πρώτους ανθρώπους, τι θυμάστε? Γιατί πολλοί ήταν κοντά σε ηλικία σε εσάς στο ξεκίνημα.
0: Ναι,
1: από τους ιδρυτές, από...
0: Ήτανε, σου λέω, τα πρώτα χρόνια υπήρχε ένας μεγάλος ενθουσιασμός στο χωριό για την ομάδα. Όταν παίζαμε εκτός έδρας, να φανταστείτε, πηγαίναμε 2 πούλμαν υποχρεωτικώς. Δηλαδή 100 άτομα ήταν σίγουρα. Εκτός τα γιόταχοι. Δηλαδή πηγαίναμε 150 άτομα εκτός έδρας μιλάμε.
1: Και οι Δαμαθιανοί του Ηρακλείου και...
0: Ναι, παντού. Και φίλοι ερχότανε, γιατί είχαμε μερικούς παίχτες που δεν ήταν όλοι Δαμαθιανοί. Την αρχή ήταν όλοι Δαμαθιανοί.

0: χωριό είχε πολύ ζωή τότε. Είχε πολύ ζωή η οποία διπλασιαζόταν τα καλοκαίρια όταν ερχόταν στο χωριό η διασπορά από την Αθήνα, μεγάλη διασπορά, αλλά και από το Ηράκλειο, εξίσου μεγάλη διασπορά. Να σας πω μόνο για να γίνει αντιληπτό αυτό ότι υπήρχε σύλλογος Δαμαστιανών Αττικής από τη δεκαετία του 60. Υπήρχε σύλλογος, πολιτιστικός σύλλογος Δαμαστιανών Ηρακλείου. Και όταν πια αυτοί ατόνισαν, ιδρύθηκε ο πολιτιστικός σύλλογος Δαμάστας. Τρίτος ήταν ο πολιτιστικός σύλλογος Δαμάστας που συνεχίζει και μέχρι σήμερα τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που είπαμε και στην αρχή. Όλα αυτά τα λέω για να γίνει κατανοητό ότι υπήρχε και είχε δουλευτεί εδώ πολλές δεκαετίες πριν η κουλτούρα της συλλογικής δράσης για το χωριό. Και μία έκφανση αυτής της συλλογικότητας είναι και η ποδοσφαιρική ομάδα. Ίσως γι' αυτό κρατάει και σήμερα, σε ένα χωριό που στην ουσία δεν έχει κατοίκους, όλοι είναι στη διασπορά, η ομάδα παραμένει όμως να υπάρχει. Μπορεί να μην έχει δαμασιανούς παίχτες ελάχιστους σήμερα, αλλά έχει μείνει όμως αυτή η δράση, η συλλογικότητα, να την κρατάει ζωντανή και να προχωράει.
1: Μόνιμοι κάτοικοι δηλαδή τώρα είναι λίγοι.
0: Μόνιμοι κάτοικοι είναι καμιά 40-50.
1: Τόσο λίγοι.
0: Οι μόνιμοι κάτοικοι, ναι. Ναι, αλλά έχει μεγάλη διασπορά στο Γάζι και στο Ηράκλειο. Γιατί έχουν από τη δεκαετία του 80 υπήρξε μια διαρκής φυγή, μια αστιφιλία προς Γάζι κυρίως και προς Ηράκλειο.
1: Να ρωτήσω κάτι, δάσκαλε, γιατί εσείς θα το ξέρετε. Μου έρχεται στο μυαλό να ρωτήσω αν στους ιδρυτές και στους πρώτους ανθρώπους αυτής της ομάδας, που εγώ είμαι βέβαιος ότι θα ισχύει αυτό, υπήρχαν κάποιοι συγγενείς των θυμάτων από τους Ναζί.
0: Από τους εκτελεστέντες.
1: Από τους εκτελεστέντες.
0: Βεβαίως, φυσικά και υπήρχαν, αλλά επειδή τώρα δεν θα ήθελα, ίσως πως ξεχάσω κάποιον,
1: ναι, δεν είμαι σίγουρος,
0: θα κατονομάσω ένα ο οποίος ήταν εμβληματική προσωπικότητα. Ήταν ο Οδυσσέας ο Στρατιδάκης, του οποίου ο πατέρας κοίταται εκεί δολοφονημένος από τους Ναζί, και ήταν η ψυχή κατά κάποιο τρόπο όλου αυτού του εγχειρήματος. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Δαμασιανών Αττικής, έτσι επί σειρά ετών, ο Στυλοβάτης, και αυτός που ξεκίνησε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις εδώ στη Δαμάστα, ξαναλέω το 82, και επίσης Στυλοβάτης της προσπάθειας για τη δημιουργία του Αθλητικού Συλλόγου, και διετέλεσε μετά αργότερα και πρόεδρος, όταν πια επέστρεψε από την Αθήνα και εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο, και σαν πρόεδρος της ομάδας της σημερινής της Δαμάστας. Λέω μόνο αυτό γιατί ήταν η πιο εμβληματική προσωπικότητα. Υπήρχαν και άλλοι, φυσικά, αλλά ξαναλέω, δεν θα ήθελα να πω σειρά ονομάτων γιατί είναι πολύ.
1: Αυτό που έχει περάσει στην ιστορία του χωριού, δεν έχετε πάψει ποτέ εσείς οι Δαμαστιανοί να το αναφέρετε, ακόμα και σε περιπτώσεις, γιατί και το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, ακόμα και στην ποδοσφαιρική ομάδα υπάρχει ένα σημείο αναφοράς.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτό που είχε γίνει τότε. Δηλαδή, είσαστε από τα χωριά που θυμούνται και δεν ξεχνάνε.
0: Ναι, είπαμε, η κουλτούρα της συλλογικότητας τα εντάσσει όλα αυτά, δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει. Να πω μόνο σε αυτό ότι υπήρξε και μία στολή της ομάδας επαιτειακή για τα 80 χρόνια από την εκτέλεση των 30 Δαμασιανών από τους Γερμανούς.
2: Και θέλω να κάνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βασίλη τον Ιράκη, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους παίχτες του Ηρακλείου και όμως προτίμησε να παίζει Δαμάστα. Γιατί εδώ ήταν η παρέα του, έτσι έλεγε. Και έφερνε και αυτός 10 άτομα, φίλους, γνωστούς, ξέρω εγώ, και πηγαίναμε. Πάντα. Και έτσι διατηρήθηκε η ομάδα μέχρι σήμερα.
1: Τι σας έχει μείνει από όλα αυτά τα χρόνια, κάτι που να θυμάστε έτσι έντονα, από τις επιτυχίες, από τις δύσκολες στιγμές, κάτι που να ξεχωρίζετε?
2: Πιο πολύ θυμάμαι τις δύσκολες εποχές, όταν ερχόμαστε εδώ και δεν είχαμε να πληρώσουμε τη διαιτησία. Αυτά τα χρόνια τα δύσκολα θυμάμαι. Και στενοχωριέμαι που δεν είχαμε τότε τα μέσα να... Και κάναμε ένα αέρανο από τους φιλάθλους, ό,τι ήθελε ο καθένας να δώσει, 50 δραχμές, 100 δραχμές τότε, για να πληρώσουμε τη διαιτησία. Να μην μας σταματήσει η ΕΠΣΗ να μας στέλνει διαιτητές. Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Η Δαμάστα πάντως, παρόλο που είναι ορεινό χωριό, ήταν πάντα και φιλήσυχο. Νομίζω ότι δεν είχατε ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Όχι,
1: δεν είχαν γίνει ποτέ επεισόδια σε παιχνίδι.
2: Ποτέ επεισόδια. Μία φορά μόνο χτυπήσαν ένα Λάισμαν, ένας παίχτης ξένος, εκτός Δαμάστας, ο οποίος την άλλη μέρα τον εξαφανίσαμε τελείως.
1: Έγινε και αυτό.
2: Ναι, του δώσαμε το δελτίο και έφυγε. Η Δαμάστα βέβαια έχει πάρει δύο φορές το κύπελο ήθους, το οποίο είναι κάτι πρωτόγνωρο. Το κύπελο ήθους τι είναι? Να μην αποβληθεί κανείς παίχτης σε όλο το πρωτάθλημα. Και καταφέραμε έστω με δεύτερη κίτρινη, και αυτό ισχύει. Καταφέραμε δύο φορές και το πήραμε χωρίς καμία αποβολή.
1: Είναι σπουδαίο αυτό.
2: Ναι, όταν εγώ ήμουν πρόεδρος, αυτό το έλεγα. Δεν θα διαμαρτύρεται στο διαιτητή, ο διαιτητής σφυρίζει, τελείωσε. Δεν θέλω αποβολές. Θα σέβεσαι τους αντιπάλους, θα σέβεσαι τη διαιτησία, θα σέβεσαι όλο τον κόσμο. Και ακούγανε παίχτες, ακούγανε τότε. Τώρα λίγο-λίγο αφινάνε και τα πράγματα αγριεύουν, αλλά εντάξει, καλά πάμε.
1: Και τι άλλο σκέφτεστε, ποια επιθυμία, όνειρο έχετε για την ομάδα του χωριού, να την ξαναδείτε, Α1, κάτι άλλο?
2: Όχι, εγώ θέλω να υπάρχει ομάδα και αν μπορούμε να βρούμε παιδιά που υπάρχουν παιδιά να έρθουν χωριανάκια να παίζουν και ας παίζει και στην τελευταία κατηγορία. Δεν με ενδιαφέρει.
3: Εγώ επειδή ζούσα εκτός Κρήτης πολλά χρόνια, δεν ήμουν κοντά στην ομάδα. Στην ομάδα είμαι κοντά από το 14 και μετά. Από το 17 μπήκα ενεργά στο Συμβούλιο και έχω φτάσει μέχρι τη σημερινή θέση μου πρόεδρο.
1: Ναι, αλλά και όταν ήσουν εκτός Κρήτης, φαντάζομαι ενδιαφερόσουν, δεν μπορεί να...
3: Πάντα ενδιαφερόμουν και πολλές φορές που ερχόμουν με άδεια, γιατί ήμουν στρατιωτικός, πάντα και πετύχαινα αγώνα του χωριού, πάντα ήμουν στον αγώνα. Ουσιαστικά τα χρυσά χρόνια της Δαμάστας άρχισαν το 17, όταν ήρθε ο Αντώνης ο Παπαδάκης εδώ, για να μην σβήσει η ομάδα. Εκεί η ομάδα ήταν στο τελείωμά της. Ήρθε ο Αντώνης και από τότε ξεκίνησε η ιστορία της Δαμάστας. Μέχρι το 23 ήταν τα πολύ καλά χρόνια που πήραμε το πρωτάθλημα, είχαμε άνοδο κάθε χρόνο, ανεβήκαμε στη Γάμα Εθνική, μέχρι που μας, ο COVID μας έκανε ένα φρενάρισμα γερό, όπως πολλούς άλλους. Και ακόμα όμως η ομάδα τώρα είναι αξιοπρεπέστατα στην Α2. Υπάρχει, αυτό είναι το σημαντικό, υπάρχει η ομάδα, το κυριότερο απ' όλα. Και υπάρχει μια ομάδα σε ένα πολύ μικρό χωριό όπως είναι η Δαμάστα. Να πούμε, ο Αντώνης Παπαδάκης ήταν ο χωριανός μας. Ήταν από τους πρώτους παίκτες στην πρώτη ομάδα. Ήταν ταλέντος στο Ηράκλειο. Έχει παίξει στη Μικτή Ηρακλείου τότε. Γκολτζής, επιθετικός. Πολύ έξυπνος παίκτης. Και στη διάρκεια του μετά στη ζωή σπούδασε γιατρός. Και ήταν ένας πολύ έξυπνος επιχειρηματίας. Εδώ στο χωριό ήρθε. Έκανε πλήρη ανακαίνιση του γηπέδου. Έβαλε πολλά χρήματα στη Δαμάστα. Είχε τον όνειρό του πρωταθλητισμού. Είχε φιλοδοξίες τεράστιες, είχε όραμα για το χωριό και όχι μόνο για το γήπεδο, και για αθλητικό κέντρο σχεδιάζεται σε κάποια φάση να φτιάξει. Φυσικά ο χρόνος δεν ήταν που τον άφησε, γιατί όπως γνωρίζετε έφυγε πριν δύο χρόνια.
1: Έφυγε νέος.
3: Είχε ένα μεγάλο όραμα. Εκτός από το πρωτάθλημα που κατακτήσαμε τη Γάμα Εθνική, είχε σκοπό να ανεβάσει την ομάδα και πιο πάνω. Ή επίσης είχε άλλα σχέδια για μια ένωση, μια ομάδα του Μαλεβιζίου να πρωταγωνιστήσει. Δηλαδή υπό τη σκέπη όλες οι ομάδες του Μαλεβιζίου να κάνουν το Μαλεβιζιακό, η Ένωση του Μαλεβιζίου, έτσι την έλεγε, που να πάει πολύ ψηλά αυτή η ομάδα. Να ανταγωνίσει, ας πούμε, μέχρι και η Super League θα μπορούσε να την πάει. Είχε τα φώτα να την πάει. Φυσικά ούτε αυτό το σχέδιο προωθήθηκε. Και το τρελό του όνειρο, θα σου το πω και αυτό, ήταν να έρθει εδώ πέρα ο Ολυμπιακός να παίξει με φιλικό.

Χαίρομαι πάρα πολύ για την ομάδα μας. Έτσι. Αλλά τη χαίρομαι από τότε που την ιδρύσαμε. Από τότε την καμαρώνω. Γιατί είμαστε μια ομάδα, πραγματική ομάδα. Όλο το χωριό, τότε είμαστε μόνο χωριανοί. Μόνο δαμασιανοί κατάμε. Και από τότε που ξεκινήσαμε μέχρι και σήμερα, πίσω από το γήπεδο, κάπου 100 μέτρα πιο κάτω, ήταν ένα χωραφάκι. Είχε πέτρες μέσα αυτά, το καθαρίσαμε λιγάκι και κάναμε εκεί προπονήσεις. Τις πρώτες προπονήσεις τις κάναμε εκεί. Το κολυμπόστεμα. Κολυμπόστεμα. Έτσι. Τι να θυμόμαστε, είμαστε καταρχάς καμία σχέση με το σημερινό, τις σημερινές προετοιμασίες δεν είχαμε γήπεδο καταρχάς, μεγάλο πρόβλημα, είχαμε γίνει πυρολόγιο, δηλαδή σε αλάνες περισσότερο. Να το πω, το Απολλώνια το πυρολογείο απ' έξω που είχε μια εναφορά. Ή τότε το Παγκρίτιο που δεν είχαν πέσει ούτε οι κολόνες. Απλώς το είχαν καθαρίσει και πηγαίναμε και κάναμε εκεί προπόνηση με όχι τέρματα, με πέτρες. Με πέτρες κάτω. Για το χωριό μας το αγαπούσαμε, αλλά φέταμε την καλή μπάλα. Φέταμε την καλή μπάλα. Δεν είμαστε δηλαδή μια ομαδίτσα έτσι. Φέταμε καλή μπάλα. Είχαμε καλούς παίχτες. Είχαμε καλούς παίχτες και με τις συνθήκες της τότε, δηλαδή όταν κάνεις δύο προπονήσεις την εβδομάδα. Και τι προπονήσεις τώρα, μπαίναμε με το γήπεδο, τρέχαμε λιγάκι, κάναμε ένα ζέσταμα, δυο, τρεις γύρους, παίζαμε λίγο μπάλα, πάλι λίγο τρέξιμο και φεύγαμε. Αυτό ήταν με σημερινές συνθήκες που έχουμε γυμναστές, που έχουμε μασέρ, που έχουμε όλες τις ευκολίες για ένα αθλητή, έτσι δεν υπήρχαν. Και όλα αυτά τα κάναμε από αγάπη και τρόπο.

γήπεδα Μάστα είναι χωριό ηρώων και οι ήρωες δεν βρίσκονται στα γήπεδα. Ωστόσο, οι κάτοικοι του χωριού αλλά και όσοι ζουν σε Γάζη, Τσαλικάκι, Ηράκλειο, Αθήνα και αλλού, όταν μιλάνε για την ποδοσφαιρική τους ομάδα που διαφήμισε τα τελευταία χρόνια τη Δαμάστα σε όλη την Ελλάδα, μιλάνε και για έναν αείμνηστο χωριανό τους που έφυγε νωρίς, τον Αντώνη Παπαδάκη, αυτόν που υπήρξε ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας και περίπου 40 χρόνια μετά την έφτασε μέχρι και την τρίτη εθνική, με σπουδαίες δράσεις και εκτός γηπέδου. Αυτόν που την έκανε πρωταθλήτρια Ηρακλείου, αυτόν που έφερε στη Δαμάστα παίκτες που έχουν παίξει στο Champions League, όπως τον Μανώλη Ρουμπάκη, αλλά και Πορτογάλους ποδοσφαιριστές.

0: Πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν, αν θυμάμαι καλά, το 2004. Ήρθα γαμπρός εδώ και ήταν τότε η εποχή που ήταν πρόεδρος ο πεθερός μου και μαζί με τη σύζυγό μου παντρεύτηκα και την ομάδα. Και τη βάλανε τότε ο Μάτσι. Πέρασα
1: την πήρες πρίκα όμως.
0: Την πήρα πρίκα και την ομάδα δεν μου το είχαν πει αυτό, βγήκε στην πορεία. Πέρασα 20 χρόνια εδώ πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι ένα χωριό, οικογένεια, μια ομάδα οικογένεια. Είναι, αντιπροσωπεύει 100% τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Είναι αυτό που λέμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, θα το βρεις εδώ. Μια ομάδα, οικογένεια, παρέα, που όλοι έρχονται να κάνουν την προπόνησή τους, να παίξουν την παλίτσα τους, να αγκαλιαστούν, να φιληθούν, να πιούν τη ρακή τους, να κάνουν την παρέα τους και να αποχωρήσουν. Αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας. Δεν κοιτούσαμε να κάνουμε τον πρωταθλητισμό που λένε σε άλλες ομάδες. Περνούσαμε ωραία, είτε 2-3 γκολ βάζαμε, είτε 3 τρώγαμε. Εμείς ήμασταν το ίδιο. Φεύγαμε πάντα μετά μια παρέα, αγκαλιασμένοι. Κατεβαίναμε στο χωριό κάτω, κάναμε την παρέα μας. Και εποχές δύσκολες για την ομάδα. Περάσαμε τότε δύσκολα, δηλαδή και οικονομικά και δεν είχαμε ούτε καν ρεύμα εδώ πέρα στο γήπεδο. Δεν υπήρχε τίποτα εδώ. Μέχρι που ήρθε ο Αντώνης ο Παπαδάκης ο συγχωρεμένος, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα εδώ για την ομάδα και για την περιοχή, οι συνθήκες ήταν κάπως εδώ. Δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε, συνεχίσαμε, σε όποια κατηγορία και να παίζαμε, η Δαμάστα ήταν πάντα αξιοπρεπέστατη. Εγώ αγάπησα το μέρος, αγάπησα την ομάδα, την τίμησα 20 χρόνια όπως μπορούσα. Και συνέχισα εκεί που όλοι ξέρουμε.
1: Η φιλία με τον Αντώνη, γιατί είσαστε και φίλοι και ήσουν δίπλα του και νομίζω ότι...
0: Ο Αντώνης είχε μεγάλο όραμα για τη Δαμάστα. Ήθελε να τη δει κάποια μέρα να παίζει στην Αλφα Εθνική. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ήταν από τους λίγους που ήταν πολύ μπροστά για την εποχή. Είχε πάντα έξυπνες και ωραίες ιδέες. Και έκανε και πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία ανεβάσανε επίπεδο τόσο την ομάδα όσο και το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου. Γιατί βοηθούσε όλες τις ομάδες, δεν ήταν μόνο η Δαμάστα που ήταν ο τόπος του.
2: Πραγματικά.
0: Βοηθούσε όλες τις ομάδες, στήριζε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Ήταν και αυτός παίχτης, μπορείτε να τον δείτε εδώ στη φωτογραφία. Ήταν από τους παίχτες που ίδρυσαν την ομάδα της Δαμάστας το 1983 και... Είχε αγαπήσει κι αυτός αυτό που αγαπάμε όλοι μας, το ερασιτεχνικό
1: ποδόσφαιρο. Είναι στη φωτογραφία στην ομάδα και δίπλα είναι όταν ήταν παράγοντας.
0: Κάτω, δεξιά, ο δεύτερος. Και δίπλα είναι όταν ήταν εδώ. Η μεγαλύτερη μας επιτυχία ήταν όταν καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα στην Α1 και βγήκαμε στη Γ Εθνική.

0: ήταν πρωτόγνωρο για μας ότι η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α1. Ξεκινήσουμε από εκεί. Και με άνεση. Και με παιδιά, παίχτες που είχαν παίξει στη Super League, όπως ήταν ο Αναστασιάδης τότε, όπως ήταν ο Μανώλης Ουρμπάκης. Τα παιδιά αυτά ήταν στη Δαμάσκη. Το να τα έχουμε τα παιδιά αυτά σε εμάς, στη Δαμάσκη, στα φοβητήριά μας, ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Ρωτάω του 30 φίλου. Είναι πολλά παιδιά που δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Βοήθησαν όλοι να πάρουμε το πρωτάθλημα τότε. Και την επόμενη χρονιά λεγόταν Γάμα Εθνική. Και πέραμε του δύο Πορτογάλου πολύ καλού παίχτε. Κρατήσαμε όλα αυτά τα παιδιά. Και στην αρχή τη Γάμα Εθνική, στου πρώτου 3-4 αγώνε, είχαμε μια πολύ καλή παρουσία με πολύ καλά αποτελέσματα. Και μετά δυστυχώ ήρθε το COVID. Και εκεί τελειώσαν όλα. Mm-hmm. Σαν ένα διακόπτη να μα έσβησε.
1: Και το γήπεδο ανακαινίστηκε με Αντώνη Παπαδάκη. Νομίζω δεν υπήρχαν αυτές οι εγκαταστάσεις που βλέπουμε τώρα ακριβώς.
0: Όχι, τα παλιά αποδυτήρια ανακαινίστηκαν πλήρως. Έκανε τα καινούργια αποδυτήρια, έκανε το κηλικείο, περιβάλλοντος χώρους. Το πιο πολύ που βλέπετε από το γήπεδο είναι το Αντώνη Παπαδάκη. Και τον αδελφό του, τον Μιχάλη. Το έχω ξαναπεί αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Μιχάλη. Και ο αδελφός του, που ήταν και αυτός ποδοσφαιριστής στην πρώτη ομάδα. Και χωριανάκι μας, και αυτός βοήθησε σε αυτό. Ήταν στην ουσία, από ό,τι είχαν πει και αυτοί, ήταν μια ευγενή δωρεά σε εμάς για τη μνήμη της μητέρας τους. Ο αδελφός του, ο Μιχάλης, δραστηριοποιήθηκε και με την ταβέρνα, μια περίοδο στο χωριό, και ο Αντώνης είχε φτιάξει το ξενοδοχείο, ένα μικρό ξενοδοχείο που έχει εδώ στο χωριό, οπότε ήταν πάντα πολύ κοντά στο χωριό.
1: Πρόεδρε, να μας πας και στη σημερινή εποχή, είπαμε ήδη τη λέξη αξιοπρέπεια. Πώς βλέπετε την ομάδα τώρα, ποιοι στόχοι υπάρχουν, αν καλλιεργείτε λίγο και τις υποδομές, γιατί και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Αν υπάρχουν και παιδιά, δεν έχει μείνει πληθυσμό στο χωριό, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εμείς είμαστε ένα πολύ μικρό χωριό, πάρα πολύ μικρό χωριό. Βασικά όλοι οι χωριανοί μας ζουν στο Ηράκλειο και στο Γάζι. Τα παιδιά, τα μικρά, τα μασιανάκια, οι επόμενοι ποδοσφαιριστές, αυτή τη στιγμή είναι μοιρασμένοι σε ακαδημίες στο Ηράκλειο. Τα πιο πολλά είναι στο Κάντια, που είχαμε τη συνεργασία με το Κάντια, την κρατάμε ακόμα λίγο. 7-8 παιδιά είναι εκεί, τα μασιανάκια. Εμείς έχουμε κάνει μια συνεργασία με τον Εργοτέλη, λόγω του Γιώργου του Πολυχρονάκη, του πρόεδρου του Εργοτέλη, πρώην πρόεδρος από εδώ, mm-hmm. στη Δαμάστα. Έχουμε κάνει μια συνεργασία με τον Εργοτέλη και έχουμε μικρά παιδιά του Εργοτέλη μαζί με δικά μας παιδιά και έχουν φτιάξει αυτή μια ομάδα, τους έχει ταξιοπρεπέ στην Α2.
1: Κάποια στιγμή θέλετε να τη δείτε την ομάδα ξανά στην Α1, ούτως ή
0: άλλως. Ναι, πιστεύω ότι με τις εγκαταστάσεις που έχουμε και την ομάδα και με τη συνεργασία αυτή πρέπει η ομάδα κάποια στιγμή να ξανά στην Α1.
1: Και τέλος, δεν είναι περηφάνεια να είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα που έχει το όνομα Δαμάστα και με την ιστορία που έχει εδώ το χωριό? Πώς αισθάνεσαι εσύ προσωπικά?
0: Είναι μεγάλη τιμή και βαρύ. Και βαριά κληρονομιά να είσαι πρόεδρος σε αυτή την ομάδα μετά από αυτούς τους πρόεδρους που ήταν ειδικά και πριν από μένα, ο Αντώνης και ο Γιώργος.

0: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για ένα μικρό χωριό όπως είναι η Δαμάστα να καταφέρει να έχει παρουσία σε μια εθνική κατηγορία όπως είναι η Γάμα Εθνική.
1: Πρωταθλήτρια Ηρακλείου αυτό.
0: Πρωταθλήτρια Ηρακλείου.
1: Είναι ναι. Κάτι που μένει και νομίζω αν ζητούσα να ξεχωρίσει μια στιγμή από όλα αυτά τα χρόνια θα έλεγε στην ημέρα που...
0: Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα στην Α1 ναι, και την άνοδό μας στη Γάμα Εθνική. Νομίζω ότι ήταν κάτι ξεχωριστό για μας που ήμασταν παράγοντες τότε στην ομάδα. Να δούμε μια ομάδα ενός χωριού όπως είναι η Δαμάστα να πρωταγωνιστεί και στη Γάμα Εθνική.
1: Κάποια στιγμή το γήπεδο αυτό φαινόταν και μικρό.
0: Ήταν μικρό, γιατί η Γάμα Εθνική ήταν μικρό. Έχει ζήσει ωραίες στιγμές εδώ ο χώρος. Έχει πάρα πολύ κόσμο σε πολλά μάτς. Κάναμε αγώνες εδώ πέρα γεμάτο εδώ γύρω-γύρω. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί και ο κόσμος εδώ της περιοχής στήριζε την ομάδα. Να αγαπούσε και όπως τη στηρίζει και ακόμα και είναι εδώ. Είναι εδώ γιατί αυτά τα παιδιά δεν παίζουν για τα χρήματα, παίζουν γιατί τους αρέσει.
1: Το χόρτο πότε μπήκε εδώ?
0: Είναι πολλά χρόνια. Είναι νομίζω στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε μπει. Όταν είχα πρωτοέρθει εγώ εδώ.
1: Εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι. Τώρα είναι να αλλάχτεί. Τώρα θέλει μια ανάπλαση ο χώρος εδώ για να αλλάχτεί το χορτάρι. Η Δαμάστα εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στην Α2. Είναι μια καλή ομάδα, καλό κλίμα, καλό προπονητή, καλά παιδιά. Είναι μαζί μας σαν θυγατρική ομάδα του Εργοτέλη στο Μαρτινέγκο. Και όσο μπορούμε και όσο κρατάμε θα τη στηρίζουμε και θα την αγαπάμε.
1: Αυτή η συνεργασία με τον Εργοτέλη, ναι, μόνο ωφέλη μπορεί να έχει, γιατί ξέρουμε πόσα ταλέντα βγάζει ο Εργοτέλης.
0: Ο Εργοτέλης έχει πάρα πολλά παιδιά νεαρά, τα οποία για να κάνουν το βήμα στην πορεία να συνεχίσουν σε μια ομάδα όπως είναι ο Εργοτέλης, πρέπει να περάσουν και από τις μικρότερες. Εμείς έχουμε γύρω στα 12-13 παιδιά δικά μας εδώ στη Δαμάστα, τα οποία παίρνουν παιχνίδια και μεγαλώνει και αυτοί ποδοσφαιρικά μέσω της Δαμάστας, του Εργοτέλη Β, των Youth League πιο κάτω, έτσι ώστε μία μέρα να μπορούν να παίξουν στον Εργοτέλη. Είναι μεγάλη υπόθεση για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει εδώ με αυτή την ομάδα, που φτιάξαν αυτό το γήπεδο τότε πριν 40-50 χρόνια, να βλέπουν την ομάδα τους να παίζει κάθε Κυριακή εδώ. Τους αρέσει, το αγαπάνε, είναι η ζωή τους. Εδώ μεγαλώσανε και θέλουν να βλέπουν πάντα την ομάδα. Αν η ομάδα είναι στην Α1 ή στην Α2, δεν τους ενοχλεί. Θέλουν να βλέπουν ποδόσφαιρο. Θέλουν να βλέπουν την ομάδα της Δαμάστας να παίζει μπάλα.
1: Κάποια στιγμή όμως θα το παλέψει για να βγει και Α1 ξανά.
0: Πρέπει. Σιγά σιγά θα βγούμε. Θα την βοηθήσουμε την ομάδα να επανέλθει.
2: Επειδή έλειπα πολλά χρόνια, αλλά και όταν βρισκόμουν εδώ, ερχόμουν στο γήπεδο και έβλεπα την ομάδα πάντα. Τώρα είμαι μόνιμος κάτοικος Δαμάστας, τώρα και 6 χρόνια.
1: Από τους λίγους.
2: Ναι. Γύρισα πίσω. Και επειδή εδώ στο χωριό είναι λίγο ερημικό το χωριό, λίγοι κάτοικοι, κάθε Κυριακή που παίζει η ομάδα εδώ και Τετάρτες που παίζει εδώ, είναι μια διασκέδαση για μας πολύ σημαντική.
1: Από την ομάδα την παλιά τι θυμάστε? Ήσασταν στην Αθήνα,
2: θυμάμαι,
1: που ήσασταν?
2: Θυμάμαι όταν ήμουν πολύ μικρός, επέζανε η Δαμασιανή μπάλα. Η νεολαία, δηλαδή εγώ ήμουν πολύ μικρός, 5-6-7 χρονών, και θυμάμαι Δαμασιανούς να παίζουν μπάλα και παίζανε με διάφορα χωριά. Το γήπεδο ήταν στον κάμπο κάποια στιγμή, σε κάποια άλλη τοποθεσία. Δηλαδή, κάνανε αυτοσχέδιο γήπεδο και παίζανε. Σιγά σιγά με τις πρώτες εκδηλώσεις που κάναμε το 82, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους 30 σκοτωμένους, το 82 αποφασίστηκε τότε, θυμάμαι, γιατί ήμουν και στο Συμβούλιο τότε των Αθηναίων, του Σύλλογου Αθηνών, αποφασίστηκε να ιδρυθεί η ομάδα. Και αναλάβανε τα παιδιά μετά εγώ δεν ήμουνα σε αυτό το παιδιό να κάνουν καταστατικό και να κάνουν κανονική ομάδα και το 83 και την ίδια ομάδα.
1: Και από την Αθήνα που ήσασταν, προσπαθούσατε να ενημερωθείτε, να
2: ξέρετε. Ναι, ενημερωνόμουν τακτικά, ας πούμε.
1: Δεν υπήρχαν και τα μέσα τότε. Ναι,
2: αλλά δεν συμμετείχα σε όλο το... την δημιουργία του γηπέδου και αυτά, έλειπα.
1: Τώρα που ήρθατε στο χωριό, είσαστε κοντά.
2: Είμαι κοντά στην ομάδα. Είμαι μέλος στο Συμβούλιο της Ενώσεως Τιμάτων Δαμάστας. Και ασχολούμαστε σαν...
1: Είχατε και δικό σας συγγενή στα θύματα.
2: Είχα ένα θείο. Ένα θείο, δηλαδή της θείας μου, πρώτης μου θείας, ο άντρας.
1: Και η ομάδα τι είναι για σας εδώ στο χωριό?
2: Η ομάδα είναι, να πω, μια ανάσα, μια τέτοια του...
1: Διασκέδαση, είπατε πριν.
2: Ναι, και διασκέδαση για μένα.
1: Και θέλω να ρωτήσω τέλος, πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν η απόφαση να έρθετε να μείνετε μόνοι μας σε ένα χωριό που είναι 40 άνθρωποι πλέον μόνιμοι κάτοικοι?
2: Είχα έρθει... ήταν συμπτωματικό. Είχα έρθει τότε με την πανδημία, με τη γυναίκα μου εδώ. Μας έπιασε η πανδημία εδώ και είχα φτιάξει το πατρικό μου σπίτι. Και αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου, αφού μπορέσαμε και βγάλαμε την πανδημία εδώ, μπορούμε να βγάλουμε και τον υπόλοιπο μας χρόνο εδώ.
1: Ωραία. Και νιώθετε δικαιωμένοι στην απόφαση?
2: Ναι, δικαιωμένοι. Ναι.
3: Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Δεν είναι λίγο πράγμα ένα χωριό το οποίο πριν από κάποια χρόνια δεν το ήξερε κανείς ή πάρα πολύ λίγοι το ξέρανε. Αυτή τη στιγμή, σε λίγους μήνες από τώρα, θα πρωταγωνιστεί στα επαγγελματικά σαλόνια της Ελλάδος. Όπως το είχα πει από την αρχή, ήταν ένα όραμα, ήταν ένας στόχος, ήταν ένα όνειρο. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα για πανταχού τα Μασιανοί να αισθάνονται περήφανοι για το χωριό τους και τον τόπο τους. Φυσικά, ο Αθλητικός Όμιλος Δαμάστας δεν αντιπροσωπεύει μόνο ένα χωριό, αντιπροσωπεύει ένα δήμο, το Δήμο Μανεβιζίου, και θα ήθελα όλοι οι δημότες Μανεβιζίου, όλοι στο Μανεβίζι, να αισθάνονται περήφανοι για αυτή την ομάδα και να σταθούν κοντά της. Χύβουμε το κεφάλι, ξεκινάμε να δουλεύουμε από αύριο. Ή μάλλον από την Τρίτη το πρωί δουλεύουμε σοβαρά όλο το επιτελείο, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Προπονητικό Team, η Διοίκηση. Δουλεύουμε, σκύβουμε το κεφάλι και δουλεύουμε πραγματοποιώντας τους στόχους μας και τους σχεδιασμούς μας για την επόμενη χρονιά. Σαφώς, όπως το είχα δηλώσει και προηγουμένως, η Δαμάστα θα πρωταγωνιστήσει και στη Γαμέθλη.
4: Ο Αντώνης ήταν και πολύ καλός παίχτης. Ήταν πολύ καλό εξτρέμ, γκολτζής καλός. Παίζονταν βέβαια και άλλο ποδόσφαιρο και την εποχή. Παίζονταν πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο. Δεν είναι το σημερινό που με προπονητή σου λέει αυτό θα κάνεις, εκείνο θα κάνεις, από εκεί θα γίνεις. Όχι, παίζονταν περισσότερο ελεύθερο ποδόσφαιρο και εκεί ήταν στην αξία του κάθε παίχτη να δείξει πράγματα στην αξία του. Υπήρχε η τρίπλα, η τρίπλα. Ναι. Σήμερα δεν τα βλέπουμε αυτό. Γίνει παντού και μέχρι του χρόνου είμαστε πανελληνίους. Ο Αντώνης μπόρεσε, προχώρησε, έγινε καλός επιχειρηματίας αυτό. Αγαπάει το χωριό του, αγαπάει την ομάδα.

για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής αφήσαμε τα νέα παιδιά της Δαμάστας και από πλευράς ποδοσφαιριστών και από πλευράς φιλάθλων. Έστω κι αν ο ποδοσφαιριστής που θα δείτε είναι και παλιός και έμπειρος πια. Για τον φιλάθλο είναι αυτός που ξεσηκώνει το χωριό, όχι με τα γκολ του, αλλά με κοντιλιές και κριτική μουσική.

0: Η αλήθεια είναι, τώρα είναι η πέμπτη μου χρονιά εδώ πέρα. Είμαι και ένας εκ των αρχηγών, με έχουν αγαπήσει όντως το χωριό. Τους έχω αγαπήσει κι εγώ, γι' αυτό μένω. Η ομάδα όπως και να πηγαίνει, όλοι μαζί καθόμαστε, θα τη στηρίξουμε, να τη βοηθήσουμε. Αν μπορούμε, όπως είπαμε και πριν, να ανεβούμε και την κατηγορία του χρόνου ή σε δύο χρόνια, σε τρία, όποτε μπορούμε να τα ανεβάσουμε. Αυτό, έχουμε αγαπήσει το χωριό, όλα τα παιδιά δηλαδή και τα καινούρια που έχουν έρθει ακόμα και φέτος. Τους αρέσει δηλαδή σαν κλίμα η Δαμάστα, αυτό το οικογενειακό κλίμα που έχουμε, όλα τα παιδιά το έχουν καταλάβει ότι υπάρχει και είμαστε μια παρέα. Χάνουμε, κερδίζουμε, είμαστε μια παρέα όλοι μαζί, να βγούμε, να πιούμε και τα κρασιά μας και τις δρακές μας και όλα καλά, συνεχίζουμε.
1: Εσύ πρόλαβες την ομάδα όταν ήρθες στις μεγάλες κατηγορίες, οπότε?
0: Εγώ όταν ήρθα στην ομάδα, η ομάδα αγωνιζόταν στην Α1 και ήταν μόνιμα μια καλή ομάδα της Α1. Δηλαδή,
1: είχε πέσει από τη Γάμα.
0: Είχε πέσει από τη Γάμα, την επόμενη χρονιά που έπεσε από τη Γάμα ήρθα εγώ στην Α1 και είχαμε σταθερά μια καλή παρουσία, δηλαδή η ομάδα πάντα ήταν μια καλή ομάδα στο το Ηράκλειο. Και στην Α2 δηλαδή έπεσε όχι αγωνιστικά, έπεσε από τη λογή της διοίκησης για να μπορούν τα παιδιά να μπουν στο κλίμα του τοπικού πιο πολύ, γιατί πολλά παιδιά είναι 15-16 χρονών. Για να πάρουν εμπειρίες. Εμείς οι πιο μεγάλοι που έχουμε μείνει στην ομάδα, όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και αυτοί βοηθάνε και αυτοί εμάς. Γιατί εντάξει, όσο παίζουμε, εξελιζόμαστε πάντα δηλαδή σαν ποδοσφαιριστές. Βοηθάμε εμείς τους μικρότερους, οι μικρότεροι βοηθάνε εμάς. Και η ομάδα παραμένει μια καλή ανταγωνιστική ομάδα στην Α2.
1: Θέλω να μου πεις το παιχνίδι που σου έχει μείνει πιο πολύ απ' όλα. Και για δικό σου λόγο και γενικά για της ομάδας, αλλά να έπαιζες κιόλας.
0: Σαν καλή στιγμή μπορώ να θυμηθώ πολλά παιχνίδια που έχει ζήσει η ομάδα. Σε προσωπικό μπορώ να θυμάμαι, ας πούμε, το παιχνίδι που είχα κάνει, το πρώτο μου χατρίκ, ας πούμε. Εδώ πέρα με τον μαραθώνα αντίπαλο, που ήταν και πρώην ομάδα μου κιόλας και δεν μπορούσα να πανηγυρίσω κιόλας. Γιατί σεβάστηκα τα χρόνια που ήμουν εκεί πέρα. Και έχω και σαν πικρία στο μυαλό μου τη χρονιά που ήμασταν πάλι στους 8 του κυπέλου και αποκλειστήκαμε στα τελευταία λεπτά από τα μάγια εκεί μέσα στα μάγια, που είχαμε μια πολύ καλή παρουσία σε όλο το παιχνίδι και μας είχε μείνει η πικρία ότι δεν περάσαμε στο Final Four τότε.
1: Και δεν θα ήθελες να ξαναπαίξουμε την Αμάστα Α1?
0: Σίγουρα είναι στο μυαλό μας και φέτος δηλαδή θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος, αν μπορούμε να ανέβουμε στην Α1 για του χρόνου. Έχουν μείνει κάπως τα παιχνίδια, δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε, αν μπορούμε, την άνοδο. Και σίγουρα πέρα από την Α1 η βλέψη είναι όσο πιο ψηλά μπορούμε να έχουμε την ομάδα. Και, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για εθνικές κατηγορίες, αλλά Α1, αν μπορούμε να την έχουμε την ομάδα στις 5, 6, 7 καλές ομάδες του πρωταθλήματος. Μακάρι δηλαδή να μπορούμε να έχουμε την ομάδα ψηλά όσο γίνεται πιο ψηλά. Γιατί εκεί είναι, η Δαμάστα εκεί ήταν πάντα ψηλά. Δηλαδή στην Α1 ήταν πάντα ψηλά.
2: Η Δαμάστα, το χωριό μας, είναι η ζωή μας. Εγώ έρχομαι τακτικά στο χωριό του επισκέπτουμε, διότι ασχολούμαστε με τη γεωργία, με την οικογένειά μου, τον πατέρα μου και την αδερφή μου. Και έτσι κι αλλιώς με την ποδοσφαιρική ομάδα είναι το χωριό άριστα συνδεδεμένο. Ο αθλητισμός είναι με το χωριό γενικά άριστα συνδεδεμένος και η ομάδα είναι κομμάτι της κοινωνίας μας εδώ πέρα, της μικρής μας κοινωνίας.
1: Βλέπω, αν και είσαι νέος, ότι γνωρίζεις πρόσωπα και πράγματα και αισθάνεσαι συναισθηματικά έτσι ένα δέσιμο. Και αυτό είναι σημαντικό. Οπότε, αν θέλετε να διαφυλάξετε κάποια πράγματα, φαντάζομαι εσείς οι νεότεροι δαμαστιανοί, είναι και η ιστορία του χωριού και η ιστορία της ομάδας που υπάρχει τώρα 43 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Να υπάρχει αυτή η ομάδα, σας ενδιαφέρει να...
2: Είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η ομάδα, διότι ο αθλητισμός πιστεύω καλλιεργεί αξίες. Αυτό το χωριό και η ιστορία του πάντα δημιουργούσαν ανθρώπους με αξίες και η ομάδα συνδέθηκε με την ιστορία του χωριού, ήταν ένα απόσπαστο κομμάτι. Έτσι κι αλλιώς, όσο μπορούμε, γίνεται μεγάλος αγώνας από το Συμβούλιο και από το Ερνό και από τις προηγούμενες διοικήσεις, να υπάρχει.
1: και είσαστε μια μεγάλη παρέα εδώ από τους παλιούς. Μαθαίνετε νέες ιστορίες, μαθαίνετε τι γινόταν παλιά. Νομίζω ότι η ηλικία σας ουσιαστικά είναι κάτι σχετικό. Είσαστε όλοι φίλοι, αλλά εξαρτήτως ηλικίας. Έχετε χημεία.
2: Έχουμε χημεία. Το ποδόσφαιρο μας ενώνει, το καλό ποδόσφαιρο. Και φυσικά μας ενώνει και η παρέα που έχουμε εδώ πέρα. Οι κοινωνικές σχέσεις είναι πολύ δυνατές. Και η ομάδα είναι απλά η αφορμή για να βρισκόμαστε εδώ και να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα.
1: Εσύ που είσαι νέος, θα ήθελες κάποια στιγμή να μπεις στο Συμβούλιο, να συμμετέχεις ενεργά?
2: Αν μπορώ να βοηθήσω κάπου, ευχαρίστως. Αν μπορώ να βοηθήσω. Ποδοσφαιρικά δεν μπορώ, γιατί δεν ασχολούμαι με τον αθλητισμό στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, αλλά από μια θέση διοικητική τα επόμενα χρόνια, γιατί όχι.
1: Και βλέπω έχετε μια αδυναμία όλη του Ρουμπάκη, του Δημήτρη. Ναι. Γιατί είναι αυτός που βάζει τα γκολ.
2: Είναι κοντοχωριανός εξάλλου. Είμαστε, τα χωριά μας είναι δίπλα. Είναι από το Χώνος ο Δημήτρης. Αυτό τον κάνει ακόμα πιο αγαπητό, διότι εδώ στα γύρω χωριά οι άνθρωποι είναι πιο λίγοι. Γνωριζόμαστε. Και ο Δημήτρης είναι και πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα εξάλλου. Εγώ το γνωρίζω γιατί μένουμε και κοντά κάτω στο γάζι.

Έτσι, γιατί αγαπάμε το χωριό μας. Έτσι, και προβάλλουμε έτσι. Δηλαδή, όπως θα καταλάβετε, την πρώτη χρονιά που παίξαμε το 83, το πρώτο πρωτάθλημα, πήραμε το κύπελλο ήθους. Είμαστε μια πολύ σοβαρή, σωστή ομάδα με τις συνθήκες της τότε. Να αγαπάνε την ομάδα τους, να αγαπάνε την ομάδα τους, γιατί εντελώς διαφορετικά τότε. Σήμερα το ότι ήταν εντελώς ερασιτικό το ποδόσφαιρο, δεν υπήρχε η αμοιβή, ενώ σήμερα υπάρχει και λίγο το συμφέρον. Οπότε πρέπει να δίνουν περισσότερο από ό,τι δίναμε εμείς μόνο από αγάπη. Είσαι επαγγελματίας. Τα κλείνει όλα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς σε αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προς έειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς έκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη φλόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.

Ομισθωτός δε και ούκον ποιμήν, ούκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον γήκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει, και ο γήκος

των μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυραυγίτου, Θεοδόρου του Τύρανος και Στρατιλά, του Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτίνων Γυναικών, Θέκλης Βαρβάρ,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίσαν φύεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, ιερπής ημών, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίων δόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγγις και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φυλά.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αμπαθιανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Αμβάρα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής της Ενωρίας Καταλαγαρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6 θα τελεστεί ιερά παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Καταλαγαρίου. Στις 6:30 θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος προς τον Ιερό Ναό της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου.

0: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο ιερός κημητηριακός ναός της ενορίας Άνω Βουβών Παιδιάδος. Στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει η λιτάνευση της σειράς εικόνος από τον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής προς τον κημητηριακό ναό της Παναγίας της Κεράς. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Καρκαδιωτήσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Την επόμενη μέρα, αραιοί πυροβολισμοί ακούγονται από τη μεριά των πατσίδων. Αλλά οι εχθροί δεν έδειχναν να έχουν πρόθεση

Για επίθεση. Οι άντρες έτρεξαν και έπιασαν θέσεις στα οχυρώματα και ο διοικητής τους προέτρεψε να επιδιορθώσουν όσα είχαν πάθει ζημιές από τη χτεσινή επίθεση. Όλοι με μεγάλο ενθουσιασμό άρχισαν να μεταφέρουν πέτρες, χώμα και άλλα υλικά που ήταν χρήσιμα ενισχύοντας τη γραμμή άμυνας. Κατά το μεσημέρι έφτασε στις Αρχάνες ο αρχηγός Μεραμπέλου Κοκκίνης με 200 άντρες. Δίπλα του, πάνω στο άλογο, με διπλά φυσεκλίκια στους ώμους, ο μουγκός ιερομόναχος Μελχισεδέκ, που μόλις είδε τον ασύγκριτο, κατέβηκε και τον ασπάστηκε σταυρωτά. Μόλις ήρθαν, πήγανε στο οχύρωμα της ανατολικής πλευράς και παρατάχτηκαν στα δεξιά του τάγματος. Άρχισαν να έρχονται κι άλλοι, λασιθιώτες με αρχηγό τον καπετάν Κυπριώτη, μεσαρίτες, βιανίτες και από όλες τις επαρχίες. Ήρθε ο ήρωας υπαρχηγός των ανατολικών επαρχιών Χαραλάμπης Αγγελιδάκης, που έτυχε μεγάλης υποδοχής με ζητοκραυγές. Ήρθαν από την Πεδιάδα ο Νίκος Τηλιανάκης, από τη Βιάνο ο Ιωάννης Χατζάκης, από την Ιερά Πέτρα ο Γιαμαλάκης και πολλοί ακόμη οπλαρχηγοί με τους άντρες τους. Η ολική δύναμη στις Αρχάνες έφτασε τους 3.000 άντρες. Όλοι βοήθησαν στην επιδιόρθωση των οχυρωμάτων και έκοψαν και 400 δέντρα που ανήκαν σε Οθωμανούς για να έχουν καλύτερη ορατότητα σε επίθεση του εχθρού. Το απόγευμα, ο διοικητής συνεννοήθηκε με όλους τους αρχηγούς να παραταχθούν οι άντρες σε όλη τη γραμμή άμυνας και να κάνουν στρατιωτική επίδειξη. Μετά από λίγο κυμάτιζαν εκατοντάδες σημαίες στον αέρα και ζητοκραυγές ακούγονταν από όλων τα στόματα. Σάλπιγγες ηχούσαν δυνατά. Τα φαράγγια και οι χαράδρες αντιβοούσαν και πολλαπλασίαζαν τους ήχους. Ήταν ένα θέαμα που δεν περιγράφεται. Οι Οθωμανοί τρομαγμένοι έτρεχαν να κρυφτούν στο σκαλάνι και στους διπλανούς σταθμούς του τουρκικού στρατού. Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση μαχητών στις Αρχάνες από την έναρξη του αγώνα. Την επόμενη μέρα έρχεται αγγελιοφόρος και φέρνει μήνυμα ότι μάχη μένεται στο Κανλή Καστέλι και σε όλη τη δυτική πλευρά και το μαλεβίζει. Οι αρχηγοί με πρώτο τον Νικολιωτάκη, τον θρυλικό Αϊνικολιώτη, τον Μαγκούφη, τον φόβο και τον τρόμο του εχθρού, τον Σταυρουλογιώργη που είχε σαν αρχάγγελους τους δύο αδελφούς πλάι του, μα και τους ηρωικούς αποκορονιώτες με επικεφαλής τον Δημήτρη Σεργάκη και τον Κώστα Γαλανάκη, μπαίνουν στη μάχη και ενισχύουν τον Ζουνδιανό και τους άλλους αρχηγούς από το Μαλεβίζι. Το πυροβολικό του Μπρισιμιτζάκη αρχίζει βολές από το οχύρωμα Φουρνή και προσβάλλει τον πύργο Στεριανού, κάνοντας τους Νιζάμιδες και τους τουρκοκριτικούς να τον εγκαταλείψουν και να τον κυριέψουν οι αποκορονιώτες με πρώτο τον Κωνσταντίνο Γαλανάκη. Οι Τούρκοι ενισχύονται με ένα τάγμα Νιζάμιδων και προσπαθούν να ανασυνταχθούν και να αντεπιτεθούν. Όμως οι επίλεκτοι με τους αρχηγούς αποφασίζουν γενική επίθεση και αλλαλάζονται σε φορμούν εναντίον τους. Εκεί οι γέροντες αρχηγοί Νικολιωτάκης, Αγγελιδάκης, Ζουδιανός, Μαγκουφομανόλης μάχονται με περίσσια ανδρεία και οι νεότεροι προσπαθούν να τους ξεπεράσουν. Ο Σταυρουλογιώργης, θυμίζοντας τον θρυλικό Μιχάλη Κόρακα, καλπάζει με το άλογο μπροστά από όλους, διαλύοντας του εχθρού τις γραμμές. Όλοι αναρωτιούνται, «Μα δεν τον πιάνει σφαίρα τον καπετάνιο?» Στα πλάγια, ο Σύφης και ο Μαθιός με την ίδια ανδρεία αποδεκατίζουν οι Ζάμιδες. Κάποια στιγμή ο Μελχισεδέκ, τρέχοντας με το άλογο, σηκώνεται όρθιο στη σέλα και με όλη τη φόρα, σαν χάρος, πέφτει επάνω σε δύο Τούρκους που είχαν οχυρωθεί σε θέση επικίνδυνη για τους χριστιανούς, γκρεμοτσακίζοντάς τους. Πολλοί σταμάτησαν να πυροβολούν, μη θέλοντας να χάσουν το εξαίσιο θέαμα. Ο ίδιος, σαν να μην έγινε τίποτα, με ένα σάλτο ξανανέβηκε στη σέλα συνεχίζοντας την καταδίωξη. Ο Δημήτρης Σεργάκης,
Ο αποκορονιώτης ο πλαρχηγός, μαχόμενος μπροστά στον εχθρό, τραυματίζεται και γίνεται μάχη να μην πιαστεί εχμάλωτος. Αμέσως τρέχουν συμπολεμιστές του και μερικοί από τους επίλεκτους με επικεφαλής τον Μιχάλη, τον γιο του παπά, και τον σέρνουν προς το μέρος τους, ενώ ο ίδιος τους φωνάζει να μην πάνε για να μην κινδυνεύσουν. Ο Μιχάλης, την ώρα που τον έσερνε, κοίταξε αποσβολωμένος έναν Τούρκο άταχτο από αυτούς που πυροβολούσαν με μανία προς το μέρος τους. «Ο Μαχμούτ», ψιθύρισε. «Ο γαμπρός του Χουσεΐν, του πατέρα της Νεριμάν». Μία σφαίρα τον βρίσκει στον δεξιό ώμο, καθώς προς στιγμή αφαιρέθηκε κοιτάζοντας τον Τούρκο χωριανό του και τον τραυματίζει. Οι άνδρες τα μετόπισθεν, τους παραλαμβάνουν και τους οδηγούν και τους δύο στην Χωμόπολη. Η γενική επίθεση τώρα από τους χριστιανούς γίνεται σφοδρότερη και με αλλαλαγμούς επιτίθενται. Αλλά λόγω της νύχτας οι Οθωμανοί έχουν ήδη αρχίσει να φεύγουν και να υποχωρούν πέραν της ουδέτερης ζώνης, και έτσι η μάχη σε λίγα λεπτά έχει σταματήσει, κάνοντας τους επιτιθέμενους χριστιανούς να γυρίσουν κι αυτοί στα χωριά τους. Και ήρθε η 13η του Απρίλη, που γιόρτασαν όλοι το Πάσχα. Η χαρά ήταν έκδηλη στα πρόσωπά τους, αλλά και πολλοί άντρες από τις επαρχίες βρίσκονταν στα σπίτια τους για να γιορτάσουν μαζί με τις οικογένειές τους τη μεγάλη γιορτή. Οι περισσότεροι στο τάγμα διανυκτέρευσαν στα οχυρώματα και σε διάφορες νυχτερινές υπηρεσίες. Εκείνη τη μέρα ανταμώθηκαν και με τους λίγους εναπομείναντες αρχηγούς των επαρχιών και σκούντρισαν τα κόκκινα αυγά και ήπιαν και ευχήθηκαν αδελφικά. Έρχονταν ειδήσεις από την Αθήνα για την έναρξη του Ελληνοτουρκικού πολέμου και όλοι αυτό συζητούσαν. Είχαν επιθυμία να έχουν συχνότερες επιθέσεις των Τούρκων για να έχουν αναπαυμένη τη συνείδησή τους ότι και εκείνοι επιτελούν το προς την πατρίδα καθήκον. Η κατάσταση εξακολουθούσε να είναι η ίδια στις Αρχάνες και γύρω από αυτήν. Οι Τούρκοι συγκεντρώνονταν από την Ιεράπετρα, τη Σιτία και τη Σπιναλόγκα στο Ηράκλειο και στρατοπέδευαν έξω από τα τείχη υπό τα βλέμματα των Άγγλων. Ο τακτικός στρατός είχε κάνει στρατόπεδο και στη θέση ανεμόσπηλια. Ο Κόρακας ζήτησε από την Επιτροπή Αρχανών να κάνει διαμαρτυρία στους Άγγλους για τη φιλοτουρκική του στάση. Όσο εντωμεταξύ περνούσαν οι μέρες, οι επίτροποι δεν ανταποκρίνονταν στις υποσχέσεις που είχαν δώσει για να ενισχύουν το τάγμα με το 1/4 των τροφίμων που ερχόταν στις Αρχάνες από εισφορές των άλλων επαρχιών. Έτσι είχε πέσει σε μεγάλη ένδυα που κάθε μέρα αύξανε περισσότερο. Ο λαός με την προτροπή του διοικητή ψήφισε νέα επιτροπή και όλα ομαλοποιήθηκαν προς το καλύτερο. Όμως ο γενικός αρχηγός επανέφερε την παλιά με έγγραφο που έστειλε από την Πόμπια. Ο διοικητής, με επιστολές τόσο στον Κόρακα όσο και στην Επιτροπή Αρχανών, προσπαθούσε να εξηγήσει πως χωρίς τα απαραίτητα το τάγμα θα διαλυόταν. Όχι μόνο δεν τον ενίσχυαν, αλλά με ενέργειες ορισμένων επιτρόπων φυγαδεύτηκαν και πολλοί άντρες από το τάγμα, με αποτέλεσμα να του είναι δύσκολη έως αδύνατη η παραμονή του σαν φρούραρχου. Αυτή μάλλον θα ήταν και η επιθυμία ορισμένων εξ αυτών, δηλαδή να τον διώξουν. Το αιώνιο πρόβλημα της φυλής, να μην είναι ενωμένη στις κρίσιμες στιγμές, αλλά να κυριαρχεί το ατομικό συμφέρον. Δεν ήθελε βέβαια να ξεσηκώσει τον λαό που με ένα του βλέμμα θα τους εξόριζαν και θα τους ξυλοφόρτωναν όλους αυτούς, γιατί θα ήταν ενέργεια εναντίον του αρχηγού του, του Κόρακα. Έτσι λοιπόν το τάγμα άρχισε να διαλύεται και ο Νταφώτης τέλος του μήνα έφυγε για την Πεδιάδα στο χωριό Αβδού με τους λίγους άντρες που του απόμειναν. Ο Μιχάλης και ο Μανολιός επανήλθαν στην ομάδα του καπετάνιου του Ψιλορίτη, που η έλλειψη τροφίμων και πυρομαχικών τον ανάγκασε να πάρει τους άντρες του και να πάει στον Άγιο Μύρονα, όπου βρήκε νέο κατάλημα και περισσότερα τρόφιμα και φυσίγκια.
Ο καπετάνιος είπε στον Μιχάλη πως μέχρι να γίνει ο ώμος του καλά, καθώς είχε τραυματιστεί στην προηγούμενη μάχη, μόλις θα έβρισκε ευκαιρία θα τον έστελνε στο χωριό του λίγο να ξεκουραστεί. Ευτυχώς, πριν διαλυθεί το τάγμα, οι τρεις γιατροί που ήταν εκεί περιποιήθηκαν το τραύμα του και έκαναν ό,τι ήταν απαραίτητο για να γίνει γρήγορα καλά. Ο Σταυρουλογιώργης ζήτησε συνάντηση με τον Αριστοτέλη Κόρακα, αφού η είδηση που υπήρχε ήταν πως η Ελλάδα ανακάλυψε τις δυνάμεις κατοχής από το νησί. Τις επόμενες μέρες συναντήθηκαν οι αρχηγοί με τον Κόρακα στον Άγιο Μύρονα. Μαζί τους και ο αρχηγός του Ψιλορίτη. Ο Κόρακας επιβεβαίωσε την είδηση, όμως είπε πως ο ίδιος, οι άντρες και η πυροβολαρχία του δεν θα εγκαταλείψουν την Κρήτη πριν επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο κατέβηκαν. Τους είπε ακόμη ότι οι Τούρκοι έχουν όλοι κλειστεί εντός των τυχών των πόλεων και ότι η Ήπεθρος είναι όλοι στα χέρια των επαναστατών. Οι ναύαρχοι έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους με άντρες και πλοία και έχουν κάνει αποκλεισμό και ουδέτερη ζώνη, ώστε τώρα για τους Τούρκους γινόταν δύσκολο να κάνουν επιθέσεις, γιατί δεν συμφέρει πλέον κανέναν, ούτε τους Τούρκους, ούτε τους Ευρωπαίους, αλλά ούτε και τους Κρητικούς. Διότι είναι δύσκολο οι χριστιανοί να πάρουν τις πόλεις, μα και οι Τούρκοι την Ήπεθρο. Οι ναύαρχοι έχουν ζητήσει από τους χριστιανούς να δεχτούν την αυτονομία. Ορίστηκε, τους είπε, να γίνει γενική συνέλευση τον Ιούνιο στις 26 στους Αρμένους για αυτό το ζήτημα και συμπλήρωσε. Μέχρι τότε θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση των Οθωμανών. Όσοι από τους άντρες έχουν στα γύρω χωριά συγγενείς να πάνε και μόλις ειδοποιηθούν να έλθουν τάχιστα να ενισχύσουν τον αγώνα. Είναι δύσκολος ο εφοδιασμός τόσων αντρών, τους είπε. Εκτός των εθελοντών. Ο Σταυρουλογιώργης ζήγιασε την κατάσταση. Δεν ήθελε να γίνει βάρος ούτε να γυρίσει στο βουνό. Το ένστικτό του του έλεγε πως πρέπει να είναι τιμοπόλεμος. Οι Τούρκοι δεν έχουν μέσα. Μόνο με την ισχύ καταλαβαίνουν, έλεγε πάντα στους συνομιλητές του. Αποφάσισε να στείλει τους μισούς άντρες στο Ζαρό και στα γύρω χωριά με τα αδέλφια του. Τον ίδιο και τους υπόλοιπους άντρες του ανέλαβε να τον φιλοξενήσει ο Γιώργης ο Βιστάκης, δικηγόρος και οπλαρχηγός που ήταν συμφοιτητής με τον αδελφό του, τον Κωσταρό, που σκότωσαν οι Τούρκοι με επικεφαλής τον Αγριοφρίδη στον Ζαρό. Στα αδέλφια είπε να συνοδεύσουν τον τραυματία Μιχάλη στο Πετροκεφάλι, μαζί τους να πάρουν και τον Μανολιό. Ο καπετάνιος τους κοίταξε σκεφτικός όταν ετοιμάστηκαν να φύγουν. Ήθελε μέσα του να τους προφυλάξει από κάθε κίνδυνο και να τους βοηθήσει να κατασταλάξουν στα μέρη του. Πλησίασε κοντά πάλι και τους είπε σιγά: «Θέλω να κάτσετε όσο χρειαστεί και να τακτοποιήσετε τις δουλειές σας». «Ή δεν εννοείς, καπετάνιο?» τον ρώτησε ο Σύφης. «Ε, τσικοπελιές τσίχετε βρει. Κολλάει θα κάνετε και με το σπίτι. Δεν πομένει παρά να ευλογηθείτε και από τον Παπαγιάννη. Στην υπόθεση της Λευτεριάς έχετε συντράμει και με το παραπάνω, για και να κάτσετε να τελειώσετε ό,τι έχετε αρχίξει». Κι ύστερα είπε δυνατά για να τον ακούσει και ο Μανώλης: «Και να βρείτε και μια κοπελιά σε τούτον το κοπέλι, απούνε εδά και δεκανέας μαθές και θα είναι περιζήτητος». Τι ήταν να το πει? Αμέσως ο Μανώλης ισιώνει κορδωμένος στο κορμί και αμολάει το δεκαπεντασύλλαβο: «Σαν και του λόγου μου γαμπρό, θα ξαναδούνε χρόνια. Να έχει ξυπνάδα ομορφιά και πλάκα τα γαλόνια». Το γέλιο του καπετάνιου αντιλάλησε στο μισό χωριό και αμέσως του είπε: «Αχ, μπρε Μανολιό, θα μου λείψεις, αλλά το ελπίζω να σε δω σε λίγο καιρό σε μια λεύτερη Κρήτη και τότε σας θα κάνουμε πολλά γλέντια».

στο χωριό ξανά. Μόλις το σούρουπο είχε απλώσει τους σίσκιους του, μπήκανε στο χωριό. Πρώτα χτύπησαν την πόρτα του παπά, καθώς το σπίτι του ήταν πρώτο στον δρόμο τους. Με λαχτάρα έπεσαν στην αγκαλιά τους ο ιερωμένος και η γυναίκα του μόλις τους αντίκρισαν. Μα και τα μικρά παιδιά του, ο Μανώλης και η Βαγγελιό, το ίδιο φωνάζοντας «Ήρθε το Μιχαλιό μας με τσάλους πολεμιστές!» Ύστερα κοίταξαν με ανησυχία τον δεμένο ώμο του γιού τους, μα τους είπε πως είναι καλά και ηρέμησαν. Ωστόσο η παπαδιά επέμενε να ρίξει μια ματιά, όντας πεπειραμένη σε αυτά, αλλά ο παπάς τη μάλωσε, λέγοντάς της «Πιο ύστερα, παπαδιά μου του τονά, άσε πρώτα να κάτσουνε να ξεκουραστούνε από το ταξίδι και να πιούνε μια κούπα νερό». Κάθισαν και ήπιαν με ευχαρίστηση το δροσερό νερό του χωριού και ύστερα και την απαραίτητη ρακή με τα πολλά συνοδευτικά από τα χέρια της μάνας του Μιχάλη, που δεν ήξερε πώς να τους ευχαριστήσει φέρνοντάς τους ένα σωρό σκουτελικά, όπως λένε τα πύληνα πιάτα που περιέχουν φαγόσιμα. Ο παπάς κοίταζε τον γιο του που του φαινόταν σαν να είχε μεγαλώσει πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Τον έβλεπε με τη στολή του αξιωματικού και μέσα του καμάρωνε. Μα και τους άλλους καμάρωνε και τους έδειχνε την αγάπη του αγκαλιάζοντάς τους κάθε τόσο και σκουντρώντας το ποτήρι του με τα δικά τους. Είδε τον Μαθιό που κοίταζε την πόρτα και τη λαχτάρα του να αγκαλιάσει την ερημάν του και σκεφτόμενος και τον Σύφη πως θα ήθελε το ίδιο αλλά έκρυβε πάντα τα συναισθήματά του, τους είπε «Να πάτε παιδιά μου να δείτε τις αραβωνιαστικές σας και τις υπόλοιπους και να έρθετε όλοι έπαε πιο βράδυ να φάμε, να τα πούμε και να βεγγερίσουμε». Σαν έφυγαν τα αδέρφια, ρώτησε ο παπάς τους εναπομείναντες Μιχάλη και Μανολιό για τις συνθήκες διαβίωσης στο τάγμα και το πώς τραυματίστηκε ο γιος του. Τότε ο Μιχάλης του είπε για τις μάχες που έγιναν και για την τελευταία στο Μαλεβίζι όταν μια σφαίρα τον βρήκε στον ώμο του. Του είπε ακόμα πως είδε τον Μαχμούτ, τον γαμπρό του Μπαρμπά Χουσεΐν, να είναι με τους ατάκτους των Τούρκων. Μπορεί και η σφαίρα στον ώμο του να ήταν από το όπλο του. «Να που λύθηκε το μυστήριο», είπε ο παπάς. «Το είχα καταλάβει ότι είχε φύγει για το μεγάλο κάστρο. Είχε φάει ψωμί από τους χριστιανούς και δάτσι πολεμά με λύσα. Δεν έμοιασε του πεθερού του που είχε και μπέσα και φιλότιμο. Δεν του φερθήκανε στα τελευταία και οι χριστιανοί καλά με τον Μανούσο και την παρέα του πατέρα», του λέει ο γιος του. «Έχεις δίκιο παιδί μου, πολλή ζημιά μας έκαμε ο συγχωρεμένος. Ήρθε που λες Μιχάλη ο αδελφός σου από τον Κρουσόνα το Πάσχα και μας έφερε κρέατα και τυριά και μας είπε πως σε συνάντησε τον Φλεβάρι όταν είσαστε με τον Κόρακα περιμένοντας τους ναυάρχους των μεγάλων δυνάμεων και σε καμάρωνε όπως έβλεπε πάνω στο άλογο καθισμένο». «Ναι, κι εγώ τον εκαμάρωνα, αν και ήταν με τα γένια πολύ άγριος και σούμοιαζε πολύ πατέρα». Θάμπωσαν τα μάτια του ιερωμένου, ακούγοντας από τον Μιχάλη αυτά τα λόγια. «Τα παιδιά μου», σκέφτηκε, «πολεμούν κι αυτά για τη λευτεριά της Κρήτης». Μόλις πλησίασαν το σπίτι της Λιάκαινας, μία έκπληξη περίμενε τον Σύφη και τον Μαθιό. Ήταν χτισμένο δίπλα στο ισόγειο ένα ακόμα δωμάτιο με κεραμοσκεπή. Και λίγο παραδίπλα ήταν μισοχτισμένο ένα άλλο σπίτι, πέτρινο, χωρίς σκεπή, μεγάλο, με όμορφη αυλή. Κοιτάχτηκαν τα αδέλφια και χαμογέλασαν. «Πρέπει να ετοιμαζόμαστε, αδερφέ», λέει ο Μαθιός. «Εσύ είσαι έτοιμος τώρα, εμένα θέλει ακόμα δουλειά», απαντά ο Σύφης. «Μπα, μεσοδόκια και κεραμίδια θέλει και είσαι έτοιμος κι εσύ. Μαζί θα τσικάνω με τσιχαρές, αδελφέ», ανταπαντά ο Μαθιός. «Όπως τα φέρει ο Θεός, πάλι καλά. Δοξασμένος να είναι που φτάξαμε μέχρι παέ», του ξαναλέει ο αδελφός του.
Κατέβηκαν από τα άλογα και μόλις πλησίασαν, άνοιξε η πόρτα πριν χτυπήσουν και πρόβαλε η Νεριμάν, αφού είχε ακούσει το θόρυβο από τις οπλές των αλόγων. «Ω!» έκανε με έκπληξη και χαρά μαζί. «Καλώς τους!» και τρέχοντας πέφτει στην αγκαλιά του Μαθιού. Η ευτυχία πολλές φορές δεν μπορεί να περιγραφεί. Ήταν απερίγραπτο αυτό που αισθάνονταν αγκαλιασμένοι οι δύο νέοι. Σαν να ανοίγει η πόρτα του παραδείσου και μπαίνουν στην απόλυτη αγαλίαση και χαρά. Δεν μπορούσαν να αφήσουν ο ένας τον άλλον. Μόνο αφότου ο Σύφης αγκάλιασε τη γριά που είχε προβάλει στην πόρτα και με ένα μακρόσυρτο επιφώνημα χαράς είπε: «Ω, τα παιδάκια μου ήρθαν! Καλώς τα! Καλώς ορίσετε, παιδιά μου!» Μπήκαν στο σπίτι που μοσχοβολούσε λιβάνι. Κάθε μέρα λιβάνιζαν και προσεύχονταν να γυρίσουν σώοι από τις μάχες. Και να που εισακούστηκαν και τώρα τους έχουν στην αγκαλιά τους όπως πρώτα στο σπίτι. Μα ο Σύφης σχεδόν αμέσως ξαναβγήκε. Ανέβηκε στο άλογο θέλοντας να πάει στο χωριό του Καλλιεργομιχάλη για να συναντήσει την αγαπημένη του και τους γονείς της. Είπα να συναντηθούν αργότερα στο σπίτι του παπά. Μόλις έφτασε, η Μαρίνα κρεμάστηκε στην αγκαλιά του και αυτός τη σήκωσε ψηλά, σφίγγοντάς την απάνω του. Οι δύο ερωτευμένοι ήταν ξανά μαζί και το συναίσθημα αυτό τους γέμιζε χαρά, μα και τους υπόλοιπους το ίδιο, που τον καλωσόρισαν με αγάπη πολύ. Είχε πέσει για καλά η νύχτα, σαν συναντήθηκαν όλοι ξανά στου παπά το σπίτι. Όλοι κρατούσαν από κάτι για συμπλήρωμα στα φαγητά της παπαδιάς που είχε εντωμεταξύ ετοιμάσει ούκο λίγα. Το τραπέζι είχε στρωθεί και όλοι κάθισαν με περίσσια χαρά. Ο παπάς φώναξε και τον καπετάνο Δημήτρη που έκλεισε πιο νωρίς το καφενείο για να είναι μαζί τους. Πέρασε και από τη γριά τη μάνα του συγχωρεμένου του Αλμπαντολευτέρη, όπως έκανε κάθε βράδυ για να δει αν είναι καλά και να την προσκαλέσει κι αυτή, αλλά του είπε ότι θα πέσει νωρίς να κοιμηθεί γιατί ήταν κουρασμένη. Η θλίψη δεν της επέτρεπε ακόμη χαρές. Μετά το δείπνο όλοι θέλησαν να μάθουν για τις μάχες με τους Τούρκους και την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Ο Μιχάλης, που ήταν καλός στο λόγο, άρχισε να τους διηγείται με λεπτομέρειες την κάθε μάχη, συνεπικουρούμενος από τον Μανώλη που συμπλήρωνε όσα είχε παραλείψει. Και ύστερα ήρθαν στα υπόλοιπα, αυτά που αφορούσαν έναν έναν ξεχωριστά. Μίλησαν για το πότε θα μπορέσουν να γίνουν οι γάμοι του Σύφη και του Μαθιού και συμφώνησαν να τελειώσει το σπίτι και να τους κάνουν μαζί. Ύστερα ο Μανολιός θύμισε τα λόγια του Σταυρουλογιώργη να του βρουν από τα μέρη τους μια κοπελιά και ο παπάς υποσχέθηκε πως έχει κάποιαν υπόψη και θα της κάνει κρούση να δει τις προθέσεις της. Είπε και για τον Μιχάλη πως θα κανονίσει να είναι τα χαρτιά του έτοιμα για να γίνει δάσκαλος και πως αφού υπάρχει κοπελιά που τον αγαπάει στην Πόμπια θα τη ζητούσαν μαζί τις επόμενες μέρες. Ο Μιχάλης κοίταξε τα αδέλφια με ικανοποίηση μα και με απορία σαν να τους έλεγε «Και ο αγώνας τι θα κάνουμε, θα λείψουμε από το καθήκον και το χρέος μας». Την τελευταία του σκέψη την είπε δυνατά: «Ήντα λέτε, δεν θα ξαναπάμε σε μάχη». Ο Σύφης τότε είπε, θέλοντας να δώσει αμέσως μία απάντηση σε αυτό που τους ρώτησε: «Έτσι που θωρώ τα πράγματα, η Κρήτη θα γεννεί αυτόνομη, γιατί το θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις, μέχρι να έρθει η ένωση με την Ελλάδα μας. Το μόνο καλό είναι που θα φύγουν οι Τούρκοι νιζάμιδες και θα αναπνεύσω με αέρα λευτεριάς μετά από τόσα χρόνια». «Άρα δεν ξαναπάμε σε μάχες», συμπληρώνει ο Μανολιός. «Έτσι που θωρώ τα πράγματα, η Κρήτη θα γεννεί αυτόνομη γιατί το θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις, μέχρι να έρθει η ένωση με την Ελλάδα μας. Το μόνο καλό είναι που θα φύγουν οι Τούρκοι νιζάμιδες και θα αναπνεύσω με αέρα λευτεριάς μετά από τόσα χρόνια». «Άρα δεν ξαναπάμε σε μάχες», συμπληρώνει ο Μανολιός. «Όπως δείχνουν τα πράγματα, μάλλον όχι», λέει ο Μαθιός. «Τότε σας παπά μου», του λέει ο καπετάνο Δημήτρης,
Μια και τακτοποιήθηκαν όλοι, να κανονίσεις και για μένα να κάνω το τάξιμο και να γίνω καλόγερος στην Παναγία. Και πού ευλογημένα θα αφήσεις τον καφενέ σου? Οι χωριανοί πού θα πίνουν τον αργυλέ τους και τον καφέ τους που τους έχεις καλομάθει? Τον ρωτάει ο παπάς. Να, παπά μου, θα πάρω τον Μανώλη και θα του μάθω την τέχνη και θα τον εκάμω ψευτέρι. Και αφού θα έχει δουλειά, θα γεννεί και γαμπρός περιζήτητος. Τα μάτια του παπά στράψανε. Να που τα συμπληρώνει ένα-ένα ο Θεός, σκέφτηκε. Πώς μπορώ σε αυτόν τον ευλογημένο που θέλει να γίνει μοναχός για να σώσει την ψυχή του και έχει τέτοια όρεξη να του αρνηθώ? Θα κάνω βαρύ αμάρτημα. Να που βρέθηκε και καλή δουλειά για τον Μανολιό. Και ευχαριστημένος χάιδεψε τα γένια του. Ο Μανολιός άρχισε αμέσως να ρωτάει τον καφετζή τα της τέχνης του και να μουρμουρίζει ταιριάζοντας μία μαντινάδα. «Καφέ να ψήσω στο τζισβέ, μου φαίνεται πως ξέρω. Στον αργυλέ φοβούμετο δεν θα τα καταφέρω. Θα σου μάθω εγώ, Μανώλη, μη στεναχωριέσαι», του λέει ο καφετζής. «Και μου φαίνεται πως θα μεγαλώσεις την πελατεία γιατί είσαι και καλαμπουρτζής». Την επομένη ο παπάς έπιασε δουλειά. Πήγε στην Κωμόπολη της Πόμπιας για να ρωτήσει αν μπορεί να διδάξει ο Μιχάλης στο σχολείο της. Και συνεννοήθηκε με τον παπά του χωριού που ήταν και δάσκαλος να πάει ο Μιχάλης κοντά του και μόλις τον καταρτήσει να αρχίσει μαθήματα. «Ο μισθός», του είπε, «θα είναι λίγος, μα θα παρακαλέσω τη δημογεροντία και τον άλλο δάσκαλο, τον Κουτσάκη, που είναι επικεφαλής, ώστε να μπορεί να τον φτάνει και να κάνει και σπιτικό». Ο Παπαγιάννης του μίλησε και για την κοπελιά που αγαπά ο γιος του και αν μπορεί να μεσολαβήσει και για αυτόν το σκοπό. «Είναι καλή οικογένεια οι Τσαφαντάκηδες», του είπε, «και ο πατέρας της, ο Μενέλαος, έχει καλή σειρά. Μα και το Ελπιδιό, η κόρη του, ήταν να σου πω, η καλύτερη του χωριού. Όλα θα τα κανονίσω, μη στενοχωριέσαι για τίποτα, σεβαστέ μου Παπαγιάννη. Το Μιχαλιό το ήξερα από μαθητή και ήταν ο καλύτερος. Εδώ που μεγάλωσε θα τον έχω και συνάδελφο», του είπε. Επήγε και πολέμησε με το τάγμα του Νταφώτη στις Αρχάνες και γύρισε και ανθυπολοχαγός. «Εδώ είναι τραυματίας στον νόμο από σφαίρα», του είπε ο παπάς. «Ω, ετούτο να έπρεπε να μου πεις πρώτα. Πες πως εγίνανε όλα. Η δημογεροντία δεν θα θέλει άλλα προσόντα», του ξανάπε ο ιερωμένος της Πόμπιας και τον έκανε να φύγει ξαλαφρωμένος και με μεγάλη χαρά. Μόλις γύρισε, είπε στον Μιχάλη τα ευχάριστα που πέταξε από τη χαρά του. Ύστερα πήγε να δει πως θα πάει ο Μανώλης στο καφενείο του καπετάνου Δημήτρη. Από μακριά άκουσε πολλά γέλια. Μόλις πλησίασε κοντά, ξεχώρισε το γέλιο του γεροειδομενέα. Σαν πρόβαλε στην πόρτα, είδε τον Μανολιό με τον δίσκο και την ποδιά του καφετζή που έφτανε μέχρι το πάτωμα, αφού ο καπετανοδημήτρης ήταν ψηλός και αυτός κοντός και αδύνατος. Έστεκε και μιλούσε με 15 σύλλαβους στον κάθε πελάτη και τέριαζε μαντινάδες για όλα τα θέματα. Μόλις είχε ξεστομίσει μία σαν ένιγμα μπροστά στον γεροειδομενέα που έπινε την ρακή του με μεζέ βραστή γίδα. «Ήταν αυτό που προπατεί και έχει 3 πόδια και χλαπακώνει ό,τι βρει και ας μην έχει δόντια. Ήταν αυτό Μανολιό», τον ρωτούσαν όλοι και αυτός δείχνοντας τον γέρο απαντά. «Ο κύριος Ιδωμενέας. Φαφούτης είναι, μα το κρέας τσικατσίκας τον εφοβάται». «Ναι, μα έχω 2 πόδια βρε Μανώλη», του λέει ο ίδιος. «Όχι κύριε Ιδωμενέα, 3 έχεις. Την κατσούνα πού τη βάνεις? Αυτή είναι το 3ο σου πόδι. Δεν έμεινε πελάτης να μην γελάσει. Σαν να είχαν πάει σε θεατρική παράσταση που πεζόταν κωμωδία. Και τι κωμωδία ανεπανάληπτη. «Μανώλη, κι εγώ θέλω να μου πεις μια μαντινάδα», του λέει ο ιερωμένος. «Να σου πω Παπαγιάννη, παπά μου σαν του λόγου σου, θαρώ δεν είναι άλλος. Δεν ξαναβγαίνει στο χωριό πως ένα πιο μεγάλος. Μπας και υπερβάλλεις λίγο Μανώλη». «Καθόλου παπά μου, μας προξενείς τον σεβασμό και έχεις αγάπη μόνο.
Και είσαι ο ίδιος γιατρικό σε όποιον έχει πόνο. Του ξαναλέει, κάνοντας τον ιερωμένο να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει στο κεφάλι στοργικά. Και αυτός, φιλώντας του το χέρι, πηγαίνει να του ετοιμάσει καφέ. «Δόξαση, κύριε, δόξαση», λέει από μέσα του ο ιερωμένος, βλέποντας τα πράγματα να πηγαίνουν όπως τα είχε υπολογίσει. Τις επόμενες μέρες, τα αδέλφια και ο Καλλεργάκης προσπαθούσαν να τελειώσουν με τη στέγη του σπιτιού που θα έμεναν ο Σύφης με τη Μαρίνα και είχαν φωνάξει έναν μάστορα από την Κάρπαθο που έμενε στις Μοίρες και ήταν ειδικός. Μελαντρής λεγότανε και όλα τα αδέλφια του ήταν χτίστες. Δύο αδέλφια του έχτιζαν εκκλησία στη Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο. Τον είχε ξαναπάρει όταν έκανε τους τοίχους και ήταν αυτός που με ιδιαίτερη μαστοριά τοποθετούσε τις πέτρες αφού προηγουμένους τις επεξεργαζόταν και τις έφερνε στις διαστάσεις που ήθελε. Έτσι και σε αυτό το ζήτημα όλα πήγαιναν καλά και έμπαιναν τα θεμέλια μαζί με του σπιτιού και της ευτυχίας του ζευγαριού. Του Μαθιού και της Νεριμάν ήταν έτοιμο, αφού Λιάκαινα τους είχε εξ αρχής παραχωρήσει το σπίτι της. Όλα λοιπόν είχαν πάρει τον δρόμο τους. Έναν δρόμο με πολλά εμπόδια, με πολλές λύπες, μα και έντονες συγκινήσεις και χαρές.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Η οικοδομική και η μαρμαροτεχνική δραστηριότητα στο Άγιον Όρος κατά την Ιωλινική περίοδο συνενώνουν δύο ρεύματα οργανωμένων μαστόρων της πέτρας. Αφενός, τους οικοδόμους πετράδες της Ηπείρου και της Μακεδονίας Θράκης και αφετέρου, τους νησιώτες μαρμαράδες και μαρμαρογλύπτες τενιακούς και άλλους. Οι πρώτοι ασχολήθηκαν κυρίως από παλαιότερους ιδιχρόνους με την οικοδόμηση των μοναστηριακών κτηρίων, το μέγιστο μέρος των οποίων ανήκει στον τύπο της βορειοελλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Οι αρχιτεκτονικές τους ικανότητες είναι εντυπωσιακές. Τα λιθανάγλυφα όμως που μας άφησαν είναι δευτερεύοντα, κυρίως κτητορικές επιγραφές και απλές διακοσμήσεις σε πέτρα, σύμφωνα άλλωστε με τον γενικότερο προσανατολισμό της βορειοελλαδίτικης λιθογλυπτικής, που ήταν βασικά χτιστάδικη, συμπληρωματική δηλαδή της οικοδομικής. Από αυτούς τους λαϊκούς αρχιτέκτονες και οικοδόμους, όσων τα ονόματα διέσωσαν οι πηγές, ας αναφερθούν ενδεικτικά. Ο Σιρόπουλος Διονύσιος Χατζής και πρωτομάστορης του παραθαλασσίου πύργου και του περιβόλου της Μονής Καρακάλου 1534. Ο Θεοφάνης, αρχιτέκτονας του καθολικού της Μονής Διονυσίου 1547. Ο Νικηφόρος Μοναχός Μαΐστορ σε επιγραφή της Μονής Βατοπεδίου 1604. Ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος από τους επιβάτες της Θράκης που σχεδίασε το καθολικό της Μονής Ξηροποτάμου και ο Κάλφας Χαντζή Κωνσταντής Καραμανλής από την Καραμανία που το εκτέλεσε το 1763 κατά μαρτυρία του Κεσάριου Δαπόντε. Ο Παχώμιος αρχιτέκτον σε επιγραφή του παλαιού ναού του Αγίου Ανδρέα ή Σεράι 1768. Ο αρχιτέκτονας Χριστόδουλος από τη γλώσσα Σκοπέλου που εκτέλεσε ρώσικο σχέδιο για το Κυριακό της Κήτης του Αγίου Ανδρέα 1881-1900. Ο τέκτον Ιωάννης Τηγιανού από το χωρίον Μπελκαμέν της Φλόρινας κατά την επιγραφή που οικοδόμησε την πολυόροφη νότια πτέρυγα της Ιμονόπετρας 1862-1864 και άλλοι. Για τον τελευταίο μαθαίνουμε από έγγραφο της Μονής ότι ήταν αρβανίτης. Η περίπτωσή του είναι συναφής με τους αρβανίτες μαστόρους και εργάτες, τους εγκατεστημένους την ίδια εποχή μέσα 19ου αιώνα στη Χαλκιδική, από όπου γύριζαν για δουλειά τόσο στα χωριά της περιοχής όσο και στο Άγιον Όρος. Η άλλη κατηγορία των μαστόρων της πέτρας είναι οι μαρμαράδες και οι μαρμαρογλύπτες, νησιώτες κατά κανόνα, από τους οποίους προέρχονται τα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη και τα λιθανάγλυφα που κοσμούν τον άθο. Θωράκια, κοιονόκρανα, φιάλες, κρίνες, πορτοσιές, ανάγλυφες εικόνες και άλλες πλάκες, τέμπλα, ηγουμενική θρόνη, προσκυνητάρια και άλλα. Ο μεγάλος αριθμός τους οφείλεται στην ύπαρξη χορηγών αφιερωτών κατά της περιόδου Ευρωστίας των Μονών, αφού το μάρμαρο είναι υλικό που η αξιοποίησή του συνδέεται με εποχές οικονομικής ακμής. Τα έργα αυτά ανήκουν σε δύο φάσεις, σύμφωνα με γενικότερη άλλωστη διαίρεση. Η πρώτη φάση, εκείνη της λαϊκής λιθογλυπτικής, τοποθετείται στην πρώτη ανεξαρτησίας περίοδο με συμβατικό όριο
το 1830 και επιβιώνει ως το τέλος περίπου του 19ου αιώνα. Θεματολογικά και τεχνοτροπικά χαρακτηρίζεται από το λαϊκό ύφος, δηλαδή τη συγχώνευση παραδοσιακών βυζαντινών και ανατολικών στοιχείων με δυτικές μπαρόκ επιδράσεις. Η δεύτερη φάση, εκείνη της εμπειρικής μαρμαρογλυπτικής, καλύπτει την μετά την ανεξαρτησία περίοδο του 19ου αιώνα αλλά και του 20ου. Ασκείται κυρίως από την ιακά εργαστήρια και χαρακτηρίζεται από την επικράτηση του νεοκλασικισμού, την κατασκευή συναφών προς αυτών έργων, εκκλησιαστικών και κοσμικών, και την επαφή των εμπειρικών μαστόρων με επιστήμονες, αρχιτέκτονες και ακαδημαϊκούς γλύπτες. Με την οικονομική και πολιτιστική αναγέννηση του ελληνισμού τον 18ο αιώνα επεκτείνεται στο όρος η βυζαντινή παράδοση του μαρμάρου και προϊόντος του χρόνου όλο και περισσότερες μονές και σκήτες λαμπρύνονται με έργα μαρμαρογλυπτικής. Στη Μονή Ιβύρων κατασκευάζεται το 1735 μία θαυμάσια κρίνη και μία δεύτερη, ασφαλώς από το ίδιο εργαστήριο, η πλάκα της οποίας εντάχθηκε αργότερα το 1852 σε μία άλλη κρίνη, τετράπλευρη, μαζί με γλυπτά νεότερα και παλαιότερα, θωράκιο της Βυζαντινής περίοδου και με ομοιοκατάληκτη επιγραφή που αντιγράφει όμοια της Μονής του Αγίου Παύλου. Μαρμάρινη εικόνα της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής, πιθανώς του 1738, είναι εντυχισμένη στο κοδανασπάσιο της Μονής Ξηροποτάμου, ενώ η ανέγερση του Καθολικού της Μονής το 1761-1763 με ενέργειες του Λόγιου Μοναχού Κεσάριου Δαπόντε, την εκκόσμηση και με άλλα ανάγλυφα, όπως θωράκια με δικέφαλους αετούς κάτω από μαρμάρινα πλαίσια παραθύρων στη βόρεια και στη νότια όψη του. Την ίδια περίπου εποχή έφερε ο Δαπόντες τη λεκάνη της Φιάλης, κατασκευασμένη από σιώτικο εργαστήριο με κόκκινο μάρμαρο, ενώ το 1783 προσθέθηκε στη Φιάλη και το περιστήλιο με τα θωράκια του. Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα πρέπει να χρονολογηθούν επίσης ανάγλυφη εικόνα της Παναγίας εντυχισμένη στον άρθικα της Μονής, κρίνη με δικέφαλο αετό κοντά στον ξενώνα, καθώς και ο θρόνος του εξονάρθηκα. Του 18ου αιώνα είναι και ο μαρμάρινος ηγουμενικός θρόνος της Μονής Παντοκράτορος που ακολουθεί πρότυπα ξυλογλυπτικών κατασκευών. Σημειώνεται ακόμη ενδεικτικά η Φιάλη της Μονής Δοσιαρίου 1765, η ανάγλυφη πλάκα του καμπαναριού του Πρωτάτου από νησιώτικο ασφαλώς εργαστήριο 1781, κρίνη στη Μονή του Αγίου Παύλου του 1794, κρίνη στον όροφο του ξενώνα της Μονής Διονυσίου και άλλα. Περνώντας τον 19ο αιώνα, παρουσιάζεται έξαρση των οικοδομικών και μαρμαρογλυπτικών εργασιών στο Άγιον Όρος, ιδιαίτερα από την εποχή ανέγερσης του Καθολικού της Μονής Εσφιγμένου 1808-1811, ως και την έναρξη του αγώνα του 1821, ο οποίος και διέκοψε κάθε σχετική δραστηριότητα. Ειδικότερα εντοπίζουμε την παρουσία τηνιακών εργαστηρίων. Ο αρχιτέκτονας της Εσφιγμένου κατά τον Σμυρνάκη, ειν τίνιος στην πατρίδα,
σχεδιάσασκε το καθολικό του Αγίου Παύλου. Κατά μία λογική εκδοχή, εφόσον και ενώσω δεν υπάρχουν τεκμήρια, πρόκειται για το Δημήτριο Φιλιππότη, πατέρα του επίσης εμπειρικού αρχιτέκτονα Ζαχαρία Φιλιππότη, του συνεχιστή με τα επαναστατικά των εργασιών του Καθολικού. Το γεγονός είναι ότι επισημαίνεται από το 1808 η παρουσία ενός τηνιακού εργαστηρίου στον Άθο, ταυτόχρονα οικοδομικού και μαρμαροτεχνικού κατά τον κανόνα που επικρατούσε τότε. Το ίδιο εργαστήριο σχεδιάζει το 1817 και θεμελιώνει το καθολικό του Αγίου Παύλου, ενώ σε αυτό ή και σε άλλο που δουλεύει παράλληλα, τηνιακό πάντως, οφείλεται μία σειρά μαρμάρινων κατασκευών με γλυπτό διάκοσμο στη μονή από το 1816 ως το 1821, όπως η ανακαίνιση και ο καλοπισμός του Κωδωνοστασίου 1819-1820 και μαζί πολλές ανάγλυφες πλάκες εντυχισμένες σήμερα σε δεύτερη χρήση ψηλά στις εξωτερικές όψεις του Καθολικού. Η ανακαίνιση της τράπεζας του μαγειρίου και των υπερκείμενων αρχονταρικίων με το παρεκκλήσι τους το 1820. Σώζεται μόνο η θαυμάσια διακοσμημένη πορτοσιά και το υπέρυθρο τοποθετημένα στην είσοδο της νέας τράπεζας το 1894. Στο κλειδί του θυρώματος η φυλακτική παράσταση του Πανοκράτορος επί Νεφέλης παραπέμπει σε όμοια παράσταση πορτοσιάς της Τίνου Μεγαλομάτα Κτικάδου 1823 και στο τηνιακό εργαστήριο της Μονής Ξενοφόντος. Βρύση στα βόρεια του Καθολικού με ανάγλυφο μπαρόκ αψίδωμα και πτυχωτό παραπέτασμα περασμένο σε κρίκους 1817 και με δικέφαλο αετό στην επίστεψη 1816. Βρύση του 1821 κάτω από το καμπαναριό με επιγραφή εντός μεταλλίου και έξεργο φυτικό διάκοσμο. Σήμερα τμήματά της βρίσκονται σε αίθουσα κοντά στο Ξενώνα. Άλλες βρύσες 1817-1821 τις επιγραφές των οποίων όπως και των προηγουμένων έχουν δημοσιεύσει η Μίλετ και πετίτ και λοιπές κατασκευές διαδαπάνης ανθίμου αρχιμανδρίτου.

Στην παρουσία των ταινιακών μαρμαράδων οφείλονται με περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες έργα αυτής της δεκαετίας και σε άλλες μονές, όπως στη Μονή Ξενοφόντος το 1819-1820 κατά την οικοδόμηση του νέου καθολικού, περιθύρωμα και υπέρυθρο πύλης, είσοδος από τον πρόναο στο ναό, παράθυρα και θωράκια των πλαγίων όψεων, εξωτερικοί κύονες με κυονόκρανα και άλλα. Στη Μονή Μεγής της Λαύρας, εξονάρθικας με μαρμάρινους κύονες και θωράκια του 1814. Στη Μονή Παντελεήμονος, καθολικό, 1812-1821, όπου τα κυονόκρανα της πρόσωψης είναι όμοια με εκείνα της Μονής Ξενοφόντος, Οικουμενικός Θρόνος, 1815. Στη Μονή Κουτλουμουσίου, Φιάλη, με τα θωράκια της και Κρίνη, 1813-1816. Μετά το 1830 και την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, η μαρμαρογλυπτική στον Άθο συνεχίζεται ακμαία, σε συσχετισμό πάντα με την οικοδομική, αλλά και αυτοτελώς. Νέο δεδομένο, η κατασκευή μαρμάρινων πλέον τέμπλων, προσκυνηταρίων και κυβωρίων. Τεχνοτροπικά χαρακτηρίζεται στην αρχή και πάλι από τον Μπαρόκ, γρήγορα όμως υιοθετεί τον νεοκλασικισμό. Έντονη πάντα παραμένει η παρουσία των δυνιακών ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Στη Μονή του Αγίου Παύλου, ο Ζαχαρίας Φιλιππότης, πατέρας του μεγάλου γλύπτη Δημητρίου Φιλιππότη, συνεχίζοντας τις διακοπήσεις εργασίες οικοδομή μαζί με τον αδερφό του Ιωάννη, το καθολικό 1839-1844, το μόνο ολομάρμαρο του Αγίου Όρους. Το 1860-1862 επανέρχεται κατασκευάζοντας δύο μαρμάρινα προσκυνητάρια θρόνους, την πύλη που χωρίζει την αυλή από τον Κυρίως Ναό και άλλες κατασκευές στη λιτή, αντί ποσού 18.000 γροσίων και ως ευλογία 2,5 οκάδες λάδι και 2,5 οκάδες ρακί κατά μήνα. Τις εργασίες τους συνεχίζει ο γιος του Γεώργιος Φιλιππότης το 1874 μαζί με το συμπατριώτη του Γιανακό Χαλτσόπουλο, επιστρώνοντας το δάπεδο του ναού και του εξονάρθηκα και προσθέτοντας ομφαλούς. Ακολουθεί μία σειρά κατασκευών στη Μονή από την επίσης ταινιακό μαρμαρογλύπτη Ιωάννη Λυρίτη ή Καραΐσκου. Επίστρωση της Παλαιάς Τράπεζας το 1895, κατασκευή του εξαιρετικού τέμπλου του Καθολικού 1899-1900 αντί 750 λιρών Τουρκίας, η εκ νέου επίστρωση της τράπεζας μετά την καταστροφή της από πυρκαγιά μαζί με 26 τραπέζια το 1903, η κατασκευή του τέμπλου της εξαρτημένης από τη Μονή Σκήτης του Αγίου Δημητρίου ή Λάκου το 1903, καθώς και δύο προσκυνηταρίων και του δαπέδου της ίδιας Σκήτης το 1904. Στη Μονή Ιβύρων, ο προαναφερθής Γεώργιος Φιλιππότης και ο γιος του Ζαχαρίας κατασκευάζουν το 1888-1890 το κυβότιο της Αγίας Τράπεζας και τρία προσκυνητάρια. Στη Μονή της Μεγής της Λαύρας, ο Ιωάννης Χαλεπάς, πατέρας του άλλου μεγάλου της νεοελληνικής γλυπτικής Γιαννούλη Χαλεπά, κατασκευάζει το 1886 το τέμπλο του Καθολικού και το κυβόριο της Αγίας Τράπεζας, έναντι
621 Οθωμανικών Λιρών. Στη Μονή Καρακάλου, σύμφωνα με επιγραφή σε δακτυλικό εξάμετρο, στο ανώφλι προς τον Εσονάρθικα του Καθολικού, εργάστηκε ο Δημήτριος Εκτίνιο Μαυρομαράς, Λάεση Μαρμαρέησιν Σμίλη και Γλυφάνου, το 1859. Στη Μονή Ξενοφόντος, το μαρμάρινο τέμπλο που κατασκευάστηκε το 1840,

1947, το μπαρόκ περιθύρωμα της Μονής Παντελεήμονος 1855, τη φιλιάλη της Μονής Ιβύρων 1865, την πύλη και τα προπύλια της ίδιας Μονής με ραβδοτού σκίωνες 1867, το τέμπλο της Μονής Κασταμονή του 1867 περίπου, κρίνει έξω από τη Μονή Βατοπεδίου 1884, πρόστιλη είσοδο και πύλη στη Μονή Γρηγορίου 1894-1896 και άλλα. Η χρηστική λειτουργία των μαρμάρινων κατασκευών δένεται με τη φυλακτική λειτουργία του διακόσμου, με πανάρχια σύμβολα επαναξιολογημένα που αποσκοπούν στην προστασία της εισόδου και των υδάτων και ακόμη με τη δηλωτική λειτουργία ανάγλυφων εικόνων και κτητορικών επιγραφών. Η σύνθεση σε πρώτη φάση χαρακτηρίζεται από τις γενικές τάσεις της λαϊκής λιθογλυπτικής, δηλαδή τη σχηματοποίηση, τη συμμετρική επανάληψη, τον τονισμό του κυρίου θέματος με το μέγεθος, τον φόβο του κενού, την αισιοδοξία και τη διακοσμητική διάθεση. Σε δεύτερη φάση επικρατεί νεοκλασικισμός με τα γνωστά θεματολογικά και τεχνοτροπικά του χαρακτηριστικά. Ωστόσο, μπαρόκ παραδοσιακά ανάγλυφα θα επιβιώσουν σποραδικά και σε αυτή την περίοδο. Σε όλες τις περιπτώσεις επισημαίνεται η υπερίσχυση των νησιώτικων εργαστηρίων.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία πέφτει. Η αδικία για την οποία θα μιλήσουμε σε αυτή μας την εκπομπή, η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Δεν έχει ευλογία επομένως ο άδικος. Όλες, μα όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει την οργή του Θεού. Είναι φοβερό. Όσοι αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν παραδείγματος χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν αυτοί που τη μάζεψαν με τον όποιο άδικο τρόπο λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν. Όλα εξανεμίζονται. Σπάνια σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση, όταν δηλαδή κάποιοι συνάνθρωποι δοκιμάζονται από το Θεό, συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι σαν τον Ιώβ.
1: Ποια είναι συνήθως η τύση του άδικου ανθρώπου?
0: Κοιτάξτε, ο άδικος, όπως κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του, μα και από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γονγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να το χτυπούν κύματα και τον φέρνουν σβούρα. Ο γονγισμός του αδικημένου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, στην Αμερική, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι ο άλλος αγανακτισμένος εξαιτίας του. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να το συγχώρησε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε ένα βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από τη συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη ζωή, την αιώνια. Ο ακίμητος κόλιξ, αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Προσέξτε, λέει ο γέροντας Παΐσιος, υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλο σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγω χάρη κάποιος γελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα ξέρετε πως συνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη Θεία Δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Τον ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Στον πόλεμο θυμάμαι, ένας είχε κάνει μια ατιμία. Την προηγούμενη της μάχης ημέρα είχε βιάσει μια έγκυο την καημένη. Σε εκείνη τη μάχη μόνο αυτός σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά, το χτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Αυτή είναι, αγαπητοί ακροατές, η τύχη των άδικων ανθρώπων.
1: Λένε, κύριε Γιάννη, ότι η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους. Δηλαδή, αν ο πατέρας μου αδίκησε, θα τιμωρηθώ κι εγώ για την αδικία του αυτή. Τι λέει γι' αυτό ο γέροντας?
0: Ναι, λέει ο γέροντας. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται. Αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Ο αρχηγός της οικογένειας αρρώστησε βαριά. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Όλη την περιουσία τους την έβγαλαν στο σφυρί για να πληρώνουν τους γιατρούς. Απορούσα για το πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπάθησα να μάθω, ρωτώντας αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει αξιόλογη περιουσία από τους γονείς του, που όμως την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και το έπαιρνε. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του τα γύριζε μόλις μάζευε τα βαμπάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε και μάλιστα όσο όσο. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε την αγελάδα. Όλος όμως ο γοντισμός των πονεμένων και αδικημένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κλπ, πουλούσαν όσο όσο τα χωράφια και από πολύ πλούσιοι έγιναν πτωχοί και ένας-ένας έφυγαν όλοι.

0: Ρώτησαν κάποτε το γέροντα, του είπαν, «Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτό που μας αδικεί?» Τι απάντησε εκείνος?
1: «Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας, που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους σε αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του ευχράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Πάντως να ξέρετε ότι ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραπονιούμαστε που κάποιος ή κάποιοι μας αδίκησαν». Έλεγε ο γέροντας, «Για τα ορφανά, για τους αρρώστους, για τους γέρους, για όλους υπάρχουν ιδρύματα. Για το καημένο το άδικο δεν έγινε κανένα ίδρυμα. Καθένας το παίρνει και το πετά στην πλάτη του άλλου, γιατί το βλέπουν βαρύ και άσχημο. Και όμως είναι τόσο γλυκό το άδικο όσο τίποτε άλλο. Οι ωραιότερες στιγμές που έζησα ήταν οι στιγμές της αδικίας. Όποιος δέχεται το άδικο, δέχεται τον αδικημένο Χριστό στην καρδιά του. Όλοι νομίζουμε πως έχουμε με το μέρος μας το δίκιο, γι' αυτό και γίνονται ένα σωρό καυγάδες. Μόνο αν βρεθεί κανείς με πολλή αγάπη, μαζεύει το άδικο και αφήνει το δίκαιο στους άλλους. Μόνο ο Χριστός δέχτηκε όλο το άδικο, σηκώνοντας το σταυρό για μας».
0: Υποστηρίζουν πολλοί πως αν κάποιος θέλει να ζήσει σωστά, τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γιατί δεν χωράει?
1: «Γιατί συνήθως το δίκαιο άνθρωπο οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση που έχει. Τον αδικούν, τον ποδοπατούν, πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω. Θέλει όμως πολύ υπομονή. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή, να είναι τίμιος στη δουλειά του, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει, παραδείγματος χάρη, ούτε το ενίκιο, αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία. Αν μπει θα ζήσω και θα δουλέψω όπως θέλει ο Θεός, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω την αλήθεια ότι αυτό κάνει 50 δραχμές και εκείνο 200, όσο πραγματικά κάνουν δηλαδή, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές θα το δίνει 500 και θα πλουτίσει. Τελικά όμως ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του. Γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί μόνος του να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Από το πρωί ως το βράδυ θα είναι γεμάτο το μαγαζί του. Το σπουδαιότερο δηλαδή είναι να ξεκινά κανείς με την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος όταν είναι δίκαιος έχει το Θεό με το μέρος του. Όταν βαδίζει κάποιος με το Ευαγγέλιο δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Ενώ όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές και ατιμίες, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι και όσα κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμούν. Ενώ όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Η τιμιότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τίμιο ξύλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τιμιόξυλο, τότε τα έχει όλα και πορεύεται από επιτυχία σε επιτυχία. Όλα τότε του πάνε καλά.
0: Ο δίκαιος ανταμείβεται σε τούτη τη ζωή. Είναι ερώτηση που έκαναν κάποτε στο Γέροντα. Τι απάντησε εκείνος?
1: Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία και τους έλουσε η χάρη του Θεού σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με επισκέφθηκε ένας καλός χριστιανός και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν, να μην γονγίσουν κατά των συγγενών για τη μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει. Ήταν ο μεγαλύτερος της οικογένειας και τα αδέλφια του πήραν όλα τα χτήματα, ελιές, αμπέλια κλπ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα χτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέλφια μου που χάνουν την ψυχή τους, μου έλεγε. Μετά από 10 χρόνια τον ξαναείδα. Ήρθε ο ευλογημένος πολύ χαρούμενος και μου λέει: «Πάτερ, έγινα πλούσιος». «Και πώς έγινες πλούσιος?», του λέω. «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία γιατί ήταν παραθαλάσσια. Τα πούλησα και ήρθα να μου πεις τι να τα κάνω τα πολλά χρήματα που έχω». Τον είπα να κάνει αγαθοεργίες, να δώσει εδώ, να δώσει εκεί, να δώσει όπου έχουν ανάγκη. Και εκείνος έδωσε σε όλους. Έδωσα παντού, μα πάλι τα χρήματα είναι πολλά. Του είπα: «Θα προσευχηθώ, παιδί μου, να σε φωτίζει ο Χριστός, να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη».

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά, κύριε Γαριφαλάκη. Να τα ακούσουμε.
1: Και βέβαια. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Ύστερα, πολλές φορές λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Χρειάζεται προσοχή από μέρους μας. Ακόμη, ο άδικος όταν δεν ζητήσει συγχώρηση ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του. Και τελευταίο, οτιδήποτε κάνουμε, ας κοιτάζομαι να έχουμε την ευλογία του Θεού. Όμως, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τέλειωσε και η εκπομπή η απόψινή. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία γιατί και εκείνη βοήθησε. Ωστόσο να έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Καλό βράδυ να έχετε.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην εκπομπή αυτή θα ασχοληθούμε με το κείμενο του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Θεοδόρου του Μεγάλου Αρχιτού Επισκόπου Εδέσης με τίτλο «Νουθεσίες Πνευματικές σε 100 κεφάλαια». Ας δούμε με συντομία τη βιογραφία του Οσίου. Ο εναγής πατήρ Σιμών Θεόδωρος έζησε στα χρόνια της βασιλείας των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, Ηρακλείου και Κωνσταντίνου του Πογονάτου, στα μέσα του 7ου αιώνα. Αφού αγωνίστηκε τον ασκητικό βίο στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα, ύστερα ο Θεός τον αξίωσε να αναλάβει τον επισκοπικό θρόνο της πόλεως Εδέσης. Ο Άγιος πραγματοποίησε πολλά θαύματα και όσο ζούσε και μετά την κοίμησή του, και με τις θείες διδασκαλίες του έκανε πολλούς να ακολουθήσουν τον Χριστό και να βρουν τη σωτηρία του. Στις 19 Ιουλίου μετέστη στις αιώνιες μονές, όπως αναφέρεται στο βίο του που περιέχεται στο βιβλίο «Καλοκαιρινή». Αν άφησε και άλλα συγγράμματα δεν το γνωρίζουμε. Αυτά όμως τα 100 κεφάλαια, οι νουθεσίες πνευματικές που φιλοπόνησε εγκρίθηκαν να συμπεριληφθούν στη Φιλοκαλία με τα άλλα έργα των νηπτικών πατέρων. Και έγινε αυτό διότι προβάλλουν σε εκείνους που τα διαβάζουν με επιμέλεια πλούσιο τον καρπό της Ιεράς Νύψεως και της Πνευματικής Ωφέλειας. Και βέβαια, όσοι επιθυμείτε τη σωτηρία σας, ελάτε να θερίσετε άφθονο καρπό. Νουθεσίες γενικές. Αφού με τη χάρη του Θεού απαρνηθήκαμε το σατανά και τα έργα του και συνταχθήκαμε με τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα, ας στηρίσουμε τις εντολές του. Διότι αυτό το απαιτεί όχι μόνο η ιδιότητά μας πλέον ως χριστιανοί, αλλά και η οφειλή προς τη φύση μας κατά την οποία πλαστήκαμε από το Θεό στην αρχή καλή λία. Και ως τέτοιο οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε. Διότι κι αν ακόμη η αμαρτία που υπησήλθε στον κόσμο από δική μας απροσεξία εισήγαγε την παραφύση κατάσταση, όμως και πάλι με το μεγάλο έλεος του Θεού επιστρέψαμε στη φυσική μας καταφύση κατάσταση και ανακαινιστήκαμε με το πάθος του απαθούς. Και αγοραστήκαμε με τίμημα το αίμα του Χριστού, αφού λυτρωθήκαμε από την αρχαία παράβαση του προπάτορά μας του Αδάμ που βάραινε μέσα μας. Το να γίνουμε στο εξής δίκαιοι δεν είναι σπουδαίο. Αντίθετα, αν ξεπέσουμε από την δικαιοσύνη, την αρετή, αυτό είναι ελεηνό και άξιο κατακρίσεως. Όπως ακριβώς το καλό έργο που γίνεται χωρίς να προέρχεται από την ορθή πίστη είναι όλο νεκρό και ανενέργητο, έτσι και η πίστη από μόνη της, χωρίς να παρέχει καρπούς έργων δικαιοσύνης, δεν μας σώζει από το αιώνιο πυρ, διότι ο Κύριος είπε «Όποιος με αγαπά, αυτός θα τηρήσει και τις εντολές μου». Εάν λοιπόν αγαπάμε τον Κύριο και πιστεύουμε απόλυτα σε Αυτόν, ας τηρούμε τις εντολές Του για να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Αν όμως παραβλέπουμε την τήρηση των προσταγμάτων Του, στα οποία πειθαρχεί όλη η χτίση, με ποιο δικαίωμα θα αποκαλέσουμε τους εαυτούς μας πιστούς, που ενώ έχουμε τιμηθεί περισσότερο από όλη τη χτίση, εν τούτης, μόνον εμείς από όλα τα χτίσματα αποδεικνυόμαστε ανυπάκουοι στις εντολές και τα προστάγματα του πλάστη μας και αχάριστοι στον ευεργέτη μας. Με το να τηρούμε τις εντολές του Χριστού δεν προσφέρουμε τίποτε σε εκείνον που δεν έχει την ανάγκη κανενός πράγματος και είναι δωρεοδότης όλων των αγαθών. Αλλά τους εαυτούς μας ευεργετούμε, προσφέροντάς τους την αιώνια ζωή και την απόλαυση των άρρητων αγαθών. Όποιος μας εναντιώνεται στο να τηρούμε τις εντολές του Θεού, είτε ο πατέρας μας είναι, είτε η μητέρα μας, είτε οποιοδήποτε άλλος, ας μας είναι μισητός και ας τον αποφεύγουμε, για να μην ακούσουμε το λόγο του Κυρίου. Όποιος αγαπά τον πατέρα του ή την μητέρα του ή κάποιον άλλον από όλους τους άλλους περισσότερο από εμένα, δεν μου είναι άξιος. Ας δέσουμε σφιχτά με όλη τη δύναμή μας τους εαυτούς μας με την εργασία των εντολών του Κυρίου, για να μην δεθούμε σφιχτά με τις αληθείς είδες των πονηρών επιθυμιών και των ψυχοφθόρων ειδονών που δύσκολα λύνονται και υποθήκε για μας η καταδικαστική απόφαση της άκαρπης σικιάς που λέει «Κόψε την για να μην αχρηστεύει τη γη». Διότι λέει ο Κύριος «Όποιος δε φέρει καρπό καλό κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά». Εκείνος που ζώντας μέσα στον κόσμο νικέται από τις επιθυμίες και τις ειδονές γρήγορα θα πέσει στα δίχτυα της αμαρτίας και η αμαρτία, έστω και μια φορά να πραγματοποιηθεί, γίνεται σαν τη φωτιά που εξαπλώνεται μέσα στις καλαμιές
και σαν την πέτρα που κυλά στην κατηφόρα και σαν χαράδρα που πλαταίνει τις ρεματιές. Έτσι συμπαρασύρει και με κάθε τρόπο κατεργάζεται την απώλεια εκείνου που είναι βουτυγμένο σε αυτήν. Η ψυχή, όσο βρίσκεται στην παραφύση κατάσταση της αμαρτίας, είναι εξαγριωμένη και γεμάτη από τα αγκάθια των ειδονών και γίνεται κατοικητήριο άγριων θηρίων, σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί. Εκεί θα αναπαυθούν ονοκένταυροι, εκεί θα μεγαλώσει τα μικρά του ο σκαντζόχυρος και θα συναντήσουν τα δαιμόνια τους ονοκένταυρους, δηλαδή τα διάφορα πάθη της ατιμίας. Όταν όμως η ψυχή επιστρέψει στην καταφύση κατάσταση, και αυτό μπορεί να το πράξει όσο ακόμη βρίσκεται μέσα στο σώμα και εξημερώσει τον εαυτόν της με την επιμελή άσκηση των αρετών και ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε τα θηρία που προηγουμένως φόλιαζαν μέσα της θα απομακρύνονται. Θα έρχονται δε οι άγγελοι, οι φύλακες της ζωής μας, με χαρά μεγάλη και ευφροσύνη χαίροντες για την επιστροφή της. Τότε και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος θα επιδημεί σε αυτή και θα τη διδάσκει τη Θεία Γνώση για να διαφυλαχθεί στο αγαθό και να προοδεύσει ακόμη περισσότερο. Οι πατέρες θεωρούν την προσευχή όπλο πνευματικό και δεν είναι δυνατόν να παραταχθούμε για πόλεμο χωρίς αυτό. Ιδάλλως θα οδηγηθούμε εχμάλωτοι στη χώρα των εχθρών. Την καθαρή προσευχή δεν μπορεί να την αποκτήσει κανείς αν δεν προσκαρτερεί στο Θεό με ειλικρινή καρδιά, διότι ο Θεός είναι που δίνει την καθαρή προσευχή στον προσευχόμενο και διδάσκει στον άνθρωπο τη Θεία Γνώση. Το να παρενοχλούν τα πάθη την ψυχή και να την πολεμούν, αυτό δεν είναι στη δική μας εξουσία για να το εμποδίσουμε. Το να πολυκερίζουν όμως μέσα μας οι πονηροί λογισμοί και να κινούν τα πάθη, αυτό μπορούμε να το εμποδίσουμε. Και το μεν πρώτο είναι αναμάρτητο, αφού δεν εξαρτάται από εμάς. Το δεύτερο όμως, εάν πολεμώντας το με ανδρεία το νικήσουμε, γίνεται στεφανιφόρο. Εάν όμως νικηθούμε εξαιτίας της αμέλειας και της δειλίας μας, γίνεται πρόξενο τιμωριών. Τρία είναι τα μεγάλα πάθη από τα οποία προέρχονται όλα τα άλλα: η γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η κενοδοξία. Σε αυτά ακολουθούν και προστίθεται ακόμα πέντε, και από όλα αυτά μαζί προέρχεται το μεγάλο πλήθος των παθών και κάθε είδος της ποικιλόμορφης κακίας. Όποιος νίκησε τους τρεις αρχηγούς και ηγεμόνες των παθών, νίκησε και τους άλλους πέντε και έπειτα υπέταξε και όλα τα άλλα πάθη. Οι ενθυμίσεις, δηλαδή οι μνήμες όσων πράξαμε με εμπάθεια, τυραννούν εμπαθώς την ψυχή μας. Όταν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εξαλειφθούν ολότερα από την καρδιά μας, τότε διαφαίνεται το σημάδι της συγχωρήσεως των προτέρων αμαρτιών μας. Διότι έως ότου κινείται η ψυχή με εμπάθεια, γίνεται φανερή και η καταδυνάστευσή της από την αμαρτία. Τα σωματικά και υλικά πάθη ελαττώνονται και απομαραίνονται με την κακοπάθεια του σώματος. Τα ψυχικά και αφανή αφανίζονται με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την αγάπη.

Την εμπαθή επιθυμία τη μαραίνει η εγκράτεια μαζί με την ταπεινοφροσύνη. Τον φλέγοντα θυμό καταπραίνει η αγάπη. Το λογισμό που περιπλανιέται στα κοσμικά πράγματα το συγκεντρώνει η συνεχής προσευχή με τη μνήμη του Θεού. Και έτσι καθαρίζεται το τριμερές της ψυχής. Αυτό επισημαίνει και ο Θείος Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Επιδιώκετε την ειρήνη με όλους τους ανθρώπους και τον αγιασμό σας, που δίχως αυτόν κανείς δεν θα δει τον Κύριο». Υπάρχει η εξής απορία σε πολλούς. Ποιο από τα δύο, οι έννοιες, δηλαδή οι λογισμοί, κινούν τα πάθη ή τα πάθη κινούν τις έννοιες? Και άλλοι μεν λένε εκείνο, άλλοι δε το άλλο. Εγώ νομίζω πως τα πάθη κινούν τις έννοιες, διότι αν δεν υπήρχαν μέσα στην ψυχή τα πάθη, δεν θα την ενοχλούσαν οι έννοιες αυτών. Οι δαίμονες που μας πολεμούν κάθε στιγμή συνηθίζουν να μας αποτρέπουν από την εργασία των σπουδαίων και κορυφαίων αρετών και να μας διαγείρουν τον πόθο για την πραγματοποίηση των αδύνατων και ατέριαστων. Λόγου χάρη, εκείνους που προκόβουν στην υποταγή τους αναγκάζουν να ασχολούνται με την ησυχία και τους ησυχαστές και αναχωρητές να επιθυμούν τον κοινοβιακό τρόπο ζωής. Αυτή τη μέθοδο τη χρησιμοποιούν για κάθε αρετή. Αλλά εμείς ας μην αγνοήσουμε τις μεθόδους τους αυτές, αφού γνωρίζουμε ότι όλα πράττονται καλά όταν είναι στον καιρό τους και με μέτρο. Αντίθετα, αποβαίνουν βλαβερά όταν πραγματοποιούνται άκερα και χωρίς μέτρο. Εκείνους που ζουν μέσα στον κόσμο και καθημερινά επηρεάζονται από τα πάθη που γεννάει η ύλη και ο κόσμος, οι δαίμονες τους πολεμούν και τους μάχονται έτσι ώστε να διαπράξουν την αμαρτία. Τους ερημίτες όμως, επειδή σπανίζουν τα υλικά πράγματα, οι αφορμές των παθών, τους παρενοχλούν με τους λογισμούς. Είναι πολύ φοβερότερος ο δεύτερος πόλεμος από τον πρώτο, διότι ο πόλεμος με τα υλικά πράγματα χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο και τόπο και ικανότητα, ενώ ο πόλεμος του νου με τους λογισμούς γίνεται χωρίς περιορισμούς και έτσι αντιμετωπίζεται δυσκολότερα. Σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο και μάχη μας έχει δοθεί σαν όπλο αποτελεσματικό η καθαρά προσευχή, γι' αυτό και έχει νομοθετηθεί να γίνεται αδιάλειπτα. Έτσι η προσευχή αυτή ενισχύει και δυναμώνει το νου στον αγώνα εναντίον των λογισμών, αφού μπορεί να εκτελείται και χωρίς το σώμα. Επισημένοντας ο Θείος Απόστολος Παύλος την τέλεια ανέκρωση των παθών, λέει: «Όσοι ανήκουν στον Χριστό σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της. Διότι όταν νεκρώσουμε τα πάθη και εξαφανίσουμε τις πονηρές επιθυμίες και υποτάξουμε στο πνεύμα το σαρκικό φρόνημα, τότε σηκώνουμε το σταυρό και ακολουθούμε τον Χριστό, αφού τίποτε άλλο δεν σημαίνει αυτή η άρση του σταυρού παρά την έκρωση των παθών και τη φανέρωση της ζωής που είναι κρυμμένη στον Χριστό. Όσοι ταλαιπωρούνται από την επανάσταση του σώματος που είναι καταδικασμένο σε θάνατο και δεν έχουν εναντίον του συνεχή πόλεμο, ας μην κατηγορούν τη σάρκα τους, αλλά τους εαυτούς τους. Διότι αν αυτοί δεν την ισχυροποιούσαν με την ικανοποίηση των πονηρών επιθυμιών της, δεν θα ταλαιπωρούνταν τόσο πολύ από αυτοί. Ας δουν όμως εκείνους που σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της, περιφέροντας την έκρωση του Ιησού στη θνητή του σάρκα, οι οποίοι κατέστησαν τη σάρκα συνεργό μάλλον προς τα καλά και όχι αντίπαλό τους, πειθαρχημένοι και καθοδηγουμένοι από τον νόμο του Θεού. Ας κάνουν λοιπόν και αυτοί το ίδιο και θα απολαύσουν την ίδια ανάπαυση». Κάθε συγκατάθεση του λογισμού προς μια απαγορευμένη επιθυμία, δηλαδή συγκατάνευση για την ειδονή, είναι αμαρτία. Διότι πρώτα ξεκινά ο λογισμός με το παθητικό μέρος της ψυχής να σκοτίζει το νου και έπειτα συγκατανεύει η ψυχή προς την ειδονή, αφού δεν μπορεί να αντισταθεί στην πάλη. Αυτό λέγεται συγκατάθεση του λογισμού, η οποία όπως είπαμε συνιστά αμαρτία. Όταν παραμένει για πολύ χρόνο μέσα στην ψυχή, κινεί το πάθος και στη συνέχεια προχωρεί σιγά σιγά στη διάπραξη της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο προφήτης μακαρίζει εκείνους που χτυπούν πάνω στο βράχο τα νήπια της Βαβυλώνας, τους εμπαθείς δηλαδή λογισμούς. Αυτή η τακτική είναι γνωστή στους συνετούς και τους φρόνιμους. Οι άγγελοι είναι θεράποντες, υπηρέτες δηλαδή της αγάπης και της ειρήνης, και χαίρονται όταν εμείς μετανοούμε και προκόβουμε στην αρετή. Γι' αυτό προσπαθούν να μας γεμίζουν με πνευματικές θεωρίες και συνεργούν μαζί μας σε κάθε καλό. Αντίθετα, οι δαίμονες, επειδή είναι δημιουργοί της οργής και της κακίας, χαίρονται όταν μειώνεται η αρετή μας και εργάζονται με κάθε τρόπο να κινούν τις ψυχές μας
σε αισχρές φαντασίες. Η πίστη είναι αγαθό που προέρχεται από την ειρηνική διάθεση της ψυχής. Αυτή γεννά μέσα μας το φόβο του Θεού. Και ο φόβος του Θεού μας διδάσκει την τήρηση των εντολών Του, η οποία λέγεται και πρακτική αρετή. Από την πρακτική αρετή βλασταίνει η τιμία απάθεια της ψυχής. Γέννημα δε της απάθειας είναι η αγάπη, το πλήρωμα όλων των εντολών, αφού με αυτήν την αγάπη συνδέονται σφιχτά οι εντολές μεταξύ τους και διακρατούνται ενωμένες. Η αίσθηση του σώματος όταν είναι υγιής αισθάνεται ποια αρρώστια του κατέχει, ενώ εκείνος που δεν την αντιλαμβάνεται πάσχει από αναισθησία. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο νους όταν έχει υγιή την ενέργειά του αντιλαμβάνεται σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι δυνάμεις του και γνωρίζει από πού εξορμούν τα πάθη πιο τυραννικά και προς εκείνο το μέρος μάχεται με ισχυρότερη δύναμη. Και είναι όντως φοβερό να περνά κανείς τις ημέρες του χωρίς να αισθάνεται τον νοητό πόλεμο και να μην μπορεί να διακρίνει τους λογισμούς που τον πολεμούν. Αυτός πράγματι μοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να πολεμήσει μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Όταν το λογιστικό μέρος της ψυχής είναι στραμμένο απερίσπαστα στη θεωρία των αρετών και το επιθυμητικό μέρος κατευθύνεται σε αυτή τη θεωρία και στο δωτήρα της Χριστού και το θυμικό μέρος οπλίζεται εναντίον των δαιμόνων, τότε οι δυνάμεις μας ενεργούν κατά φύση. Κάθε λογική ψυχή κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο αποτελείται από τρία μέρη, το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Την αρετή του λογιστικού την κάλεσε ο Άγιος Γρηγόριος φρόνηση και σύνεση και σοφία. Την αρετή του θυμικού ανδρεία και υπομονή. Την αρετή του επιθυμητικού αγάπη και σοφροσύνη και εγκράτεια. Η δικαιοσύνη είναι εγκατεσπαρμένη σε όλες τις παραπάνω αρετές και τις κάνει να ενεργούν όπως αρμόζει στην καθεμιά. Και διαμέν της φρόνησης πολεμά εναντίον των νοητών εχθρών και υπερασπίζεται τις αρετές. Δια δε της σοφροσύνης κατορθώνει να βλέπει τα κοσμικά και υλικά πράγματα με απάθεια. Δια της αγάπης πείθει όλους τους ανθρώπους να αγαπούν τον πλησίον τους όπως τον εαυτό τους. Δια της εγκράτειας να περικόπτει την εμπαθή ειδονή. Δια της ανδρείας και της υπομονής να οπλίζεται κατάλληλα για τον αόρατο πόλεμο. Αυτά λοιπόν, όπως τα παραθέσαμε, αποτελούν την τέλεια αρμονία του εύηχου οργάνου της ψυχής. Όποιος φροντίζει για τη σοφροσύνη και ποθεί την μακάρια αγνία, την οποία δεν θα έσφαλε κανείς αν την ονόμαζε απάθεια, πρέπει να σκληραγωγεί τη σάρκα του και να τη μεταχειρίζεται σαν δούλη και με ταπεινό φρόνημα να επικαλείται τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και τότε θα επιτύχει το ποθούμενο. Αυτός αντίθετα που τρέφει τη σάρκα του με πάρα πολύ φαγητό θα υποφέρει γιατί θα πολεμηθεί από το δαίμονα της πορνείας, διότι όπως το πολύ νερό σβήνει τη φλόγα, έτσι και η πείνα ή η εγκράτεια μαζί με την ταπεινόφρονα ψυχή καταστέλουν την πύρωση της σάρκας και αφανίζουν τις αισχρές φαντασίες.

Το πάθος της μνησικακίας σας είναι μακριά από την ψυχή σου, φιλόχριστε. Μην παραχωρήσεις τόπο στην ψυχή σου για να κατοικήσει η έκτρα. Διότι η μνησικακία που εμφολεύει στην καρδιά μοιάζει σαν τη φωτιά που κρύβεται στην καλαμιά του λιναριού. Όταν προσεύχεσαι θερμά για εκείνον που σε λύπησε και τον ευεργετείς όσο μπορείς, τότε και την ψυχή σου θα σώσεις από τον πνευματικό θάνατο και παρησία θα έχεις κατά την ώρα της προσευχής σου. Στις ψυχές των ταπεινών αναπαύεται ο Κύριος, ενώ στις καρδιές των υπερηφάνων αναπαύονται τα πάθη της ατιμίας. Διότι τίποτε άλλο δεν τα ενισχύει εναντίον μας όσο οι μεγαλόφρονες υπερήφανοι λογισμοί. Και τίποτε άλλο δεν ξεριζώνει από την ψυχή τα πονηρά βότανα, τα πάθη δηλαδή, όσο η μακάρια ταπείνωση. Γι' αυτό και δίκαια καλείται παθοκτόνος. Φρόντιζε να φυλάζεις την ψυχή σου καθαρή και αμόλυντη από πονηρές ενθυμίσεις και να φωτίζεται με άριστες έννοιες, έχοντας πάντοτε στο νου σου εκείνο που έχει λεχθεί, ότι η φιλίδωνη καρδιά είναι φυλακή και αλυσίδα για την ψυχή την ώρα της εξόδου της κατά το θάνατο. Η φιλόπονη στις αρετές όμως είναι πύλη ανοιχτή. Πραγματικά τις καθαρές ψυχές όταν εξέρχονται από το σώμα τις οδηγούν οι άγγελοι στη μακάρια και αιώνια ζωή, ενώ τις ρυπαρές από τα πάθη της ατιμίας και τις αμετανόητες δαίμονες τις παραλαμβάνουν. Είναι ωραίο το κεφάλι όταν στολίζεται με πολύτιμο στέμα, κοσμημένο με πολύτιμα ινδικά πετράδια και αστραφτερά μαργαριτάρια. Ασυγκρίτως όμως ωραιότερα είναι η ψυχή που κοσμείται πλουσίως με τη γνώση του Θεού και είναι φωτισμένη από λαμπρές θεωρίες και έχει εγκάτοικό της το Άγιο Πνεύμα. Ποιος θα μπορέσει άραγε να περιγράψει το κάλος της μακαρίας εκείνης ψυχής? Μην επιτρέψεις να κατοικούν μέσα σου ο θυμός και η οργή, διότι λέγεται στην Αγία Γραφή, ο θυμώδης άνθρωπος δεν είναι ευπρεπής και ακόμη στην καρδιά των Μπράουν θα αναπαυτεί η σοφία, ενώ στους οργύλους δεν θα βρει μέρος να κατοικήσει. Αν λοιπόν το πάθος της οργής κυριεύσει την ψυχή σου, θα αποδειχθείς ανάξιος να ακολουθείς την εν Χριστώ ζωή και θα ντροπιαστείς, αφού θα βρεθούν αρκετοί από αυτούς που ζουν με κοσμικό φρόνημα να είναι καλύτεροι σου χωρίς οργή και θυμό. Σε κάθε πειρασμό και σε κάθε νοητό πόλεμο, να χρησιμοποιείς σαν ανίκητο όπλο την προσευχή και τότε θα νικήσεις με τη χάρη του Χριστού. Πρόσεξε όμως να είναι η προσευχή σου καθαρή, καθώς μας διδάσκει σε αυτό και ο σοφός διδάσκαλος ο Απόστολος Παύλος. Θέλω, λέει, να προσεύχεστε παντού, υψώνοντας χέρια άγια προς τον ουρανό χωρίς οργή και αμφιβολία. Όποιος λοιπόν παραμελεί την προσευχή αυτή, θα παραδοθεί με μεγάλη ευκολία στους πειρασμούς και τα πάθη. Αναφέρεται στην Αγία Γραφή ότι το κρασί εφραίνει την καρδιά του ανθρώπου. Σύ όμως που αποφάσισες να ζήσεις

Ρυπνία λεπταίνει τη διάνοια ώστε να προχωρεί σε ψυχοφελείς θεωρίες, ενώ ο πολύς ύπνος παχαίνει το νου. Πρόσεχε όμως να μην απορροφηθεί ο νου σου κατά την ώρα της αγρυπνίας σε μάταιες διηγήσεις ή πονηρούς λογισμούς, διότι είναι καλύτερο να κοιμάσαι παρά να αγρυπνείς για μάταιες σκέψεις και λογισμούς. Εκείνος που έχει βάλει φίδι στον κόρφο του και εκείνος που έχει βάλει λογισμό πονηρό στην καρδιά του θα θανατωθούν. Ο μεν πρώτος από το φαρμάκι του φιδιού που θα το δαγκώσει και ο δεύτερος από το θανατηφόρο φαρμάκι που έβαλε στην ψυχή του με το λογισμό. Ας διώξουμε όμως μακριά μας τις έχιδνες και ας μην επιτρέψουμε τους πονηρούς λογισμούς να εισέλθουν στην καρδιά μας για να μην δοκιμάσουμε πικρές οδύνες. Η καθαρή ψυχή δίκαια θα μπορούσε να ονομαστεί σκεύος εκλογής και ακόμη σκεπαστός κήπος και σφραγισμένη πηγή και θρόνος της αισθήσεως. Αντίθετα, η μολυσμένη από ακάθαρτους λογισμούς ψυχή είναι γεμάτη από κάθε είδος βρωμιάς και δυσοδείας. Ο ασύνετος καλοπισμός των ενδυμάτων, η ακόρεστη τέρψη της χιλιάς και οι πονηρές συναναστροφές γεννούν στην ψυχή τους πονηρούς λογισμούς. Αυτό μας διδάσκουν οι πεπειραμένοι στην πρακτική άσκηση γέροντες. Επιθυμία χρημάτων να μην κατοικεί στην καρδιά των ασκητών και εκείνων που όντας τον κόσμο ζουν την εγχριστό ζωή. Διότι η απόκτηση πολλών υλικών πραγμάτων μοιάζει σαν το πλοίο που μπάζει νερά και κινδυνεύει μέσα στα κύματα των βιωτικών μερίμνων να βουλιάξει στο βυθό της λύπης. Η φιλαργυρία γεννά πολλά πάθη, γι' αυτό και σωστά ονομάστηκε ρίζα όλων των κακών, δηλαδή όλων των παθών.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ελληνικά. Από επιτιμήσεως που έρχονται από φωνή σου, γροντίες σου, δουλειά σου, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδείες των τόπων όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, που παρελέψονται, που δε επιστρέψεις εγκαλύψε τη γη. Ο εξαπαστέρων πηγάζαν χάρεξιν, αναμέσων των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυγού προσδέξονται όναν της δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα φετινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων πόρτων της κτίνεση και οχλώην τη δουλεία των ανθρώπων το εξαγεγινάρχων εκ της γης. Και έγινος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρινε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίων ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρυ του λιβάνου ας επίτευσας εκείς προθεία ενός έψωση το αεροδιού η κατοικία γίνεται αυτό. Όρυτε ψηλά τες ελάφης, πέτρε καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση να πού. Έθους πότος και γένε τον ίξ, εν αυτή διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμη ωριόμενη το αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό μπρος, εν αυτής. Ανέτειλε

Ήλιος και συνύχθησαν και στα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελάψε τα άνθρωπο επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έω σφαίρα του. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου, κύριε, πάντα σου πει επί σα επιρρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί έρπετα ονουκέ την αριθμού ζώνη κραμμένα μεγάλων. Η κυπλία και πορεύονται δραγωνού του στον έρθρο σα εμπέζει να πει. Πάντα προσεύχουν το πόσοι δούνε την τροφή να τον εισέπιερο, δόντου αυτή τη λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποσπέψαντε δε σε το πρόσωπο ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι εις τον χρούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είπε η δόξα Κύριος τους αιώνας, εμφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί από το διαλογή μου, εγώ δεν εμφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωρή αυτή τη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την ύση να αυτού, πέτω σκότω και γένε τον ύψη. Θα σε μεγαλύνθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα στο πιεπί σα. Δόξα πατρίκη, ο και γιο πνεύματι και νυν και αίκη και σώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η εκδείξη μόνο, Κύριε, δόξα σε Θεός.

Την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου και τη σταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

Αγίου Μάρκαρος Ιησού Χριστέ, ερχόντες επί την Ιουδίση, μηδόντες φως ευπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Άξιος εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσείς, Ιε Θεού.

κτηρίες επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως νομαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

κάθε αναμαρτή του σπηλευτίνη μας, ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός επί μας καθάπριν πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός ο Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιοι εκώτησον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και

0: αγωνίστων. Πολλού σπουδαίστων κατά το ρήμα σε γυρίνει ότι είδαν οι οφθαλμοί με το σωτηριό σου, ότι είμαστε κατά πρόσωπο πάντων λαό. Πώ αποκάλυψε εθνών και δόξα λαό σου.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο Ιερό, Άγιο Αθάνατο, ελέγξε όνειμα. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ιερό, Άγιο Αθάνατο, ελέγξε όνειμα. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ιερό, Άγιο Αθάνατο, ελέγξε όνειμα. Δόξα πατρί και ο Κέγιο πνεύματι και νύχτα και έχει σώμα και να μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστε τες αμαρτίες μόνο, δέσποτας εκπόρησον τους ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και έχει και σώνας πανώνων αμήν. Πατέρ μόνο της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ετέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε με σήμερα και άφησε μην τα κλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οβλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς παγασμών, αλλά ρίσου ημάς τα φώτα πονηρού.
0: Και τη σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων.

0: Χριστός, Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυχιαί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και ομόμη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία τάπτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξης Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξης ο Αναστάσεις νεκρών Χριστός ο ελληνικός Θεός ημών της πρεβίας Παναχάλου Παναχώμαγιας Ευθυντρός. Να μου κυβίδιος ο οποίος θα προστασίζει την πύρη πορεία δυνάμεων ασωμάτων. Ηγεσίε τη μία δόξα του Χρυσή Προδρόμου του Αθηστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίπων Αποστόλων, των Μεσίων και Δεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Κατενίκων Μαρτύρων, των Αγίων Μαρτύρων, των Δημήσεων Ταύτη Μαρτυρισάντων, των Αγίων Δόξων Καλαμάνων, των Ρωσικού Θεαυματρού Κουμινά, των Αγίων και Δικαίων Θεαματώρων, των Ιωαννικών Πιάνη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμά, αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμον Θεό.

0: expenses.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερορούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Σαββαθιανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στην Αμουδάρα Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής της Ενορίας Καταλαγαρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6 θα τελεστεί ιερά παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον ιερό ναό προφήτη Ηλία Καταλαγαρίου. Στις 6:30 θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος προς τον Ιερό Ναό της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου.

0: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο ιερός κημητηριακός ναός της ενορίας Άνω Γουβών Παιδιάδος. Στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει η λιτάνευση της σειράς εικόνος από τον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής προς τον κημητηριακό ναό της Παναγίας της Κεράς. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 5 Σεπτεμβρίου. Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας, Παγκόσμια ημέρα κακώσεων νοτιαίου μυελού. Σαν σήμερα, το 1774, το Αμερικανικό Κογκρέσο μετονομάζει τις Ηνωμένες Αποικίες σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Το 1863, ο πρίγκιπας της Δανίας, Γουλιέλμος Χριστιανός Γεώργιος, που έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος ο Πρώτος, αναχωρεί από την Κοπενχάγη με προορισμό την Αθήνα. Αποχαιρετώντας τον, ο πατέρας του, βασιλιάς της Δανίας, υπενθυμίζει «Να θυμάσαι ότι η αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν».
0: Το 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα, μιλά για πρώτη φορά σε μεγάλη λαϊκή συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και περιγράφει τη βάση της πολιτικής του.
1: Το 1921 η στρατιά Μικράς Ασίας αποχωρεί από την περιοχή του Σαγκάριου προς την αμυντική τοποθεσία 45 χιλιόμετρων ανατολικά του Εσκί Σεχίρ.
0: Το 1944 το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο υπογράφουν την ίδρυση της Μπενελούξ, προδρόμου της ΕΟΚ.
1: Το 1972, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, Άραβες τρομοκράτες του κινήματος Μαύρος Σεπτέμβρης επιτίθενται στο Ολυμπιακό χωριό, σκοτώνοντας 2 μέλη της Ισραηλινής Ολυμπιακής Ομάδας. Αργότερα, 9 Ισραηλινοί, 5 τρομοκράτες

0: και ένας δυτικογερμανός αστυνομικός σκοτώνονται σε συγκρούσεις που γίνονται στο αεροδρόμιο του Μονάχου.
1: Το 1978 αρχίζουν στο Camp David των Ηνωμένων Πολιτειών συνομιλίες ανάμεσα στον Αιγύπτιο πρόεδρο Ανουάρ Ελ Σαντάτ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μεναχέμ Μπέγκιν υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Τζίμι Κάρτερ. Θα οδηγήσουν στην αποκατάσταση των σχέσεων των δύο μεγάλων αντιπάλων της Μέσης Ανατολής. Είναι η γνωστή συμφωνία του Camp David.
0: Το 1980 καίγεται το φανάρι στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα και να τραυματιστούν δεκάδες. Τελευταία στιγμή σώζεται το Πατριαρχείο.
1: Το 1993 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατακρίνει έντονα τους πρόσφατους βανδαλισμούς σε βάρος των ελληνικών νεκροταφείων στην Κωνσταντινούπολη.
0: Το 1996 θεμελιώνεται το νέο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα.
1: Το 1997 ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ ανακοινώνει ότι η πόλη που θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 είναι η Αθήνα.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Ήτανε περιζήτητος ο σωμαράς τεχνίτης και ευχαριστώ στο τέλειωμα, του λέει ο ιδιοκτήτης. Ο σωμαράς ή σαμαράς ή σαμαρτζής ή σαγματοποιός. Από τα χείρι ήλισε ήβγαλε το μουλάρι, αξέστορ το τσεστό σέρνε από το χαλινάρι. Φτάνει στο σωμαράδικο, πρώτα καλημερίζει, μετά πάνε του σωμαρά σωμάρι να του φτιάξει. Μα να'ναι ντονανίκικο απ' τα καλά σωμάρια για να το στρώνει προπαντός σ' όλα τα πανεγύρια. Πότε και πόσο κάνει αυτό ήθελε να κατέχει. Το μέτρο παίρνει ο σωμαράς και μέτρησε τη ράχη, ύψος και μάκρος, το λαιμό και ο πίσω τα καπούλια. Σ' ένα χαρτί τα έγραψε και είπαινε του πελάτη πως να κοστίσει, ωστόσο ναι και έτοιμο τότε θα'ναι. Με ένα μεγάλο σάρακα το λέγαν καταράχτη, δυο άτομα του κόψανε απλάτανο μεγάλο στη λίγωση του φεγγαριού μια μέρα του Αυγούστου, γιατί το ξύλο τότε σας ποτέ δε λαθρακιάζει, δε μαμουνιάζει, προπαντός ποτέ του δε σαπίζει. Τότε μαχίσανε μετά να'ναι 80 πόντους στο ίδιο ύψος η κορμή, τους λέγαν ντουμαρούκια. Μέσα στο σωμαράδικο να ξεραθούν 2 μήνες με το πριγιόνι όρθιους καλά ήταν στυλιωμένοι, εσκίζανε με τεχνική κάθε κορμό σε τάβλες. Από το νήσιο τον κορμό βγαίναν σπάθες και όμοι, ενώ από το στραβό κορμό μόνο μεριά ευγάναν. Το πάχος 2 εκατοστά ήταν μεριά και όμοι, ενώ στο 1 εκατοστό ευγάνανε τις σπάθες. Του σωμαριού τον μπροστινό όμο το ονοματίζαν. 2 κομμάτια όμοια που δέναν μεταξύ τους. Το πίσω μέρος ήταν και εκείνο 2 κομμάτια, μερί το λέγαν και βάζαν από πίσω τα σκαρβέλια. Μερί και όμο ένωναν 6 κομμάτια τάβλες, σπάθες συλλέγανε αυτές στο φάρδος 10 πόντι, 3 από τη μία την πλευρά και 3 από την άλλη. Εστάμπαρ όμου και μεριάκι πιασε ένα σκεπάρνι και αρχίνηξε να πελεκά πρώτα τους 2 ώμους. Μετά τα 2 τα μεριά και αφού πελεκηθήκαν, τα τρώγε με το ξυλοφά και λύαινε το ξύλο. Τα έτριψε με ένα γυαλί και όλα τα κάνει λία. Σμίλα εκράτα και σφυρί, κίνηξε 8 τρύπες, κάθεται στσόμους και μεριά να μπουν μέσα οι σπάθες. 2 τρύπες νύγει στα μεριά πάνω οριζοντίως και πάνω οριζόντια στα πλάγια των ώμων, με το πριγιόνι εγκοπές μήκος μαζί και πλάτος να μπουν οι σκαρβελόσπαθες που ετσάτς ονοματίζαν. 3 τρύπα ανοίγει στο μερί με σμήλα και σφυράκι, τ' άλλο μερί πελέκησε, τα 2 να θηλυκώσουν. Στο πάνω μέρος τσίμπηκε τόνα μέσα στο άλλο. Ενώθηκαν με τσέρκουλο, κλάπα το ονομάζαν. Το βάλε εις απόσταση στα 2 μεριά απάνω. Εκάρφωσε με ειδικά καρφιά μέσα από τις τρύπες, το δέσανε και σταθερό εγίν και το ξύλο. Με στάμπα επελέκησε και φτιάξε 2 σκαρβέλια, με ξύλο το θηλύκωνε. Το λέγαν καρεκλίκι. Στο μέρος που θα ενωθούν σένα οι 2 ώμοι. Εσμήλεψε και ίνιξε από κορφή σε πάτο, λακάκια εσωτερικά κύβαλε ανάμεσά τους, πήχη υπό ξύλο και τους 2 τους ένωσε σε 1. 2 κλάπες ήβαλε μπροστά για να δεθούν οι ώμοι, πάνω και κάτω με καρφιά και γίν και σιγούρο. 1 κλάπα ακόμη ήβαλε και κάρφωσε ο πίσω, πάλι με ειδικά καρφιά που είχα χοντρό κεφάλι. Τις σπάθες ήπιανε μια-μια, σάκρες τσιπελεκούσε, τσιστένευε και τσίβαζε ανάμεσα στις τρύπες. Όλα περάσαν διαμπερές. Πάλι με το σκεπάρνι φτιάχνει τις σκαρβελόσπαθες στον τόπο του τσιβάνι. Με τα σκαρβέλια στις εγκοπές και πισινές στις τρύπες. Με το πριγιόνι έκοψε τις διαμπερές στις σπάθες, εκτός τις σκαρβελόσπαθες που στο μερί πορίζαν. Από την όξο την πλευρά, μετά η κάρφος έτζης. Πίσω και πάνω στο μερί που οι σπάθες περισσεύγαν, έκια πάνω η κάρφος εκεί κάτσαν τα σκαρβέλια και με καρφιά ενώθηκαν μερί και καρεκλίκι. Τέλος, ο πίσω στο μερί, μα και μπροστά στον ώμο, τις σκαρβελόσπαθες τρυπά με ένα μικιό αρίδι. Καρφώνει με χοντρά καρφιά και τέλειωσε τη σκάφη. Σ' όλα τα ντουνανίκικα απού φτιάχνε σωμάρια, οι κλάπες ήταν σκαλιστές με σχέδια απάνω. Έτοιμες τσι αγόραζε ή σκάλιζε έτσι ο ίδιος, με το ζουμπάκι με σφυρί μόρφιζε το σωμάρι. Τα μέτρα εσωτερικά επήρε από τη σκάφη. Εμέτρησε και ίστρωσε χάμε διπλή γυνάτσα, να γίνει στρώσει όμορφα το ζώο να μην πληγώνει. Από το φορτίο το βαρύ και από τον αναβάτη. Οριά επέρασε διπλή σε σωμαροβελώνα, την κέρωσε και αρχίνηξε να ράβει τη λινάτσα. Να προεξέχει από μπροστά, ιστρώσει 5 πόντους και ο πίσω 10 θα ήταν ιστρώσει από τη σκάφη. Αριστερά και δεξιά τσι άνοιξε 2 τρύπες και ίστρωσε μέσα λάχαρη, ξερή στο ίδιο πάχος. Μάτσο που βούρλα ήβαλε από μέσα στη λινάτσα, στο πίσω μέρος και μπροστά, που μάνες τσ' ονομάζει. Μετά τα βούρλα ήραψε μαζί με τη λινάτσα. Αριστερά και δεξιά μέσα 2 καλάμια, πάλι μαζί τα έραψε, καλάμια με τσιμάνες. Καλά τους κάνει ράψιμο και σήκωσε τη στρώση. Μπροστά τη βάζει πάνω του, λυγίζει τη λινάτσα να πάρει σχήμα κι ύστερα στη σκάφη την εβάζει, που ήτανε ανάχελα φόρμα για να τσι δώσει. Αφού τη φόρμα ήπειρε στη σκάφη από πάνω, την ήβαλε και από το νερό ήβγαλε ένα δέρμα που τόσαινε ώρα πολύ αυτό να μαλακώσει. Από κατσίκα ήτανε, με χήνι το όνομά του. Από την πάνω τζι πλευρά που φόρμα είχε πάρει, ήκοψε κύραψε μαζί δέρμα με τη λινάτσα. Βάνει τη σκάφη ανάχελα και μέσα τζι στη στρώση, σπάγω χοντρό μπελόνιασε σε σωμαροβελώνα. Αριστερά και δεξιά τσι 2 κάτω σπάθες, γύρω γύρω τσι έραψε σπάθες μαζί και στρώση, το σπάγο είδεσε μετά στις σπάθες από πάνω. Στο πίσω μέρος, στο μερί και στο πλευρό απάνω, τα έραψε και τάδεσε σιγούρα μεταξύ τους και γίνηκε ομοιογενές η σκάφη με τη στρώση. Πήρε στρασούρι ένα ρολό, το έλεγαν καπενίκι. Τον ένα πόντο θα ήταν από μαλλί προβάτου. Το μέτρησε και το κόψε και ήρχε να το ράβει. Έκανε ψιλοβελονιά και ήραβε μεταξύ τους το δέρμα που ήταν καφέ μαζί με το στρασούρι. Κι όλη η στρώση ενώθηκε στρασούρι με το δέρμα. Αφού τα ντονανίκικο ετούτο το σωμάρι, τα επιπλέον άρχισε στολίδια να του βάνει. Λουρίδα δέρμα πήρενε που είχε μαύρο χρώμα, από καλή ποιότητα ήταν αυτό το δέρμα. Μπελόνια σε ασημοκλωστή, σε σωμαροβελώνα, την έραβε εξωτερικά γύρω γύρω στα πλάγια. Από τη μέσα τη μαριά μαζί με το στρασούρι και με το δέρμα το καφέ από την όξο μπάντα. Περβάζει το λέγαν αυτό, πολύ καλέστητόταν και το σωμάρι γύρισε κανονικά να κάτσει. 2 στρώσεις κάρφωσε καρφιά με χρυσαφένιο χρώμα και μέσα τους χρωματιστά από πλαστικό φτιαγμένα όλα τα διακοσμητικά που κάπαρα τα λέγαν. Μπροστά σε όλο το μερί και στρώσει μια στα πλάγια. Ομόρφινε από χρώματα γεμάτο το σωμάρι. Από τον ίδιο στολισμό που κάμε και από πίσω. Εμείνησε τα αφεντικού να φέρει το μουλάρι και τα τακίμια να κρατεί απάνω στο σωμάρι να τα καρφώσει ακριβώς όταν του το φορέσει. ύφταξε και τα κράθιανε. Σετ ήταν τα τακίμια, λουρίδες δέρμα που πολύ ήταν ενισχυμένες. Την προστελίνα κάρφωσε απάνω στο σωμάρι και από την άλλη την πλευρά κάρφωσε χαρταλάμι. Στο χαρταλάμι κούμπωνε και το λαιμό κρατούσε και γύρω γύρω στη γυλιά που ζύγλα την ελέγαν. Τσικαπλωδέτες κάρφωσε ο πίσος στο σωμάρι, μια μπαινε μες στην ωρά και κράτα το σωμάρι και η άλλη ήταν χαμηλά από τα μεριά τριγύρω που με τα πανοκάπουλα τσίνωναν μεταξύ τους. Σαν ύφορο, κατήφορο, πάντοτε σταθερόταν με τα τακίμια που βάλε απάνω στο σωμάρι. Τέλος, στις καρβελόσπαθες εκρέμασε τις σκάλες και ένα κομψοτέχνημα έγινε το σωμάρι.

Αφού έχεις κανακάρι μου το σπίτι σου χτισμένο, ξάσου, μ' αγώ εμπόδιο στο γάμο σου δεν μπαίνω. Ο κτίστης, παραδοσιακό σπίτι. Εγιάγειρε που το στρατό είκαμε το πρεπόντου, το ύψιστο καθήκον του όλα για την πατρίδα. Μα ο έροντας που δε θωρεί, φίλο γη ηλικία, τούπεψε μία σαϊθιά βαθιά μέσα στην καρδιά του. Έλαβος έντονε βαριά, κόπηκε η όρεξή του, ο ύπνος του εμίκινε κι ο νους και ο λογισμός του ήταν σε μια μελαχρινή ομόρφο κοπεδλούδα από την κάτω γειτονιά που τα μυαλά του πήρε. Ευρήκε 2-3 φίλους του και τσίκανε καντάδα. Εγίνηκε και ποιητής και τσίγραφε στιχάκια. Επαρακάτσευε να δει στη βρύση ο Ντεπιένη, νερό να βάλει στο σταμνί στο σπίτι να το πάει. Τυχαία τάχα πέρναγε και τη γλυκοσερέτα σύδειχνε την αγάπη του και αυτή ανταποκρινόταν. Με μια τσιφίλη τσίστηλε γράμμα και έγραφε έτσι ότι νιώθε για πάρτι της πολύ αγαπανέτη. Και αυτή το ανταπόδωσε, του γράφε πως και εκείνη τον αγαπούσε και ύπινε νερό στο όνομά του. Έτσα επέρναν ο καιρός, γλυκά βασάνιζε έτσις, δεν ίντεξε μια ταχυνή τόπενες του κυρού του να πάνε να τη ζητήξουνε η γυναίκα του τι θέλει. Αφού τα ξετελέψανε, βάλανε αραβώνες, μα το στεφάνι για να μπει ήπρεπε να έχει σπίτι. Και όπως λέει παραμιά που σπάνια τη λένε, δεν έχει σπίτι αλλά είσαι γυναίκα μη γυρεύεις. Κοντά στο σπίτι του κυρού, σόχωρόχαν μεγάλο, από χασίλι τόσο περνακίδενα τα οζάντος. Εκιά αποφασίσανε να χτίσει ο γιος στο σπίτι. Ένα χρόνο επέρασε, ήρχηξε από το Μάρτι, πέτρες από τσιποταμούς, χωράφια και από τα όρη, ο λιμερνής κουβάλαινε με τα δύο χτήματά τους, μουλάρι και το γάιδαρο αναπαμό δεν είχε. Αριστερά και δεξιά δένανε στο σωμάρι πετρόταυλα απού ήταν 40 επί ένα 10. Δύο αλυσίδες την κρατούν στην πάνω τη μεριά της μπρος πίσω που ετέλειωνε σε δύο μεγάλους γάντζους. Μες στα σκαρβέλια τσίβαζε στα μπροστινά και πίσω και ήταν πάντα σταθερές οι τάβλες στο σωμάρι. Συνήθως 100 κιλά το γάιδαρο φορτώνα και στο μουλάρι έφτανε τα 150. Πέτρες διάφορα σχήματα, μικρές μα και μεγάλες, και αγκονάρια ρούκουνες που δέναν τσιγωνίες και στα παραθυρόφυλλα 50 πόντους μάκρος. Οι παραστάτες να χτιστούν, κατόφλια να ομορφύνουν. 2-3 ωρούς εκάμανε μεγάλους ποτσιπέτρες και ύφταξε η ώρα οι καλοί να αρχίξουνε το χτίρι. Με τη σκαλίδα αρχινούν να σκάβουν τα θεμέλια, με την παλάμη βγάνανε όξο όλο το χώμα. 10 επί 5 ήτανε το μάκρος και το πλάτος, το βάθος μέτρος θα ήτανε και 60 ήταν το φάρδος. Εκτός κι αν ήταν κούσκουρας, 50 ήταν το βάθος και πάλι 60 σκάβανε το φάρδος στα θεμέλια. Μετά τα εσωτερικά χωρίσματα εσκάψαν, βάθος και φάρδος είχανε το ίδιο τα θεμέλια. 4 άτομα αρχινούν να χτίζουνε το σπίτι. Ο ένας πρωτομάστορας, ο άλλος δεύτερόταν και 2 πουργούς που βοηθοί ήτανε το χτιστάδον και ήταν για όλες τις δουλειές ό,τι έπρεπε να κάνουν. Από το σαρνίτσι φέρανε νερό με τσικουβάδες, πηγάδι βρόχινο νερό όλο σοβαντισμένο και με το χώμα που σκάψαν εφτιάξανε τη λάσπη. Αρχίνηξαν το χτίσιμο να κάνουν στα θεμέλια. Απόξω πρωτομάστορας, μέσα ο άλλο χτίστης. Οι βοηθοί εφέρνανε πέτρες μαζί και λάσπη, σε 2 κουβάδες τσίχτιζαν τσιπέτρες με τη λάσπη. Οι μάστοροι κρατούσανε μαλά, βάζαν τη λάσπη και το σφυρί που σπούσανε και δίνανε τσιπέτρες το σχήμα απου θέλανε και τσα εθεμελιώσαν. Πιάσαν την επιφάνεια του θεμελιού και χτίζαν 50 πόντους πάνω του πρώτα από τσιγωνίες. Με την τζαπέτα πελεκούν και φτιάχνουν τα γκονάρια, πιο πριν εβάλα στη γωνιά σα γάμα κεφαλαίο 20 επί 20 που σιδερένια ήταν.
Το ζύγι χρησιμοποιούν απούχε το βαρύδι, κλωστή και τσά εκτίζανε και ευθείωναν το χτίρι. Αφού εκτίσαν τις γωνιές 50 επί 50, σπάγου στην πάνω τη μεριά άρχισαν να τεντώνουν αριστερά και δεξιά, γωνία με την πόρτα, και πάλι πόρτα κύφτανε στην άλλη τη γωνία. Με τη βαρά οι βοηθοί σπούνε μεγάλες πέτρες, όπως τους λέει ο μάστορας, όλο και κουβαλούνε και όλο το χτίρι ανέβαινε και πρόσωπο επέτα. Όταν το χτίρι ανέβηκε το 1,5 το μέτρο, δοκούς 2 μέτρα βάλανε ανάμεσα στο χτίρι, χοντράκι παρισόξυλα που τα έλεγαν περάτες. Πάνω μαδέρια μπρόκωσαν από όξο και από μέσα και σκαλωσές εφτάνανε τα 3 μέτρα μήκος. Οι δύο πουργοί κουβάλαγαν τις πέτρες με τον ώμο, από τις σκάλες βγαίνανε, στις σκαλωσές αφήναν και με το πετροκόφινο αδειάζαν τα χαλίκια προσεκτικά, προσεκτικά απάνω στα μαδέρια. Και στις κουβάδες γέμιζαν με λάσπη όσα πάνω, συφκέραναν σιγά σιγά σε σκάφες από τζίγκο. Η πόρτα οντεχτίστης εκεί πιάσε τα 2 μέτρα, εβάλανε ανώφυλλο ξύλο απαργουλίδα, σε λίγωση την κόψανε στις αρχές του μήνα Αυγούστου. Το μάκρος το ανώφυλλο ήταν 1,80 και η πόρτα 1,20 θα ήταν στο πλάτος. 2 παράθυρα φύκαν στα 10 μέτρα χτίρι, αριστερά και δεξιά τάχτησαν από την πόρτα, πάντα στη νοτική πλευρά να μπαίνει μέσα ο ήλιος. Μέτρο από το έδαφος χτίζαν το παραθύρι, ύψος και πλάτος είχανε πάλι το 1 μέτρο. Εβάλανε τα νόφυλλα πάλι απαργουλίδα, τόνα 40 είχαινε στο μάκρο στο ανώφυλλο για να μπορεί να το πατεί το χτίρι από πάνω. Συνέχιζαν το χτίσιμο, φτάξαν στα 3 μέτρα και κάμαν μπόλικες φωλιές να μπουν τα μεσοδόκια. Εμπήκανε, τσιβάλανε από πάνω τα δοκάρια, μετά στις σκίζες πάνω τους κέντρινες πλάι-πλάι. Με αστιβίδες κάλυψαν πολλές όλες τις σκίζες, μετά το ρόδο μάβαλαν, λάσπη ήταν από πάνω, χώμα αργυλώδης κόκκινο, μάχαιρα ανεμιγμένο, 8 με 10 εκατοστά και τέλος στη λεπίδα. Κοπανισμένη, στεγανή, νερό δεν την περνούσε και έφτανε το πάχος της 35 πόντους. Το πόρτε γόταν 4 επί 6 μέτρα μάκρος, 4 επί 4 ήταν το μουτουπάκι. Παράθυρο όχι ενωτικά και η πόρτα του από μέσα, δεξά από το πόρτεγο που εσωτερική ήταν. Στο μουτουπάκι στη γωνιά την παρασιά εχτίσαν και βάλαν στον ανηφορά ανάποδη κουρούπα με τρύπες 3 για να μπορεί ποτέ ο καπνός να φεύγει. Στο πόρτεγο στα δυτικά από την κάτω μπάντα εκεί εχτίσαν το σοφά και στέγαση με τάβλες που από πάνω θάβαναν κρεβάτι για να θέτουν. Παρμακλή και έχει ο σοφάς μέχρι τη σκάλα κάτω, το τζερζεμίλι θα έχει διπλή μικρούλα πόρτα. Εκεί θαβάναν το κρασί σε ξύλινο βαρέλι, σε νταμουτζάνα τυρακή που ήταν πλεμμένη και το κουκαλιστό ψωμί σε πιθαροκουρούπα. Από την άλλη την πλευρά του πόρτεγου εχτίσαν το πατητήρι ευρύχωρο, μέσα κι τα σταφύλια θα τα πατούν να βγαίνουν κρασί το βλοημένο. Από πάνω τάβλες τούβαζα στρώμα πανευρίδες, όλους τους μουσαφύριδες εκιά να τσικμίζουν. Επιάσω το σοβάντισμα να κάνουν από μέσα άμμο ψηλό του ποταμού ανάκατο μασβέστη. Εβάνανε κι ασπρόχωμα μετά το σοβαντίζα. Φωνάξανε του μαραγκού τα μέτρα για να πάρει τσιπόρτες με κόντε μυρί, μάνταλο να ασφαλίζει και πανοπόρτη στην κορφή, η πόρτα να κλειδώνει. 2 παραθυρόφυλλα είχε το παραθύρι που από μέσα τάσερναν με γάντζο και εκιούσε. Όπως χτίσαν το πόρτεγο μα και το μουντουπάκι, έτσι εχτίσαν ακριβώς αχύρι και αχεριώνα με πόρτα εσωτερική τα άχερα να παίρνουν. Και μια μεγάλη κάμερα που φύλασαν το σόδι και όλα τα απαραίτητα για τη δουλειά εργαλεία. Τέλος,
γυροπεντένιασαν όλο μαζί το χτίρι με καλντιρίμι την αυλή και τσίδωκαν την κλίση να φεύγει όλο το νερό από την κάτω μπάντα, απούσε την αυλόπορτα, δίφυλη και μεγάλη.

0: ήταν είδος παπουτσί, χτήματα πεταλώνει. Στι πέτρες μη βαρίσκουν, γι' αυτό τα καλυκώνει. Ο πεταλωτής ή πεταλάς ή αλμπάντης. Ο σαν το αξιπόλυτο πήγαινε το μουλάρι και κούτσενε και μια ολιά από τα πίσω πόδια. Δε λόγο ξεφορτώνητο, ως ήφταξε στο σπίτι, του σήκωσε τον πισινό τον πόδα του ξανίγη, είδε ότι το πέταλο ήταν καταλυμένο και το νυφίδι του οζού πολλά είχε μεγαλώσει. Πάνε του γρού του πεταλάκι, είπε του να ξανίξει, καγιάρι ανεντούκανε γη πέταλα καινούρια. Αν έκρινε ότι καλά ήταν τα πέταλά του, μόν τα νυφίδια του κόβε και ξανακάρφωνέντα. Αυτό καγιάρι το έλεγα στου πεταλά τη γλώσσα. Το έδεσαν στη δεματαρά από το χαλινάρι, κοντό κοντό και ακίνητο έμεινε το μουλάρι. Τα αφεντικό του σήκωσε τον πισινό τον πόδα και ως το ξανίγιο πεταλάς την κεφαλή του εκούνιε. Καταλυμμένα φαίνονται όλα τα πέταλά του. Καλή κομμαδά κάμουμε, καινούρια δά του βάλω. Με την τανάλια ήβγαλε τα πεταλό καρφά του, επέταξε το πέταλο σε μια γωνιά του τοίχου. Πιάνει νυφιδομάχαιρο, σατράτσι αλλιώς το λέγαν. Μαχαίρι ήταν που μοιάζε σαν το μικιό μανάρι που απ' τη μέσα του μεριά ήκοβε σαν ξηράφι. Αρχήνιξε προσεκτικά τα νύχη να του κόβει και να του φέρνει αργά αργά στα ίσα την πατούχα. Έπιασε το καθάρισμα που μέσα να του κάνει και είδε πως είχε μυρμηγιά, με λιτακιά τη λέγαν. Αρρώσκια ήταν που τρώγε από μέσα την πατούχα. Αμέσως βόλο ήβαλε χοντρό πομπλάβι πέτρα σε ένα χαβάνι και ήρχιξε να τον εκοπανίζει. Πάνω σε τσίγκο στη φωτιά μια κουταλιά του βάνι ήλαζε χρώμα ως ψήνονταν και σπριζει μπλάβι πέτρα. Απήρη δύο κουταλιές βάνι σε ντενεκάκι, την μπλάβι πέτρα και ήρχιξε να τα ανακατεύγει. Λάδι του στάζει αργά αργά, καλά ανακάτευγέντα, μέχρι να γίνει αληφή κι όσο σηκώσει λάδι. Μες στην πληγή την έβαλε μπαμπάκι από πάνω και πάνω του το πέταλο σόγεμο και καρφώνει. Ακόμα αυτή την αληφή τη χρησιμοποιούσαν για ψώρα και γιάτρευε τα ζάκετσι ανθρώπους. Το πέταλο ήταν σόγεμο, είχε 6 τρύπες, 3 από τη μία την πλευρά και 3 από την άλλη. Βάνει τα πεταλόκαρφα που είχαν χοντρό κεφάλι που πάνω από το πέταλο όλα τους προεξήχαν να μην γλιστρούν σαν προπατή σε πετρομονοπάτια. Επρόσεχε στο κάρφωμα απάνω στο νυφίδι να μπουν τα πεταλόκαρφα πλάγια να πορήσουν. Με την τανάλια τα κουμπά και απάνω τα στουρφίζει και με ένα κόψιμο γερό ό,τι βγει και το κόβει. Μετά πιάσε τον ξυλοφά και του τρώγε τα νύχη όσο αυτό περίσευε από το πέταλόξο και με τη λίμα το έφερε και ίστρωσε το νυφίδι. Ό,τι είκαμε στην μια οπλή είκαμε και στι άλλες και το μουλάρι έτοιμο με την καλή κοσή του. Τα πέταλα φτιάχνω χαρτιάς όλα στα μόνια πάνω που τα τρυπούσε με ζουμπά στο καλοβράσι μόντος, μα και τα πεταλόκαρφα όλα πως σίδερόταν να μην βαρίσκουν και γλιστρούν τα πέταλα στι πέτρες. Τα πέταλα ήταν διόλογιο, το πέλμα το γεμάτο, μα και τα μισοφέγγαρα και αυτά είχαν 6 τρύπες. Μεγέθη διάφορα ήτανε, ανάλογα το χτήμα. Κάθε 6 μήνες ή και 3 πέταλα το σαλάζαν ανάλογα τα χτήματα που τα επροπατούσαν. Συνήθως επετάλωναν μπεγύρια και φοράδες, μουλάρια που ήταν μπόλικα και μουλαρογαϊδάρους. Τσιπρακτικούς χτινίατρους κάναν οι πεταλάδες, εγιάτρευαν τα χτήματα από πολλές αρρώσιες. Ακόμη και σπασίματα εφτιάχνανε στα ζώα και ό,τι ο ζώ τους πήγαιναν για να το μουνουχίσουν. Τα εργαλεία που συχνά χρησιμοποιούσε ήταν η λίμα, τα σφυριά, ντανάλια και σκεπάρνι, το ξυλοφά, τα πέταλα μαζί με τα καρφιάδος και το νυφιδομάχαιρο, το έλεγαν και σατράτσι.
1: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Στην πρώτη συνάντησή μας θα ξεκινήσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει πριν πάρα πολύ καιρό. Τις είχαμε ονομάσει αυτές τις ομιλίες, αν θυμάστε, ασκητική ψυχοθεραπεία. Πολύ γρήγορα σας λέω για να θυμηθείτε ότι είχαμε ξεκινήσει τότε και είχαμε πει ότι θα αναλύσουμε σοφούς λόγους, εμπειρίες, βιώματα και θαύματα των Αγίων Πατέρων και Μητέρων της Ερήμου, αν θυμάστε που σας είχα πει. Και είχαμε αναφερθεί τότε στο Γεροντικό. Και είχαμε πει ότι το Γεροντικό είναι ένα βιβλίο της Εκκλησίας, ψυχοφελές, το έχει διαβάσει εκατομμύρια κόσμος, το Γεροντικό, το οποίο τι είναι, είναι μικρές ιστοριούλες και μικρά αποφθέγματα από τη ζωή ή από τη σοφία των Αγίων Γερόντων που έζησαν στην έρημο της Νητρίας, στην Αίγυπτο. Μιλάμε για τον 3ο με 4ο αιώνα, αρχές του 5ου. Έτσι. Πολύ μεγάλοι ασκητές, πολύ μεγάλα πνεύματα, μεγάλες προσωπικότητες μέσα στα βάθη της ερήμου που ζητούσαν την αυθεντική ζωή του χριστιανισμού, που ζητούσαν μια ριζοσπαστική ζωή του χριστιανισμού, που ζητούσαν, ας πούμε, μια βαθύτερη ένωση με τον εαυτό τους, με τον Θεό, με τον άλλο άνθρωπο. Γιατί τα κείμενα αυτά τα διαλέξαμε? Γιατί τα κείμενα αυτά έχουν μια αυθεντικότητα. Χτυπάνε αμέσως στο κέντρο της καρδιάς. Δεν έχουν πολύ φλιαρία, δεν έχουν υψηλές φιλοσοφίες και μεγάλες διανοητικές αναλύσεις. Πάνε κέντρο αμέσως στην καρδιά. Ακουμπάνε την ψυχή. Ένας λόγος, μία φράση, ένα απόφευγμα και μπορεί να σου διαλύσει το εσωτερικό σου συμπάν. Να στο κρεμίσει και να στο ανατρέψει. Είναι γεμάτος από πνεύμα Θεού. Γιατί άλλο τα διαλέξαμε? Γιατί είναι ιστορίες οι οποίες στην ουσία μέσα σε μικρές ιστοριούλες και παραβολές και γεγονότα αποκρυπτογραφείται και φανερώνεται όλο το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, αν δεν έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο αλλά διαβάσει το Γεροντικό, καταλαβαίνεις την πράξη, καταλαβαίνεις την πράξη και στο βίωμα τι είναι αυτό που ζητάει ο Χριστός, ποια είναι η ζωή που ζητάει ο Χριστός. Και το άλλο που το διαλέξαμε είναι γιατί ενώ είναι κείμενα του 3ου, 4ου, 5ου αιώνα, ενώ είναι κείμενα ασκητών, είναι πολύ ριζοσπαστικά επίκαιρα για εμάς σήμερα. Γιατί έχουν μια ουσία και μια αλήθεια ζωής. Εμείς δεν θα πάρουμε και δεν παίρνουμε, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, δεν παίρνουμε να μιμηθούμε το βίο ενός Αγίου, δηλαδή από το βίο ενός Αγίου, δεν προσπαθούμε να πάρουμε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, δηλαδή πώς νύστευε, πού κοιμότανε, τι φορούσε, πώς προσευχότανε. Όχι αυτά. Διότι αυτά πρώτον είναι πολύ πολύ προσωπικά. Δεν ταιριάζουν σε όλους. Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται λέγοντας τη μονολόγιστη ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Σε άλλο δεν ταιριάζει αυτό. Του αρέσει να διαβάζει το απόδειπνο ή τους χαιρετισμούς. Άλλος ούτε αυτό. Του αρέσει απλά να μιλάει ελεύθερα, ελεύθερα στο Χριστό, στο Θεό, να αναφέρεται με δικές του αυτοσχέδιες προσευχές. Άλλος διαλέγει τη σιωπή, άλλος διαλέγει τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Υπάρχει τεράστια ποικιλία και δεν μπορεί κανείς να πει αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει αυτό που ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο. Το ίδιο στην νηστεία. Το ίδιο στην άσκηση. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν έγινε Άγιος για τη μεγάλη του άσκηση. Διότι ο Άγιος Νεκτάριος, και εμφανισιακά να το δείτε, δεν ήταν ασκητής. Και εμφανισιακά να τον δει κανείς. Αλλά και στο δωμάτιό του να πάτε στην Αίγινα, δεν κοιμόταν σε καμία τάβλα, σε κανένα ξύλο πάνω, όπως κοιμόταν ο Άγιος Αντώνιος ή άλλοι ασκητές μεγάλοι. Έτσι. Έχει ένα κανονικό, φυσιολογικό δωμάτιο στο κελί του, στο σπίτι του. Εκεί πέρα που έμενε, στο μοναστήρι. Τι τον αγίασε? Η μεγάλη του έως εσχάτων ταπείνωση. Τι τον αγίασε? Η υπομονή στις οικοφαντίες του. Έτσι. Έναν άλλο Άγιο, παραδείγματος χάρη τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, τον αγίασαν οι μεγάλες του φιλανθρωπίες, όπως τον Άγιο Νικόλαο. Άλλον η ομολογία πίστεως που έκανε. Έναν άλλο το μαρτύριο το οποίο έκανε. Έναν άλλο γιατί φρόντισε ορφανά. Έναν άλλο γιατί φρόντισε χείρες. Έναν άλλο γιατί προσευχόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία. Άρα λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι να πάω να μιμηθώ τη ζωή ενός Αγίου, γιατί αυτό είναι μοναδικό, ανεπανάληπτο, ιδιαίτερο. Τι θέλω να πάρω όταν διαβάζω το βίο ενός Αγίου? Θέλω να πάρω το πνεύμα του. Θέλω να πάρω την ορμή του πνεύματός του. Θέλω να πάρω τη ζέστη της καρδιάς του. Τη δίψα του για Θεό. Αυτή η δίψα που είχε
για το απόλυτο, για το αιώνιο, για το αθάνατο, για αυτό που δεν τελειώνει. Θέλω να δω αυτός ο άνθρωπος πώς μπόρεσε να μεταβάλει τα σκοτάδια του σε φως, πώς μετέτρεψε τις πληγές του σε θαύματα, πώς στάθηκε πάνω από τα τραύματά του. Θέλω να δω πώς κατάφερε να βγει μέσα από τις πληγές του, τις θλίψεις του, τις μοναξιές του, τις μελαγχολίες του, τις αγωνίες του, τα άγχη του, τους φόβους του, την ακιδεία του, την τεμπελιά του, την αναβλητικότητά του. Αυτά θέλω να δω. Και αυτά μας τα δίνει το γεροντικό μέσα. Αρκεί να μπορεί κανείς να τα ερμηνεύει. Σε αυτή λοιπόν την ομιλία σήμερα θα μιλήσουμε, πάντα χρησιμοποιούσαμε, αν θυμάστε, το βιβλιαράκι αυτό το πολύ ωραίο του πατρός Ιωάννη του Χρυσαυγή, που λέγεται «Στην καρδιά της ερήμου», από τις εκδόσεις Πορφύρα. Έτσι, είναι αυτό το ωραίο βιβλίο. Μικρούλικο αλλά θαυματουργό. Λοιπόν, είμαστε στο κεφάλαιο 5, εκεί που λέει «Ο αγώνας εναντίον των δαιμόνων». Έτσι, έτσι είναι το κεφάλαιο. «Ο αγώνας εναντίον των δαιμόνων». Και λέει εδώ πέρα ότι ο Αβά, λέει, ο Αβάς που σημαίνει ο πατέρας, Αβάς πατέρας, αμά η μητέρα. Ο Αβάς Αλώνιος αναφέρει ότι με την παρουσία του Θεού έρχεται κανείς αντιμέτωπος με τον εαυτό του στην έρημο. Με την παρουσία του Θεού, έλεγε ο Αβά Αλώνιος, έρχεται κανείς αντιμέτωπος με την παρουσία του Θεού στην έρημο. Κοιτάξτε, για να μπορέσει κανείς πραγματικά να συναντηθεί με τον αληθινό Θεό χρειάζεται μια έρημο. Δεν μπορεί να συναντηθεί κανείς μέσα στη βαβούρα, μέσα στην ταραχή. Τι σημαίνει χρειάζεται μια έρημο? Θα σηκωθούμε όλοι να φύγουμε να πάμε στην έρημο, ας πούμε, να πάμε να πιάσουμε τα στερούσια, να φύγουμε να πάμε κάτω στην Αίγυπτο, δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτό. Γιατί όπως έχουμε πει, αλλά θα δούμε κιόλας, νομίζω όμως το έχουμε πει αυτό, η έρημος κατά τους πατέρες Εκκλησίας δεν είναι ένας τόπος. Είναι ένας τρόπος. Δεν είναι ένας τόπος ο έρημος. Γιατί μπορείς να πας σε έναν τόπο όπου να είναι ερημιά και εσύ να είσαι τόσο ανήσυχος, να κουβαλάς μέσα σου τόσα πράγματα που είναι σαν να είσαι στο Μαχάταμ. Σημασία δεν έχει μόνο να πας σε μια ερημιά. Σημασία έχει να μπορέσεις να ησυχάσεις εσωτερικά. Οπότε η έρημος των Αγίων Πατέρων δεν είναι, ξαναλέω, τόπος, είναι τρόπος. Πόσες φορές είμαστε με πάρα πολύ κόσμο και εμείς αισθανόμαστε μοναξιά. Και δίπλα μας είναι χιλιάδες άνθρωποι. Και εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ μόνοι μας. Και το αντίθετο. Πολλές φορές μπορεί να είμαστε με έναν άνθρωπο ή δύο και αισθανόμαστε σαν να έχουμε όλο τον κόσμο κερδίσει. Και σαν να έχουμε μέσα μια πληρότητα ζωής. Γιατί επικοινωνούμε. Γιατί κοινωνούμε. Γιατί αισθανόμαστε. Υπάρχει ενσυναίσθηση. Υπάρχει κοινωνία και επικοινωνία. Άρα λοιπόν την έρημο ή την ερημιά δεν την κάνει ο τόπος, την κάνει ο τρόπος. Εάν λοιπόν εκεί που είμαι μπορώ να κοινωνήσω με τον εαυτό μου, να κατέβω μέσα μου βαθιά, να με νιώσω, να με ακούσω, να με αισθανθώ τον πραγματικό εαυτό μου, τότε πραγματικά η έρημος είναι μέρος θεοφάνειας. Ποιο είναι το μέρος της θεοφάνειας? Εκεί που είμαι ο εαυτός μου. Εκεί που βρίσκω την αλήθειά μου. Εκεί που βρίσκω τον πραγματικό μου εαυτό. Στην έρημο, για να πάει κανείς, φανταστείτε, ας πούμε, ότι οι πατέρες πουλούσαν τα πάντα για να πάνε στην έρημο, έτσι. Ο Άγιος Αντώνιος φεύγει στην έρημο, έχει πάρα πολλά λεφτά η οικογένειά του και φεύγει στην έρημο, πηγαίνει στην έρημο και τα εγκαταλείπει όλα. Τα δίνει στους φτωχούς όλα. Και φεύγει τελείως έτσι, χωρίς να έχει τίποτα μαζί του. Απολύτως τίποτα. Τίποτα γήινο, καμιά δύναμη γήινη. Λεφτά, δεν ξέρω τι, εξουσίες. Απογυμνώνεται παντελώς και φεύγει και πάει στην έρημο. Για να μπορέσεις λοιπόν να πας στην έρημο πρέπει να απογυμνωθείς. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να βγάλω? Το κυριότερο, το σημαντικότερο πρέπει να βγάλω από πάνω μου τους ρόλους, τις μάσκες, τα προσωπία τα οποία φοράω καθημερινά. Εάν θέλω πραγματικά να συναντηθώ με τον αληθινό εαυτό μου, θα πρέπει να αφαιρέσω από πάνω όλους αυτούς τους ρόλους. Διότι στην πραγματικότητα κάθε μέρα όλοι μας υποδιόμαστε ρόλους. Από το πρωί μέχρι το βράδυ φοράμε ρόλους. Το ρόλο του συζύγου, το ρόλο της συζύγου,
το ρόλο του προϊσταμένου, το ρόλο του υφισταμένου, το ρόλο του φίλου. Αυτή είναι ρόλη που μπορεί να είναι απαραίτητη, αλλά δεν πάει να είναι ρόλη. Και πολλές φορές τι γίνεται, εγκλωβίζεσαι και σε αυτό μέσα. Κάνει ας πούμε η άλλη μια δουλειά, είναι νοσοκόμα και αισθάνεται ότι αυτό είναι νοσοκόμα, τέλος, αυτό είναι η ύπαρξή της. Οπότε αρχίζει όλα να τα ερμηνεύει μέσα από τη δουλειά της. Μα δεν είσαι αυτό. Αυτό είναι ένα μέρος της ζωής σου, ένας ρόλος της ζωής σου απαραίτητος, γιατί πρέπει να κάνεις μια δουλειά, μια εργασία, να προσφέρεις και μπορεί να προσφέρεις πράγματα. Αλλά δεν είσαι αυτό. Είσαι κάτι πολύ πιο βαθύ. Δεν είσαι ο σερβιτόρος. Δεν είσαι ο αγρότης. Δεν είσαι ο παπάς. Είσαι κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα κουστούμι που φοράς. Είναι ένας ρόλος που φοράς. Είσαι πέρα από αυτά τα πράγματα. Ναι, είσαι πατέρας, είσαι μητέρα και παίζεις ένα ρόλο σε αυτό, βεβαίως. Αλλά πίσω από αυτό δεν είναι αυτή η ταμπέλα. Είσαι άνθρωπος. Είσαι πνεύμα. Είσαι ψυχή. Και με το παιδί σου, αν θες να έχεις μια πραγματική επικοινωνία, πρέπει να μην κοινωνεί μόνο ο ρόλος σου, πρέπει να κοινωνεί η ψυχή σου, το πνεύμα σου, να ενώνεσαι σε βαθύτερο επίπεδο. Πόσες φορές μέσα σε ένα ζευγάρι παίζουμε ρόλους και καταστρεφόμαστε, γιατί είμαι ο άντρας, πρέπει να είμαι ο δυνατός, είμαι η γυναίκα, πρέπει να είμαι έτσι, στερεότυπα, δεσμευτικές, στερεοτυπικές αντιλήψεις που σε δεσμεύουν, έτσι πρέπει να είμαι, έτσι το κάνουμε. Βγες πίσω και πέρα από όλα αυτά τα πράγματα, χωρίς να καταργείται ο ρόλος. Και ο ρόλος είναι απαραίτητος, αλλά δεν είσαι μόνο αυτό. Μην ταυτίζεσαι με αυτό. Οπότε λέμε ότι στην έρημο κανείς πρέπει να απογυμνωθεί τελείως. Να πει στο Θεό ότι αυτός είμαι, γυμνός απ' όλα. Δεν είμαι ο βασιλιάς, δεν είμαι ο αυτοκράτορας, δεν είμαι ο έξυπνος, δεν είμαι η όμορφη, δεν είμαι ο γοητευτικός, δεν είμαι ομορφωμένος. Είμαι μια γυμνή ψυχή μπροστά σου, ένα πλάσμα σου πληγωμένο, ένας άνθρωπος με πάθη, αδυναμίες, αστοχίες, λάθη. Τα φέρνω όλα, τα κουβαλάω εδώ, τα αφήνω στα πόδια σου και ζητάω βοήθεια, έλεος, συγχώρεση, ενίσχυση, φως, δύναμη. Χρειάζομαι οξυγόνο, το δικό μου δεν μου φτάνει. Χρειάζομαι ανάσες, πνίγομαι. Χρειάζομαι δύναμη, κουράστηκα. Γονατίζω, στήλιωσέ με, κράτησέ με, βοήθησέ με, περπάτησε μαζί μου. Πολλές φορές δεν μπορώ ούτε να περπατήσω, κράτα με. Αυτό είναι η προσευχή. Η πλήρη απογύμνωση του ανθρώπου. Προσευχή δεν είναι απλά να πηγαίνω και να λέω Θεέ μου, κάνω μου αυτό, κάνω μου εκείνο. Και να ζητάω, να έχω μία λίστα. Η προσευχή είναι μία απογύμνωση. Τι άλλο είναι στην έρημο η προσευχή? Στην έρημο πηγαίνω όχι τόσο για να πω του Θεού εγώ πράγματα. Πηγαίνω για να ακούσω τι έχει να μου πει ο Θεός. Όχι να του πω εγώ. Εμείς στην προσευχή τις περισσότερες φορές πάμε για να πούμε στο Θεό πράγματα. Πάμε να του πούμε. Στην πραγματικότητα η προσευχή είναι να πάω να ακούσω τι έχει να μου πει ο Θεός. Τι έχει να μου δώσει ο Θεός. Τι έχει να μου στείλει ο Θεός. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθω να σιωπώ. Πρέπει να μάθω να κατεβαίνω στο βάθος της καρδιάς μου. Να μπαίνω μέσα στη σιωπή. Και συνεχίζει εδώ πέρα και λέει, εκεί στην έρημο ανακαλύπτει κανείς τον αληθινό του εαυτό. Χωρίς μάσκες, λέει. Χωρίς θιασίδια. Τα βγάζει όλα. Εκεί αναγκάζεται κανείς να αναμετρηθεί με τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί τελικά είναι στην έρημο που καλείται κανείς να έρθει αντιμέτωπος και να πολεμήσει τους δαίμονές του. Χωρίς να στρέφεται εναντίον κάποιου άλλου ανθρώπου ή του δικού του παρελθόντος. Πόσο σημαντικό αυτό, να το κρατήσουμε. Εμείς περισσότερες φορές, αντί να πάμε να συναντηθούμε με τους δαίμονές μας, με τα προβλήματα, με τα πάθη μας, με τα σκοτάδια μας, πάντα ψάχνουμε να βρούμε έναν άλλο που φταίει για αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Αυτό είναι το σύνδρομο του Αδάμ και της Εύας. Όπου ο Αδάμ έλεγε η Εύα φταίει, Κύριε. Η Εύα έλεγε, Κύριε, ο Αδάμ φταίει. Και οι δύο μαζί μετά λέγαν το φίδι φταίει. Αλλά κανείς δεν αναλάβανε την προσωπική ευθύνη που είναι και η μετάνοια να πει ότι εγώ έκανα λάθος, εγώ φταίω. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Για να αλλάξει κάτι, το πρώτο, το βασικό είναι να αντιληφθείς ότι εδώ γίνεται κάτι λάθος.
Και σε αυτό το λάθος μετέχω και εγώ. Δεν είναι πάντα κάποιος άλλος, αλλά μετέχω και εγώ. Και ακόμη και όταν ο άλλος φταίει, πρέπει να δω εγώ τι κάνω. Εντάξει, αυτός είναι νευρικός, αυτός είναι θυμώδης, αυτός μου φέρεται άσχημα, αυτός υποτιμάει την προσωπικότητά μου, αυτός με κλέβει, αυτός δεν ξέρω τι. Εγώ τι κάνω, μένω, τα δέχομαι. Πού είναι η αξιοπρέπειά μου, πού είναι η αυτοεκτίμησή μου, πού είναι ο σεβασμός, ότι είμαι εικόνα Θεού. Είμαι εικόνα Θεού, έχω το Άγιο Πνεύμα μέσα μου. Πού το σέβομαι όταν επιτρέπω στον καθένα να με διαλύει, να με ποδοπατεί. Πώς φανερώνω το σεβασμό μου στην εικόνα του Θεού που φέρω μέσα μου. Είναι ολόκληρη η Αγία Τριάδα μέσα μου. Είμαι εικονισμός της. Κατ' εικόνα και καθομοίωση πλασμένη του Θεού είμαστε. Πώς επιτρέπω στον εαυτό μου να μου φέρονται με αυτόν τον τρόπο τον απέσιο, τον καταστροφικό, ας πούμε. Άρα λοιπόν, ακόμη και όταν ο άλλος δημιουργεί συνθήκες δύσφορες για μένα, πρέπει και εγώ να βλέπω τη δική μου ευθύνη μέσα εκεί. Τι κάνω. Ποια θέση θα λάβω εγώ, ποια στάση θα κρατήσω, ποια απόφαση θα πάρω. Πάντα με προσευχή και πάντα εν Χριστώ, έτσι. Λοιπόν, και το άλλο που λέει εδώ πέρα είναι ότι κοιτάς και πολεμάς τους δικούς σου δαίμονες χωρίς να ψάχνεις κάποιον εξωτερικό εχθρό πάντα, αλλά και χωρίς, λέει, να στρέφεσαι και εναντίον του δικού σου παρελθόντος. Δηλαδή, φύγε πλέον από αυτή την αντίληψη ότι για όλα που μου συμβαίνουν στη ζωή φταίω ο μπαμπάς και η μαμά μου. Σταμάτα πλέον να αφηγείς αυτή την ιστορία. Φταίνε. Εγώ σου λέω ότι φταίνε. Το πιο πιθανό είναι να φταίνε. Βεβαίως. Διότι οι γονείς σου δεν ήταν έτοιμοι να κάνουν παιδιά. Οι γονείς σου δεν είχαν την ωριμότητα. Σου λέω εγώ. Οι γονείς σου έκαναν λάθη. Βεβαίως και φταίνε. Βεβαίως. Αλλά πρέπει να σκεφτείς ότι στην πραγματικότητα τι είμαστε. Είμαστε θύματα θυμάτων. Είμαστε θύματα θυμάτων. Δηλαδή, μου έλεγε κάποιος, ξέρεις, λέει, το ξαναπεί εδώ πέρα, ξέρεις, λέει, πότε, λέει, συγχώρεσα, λέει, τον πατέρα μου για αυτά τα οποία μου είχε κάνει στη ζωή μου. Πότε, του λέω. Λέει, όταν κατάλαβα ποιος ήταν ο παππούς μου. Συγχώρεσα τον πατέρα μου όταν κατάλαβα ποιος είναι ο παππούς μου. Όταν κατάλαβα τι πατέρα είχε κι αυτός και όταν κατάλαβα τι είχε περάσει στα χέρια του, τότε μπόρεσα να καταλάβω και το δικό μου πατέρα, που ο καημένος ό,τι μπόρεσε καλό έκανε. Ξέρετε, ένας τραυματισμένος άνθρωπος, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί κακοποίηση στα παιδικά του χρόνια, αυτό δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Δεν είναι. Πίσω από τα πάθη που εμείς κατηγορούμε των ανθρώπων και λέμε ο μπήξας, ο δίξας, ή έτσι ή αλλιώς, αυτός έχει αυτό το πάθος, εκείνος έχει αυτό το πάθος. Πίσω από τα πάθη των ανθρώπων κρύβονται τραύματα. Υπάρχει από πίσω ένας πόνος. Το πολύ εύκολο είναι κανείς να κρίνει τη ζωή του άλλου. Το πολύ δύσκολο είναι να καταλάβει και να νιώσει και να συναισθανθεί τον άλλον. Δηλαδή, αυτό που λέει πολύ απλά ο λαός μας, να μπει μέσα στα παπούτσια του άλλου και να περπατήσει τη ζωή, το μονοπάτι του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι το δύσκολο. Το εύκολο είναι να κρίνει κανείς και να κατακρίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Το δύσκολο όμως είναι να μπεις μέσα στη ζωή του άλλου ανθρώπου. Οπότε πίσω από τα πάθη τα οποία εμείς βλέπουμε και κατακρίνουμε, έτσι, και πολλές φορές δεν γίνεται και διαφορετικά, διότι η κοινωνία πολλές φορές πρέπει να αμυνθεί και από κάποια πάθη τα οποία παίρνουν έναν δρόμο ο οποίος είναι και επικίνδυνος για το σύνολο και ίσως πρέπει να αμυνθεί ή να περιοριστεί η κοινωνία. Παρά τα αυτά όμως, στο βάθος των πραγμάτων υπάρχει τραύμα, υπάρχει κακοποίηση. Άρα λοιπόν μας λέει εδώ πέρα ο γέροντας, μας λέει εδώ πέρα ο Αβά Αλώνιος, μας λέει ότι στην πραγματικότητα πρέπει να ελευθερωθείς από δύο πράγματα. Να ελευθερωθείς από τη συνήθειά σου να αποδίδεις τις ευθύνες σε κάποιον άλλο που πάντα φταίει, δηλαδή κάποιος άλλος πάντα φταίει για την κακοδαιμονία της ζωής σου, να φύγεις από αυτήν την ολιστηρή συνήθεια και να αναλάβεις την ευθύνη της ζωής σου και να πεις όχι, εγώ μετέχω στη ζωή μου, εγώ είμαι κύριος της ζωής μου, εγώ έχω την ευθύνη, ο Θεός ζητάει από μένα να αναλάβω ευθύνη, ζητάει από μένα να πάρω στάση ζωής. Και το δεύτερο είναι ότι όχι μόνο να φύγω, όπως μας είπε, από το γεγονός να αποδίδω αλλού τις ευθύνες,
Ο άλλος βλέπετε πάει 60 χρονών, ας πούμε, και ψάχνει ακόμη να βρει ποιοι του φταίνε. Έτσι, και όπως είπαμε, λέει, φταίει ο πατέρας μου, η μάνα μου, δεν ξέρω τι. Αλλά να μπορέσω να απογκιστρωθώ και να ελευθερωθώ και από το δικό μου παρελθόν. Να πω ότι εντάξει, με πλήγωσε ο πατέρας, με πλήγωσε η μάνα μου, ή υπήρξαν αστοχείς, αλλά φτάνει, stop. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη της ζωής μου. Αυτή είναι η ενήλικη στάση την οποία είχαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Και λέει εδώ πέρα ο Αβά Αντώνιος, τον Αβά Ποιμένα, έχουν ένα διάλογο και του λέει λοιπόν ότι αυτή λιεστή η μεγάλη εργασία του ανθρώπου, αυτή είναι, λέει, η πιο μεγάλη εργασία του ανθρώπου, είναι να το σφάλμα εαυτού επάνω εαυτού βάλει. Κοιτάξτε εδώ την ανάδειξη της προσωπικής ευθύνης. Πείτε προηγουμένως στην εισαγωγή που σας είπα για το γεροντικό, ότι είναι σύγχρονο και ότι μιλάει κατευθείαν στην ψυχή του ανθρώπου. Λέει ότι αυτή είναι η μεγάλη εργασία. Λέγανε μεταξύ τους, ποια είναι η μεγάλη εργασία, λέει, αδελφέ. Λέγανε οι δύο μεγάλες προσωπικότητες της ερήμου, ο Αβά Αντώνιος και ο Αβά Ποιμένας. Ποια είναι, λέει, η μεγαλύτερη εργασία, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα, ποια είναι η βαθιά εργασία. Και λέει, αυτή εστί η μεγάλη εργασία. Αυτή είναι, λέει, η μεγάλη εργασία του ανθρώπου. Είναι το σφάλμα εαυτού επάνω εαυτού βάλει. Να δει το σφάλμα του, να το αναγνωρίσει, να το κοιτάξει και να μην κρυφτεί. Εμείς αυτό που κάνουμε διαρκώς είναι να κρυβόμαστε από τα σκοτάδια μας. Όταν ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Γέρος Σοφρόνιος Σαχάροφ, πήγε στον Άγιο Σουλουανό και του λέει, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προσεύχομαι, ποιος είναι ο τρόπος που κανείς μπορεί να μπει στην οδό για να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα, πώς μπορεί κανείς να βγει από τη θλίψη, πώς μπορεί κανείς να βγει μέσα από αυτό το σκοτάδι, από αυτές τις μαύρες νύχτες της ψυχής, που περνούσε πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Ξέρετε, εδώ πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι εμείς πολλές φορές διαβάζουμε τα επιτεύγματα των Αγίων, τους προσκυνάμε στα εικονίσματα μέσα στο φως αυτό το λαμπρό, στα φωτοστέφανά τους, τους βλέπουμε στην εικόνα μέσα στη δόξα της Βασιλείας των Ουρανών, τους προσκυνάμε και τους θεωρούμε κάπως σαν τους ήρωές μας, σαν μυθικά πρόσωπα, σαν πρόσωπα τα οποία δεν έζησαν εδώ, δεν είχαν σάρκα, δεν είχαν αίμα, δεν είχαν μάνα, δεν είχαν πατέρα, αδέλφια, οικογένειες, δεν είχαν την ύλη να αντιπαλέψουν τις βιολογικές ανάγκες. Κάπου τους θεωρούμε σαν σούπερ ήρωες και φαντασιωνόμαστε ότι αυτοί ήταν αλλιώς. Τότε ήταν αλλιώς, αυτοί ήταν αλλιώς, ήταν κάτι άλλο τέλος πάντων που δεν ακουμπάει εμάς. Αυτό είναι φρικτό λάθος. Φρικτό λάθος και για τους ίδιους τους Αγίους και για εμάς, διότι στην πραγματικότητα χάνουμε μια μεγάλη ευκαιρία πια να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο ανθρώπου που μπορεί να μεταβάλει το σκοτάδι σε φως. Όταν προσκυνάς έναν Άγιο πρέπει να

σε μοιαστεί, να σε συμπονέσει. Τέτοιες φρικτές περιόδους περάσαν όλοι οι Άγιοι. Αν διαβάσετε ολοκληρωμένα τα συναξάρια και ειδικά τα συναξάρια των αρχαίων Αγίων που έχουν γραφτεί από Αγίους και παρουσιάζουν λεπτομερώς τους βίους των Αγίων, θα δείτε τα πάθη τους, τις αγωνίες τους, τα λάθη, τα σφάλματά τους. Άμα ανοίξετε τον Ευεργεντινό, θα σοκαριστείτε με τι ομότητα παρουσιάζουν τα πάθη των Αγίων. Δεν ντρέπονται να πούνε τα σφάλματά τους. Δεν υπάρχει εκεί ο ηθικισμός και ο ευσεβισμός. Δηλαδή δεν υπάρχει το γυάλισμα της βιτρίνας μου. Γυαλίζω τη βιτρίνα για να φαίνομαι ωραίος και να εντυπωσιάζω. Υπάρχει ξεγύμνωμα, ξεγύμνωμα. Δεν ντρέπονται να πούνε ναι, αυτός είμαι. Κάποτε λέει στη Σκήτη πάλι, εδώ στο γεροντικό το αναφέρει, κάποτε λέει στη Σκήτη αμάρτησε ένας αδερφός πολύ βαριά και ο δικαίος της Σκήτης του λέει ότι κάναν σύναξη, μαζευτήκαν όλοι μαζί και η απόφαση που βγήκε είναι ότι πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει διότι αυτό το αμάρτημα που έγινε ήταν πολύ βαρύ και δεν μπορεί να μείνει εκεί μαζί τους. Και την ώρα που είναι έτοιμος να φύγει ακούγεται η φωνή του Αβά ποιμένα και του λέει μείνε αδελφέ, περίμενε, έρχομαι κι εγώ. Λέει πού πας εσύ, λέει σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Σήμερα έπεσες εσύ, αύριο είμαι εγώ υποψήφιος για την πτώση. Αυτή η συναλληλία, αυτή η συνέστηση να μπαίνω στη θέση του άλλου και όχι να τον κρίνω εκ του ασφαλούς. Έτσι. Οπότε οι Άγιοι είναι αυτό το πράγμα. Και του λέει λοιπόν ο Άγιος Σοφρόνιος, του λέει, πες μου, λέει στον Άγιο Σιλουανό, του λέει, πες μου ποια είναι η οδός. Και τότε του λέει μια φράση, η οποία ήταν πάρα πολύ βαθιά θεραπευτική αυτή η φράση. Τι του είπε? Του λέει, κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Πώς μπορώ να κρατάω το νου μου στον Άδη και να μην απελπίζομαι? Μπορώ να τον κρατάω στον Άδη όταν με τη χάρη του Χριστού κατεβαίνω στο σκοτάδι μου και δεν το αρνούμε. Δεν το κρύβω, δεν το μασκαρεύω. Δεν φοβάμαι να συναντηθώ με τους φόβους μου στο υπόγειο της ψυχής μου. Τα τραύματά μου από την παιδική μου ηλικία ζουν και υπάρχουν στο υπόγειο της ψυχής. Σε αυτό που ονομάζεται υποσυνείδητο. Ασυνείδητο, υποσυνείδητο. Τα πετάω εκεί μέσα. Γίνεται ένας μεγάλος σκουβδοντενεκές στο οποίο μέσα πετάω ό,τι με πληγώνει, ό,τι με βαραίνει, ό,τι με δυσφορεί, ό,τι με ταλαιπωρεί, το πετάω για να ζήσω, για να μπορέσω να υπάρξω. Και επειδή το πετάω εκεί μέσα νομίζω ότι δεν υπάρχει, και όμως υπάρχει, ζει, ζει. Και θα έρθει η στιγμή που θα με εκδικηθεί, θα έρθει η στιγμή που θα ζητήσει πίσω τα δανεικά του. Είναι εκεί μέσα και ζει και υπάρχει. Οπότε δεν φοβάμαι να κοιταχτώ με το σκοτάδι μου. Δεν φοβάμαι να κατέβω εκεί μέσα. Δεν φοβάμαι να συναντηθώ με τη δυσφορία, με τα δυσάρεστα συναισθήματά μου. Με τα άγχη μου, τις φοβίες μου, τις πληγές μου. Εμείς διαρκώς και καθημερινά προσπαθούμε να υπεφεύγουμε από αυτά. Με διαφόρους τρόπους. Άλλος μέσα από την εξουσία. Άλλος μέσα από την πολλή εργασία. Εργασιομανής. Δουλεύει διαρκώς για να μην θυμάται. Δουλεύει διαρκώς για να ξεχνάει, για να φεύγει. Να φεύγει μακριά μέσω της εργασίας. Μία νοικοκυρά κάνει όλο δουλειές. Συνέχεια δεν σταματάει ένα λεπτό. Έτσι, για να μην μείνει μόνη με τον εαυτό. Μπήκα στις προάλλες σε ένα αμάξι και μόλις μπαίνουμε μέσα, με το που άνοιξε το κλειδί, έπαιζε τέρμα το ραδιόφωνο. Λέω, κλείστε το ρε παιδί μου, λέω. Αμέσως δεν μπήκα μέσα, λέω, κάτσε. Λέει, το έχω λέει συνήθεια. Γιατί λέει, μου κάνει λέει παρέα. Μα δεν χρειάζεσαι αυτή την παρέα. Όχι ότι δεν χρειάζεται να ακούσεις ραδιόφωνο μουσική, δεν λέμε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή η προσπάθεια να σκεπάσω. Να σκεπάσω το νου, να σκεπάσω τις σκέψεις, να σκεπάσω τα συναισθήματα. Να βάλω την τηλεόραση να παίζει, να βάλω το ραδιόφωνο, να βάλω τα ακουστικά μου, να βάλω το κινητό μου, δεν ξέρω τι. Αλλά ποτέ να μην μείνω μόνος με τον εαυτό μου. Οπότε αυτό που λέει ο Άγιος Σιλουανός είναι αυτό το πράγμα. Κατέβα στο σκοτάδι, κατέβα στην κόλασή σου. Μη φοβάσαι να συναντηθείς με τα συναισθήματά σου. Μη φοβάσαι να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, οι φόβοι μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι κρυμμένες αλήθειες μας. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι κρυμμένες δυνατότητές μας είναι οι φόβοι μας. Είναι το φως που έχουμε μέσα μας. Το φως το οποίο έχουμε μέσα μας και έχει σκοτεινιάσει για διαφόρους και ποικίλους λόγους.

Έτσι. Για να δούμε και την ώρα. Ωραία. Λοιπόν, μετά εδώ προχωράει και λέει ότι εάν ο ίδιος λέει δεν ελέγχεις τι κάνεις, κάποιος άλλος λέει θα αποκτήσει τον έλεγχο της ζωής σου, με αποτέλεσμα στο τέλος να μην μπορείς πια να κάνεις οτιδήποτε. Οπότε το πρώτο βήμα προς την προσωπική αλλαγή μονάχα από μέσα μας μπορεί να έλθει, να αναλάβεις δηλαδή τη δική σου ευθύνη. Καταρχάς πρέπει να πούμε το εξής, ότι στην έρημο, όταν μας ζητάνε οι πατέρες σε έρημο ότι κοίταξε να δεις, κοιτάξουμε τους δαίμονές σου, μη φοβάσαι να κοιταχτείς και να παλέψεις σώμα με σώμα με τους δαίμονες, κοίταξε τα σκοτάδια σου, κοίταξε τις φοβίες σου, κοίταξε τι κρύβεται πίσω από τους πανικούς και τη θλίψη σου, από τα άγχη σου, κοιτάξου, μη λιποτακτείς. Όταν το λέει αυτό το πράγμα, όταν επιμένουν σε αυτό το πράγμα οι πατέρες, το λένε διότι ουσιαστικά ζητάνε να γίνεις εσύ ο ίδιος, να γίνεις ο Κύριος τη ζωή σου, δηλαδή να αναλάβεις την ευθύνη από το Θεό και να αγωνιστείς για την προσωπική σου μεταμόρφωση. Γιατί λέει ότι αν δεν το κάνεις εσύ και αν εσύ δεν ελέγξεις τη ζωή σου, θα έρθει κάποιος άλλος να το κάνει και τότε πίστεψέ με, δεν θα είναι καθόλου ωραίο. Αυτό εμείς το κάνουμε διαρκώς. Δηλαδή δίνουμε σε κάποιον άλλον, σε έναν γέροντα, σε έναν γκουρού, σε έναν γιατρό, στο σύντροφό μας, τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, σε έναν φίλο μας, δεν ξέρω ποιο. Δίνουμε τα ηνία της ζωής μας. Του δίνουμε τα κλειδιά, πάρτα και κάνε μου ό,τι θέλεις. Λοιπόν, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όταν σε οποιαδήποτε σχέση, όταν θέλεις να χάσεις τον άλλον, όταν θέλεις να χάσεις τον άλλο, τότε δώσ' τα όλα. Θες να χάσεις τη σύντροφό σου, δώσ' τα όλα. Θέλεις να χάσεις το φίλο σου, δώσ' τα όλα. Θέλεις να χάσεις το παιδί σου, δώσ' τα όλα. Δώσ' τα όλα. Χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς όρια, χωρίς τίποτα. Δώσ' τα έτσι. Γιατί το κάνεις. Το κάνεις πρώτον, διότι δεν έχεις προσωπικά όρια. Δεν έχει προσωπικό αέρα. Το κάνεις δεύτερον, διότι αισθάνεσαι ότι αν δεν τα δώσω όλα θα τον χάσω. Έχω μάθει ότι πρέπει να τα δίνω όλα για να με αγαπήσει ο άλλος, για να με αποδεχθεί ο άλλος. Πρέπει πάντα να υπηρετώ τον άλλον. Πριν μου ζητήσει κάτι, πριν μου το πει, πριν, εγώ πρέπει να τα δώσω όλα, αλλιώς τον έχασα, πάει, έφυγε, θα με εγκαταλείψει. Τι υπάρχει εδώ? Φόβος απόρριψης. Ο φόβος θα με απορρίψει, ο φόβος εγκατάληψης. Θα με εγκαταλείψει η μαμά. Αν δεν είμαι το τέλειο παιδί, αν δεν είμαι το καλό παιδί, αν δεν είμαι ο καλός ο μαθητής, η καλή η κόρη, η σωστή, θα με εγκαταλείψει, δεν θα με αγαπάει. Έχω βιώσει την απόρριψη στο βλέμμα, έχω βιώσει την απόρριψη στα λόγια, έχω βιώσει την απόρριψη στην πράξη. Φοβάμαι διαρκώς ότι κάποιος θα με εγκαταλείψει, κάποιος θα με απορρίψει. Οπότε πάω να τα δώσω όλα. Τι άλλο κρύβει αυτό? Κρύβει και μία ανάγκη δική μου. Να τα δώσω όλα στον άλλο, γιατί έτσι θα μου έχει μια υποχρέωση. Έτσι θα τον κρατάω, έτσι θα τον ελέγχω, έτσι μετά θα μπορώ να πατήσω κάπου. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε, ξέρετε, εγώ αγάπησα, έδωσα και με πρόδωσε και με έκανε και με έδειξε. Ναι, συμβαίνει αυτό. Αλλά κοιτάξτε, η καθαρή αγάπη δεν μπορεί να σε πληγώσει. Η καθαρή ανεδιοτελής αγάπη δεν πληγώνει. Πας να κάνεις μια φιλανθρωπία, πας να κάνεις μια ελεημοσύνη. Την ώρα εκείνη τη στιγμή, τα δευτερόλεπτα που δίνεις χωρίς νου και ερμηνείες, χωρίς να έχεις βάλει το νου και την ερμηνεία, νιώθεις μια γαλήνη, μια ευτυχία. Αδειάζεις, δίνεσαι, προσφέρεσαι και αυτό φέρνει ένα γέμισμα του Πνεύματος του Αγίου. Δίνεις και σου δίνει ο Θεός, δίνεις και σου δίνει. Γι' αυτό και λέμε πάντοτε ότι όταν σου δίνει ο Θεός κάτι, να δίνεις. Το μισό, το εν δεύτερο, το εν τρίτο, αλλά δίνε κάτι για να σου ξαναδώσει. Να γίνεται αυτό το κύκλωμα το αέναο, να μην σταματάει αυτή η ροή. Γιατί αν κλείσεις, το κύκλωμα έκλεισε. Ας το ανοιχτό, να γυρίζει διαρκώς σε μια αέναη ευλογία και κίνηση. Έτσι. Όταν λοιπόν δίνεις και είσαι καθαρός νους, εκείνη τη στιγμή νιώθεις μια αγαλίαση, μια ευτυχία. Πότε αρχίζει αμέσως αυτό να σε βαραίνει? Όταν μπαίνει ο νους και λέει, τώρα αυτός θα με εκμεταλλευτεί μήπως,
Τώρα μήπως αυτός θα το αναγνωρίσει αυτό που του έκανα. Το αναγνωρίζει, θα μου πει ευχαριστώ. Θα με δει στον δρόμο μετά να με χαιρετάει δύο φορές παραπάνω. Θα πει κάτι για μένα. Θα μου δώσει αυτός κάτι. Όταν μπήκε αρχίζει η ερμηνεία του μυαλού, του νου δηλαδή που λένε οι πατέρες, τότε αρχίζουν όλα να σκοτεινιάζουν και να μπερδεύονται και να γίνονται χαοτικά. Όταν είσαι καθαρή αγάπη, καθαρή ενέργεια, όλα ρέουνε. Όλα είναι όμορφα. Αυτό ζητάνε οι πατέρες. Αυτό είναι που λένε να φύγουμε από το νου να πάμε στην καρδιά. Σημαίνει η πράξη σου να είναι καθαρή από ερμηνείες. Η πράξη σου να είναι καθαρή από ταμπέλες. Μην βάζεις ταμπέλες. Μην περιμένεις. Λέει ο Χριστός, σε αγκαρεύσανε ένα μίλι, δύο πήγαινε εσύ. Σου είπαν ότι θέλουν 100, παραδείγματος χάρη ευρώ, 200 δώσε εσύ. Δηλαδή, δίνε. Και μην περιμένεις πίσω, λέει ο Χριστός. Λέει στο Ευαγγέλιο, ξέρεις, μην περιμένεις πίσω να τα πάρεις. Τα έδωσες, άστα να φύγουνε. Άστα. Μην περιμένεις ούτε πίσω να πάρεις, ούτε αν θα το αναγνωρίσει ο άλλος, ούτε αν σου πει ευχαριστώ, τίποτα. Άστο να φύγει. Και βίωσε και νιώσε και ζήσε. Ζήσε αυτή την προσφορά που έκανες. Αυτή είναι η πληρωμή σου. Η πληρωμή σου είναι αυτή η χαρά, αυτή η ειρήνη, αυτή η μετοχή μέσα στη φιλανθρωπία του σύμπαντος του Θεού. Το οποίο ζει μέσα στην αγάπη και δονείται μέσα στην αγάπη. Ζήσε αυτό το πράγμα. Βγες από το νου σου. Έτσι. Και εκεί είναι, παίζεται και όλο το παιχνίδι, ε. Εκεί είναι το δύσκολο παιχνίδι. Αλλά αυτό το λέμε για να δείξουμε ακριβώς ότι όταν φύγεις μέσα από τις αναλύσεις του μυαλού, και γίνεις καθαρή ενέργεια και παρουσία στη ζωή του άλλου, τότε δεν υπάρχει αυτή η σκοτεινιά και αυτή η δυσκολία. Όλα ξεκινάνε όταν βάζεις το μυαλό, όταν βάζεις τις πεποιθήσεις, όταν βάζεις τις παγιωμένες αντιλήψεις μέσα σου. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε πάλι εδώ και λέμε ότι εάν δεν το κάνεις αυτό λοιπόν εσύ, δηλαδή αν εσύ δεν αναλάβεις την προσωπική σου ευθύνη, τότε θα έρθει κάποιος άλλος να την αναλάβει, έτσι. Και αυτός ο άλλος δεν θα είσαι εσύ. Το πιο σίγουρο είναι ότι αυτός ο άλλος θα σε εκμεταλλευθεί. Άρα λοιπόν αρχίζω εγώ ίδιος να είμαι παρόν στη ζωή μου, να αναλαμβάνω την προσωπική ευθύνη της μετάνοιάς μου, της μεταμόρφωσής μου, των αλλαγών στη ζωή μου, να διεκδικώ αυτό το οποίο θέλω να έχει η ζωή μου. Και ας μην τα καταφέρω. Ας τα καταφέρω λίγο. Ας μην πάω στο τέλος, αλλά θα έχω περπατήσει το μονοπάτι. Θα έχω κάνει βήματα. Και αυτό είναι το όμορφο και αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Λέει, δεν υπάρχει λέει άλλος τρόπος, λέει εδώ πέρα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να έρθει κανείς αντιμέτωπος πρόσωπο με πρόσωπο με τους δαίμονες και τους πειρασμούς του. Δηλαδή, εάν θέλεις πραγματικά να εξελιχθείς πνευματικά, εάν θέλεις να γνωρίσεις το Θεό, εάν θέλεις να συναντηθείς με το Χριστό, εάν θέλεις να συναντηθείς με την αλήθειά σου, που η αλήθειά σου είναι η εικόνα του Θεού μέσα σου που ζει, το φως αυτό, η χαρά αυτή που ζει μέσα σου και την οποία δεν μπορείς να την νιώσεις γιατί υπάρχει η τρικυμία του νου, γιατί υπάρχει η ταραχή του μυαλού, γιατί υπάρχουν αυτές οι τσιμεντοειδείς πεποιθήσεις και αντιλήψεις των προγόνων σου, της μάνας, του πατέρα σου και όλου του περιβάλλοντος σου, οι οποίες σε δεσμεύουν, γιατί ξέρετε στην πραγματικότητα μέσα μας πάντα υπάρχει ειρήνη. Στην πραγματικότητα πάντα υπάρχει μέσα μας ηρεμία. Πάντα υπάρχει χαρά και φως. Γιατί είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Τόσο από τη δημιουργία μας όσο και από το βάπτισμά μας έχουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Και λένε οι πατέρες του πάντα ζει, πάντα υπάρχει. Απλά δεν είναι, τι δεν είναι. Ενεργοποιημένη η κατάσταση αυτή. Δεν έχει πατηθεί το κουμπί να ενεργοποιηθεί. Είναι εν υπνώση. Αλλά υπάρχει μέσα εν δυνάμει. Να πάρει φωτιά ανά πάσα στιγμή. Είναι το πιο ωραίο παράδειγμα που μπορείτε να σκεφτείτε για να το καταλάβουμε καλύτερα αυτό, είναι να σκεφτούμε τη θάλασσα. Στη θάλασσα βλέπετε ότι πάντα στην επιφάνεια, υπάρχει μια τρικυμία και ησυχία. Αλλά η τρικυμία υπάρχει εκεί, η ταραχή υπάρχει εκεί, πάνω. Εάν κανείς κάνει μια βουθιά και κατέβει βαθύτερα και πάει στο βυθό, εκεί υπάρχει ηρεμία. Πάντα υπάρχει ηρεμία, πάντα υπάρχει ησυχία. Οπότε το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να φύγουμε από την επιφάνεια του νου και να κατέβουμε στο βάθος της καρδιάς μας.
Και αυτό πώς γίνεται? Με την εργασία της προσευχής, με την εργασία της ησυχίας. Να μάθει κανείς να ησυχάζει και να προσεύχεται. Να μάθει κανείς να μην ακούει τους λογισμούς του. Να μην πέφτει στην παγίδα του σκέψεων. Να μην ταυτίζεται με αυτό που σκέφτεται. Όχι επειδή το σκέφτηκα, αυτό είναι. Αν κάνει αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος, πάντα λες ένα λογισμό, αλλά λες ίσως, μήπως. Μην τον πιστεύεις απόλυτα. Βάλε ένα ίσως, βάλε ένα μήπως. Μην τον ακούς. Μην τον προσγειώνεις μέσα σου. Μην τον κάνεις ταυτότητά σου. Ένα συνέστημα. Μην πιστεύεις ότι αυτό είσαι. Λέμε πολλές φορές δεν αισθάνομαι καλά. Ή δεν είμαι καλά. Όχι, δεν είμαι καλά. Δεν αισθάνομαι. Τώρα δεν είσαι καλά. Σε λίγο θα είσαι αλλιώς. Αυτά είναι όλα μεταβλητά. Μεταβάλλονται, χάνονται, αλλάζουν. Οπότε μην ταυτίζεσαι με τη στιγμή. Τώρα νιώθεις θλίψη. Τώρα νιώθεις το συνέστημα αυτό. Αυτό θα φύγει. Θα αλλάξει, θα μεταβληθεί. Δεν είσαι αυτό. Είσαι κάτι άλλο βαθύτερο. Θα μας δοθεί ευκαιρία σε άλλες ομιλίες να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Οπότε λέει εδώ πέρα ότι εάν θέλεις λοιπόν να κοιταχτείς, λέει, τότε αποδέξου τους πειρασμούς. Και έχει εδώ πέρα το χωρίο αυτό το γνωστό που έχουμε ακούσει και άλλες φορές, το έχουμε πει και άλλες φορές, που λέει, το αποδίδουνε στον Αβά Αντώνιο, που λέει εδώ πέρα ότι έπαρον, πάρε, διώξε τους πειρασμούς και ουδείς σωζόμενος. Εάν, λέει, διώξεις τους πειρασμούς, δεν θα μπορέσει να σωθεί κανείς. Και παρακάτω λέει πάλι ότι ουδείς απείραστος, κανείς που δεν έχει περάσει πειρασμούς, δυνήσεται, μπορεί δηλαδή, εισελθήν στη βασιλεία των ουρανών. Κανείς, λέει, ο οποίος δεν έχει περάσει μέσα από πειρασμούς, δεν μπορεί να εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών. Και αν πάρεις, λέει, τους πειρασμούς, κανείς δεν μπορεί να σωθεί. Εάν το διαβάσει κανείς, γιατί έχει μεγάλη σημασία ένα κείμενο, ποιος το διαβάζει? Δεν καταλαβαίνουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Ανάλογα τις εμπειρίες μας. Το διαβάζει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ ρομαντικός και νιώθει μια ευαισθησία. Και το διαβάζει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι τόσο ρομαντικός και λέει, τι βλακίες είναι αυτές. Το διαβάζει ένας άνθρωπος ο οποίος λοιπόν είναι ενοχικός. Έχει ενοχές. Αν διαβάσει το κείμενο αυτό ένας ενοχικός άνθρωπος, ξέρετε θα καταλάβει. Θα καταλάβει ότι αν, στο κείμενο που διάβασα μόλις τώρα, που λέει ότι εάν πάρεις τους πειρασμούς δεν θα σωθεί κανείς. Και ότι δεν μπορεί να μπει κανείς στη βασιλεία του ουρανού χωρίς να πειραστεί. Εάν το διαβάσει ένας ενοχικός άνθρωπος που έχει ενοχές μέσα του και άγχος ενοχής, θα καταλάβει την ώρα που το διαβάζει ότι πρέπει να πονέσω πολύ για να σωθώ. Πρέπει να ταλαιπωρηθώ. Χρειάζεται να τιμωρηθώ. Πρέπει να περάσω πολλούς πειρασμούς. Τι αμαρτίες έκανες και σε παιδεύει ο Θεός? Τι αμαρτίες πληρώνεις? Πρέπει να έχεις πολλές αμαρτίες εσύ με αυτά που σε βρίσκουν. Δηλαδή ότι υπάρχει μια τιμωρία σε όλο αυτό το πράγμα μέσα. Ενώ η πραγματική ανάγνωση αυτού του χωρίου είναι η εξής, ότι εάν δεν περάσεις πειρασμούς, ποτέ δεν θα οριμάσεις, ποτέ δεν θα μάθεις, ποτέ δεν θα εξελιχθείς. Ο πειρασμός σου χρειάζεται όχι για να σε τιμωρήσει ο Θεός. Σου χρειάζεται για να σε εξελίξει πνευματικά ο Θεός. Σου χρειάζεται για να μάθεις τα μαθήματα της πνευματικής ζωής. Σου χρειάζεται για να μάθεις την υπομονή. Πού θα μάθεις την προσευχή? Πού τη μαθαίνεις την προσευχή? Προσευχή τη μαθαίνεις μέσα σε μία αρρώστια, μέσα σε μία αγωνία, μέσα σε μία θλίψη. Πάνω στο σταυρό μαθαίνεις να προσεύχεις. Πάνω στο σταυρό μαθαίνεις να προσεύχεις. Θα έρθει ο σταυρός, θα σου καταλύσει την αίσθηση της παντοδυναμίας σου. Θα έρθει ο σταυρός, θα σου γκρεμίσει τις αυταπάτες σου. Θα έρθει ο σταυρός ο οποίος θα σου δείξει τα όρια σου. Και τότε εσύ θα αναγκαστεί να πεις, Κύριε βοήθημη, σε χρειάζομαι, σε θέλω μαζί μου, σε θέλω βοηθό μου, σε θέλω συμπαραστάτη, συνειδηπόρο, σύντροφο της ζωής μου. Έχω ανάγκη της παρουσίας σου. Αν δεν έρθει ο πειρασμός, πού θα καταλάβεις όλα αυτά τα πράγματα? Οπότε εδώ πέρα το χωρίο αυτό δεν είναι ένα χωρίο το οποίο μιλάει για εξυλασμό. Δηλαδή στην πραγματικότητα ζητάει μια αυτοτιμωρία, ένα μαζοχισμό να τη βρίσκουμε μέσα στον πόνο. Στην πραγματικότητα θέλει να μας πει ότι ο πόνος είναι πύλη, είναι πόρτα. Ο πόνος είναι πόρτα, είναι πύλη μέσα από την οποία κανείς περνάει, μαθαίνει, γνωρίζει, γεύεται, αντιλαμβάνεται, συναισθάνεται.
Μπορεί την ώρα που πονάς, βέβαια, όλα αυτά να μην τα καταλαβαίνεις. Και είναι λογικό και είναι φυσιολογικό. Την ώρα που είσαι μέσα στην καταιγίδα δεν καταλαβαίνεις. Ε, και είναι λογικό, είναι ανθρώπινο αυτό. Και θα φοβηθείς και θα τρομάξεις και θα πανεκκλουβληθείς και θα τα χάσεις. Αυτά όλα είναι ανθρώπινα. Αλλά όμως θα δεις κατόπιν ότι ενώ και καθώς εσύ περνούσες την καταιγίδα, ο Θεός σου έγραφε την επόμενη μέρα. Ο Θεός ήδη είχε εργαστεί για το μετά της καταιγίδας. Ήδη ενώ εσύ περνούσες από εκεί μέσα, ο Θεός ετοίμαζε το μετά της ζωής σου. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικός ο πειρασμός για τους πατέρες της Εκκλησίας. Πάμε αμέσως μετά που συνεχίζει και λέει εδώ πέρα ότι εάν λέει, κοιτάξτε ένα ωραίο εδώ πέρα που λέει ο πατήρ Άνσο Χρυσαυγής και βέβαια είναι πάνω στο γεροντικό είπαμε. Εάν λέει σε εγκαταλείψουνε οι δαίμονές σου, να ξέρεις λέει ότι θα σε εγκαταλείψουνε και οι άγγελοι σου. Δηλαδή λέει εδώ πέρα το εξής, ότι εντάξει, μην κοιτάχτεις με τους δαίμονές σου, μην τα βάλεις με τους δαίμονές σου, μην κατέβεις στο σκοτάδι σου, μην κατέβεις μέσα στον άδη σου που είπαμε προηγουμένως. Ναι, αλλά μην περιμένεις κιόλας, αν δεν το κάνεις αυτό, να βρεις τον Θεό, να βρεις το φως, να βρεις την ψυχή, να βρεις την καρδιά σου, να βρεις την αλήθειά σου. Αυτά όλα για να τα βρεις χρειάζεται να περάσεις μέσα από την κόλαση. Και τι λέει πολύ ωραία, τι λέει πολύ ωραία ο Μητροπολίτης Περγάμου ο Ιωάννης. Λέει, η κόλαση λέει μετά το Χριστό, η κόλαση λέει μετά το Χριστό δεν είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Ο θάνατος λέει, ο θάνατος δεν είναι προορισμός. Πριν το Χριστό προορισμός ήταν ο θάνατος. Η απειλή του μηδενός, της ανυπαρξίας, να μην υπάρχω, να εξαφανιστώ, να διαλυθώ. Μετά Χριστό λέει ο θάνατος δεν είναι προορισμός, είναι πέρασμα, Πάσχα δηλαδή. Είναι πέρασμα, διάβαση. Πώς ο Μωυσής από τη γη της δουλείας πήρε το λαό του Ισραήλ και τον πέρασε μέσα από την Ερυθρά θάλασσα και τον πήγε στη γη της επαγγελίας. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός μας παίρνει από το σκοτάδι του θανάτου. Μας περνάει μέσα από την Ερυθρά θάλασσα που λέγεται η ζωή, οι δοκιμασίες, οι δυσκολίες. Τα βάσανα είναι μαζί μας, είναι μπροστάρις μας, είναι συνειδηπόρος μας. Μας περνάει μέσα από εκεί και μας βγάζει στη γη της επαγγελίας, στη γη της χαράς, στη γη της ευδαιμονίας, στη γη της μακαριότητος, στο φως, στη χάρη του Θεού. Αυτό όμως λέει για να γίνει πρέπει να κοιταχτείς. Και λέμε και στην Εκκλησία ένα άλλο, λέμε ότι μεγάλοι πειρασμοί, μεγάλα χαρίσματα, μεγάλες δοκιμασίες, μεγάλες ευλογίες. Έτσι πάνε αυτά. Μια μεγάλη δοκιμασία τη διαδέχεται μια μεγάλη ευλογία. Ένα σκληρό πειρασμό τον διαδέχεται ένα μεγάλο χάρισμα. Τα χαρίσματα έρχονται και αποκτούν ρίζες μέσα μας όταν έχει δουλέψει πιο μπροστά η αξίνη του πόνου. Έχει μπει το ινί του πόνου, έχει μπει η αξίνη, έχει δουλέψει το αλέτρι. Μέσα βαθιά, έχει κάνει βαθιά άρρωση. Έχει πετάξει έξω ό,τι δεν χρειάζεται και είναι ανοιχτή η ψυχή. Και έρθει η χάρις και μπαίνει μέσα. Γιατί δεν θα μπορούσε ο Θεός να μας δώσει αυτά τα χαρίσματα χωρίς να έχουμε δοκιμαστεί? Μας τυρανάει, θέλει να μας τυρανίσει ο Θεός? Γιατί δεν μας τα δίνει έτσι? Δεν μας τα δίνει έτσι, όχι γιατί δεν θέλει να μας τα δώσει, γιατί δεν μπορεί να μας τα δώσει, γιατί θέλει να τυρανιόμαστε, αλλά γιατί ξέρει ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να κρατήσει ένα χάρισμα, να μπορέσει να κρατήσει ένα δώρο, πρέπει να έχει προϋποθέσεις και ωριμότητα πνευματική. Να σας πάω από αλλού να το καταλάβουμε αυτό. Πάμε στα οικονομικά. Έγινε μία έρευνα και έψαξαν και βρήκαν επιστήμονες, ψυχολόγοι, ανθρώπους οι οποίοι είχαν μέσα σε μία νύχτα κερδίσει το λότο, το λαχείο, το κίνο, τυχερά παιχνίδια, οτιδήποτε. Και μέσα σε ένα βράδυ είχαν γίνει πλούσιοι. Πολλά λεφτά, έτσι. Ξέρουμε, γνωρίζουμε, ακούμε δεξιά και αριστερά. Και έγινε λοιπόν μία έρευνα για να δούνε τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι μετά από μία δεκαετία. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κέρδισαν αυτά τα μεγάλα ποσά μετά από μία δεκαετία είχαν επιστρέψει στην πρώτερη οικονομική τους δυσπραγία και κατάσταση. Όλοι, εκτός κάποιων μικρών εξαιρέσεων. Όλοι, γιατί? Γιατί μέσα σε μία νύχτα τους δόθηκε ένα υπέρογκο ποσό το οποίο δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν, δεν ήξεραν τον τρόπο να το διαχειριστούν, δεν ήταν έτοιμοι να το διαχειριστούν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πνευματικά θέματα.
Ο Θεός δεν μας δίνει αυτά που τα χαρίσματα, τα μεγάλα, γιατί δεν έχουμε την οριμότητα να το διαχειριστούμε. Εδώ βλέπετε πολλές φορές μας κάνει ένα τόσο δω θαύμα και το παίρνουμε, το τραβάμε τα μαλλιά και το πάμε και το πανηγυρίζουμε. Α, ο Θεός μου έκανε αυτό, εμένα μου έκανε εκείνη η Παναγία και δες τι μου έκανε εκείνο. Μην το λες ρε παιδί μου, μην το αποδυναμώνεις. Το θαύμα είναι μυστικό. Αν θέλει ο Θεός να το φανερώσει, το φανερώσει με τον δικό του τρόπο. Η Αγία Πελαγία στην Τίνο της εμφανίστηκε η Παναγία και της λέει ότι θέλω να σηκωθείς και να πας να υποδείξεις στους ανθρώπους στο τάδε χωράφι ότι υπάρχει ένα εικόνισμά μου και θέλω εκεί να το βγάλετε το εικόνισματάκι αυτό και να χτίσετε ένα ναό. Για την Τίνο μιλάμε. Και η Πελαγία λέει ότι δεν είσαι η Παναγία, της λέει. Δεν είσαι, διότι εγώ δεν νιώθω ικανή ότι μπορώ να δω την Παναγία. Και δεν την πίστεψε, δεν πήγε πουθενά. Και λέει μέσα της ότι αν όντως είναι η Παναγία θα επιμείνει. Αν δεν είναι η Παναγία δεν θα επιμείνει. Αν από Θεού θα γίνει. Θα γίνει. Δεν πίστεψε, όχι γιατί είναι άπιστη, αλλά γιατί δεν θεωρούσε ότι έχει αυτή την πνευματική κατάσταση να δει την πλατητέρα των ουρανών. Και η Παναγία ξαναπήγε δεύτερη φορά. Και πάλι τα ίδια. Και ξαναπήγε τρίτη. Την τρίτη φορά τη μάλωσε μάλιστα. Και την ανάγκασε την Πελαγία να πάει να ξυπνήσει την ηγουμένη, να τα πει και να φύγουν ύστερα όλοι οι χωριανοί από εκεί γύρω από το μοναστήρι και να πάνε νύχτα, μέσα στη νύχτα με τα φανάρια πήγανε. Γι' αυτό και στην Τίνο υπάρχει μια υπέροχη γιορτή που δεν την ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Είναι η γιορτή της Ευρέσου, τα φαναράκια, έτσι τη λέμε στην Τίνο. Εγώ έχω ζήσει ένα χρόνο στην Τίνο εκεί στην εκκλησιαστική σχολή, εκεί τελείωσα και είναι μια υπέροχη γιορτή. Οκτώβριο είναι, Νοέμβρη, δεν θυμάμαι τώρα. Στις αρχές έτσι πιο μόνο είναι. Όπου όλοι οι Τίνος παίρνουν πολύχρωμα φαναράκια και κάνουμε λιτανία της εικόνας. Ως μνήμα και μνήμη και ευχαριστία εκείνης της βραδιάς που κατέβηκαν οι άνθρωποι με τα φανάρια, εκείνη την εποχή δεν είχαν ρεύμα, με τα φανάρια για να σκάψουν στο χωράφι και να βρουν την εικόνα της Παναγίας και ο καθεξής. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ένα τόσο δα πραγματάκι μας δίνει ο Θεός και εμείς το τραβάμε, το λέμε, περώμαστε, νιώθουμε ευλογημένοι, νιώθουμε ότι είμαστε κάποιοι και μέσα από το θαύμα του Θεού προσπαθούμε εμείς να φανούμε και να επιδειχθούμε και αυτό εμείς το ονομάζουμε ομολογία και βρίσκουμε διάφορα κουστούμια να του βάλουμε και το παίζουμε ομολογητές και μάρτυρες και καθεξής και από πίσω υπάρχει η αλαζονία και ο εγωισμός μας. Γιατί αυτά δίνουν πάρα πολύ διάκριση. Οπότε ο Θεός τι κάνει, δεν σου δίνει κάτι όταν δεν είσαι έτοιμος. Και για να ετοιμαστείς πρέπει να γυμναστείς. Και η γυμναστική είναι η πειρασμή. Αυτοί είναι οι οποίοι σε οριμάζουν. Αυτοί είναι οι οποίοι σε εξελίσσουν, έτσι. Άρα λοιπόν οι πατέρες τους πειρασμούς τους θεωρούν ως μια ασφαλή οδό. Και έχει ένα ωραίο κειμενάκι εδώ πέρα της Αγίας Θεοδόρας. Ένα ωραίο κείμενο της Αγίας Θεοδόρας, η οποία ότι αγωνίσταστε λέει σε ελθύν της στενής πύλης, να αγωνιστείτε λέει να μπείτε μέσα από τη στενή πύλη, ον τρόπον όπως γάρ τα δέντρα, όπως λέει και τα δέντρα, ή να μην λάβους λέει χειμώνας και ιετούς. Όπως λέει και τα δέντρα, αν δεν αντιμετωπίσουν λέει χειμώνες και βοριάδες και ανέμους σκληρούς λέει, δεν καρποφορούν, δεν γίνονται δυνατά. Δεν γίνονται δυνατά, ούτως και ημίν, έτσι λέει και εμείς, ο αιών ούτως χειμώνεστη. Αυτή λέει η ζωή, αυτή πραγματικά το αιών, αυτή η πραγματικότητα, αυτή η ζωή παρούσα είναι χειμώνας λέει. Και αν μη δια πολλών θλίψεων και πειρασμών, εάν δεν διέλθουμε μέσα από θλίψεις και πειρασμούς, ούδη νησόμεθα της βασιλείας των ουρανών γενέστε κληρονόμοι. Δεν μπορούμε, λέει, να γίνουμε κληρονόμοι της βασιλείας των ουρανών. Κλείνοντας, να πούμε το εξής. Όλα αυτά που είπαμε σήμερα στην ομιλία μας, δηλαδή να κοιταχτούμε με τα σκοτάδι μας, να κοιταχτούμε με τους δαίμονές μας, να μην κρυφτούμε από τα προβλήματά μας, να μην τα βάζουμε κάτω το χαλί της ψυχής μας, να αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής μας, να αντιμετωπίσουμε με δύναμη και παρησία την όποια κατάσταση, ακόμη και αν είναι δύσκολη και οδυνηρή, να καταλάβουμε και να νιώσουμε ότι μέσα από τους πειρασμούς θα οριμάσουμε, θα εξελιχθούμε, θα αναπτυχθούμε, θα αγιαστούμε. Όλα αυτά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σας τρομάζουν. Διότι σε αυτά όλα τα πράγματα, σε αυτή όλη τη διαδικασία δεν είστε μόνοι σας. Έχουμε μαζί μας τον Χριστό, έχουμε μαζί μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Έχουμε μαζί μας φίλους, συνειδηπόρους, αγγέλους, αγίους. Και γενικότερα έχουμε μέσα μας και τις ενφύσει αρετές που μας έχει βάλει ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός δεν μας δημιούργησε και μας πέταξε στο σύμπαν. Δεν δημιούργησε τον άνθρωπο και του λέει άντε πήγαινε τώρα τράβα στη ζωή. Ο Θεός έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο τεράστιες δυνάμεις, δυνατότητες, χαρίσματα και ικανότητες. Οι οποίες το μόνο που οφείλουμε εμείς είναι να τις πιστέψουμε και να τις ενεργοποιήσουμε. Να καταλάβουμε ότι είμαστε κατ' εικόνα Θεού πλασμένοι. Ότι είμαστε πλάσματά του, έχουμε μέσα δυνάμεις. Έχουμε την εντολή ή να θεοί γενέστε, να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Έτσι, οπότε αυτό δεν μας φέρνει απογοήτευση. Αντιθέτως, είναι ένα πολύ ρεαλιστικό αλλά πολύ συναρπαστικό ταξίδι. Είναι ένα όμορφο ταξίδι της ύπαρξης που έχει μέσα πολύ χαρά, πολύ ευλογία, πολύ φως. Αλλά που πρέπει αναγκαστικά να περάσεις μέσα από τα δικά σου κοιτάγματα, μέσα από τις δικές σου, μέσα από τις δικές σου κολάσεις για να βρεις τον παράδεισο. Και να το πούμε και πιο ρεαλιστικά. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος στη ζωή αυτή να μην πονέσει? Όχι. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μην αντιμετωπίσει θλίψεις και δυσκολίες σε αυτή τη ζωή? Όχι. Δεν είναι δυνατόν. Οπότε ρεαλιστικά λέμε τι κάνω. Τι κάνω, τις αρνούμε, κρύβομαι? Κάθομαι και κλαίω και μιζεριάζω για την κατάντια μου και τη συμφορά που με βρήκε και το παίζω αιώνιο θύμα? Ή δίνω νόημα στον πόνο μου, νόημα στο σταυρό μου? Του δίνω όνομα του πόνου μου και λέω ο πόνος μου είναι αυτό. Ο πόνος μου είναι εκείνο. Του δίνω όνομα, τον ονοματίζω. Βρίσκω νόημα μέσα στον πόνο τον οποίο αντιμετωπίζω. Αυτό είναι το πιο δυνατό και το πιο φωτεινό και το πιο, να σας το πω, συναρπαστικό. Να μπορείς να βρίσκεις το νόημα μέσα στον πόνο που σου συμβαίνει, μέσα σε αυτή τη δοκιμασία που σου έχει βρει. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις θα κλείσουμε αυτή τη συνάντηση. Φιλιά πολλά, ο Θεός να είναι μαζί μας. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 18. Με αυτά τα λόγια ο Δαβίδ τέλειωσε τη συνομιλία του με τον Σαούλ. Ο Ιωνάθαν, γιος του Σαούλ, συμπάθησε πολύ τον Δαβίδ και τον αγάπησε σαν τον ίδιο του τον εαυτό. Από την ημέρα εκείνη ο Σαούλ κράτησε τον Δαβίδ εκεί και δεν τον άφησε να γυρίσει στο σπίτι του πατέρα του. Έτσι ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ δημιούργησαν στενή φιλία, γιατί ο Ιωνάθαν αγαπούσε τον Δαβίδ σαν τον εαυτό του. Έβγαλε μάλιστα το μανδύα που φορούσε και του τον έδωσε. Επίσης του έδωσε την πανοπλία του, ακόμη και το ξύφος του, το τόξο και τη ζώνη του. Ο Δαβίδ διεξήγαγε με μεγάλη επιτυχία οποιαδήποτε αποστολή του ανέθετε ο Σαούλ. Έτσι τον τοποθέτησε αρχηγό του στρατού του. Αυτό ευχαρίστησε όλο το στρατό και τους αξιωματούχους του βασιλιά. Ο Σαούλ ζηλεύει τον Δαβίδ. Καθώς ο στρατός επέστρεφε, αφού ο Δαβίδ είχε σκοτώσει τον Γολιάθ, έβγαιναν οι γυναίκες από όλες τις Ισραηλιτικές πόλεις από όπου περνούσαν και υποδέχονταν τον βασιλιά Σαούλ με τραγούδια και χορούς, με τύμπανα, με κύμβαλα και με κραυγές χαράς. Οι γυναίκες που χόρευαν φώναζαν χαρούμενα η μια στην άλλη και έλεγαν: «Ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ μυριάδες». Του Σαούλ του κακοφάνηκαν αυτά τα λόγια και οργίστηκε πάρα πολύ. «Απέδωσαν στο Δαβίδ τις μυριάδες και σε μένα τις χιλιάδες», έλεγε. «Δεν απομένει τίποτα άλλο πια για αυτόν παρά η βασιλεία». Έτσι από τη μέρα εκείνη ο Σαούλ άρχισε να ζηλεύει το Δαβίδ. Την άλλη μέρα το κακό πνεύμα ήρθε από το Θεό στο Σαούλ και τον έπιασε κρίση μέσα στο ανάκτορο, ενώ ο Δαβίδ έπαιζε την άρπα όπως κάθε μέρα. Ο Σαούλ κρατούσε ακόντιο στα χέρια του. Σε μια στιγμή έριξε το ακόντιο λέγοντας μέσα του: «Θα τον καρφώσω στον τοίχο». Αλλά ο Δαβίδ δυο φορές του ξέφυγε. Ο Σαούλ φοβόταν τον Δαβίδ, γιατί ο Κύριος ήταν μαζί του, ενώ αυτόν τον είχε εγκαταλείψει. Έτσι απομάκρυνε τον Δαβίδ από κοντά του και τον έκανε χιλίαρχο. Ο Δαβίδ οδηγούσε το στρατό στις μάχες. Ο Κύριος ήταν μαζί του και είχε επιτυχία σε οτιδήποτε επιχειρούσε. Ο Σαούλ, βλέποντας τις μεγάλες επιτυχίες του Δαβίδ, τον φοβόταν. Όλος όμως ο λαός του Ισραήλ και του Ιούδα αγαπούσε τον Δαβίδ, γιατί οδηγούσε το στρατό με επιτυχία. Ο Δαβίδ παντρεύεται την κόρη του Σαούλ. Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ: «Ορίστε η μεγαλύτερη κόρη μου, η Μεράβ. Θα σου τη δώσω για γυναίκα. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να φανείς γενναίος και να διεξάγεις τους πολέμους του Κυρίου». «Ας μην βάλω εγώ χέρι πάνω του», σκέφτηκε μέσα του. «Ας τον βγάλουν οι Φιλιστέοι από τη μέση». Ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ: «Ποιος είμαι εγώ? Είμαι ένα τίποτα. Ούτε η οικογένεια του πατέρα μου είναι κάποια μέσα στο λαό Ισραήλ για να μπορώ να γίνω γαμπρός του βασιλιά». Όταν όμως ήρθε ο καιρός να δώσει ο Σαούλ στο Δαβίδ τη Μεράβ, την έδωσε γυναίκα στον Αδριήλ το Μεχολαθίτη. Αλλά η Μιχάλ, η μικρότερη κόρη του Σαούλ, αγαπούσε τον Δαβίδ. Το ανάγγειλαν λοιπόν στον πατέρα της και του άρεσε η ιδέα. «Θα του τη δώσω», σκέφτηκε, «και θα τον παγιδέψω με αυτήν. Θα τον κάνει να πέσει στα χέρια των Φιλιστέων». Έτσι για δεύτερη φορά είπε στον Δαβίδ: «Σήμερα θα γίνεις γαμπρός μου». Έδωσε λοιπόν στους αξιωματούχους του αυτή τη διαταγή: «Πέστε στον Δαβίδ κρυφά: ο βασιλιάς είναι ευχαριστημένος μαζί σου και όλοι οι αξιωματούχοι τους αγαπάμε. Δέξου να γίνεις γαμπρός του βασιλιά». Όταν οι αξιωματούχοι διαβίβασαν αυτά τα λόγια στον Δαβίδ, εκείνος απάντησε: «Μικρό πράγμα είναι να γίνει γαμπρός του βασιλιά ένας όπως εγώ, που είμαι φτωχός και άσημος?» Οι αξιωματούχοι του Σαούλ του έδωσαν αναφορά. «Αυτό και αυτό», είπε ο Δαβίδ. Τότε ο Σαούλ τους είπε: «Πολύ καλά. Θα του πείτε λοιπόν το εξής. Ο βασιλιάς δεν θέλει το συνηθισμένο δώρο για την ύφη, αλλά 100 ακροβιστίες Φιλιστέων για να εκδικηθεί τους εχθρούς του». Ο Σαούλ σκεφτόταν ότι έτσι θα κάνει το Δαβίδ να σκοτωθεί από τους Φιλιστέους. Οι αξιωματούχοι του Σαούλ μετέφεραν στο Δαβίδ αυτά τα λόγια και εκείνος δέχτηκε να γίνει γαμπρός του βασιλιά με αυτόν τον όρο. Έτσι, προτού μάλιστα συμπληρωθούν οι μέρες της διορίας, σηκώθηκε ο Δαβίδ και πήγε με τους άντρες του και σκότωσε 200 Φιλιστέους και έφερε τις ακροβιστίες τους και τις μέτρησε ακριβώς στο βασιλιά για να γίνει γαμπρός του. Έτσι ο Σαούλ του έδωσε την κόρη του, τη Μιχάλ, για γυναίκα. Όταν ο βασιλιάς κατάλαβε ότι ο Κύριος ήταν με τον Δαβίδ και ότι και η Μιχάλ τον αγαπούσε, άρχισε να φοβάται ακόμη περισσότερο τον Δαβίδ και η έχθρα του γι' αυτόν έγινε μόνιμη και οριστική. Εκείνο τον καιρό, οι αρχηγοί των Φιλιστέων βγήκαν να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Αλλά σε κάθε μάχη, ο Δαβίδ είχε μεγαλύτερη επιτυχία από όλους τους άλλους αξιωματούχους του Σαούλ. Έτσι η δόξα που απέκτησε ήταν τεράστια. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 21. Ο Δαβίδ σηκώθηκε και έφυγε ενώ ο Ιωνάθαν γύρισε στην πόλη. Ο Δαβίδ δραπετεύει από τον Σαούλ. Ο Δαβίδ έφτασε στην Νόβ στον ιερέα Αχιμέλεχ. Ο Αχιμέλεχ φοβισμένος πήγε να τον προϋπαντήσει. «Γιατί ήρθες μόνος σου χωρίς συνοδεία?» τον ρώτησε. Ο Δαβίδ του απάντησε. «Με στέλνει ο βασιλιάς. Μου ανέθεσε μια υπόθεση και με διέταξε να μην μάθει κανείς τίποτε για αυτήν. Γι' αυτό και εγώ διέταξα τους άντρες μου να με περιμένουν σε ένα ορισμένο σημείο. Τώρα λοιπόν από τρόφιμα τι έχεις? Δώσε μου 5 καρβέλια ή ό,τι άλλο σου βρίσκεται». «Δεν έχω κοινό ψωμί», του απάντησε ο ιερέας, «αλλά ψωμί αγιασμένο. Αρκεί άντρες να έχουν φυλαχτεί καθαροί, τουλάχιστον από γυναίκα». Ο Δαβίδ του απάντησε. «Και βέβαια. Ήταν αδύνατο να πλησιάσουμε γυναίκα από τότε που ξεκινήσαμε εδώ και 3 μέρες. Τα σώματα των ανδρών μου είναι πάντα καθαρά, έστω και αν πηγαίνουμε σε μια συνηθισμένη αποστολή. Πολύ περισσότερο σήμερα που έχουμε ειδική αποστολή». Έτσι το έδωσε ο ιερέας το αγιασμένο ψωμί. Δεν υπήρχε εκεί άλλο, εκτός από τους άρτους της προθέσεως, οι οποίοι μόλις είχαν αντικατασταθεί και στη θέση τους είχαν τοποθετηθεί φρέσκα ψωμιά ενώπιον του Κυρίου. Εκείνη τη μέρα βρισκόταν εκεί στο αγιαστήριο ένας δούλος του Σαούλ που ονομαζόταν Δοέγ. Ήταν δομήτης και αρχηγός των βοσκών του Σαούλ. Ο Δαβίδ είπε στον Αχιμέλεχ: «Μήπως σου βρίσκεται εδώ κανένα ακόντιο ή ξύφος? Δεν πήρα μαζί μου ούτε το ξύφος μου ούτε τα όπλα μου, γιατί η υπόθεση του βασιλιά ήταν κατεπίγουσα». «Είναι το ξύφος του Γολιάθ του Φιλιστέου», του απάντησε ο ιερέας, «που τον σκότωσε στην κοιλάδα Ηλά. Το έχω εδώ τυλιγμένο σε ένα μανδύα πίσω από το εφόδ. Αν θέλεις πάρτο. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από αυτό». «Δώσ' μου το», είπε ο Δαβίδ, «δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό». Ο Δαβίδ καταφεύγει στο βασιλιά των Φιλιστέων. Την ίδια εκείνη η μέρα ο Δαβίδ συνέχισε τη φυγή του από τον Σαούλ, που έφτασε στον Αχής, βασιλιά της Γάθ. Οι αξιωματούχοι του Αχής είπαν στο βασιλιά τους: «Αυτός δεν είναι ο Δαβίδ, ο βασιλιάς της χώρας του Ισραήλ? Δεν είναι γι' αυτόν που οι γυναίκες, καθώς χόρευαν, έλεγαν: ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ μυριάδες?» Ο Δαβίδ κατάλαβε τη βαρύτητα που είχαν αυτά τα λόγια και άρχισε να φοβάται πάρα πολύ τον Αχής. Έκανε λοιπόν τον τρελό μπροστά του, συμπεριφερόταν σαν ανόητος όταν τον πιάνανε, χάραζε σχήματα πάνω στις πόρτες και άφηνε το σάλι του να τρέχει πάνω στα γένια του. Είπε λοιπόν ο Αχής στους αξιωματούχους του: «Δεν βλέπετε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι τρελός? Τι μου τον φέρατε? Μήπως έχω ανάγκη από τέτοιους και τον φέρατε για να κάνει τις τρέλες του μπροστά μου? Ήταν ανάγκη να έρθει στο ανάκτορό μου?» Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 26. Ο Δαβίδ αποφεύγει να σκοτώσει τον Σαούλ στη Ζήφ. Οι Ζηφίτες ήρθαν στον Σαούλ στη Γιβεά και του είπαν: «Ξέρεις ότι ο Δαβίδ βρίσκεται στο λόφο Χαχιλά απέναντι στη στέπα?» Ο Σαούλ τότε σηκώθηκε και κατέβηκε στην έρημο Ζήφ με 3.000 επίλεκτους Ισραηλίτες για να ψάξει για τον Δαβίδ. Στρατοπέδευσε στο λόφο Χαχιλά κοντά στο δρόμο. Όταν ο Δαβίδ που έμενε στην έρημο άκουσε πως ο Σαούλ τον αναζητούσε εκεί, έστειλε κατασκόπους να πάρουν σίγουρες πληροφορίες και έμαθε ότι ο Σαούλ πράγματι είχε φτάσει εκεί. Τότε σηκώθηκε και ήρθε στην τοποθεσία όπου είχε στρατοπεδεύσει ο Σαούλ. Είδε και τον τόπο που κοιμόταν ο Σαούλ και ο Αβενίρ, γιος του Νίρ, ο αρχιστράτηγός του. Ο Σαούλ κοιμόταν στη μέση του στρατοπέδου, ενώ οι στρατιώτες είχαν κατασκηνώσει γύρω του. Τότε κάλεσε τον Αχιμέλεχ το Χεταίο και τον Αβισάη, γιο της Σερουίας και αδερφό του Ιωάβ. «Ποιος θα κατέβει μαζί μου?» τους είπε στο στρατόπεδο του Σαούλ. Ο Αβισάη απάντησε: «Κατεβαίνω εγώ μαζί σου». Έτσι ήρθαν ο Δαβίδ και ο Αβισάη στο στρατόπεδο τη νύχτα και είδαν τον Σαούλ που κοιμόταν στο κέντρο του στρατοπέδου με το ακόντιό του πυγμένο στο έδαφος, πλάι στο κεφάλι του. Ο Αβενίρ και οι άλλοι στρατιώτες κοιμόταν γύρω του. Τότε είπε ο Αβισάη στο Δαβίδ: «Απόψε ο Θεός παρέδωσε τον εχθρό σου στα χέρια σου. Άσε με τώρα να τον καρφώσω στη γη με το ακόντιο με ένα χτύπημα. Δεν θα χρειαστεί να τον χτυπήσω δεύτερη φορά». Αλλά ο Δαβίδ του είπε: «Μην τον σκοτώσεις, γιατί ποιος θα πλώσει χέρι εναντίον του εκλεκτού του Κυρίου και θα μείνει ατιμώρητος? Σε βεβαιώνω στο όνομα του αληθινού Θεού πως ο Κύριος ο ίδιος θα θέσει τέρμα στη ζωή του Σαούλ, είτε πεθάνει από φυσικό θάνατο, είτε σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης. Ο Κύριος θα με φυλάξει να μην απλώσω το χέρι μου εναντίον του εκλεκτού του. Τώρα λοιπόν πάρε το ακόντιο που είναι κοντά στο κεφάλι του και το δοχείο με το νερό και πάμε να φύγουμε». Έτσι πήρε ο Δαβίδ το ακόντιο και το δοχείο με το νερό που ήταν κοντά στο κεφάλι του Σαούλ και έφυγαν. Κανένας δεν είδε και κανένας δεν κατάλαβε τίποτε, ούτε ξύπνησε κανείς. Όλοι τους κοιμώνταν γιατί ο Κύριος τους είχε κάνει να πέσουν σε ύπνο βαθύ. Ο Δαβίδ πέρασε από την άλλη μεριά της κοιλάδας και στάθηκε στην κορυφή του βουνού σε μεγάλη απόσταση από το στρατόπεδο του Σαούλ. Τότε φώναξε στο στρατό και στον Αβενίρ, γιο του Νίρ: «Δεν απαντάς, Αβενίρ?» Και ο Αβενίρ απάντησε: «Ποιος είσαι εσύ που φωνάζεις στο βασιλιά?» Ο Δαβίδ του λέει: «Δεν είσαι άντρας εσύ? Μα δεν υπάρχει καλύτερος στρατιώτης από σένα στο Ισραήλ. Γιατί λοιπόν δεν φύλαξες τον κύριό σου τον βασιλιά? Κάποιος ήρθε να τον σκοτώσει. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες. Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό ότι θα πεθάνετε όλοι σας, γιατί δεν φυλάξατε τον κύριό σας, τον εκλεκτό του Κυρίου. Και τώρα ψάξε να βρεις πού είναι το ακόντιο του βασιλιά και το δοχείο με το νερό που ήταν πλάι στο κεφάλι του». Ο Σαούλ αναγνώρισε τη φωνή του Δαβίδ και φώναξε: «Η φωνή σου είναι αυτή, γιέ μου Δαβίδ?» Ο Δαβίδ απάντησε: «Η φωνή μου είναι, κύριέ μου βασιλιά. Γιατί, κύριέ μου, καταδιώκησε εμένα το δούλο σου?» του λέει. «Τι έκανα? Τι κακό σκέφτηκα? Τώρα λοιπόν, άκουσε σε παρακαλώ το δούλο σου, κύριέ μου βασιλιά. Αν ο Κύριος σε παρακίνησε εναντίον μου, ας τον εξευμενήσουμε με μια θυσία. Αν όμως σε παρακινούν άνθρωποι, ας είναι καταραμένοι ενώπιον του Κυρίου, γιατί με καταδιώκουν σήμερα και δεν με αφήνουν να ζήσω ήσυχο στη χώρα που έδωσε ο Κύριος στο λαό του για ιδιοκτησία τους. Είναι σαν να με στέλνουν αλλού να λατρέψω άλλους θεούς. Αλλά ας μη χυθεί το αίμα μου σε ξένη γη μακριά από την παρουσία του Κυρίου, αφού ο βασιλιάς του Ισραήλ βγήκε ζητώντας να με σκοτώσει, όπως κυνηγάνε τις πέρδικες στα βουνά». Ο Σαούλ απάντησε: «Αμάρτησα. Γύρνα πίσω, γιά μου Δαβίδ. Δεν θα σου κάνω πια κακό, αφού σεβάστηκε σήμερα τη ζωή μου. Φέρθηκα ανόητα και πλανήθηκα φοβερά». Ο Δαβίδ απάντησε: «Εδώ είναι το ακόντιό σου, βασιλιά. Ας περάσει ένας από τους άντρες σου να το πάρει. Και ο Κύριος σας ανταμείψει του καθενός μας τη δικαιοσύνη και την πιστότητα. Σήμερα σε παρέδωσε ο Κύριος στα χέρια μου, αλλά εγώ δεν θέλησα να πλώσω το χέρι μου στον εκλεκτό του. Και όπως εγώ σεβάστηκα σήμερα τη ζωή σου, έτσι ας σεβαστεί και ο Κύριος τη δική μου ζωή και ας με ελευθερώσει από όλα αυτά τα δεινά». Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ: «Ευλογημένος να είσαι, γιέ μου Δαβίδ. Εσύ το δίχως άλλο θα κατορθώσεις μεγάλα πράγματα και τελικά θα επικρατήσεις». Ο Δαβίδ εξακολούθησε το δρόμο του, ενώ ο Σαούλ γύρισε στο σπίτι του. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 27. Ο Δαβίδ ζει ανάμεσα στους Φιλιστέους. Ο Δαβίδ σκέφτηκε: «Κάποτε θα πέσω στα χέρια του Σαούλ. Δεν είναι καλύτερα για μένα να φύγω και να πάω στη χώρα των Φιλιστέων? Έτσι αυτός θα απελπιστεί και θα πάψει πια να με καταδιώκει στο Ισραηλιτικό έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσω κι εγώ από αυτόν». Έτσι ο Δαβίδ και οι 600 άντρες του σηκώθηκαν και πέρασαν στον Αχίζ, γιο του Μαόχ και βασιλιά της Γάθ. Ο Δαβίδ και οι άντρες του εγκαταστάθηκαν όλοι στη Γάθ κοντά στον Αχίζ, καθένας με την οικογένειά του. Ο Δαβίδ είχε μαζί του τις δύο γυναίκες του, την Αχινοάμ από την Ισραήλ και την Αβιγαία, που ήταν πριν γυναίκα του Ναβάλ από την πόλη Κάρμιλο. Όταν έφτασε η είδηση στο Σαούλ ότι ο Δαβίδ έφυγε στη Γάθ, σταμάτησε πια να τον καταδιώκει. Μια μέρα ο Δαβίδ είπε στον Αχίζ: «Αν με θεωρείς το δούλο σου άξιο της εμπιστοσύνης σου, ας μου δοθεί ένας τόπος να εγκατασταθώ σε μια από τις πόλεις της επαρχίας. Δεν υπάρχει λόγος να κατοικώ στην πρωτεύουσα του βασιλείου μαζί σου». Έτσι εκείνη την ημέρα ο Αχίζ του παραχώρησε την πόλη Σικλάγ. Γι' αυτό και η Σικλάγ ανήκει στους βασιλιάδες του Ιούδα μέχρι σήμερα. Ο Δαβίδ έμεινε στη χώρα των Φιλιστέων 1 χρόνο και 4 μήνες. Στο μεταξύ, αυτός και οι άντρες του πήγαιναν και έκαναν επιδρομές ενάντια στους Γεσουρίτες, στους Γεζερίτες και στους Αμαλικίτες, δηλαδή στους αρχικούς κατοίκους της περιοχής προς την κατεύθυνση της Σούρος στην Αίγυπτο. Χτυπούσαν αυτές τις περιοχές και δεν άφηναν ζωντανούς ούτε άντρες ούτε γυναίκες. Έπαιρναν πρόβατα, δόδια, γαϊδούρια, καμήλες και ροχισμό και γύριζαν στον Αχίζ. Ο Αχίζ τον ρωτούσε: «Πού επιτεθήκατε σήμερα?» Και ο Δαβίδ απαντούσε: «Νότια της περιοχής Ιούδα. η νότια των Ιραχμεηλιτών, η νότια της περιοχής των Κενναίων. Ο Δαβίδ δεν άφηνε κανέναν ζωντανό, ούτε άντρα ούτε γυναίκα, για να μην πάνε στη Γάθ και μιλήσουν εναντίον του για όσα τους έκανε. Αυτή ήταν η τακτική του όλο τον καιρό που έμεινε στη χώρα των Φιλιστέων. Ο Αχής είχε εμπιστοσύνη στο Δαβίδ, γιατί σκεφτόταν ότι με αυτόν τον τρόπο ο Δαβίδ το δίχως άλλο γινόταν μισητός στο λαό του, τον Ισραήλ. Έτσι θα του ήταν δούλος για πάντα. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 28. Εκείνο τον καιρό οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις για να πολεμήσουν εναντίον του Ισραήλ. Είπε τότε ο Αχής στο Δαβίδ: «Πρέπει να ξέρεις ότι θα βγεις μαζί μου στον πόλεμο με τους άντρες σου». Ο Δαβίδ το αποκρίθηκε. «Τώρα θα δεις τι μπορώ να κάνω εγώ δούλος σου», και του είπε ο Αχής. «Γι' αυτό κι εγώ σε ορίζω ισόβιο σου με το φύλακά μου». Ο Σαούλ συμβουλεύεται τη μάντησα. Ο Σαμουήλ είχε πια πεθάνει. Όλοι οι Ισραηλίτες είχαν συμμετάσχει στο θρήνο για αυτόν και μετά τον έθαψαν στην πόλη του τη Ραμά. Και ο Σαούλ είχε διώξει τους νεκρομάντες και τους μάντες από τη χώρα. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Φιλιστέοι και ήρθαν και στρατοπέδευσαν στη Σουνίμ. Ο Σαούλ συγκέντρωσε όλους τους Ισραηλίτες και στρατοπέδευσαν στο όρος Γελβουέ. Όταν είδε ο Σαούλ το στρατόπεδο των Φιλιστέων, τον έπιασε φόβος και τρόμος μεγάλος. Ρώτησε λοιπόν τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος δεν το απάντησε ούτε με όνειρο, ούτε με τα ουρίμ, ούτε μέσω των προφητών. Τότε διέταξε ο Σαούλ τους αξιωματούχους του: «Βρέστε μου μια γυναίκα που να επικοινωνεί με τα πνεύματα των νεκρών, για να πάω σε αυτήν και να τη ρωτήσω». Εκείνη το απάντησε: «Υπάρχει μια γυναίκα νεκρομάντισα στην Ενδόρ». Τότε μεταμφιέστηκε ο Σαούλ και έφυγε μαζί με δύο άντρες. Έφτασαν νύχτα στη γυναίκα και ο Σαούλ της είπε: «Μάντεψε το μέλλον για μένα με τη βοήθεια των πνευμάτων των νεκρών και φέρε μου εκείνον που θα σου πω». Η γυναίκα του απάντησε: «Αφού ξέρεις τι έκανε ο Σαούλ στους νεκρομάντες και τους μάντες και τους έδιωξε από τη χώρα, γιατί λοιπόν ζητάς να με παγιδέψεις και να χάσω τη ζωή μου». Τότε ο Σαούλ της είπε: «Σου ορκίζομαι στον αληθινό Θεό ότι εσύ δεν θα κινδυνέψεις την όλη υπόθεση». «Ποιον θέλεις να σου φέρω?», ρώτησε η γυναίκα. Και ο Σαούλ απάντησε: «Θέλω να μου φέρεις τον Σαμουήλ». Η γυναίκα, όταν είδε τον Σαμουήλ, έβγαλε μια δυνατή κραυγή και φώναξε στον Σαούλ: «Γιατί με γέλασες, αφού εσύ είσαι ο Σαούλ?». «Μη φοβάσαι», της λέει ο βασιλιάς. «Τι είδες?». Η γυναίκα του απάντησε: «Είδα ένα πνεύμα να ανεβαίνει από τα βάθη της γης». «Πώς είναι η μορφή του?», τη ρώτησε. «Είναι ένας γέρος», είπε εκείνη, «που ανεβαίνει τυλιγμένος με ένα μανδύα». Ο Σαούλ αναγνώρισε ότι αυτός ήταν ο Σαμουήλ και έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε. Ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ: «Γιατί με κάλεσες να ανέβω και με ανησύχησες?». «Βρίσκομαι σε πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια», είπε ο Σαούλ. «Οι Φιλιστέοι πολεμάνε εναντίον μου και ο Θεός έφυγε μακριά μου. Δεν μου απαντάει πια ούτε με προφήτες ούτε με όνειρα. Γι' αυτό κάλεσα εσένα να μου πεις τι πρέπει να κάνω». Ο Σαμουήλ απάντησε: «Αφού ο Κύριος έφυγε μακριά σου και έγινε εχθρός σου, τι ρωτάς εμένα? Ο Κύριος έκανε εκείνο που σου είχαν αγγείλει εκ μέρους του. Αφαίρεσε τη βασιλεία από τα χέρια σου και την έδωσε σε έναν άλλο, στο Δαβίδ. Εσύ δεν υπάκουσες τις εντολές του και δεν εξόντωσες εντελώς τους Αμαλικίτες. Γι' αυτό και ο Κύριος σου φέρεται έτσι σήμερα. Επίσης ο Κύριος θα παραδώσει εσένα και το λαό σου στην εξουσία των Φιλιστέων. Αύριο κιόλας, εσύ και η γη σου θα είσαστε μαζί μου. Ακόμα το στρατό των Ισραηλιτών θα τον παραδώσει ο Κύριος στην εξουσία των Φιλιστέων». Όταν ο Σαούλ άκουσε αυτά τα λόγια του Σαμουήλ, κατατρομοκρατήθηκε και γκρεμίστηκε ολόκληρο στη γη. Ήταν και εξαντλημένος, γιατί δεν είχε φάει τίποτα όλη εκείνη την ημέρα και την προηγούμενη νύχτα. Η γυναίκα πλησίασε τον Σαούλ και είδε ότι ήταν πολύ ταραγμένος. «Βλέπεις», του είπε, «η δούλη σου υπάκουσα στη διαταγή σου ρυψοκινδυνευόντας τη ζωή μου. Τώρα λοιπόν, άκουσέ με κι εσύ και άφησέ με να σου δώσω ένα κομμάτι ψωμί να φας για να πάρεις δύναμη πριν συνεχίσεις το δρόμο σου». Αλλά ο Σαούλ αρνιόταν και έλεγε: «Δεν θέλω να φάω». Τον πίεσαν όμως οι αξιωματούχοι του και η γυναίκα και υποχώρησε στην παράκλησή τους. Σηκώθηκε από τη γη και κάθισε στο κρεβάτι. Η γυναίκα έσφαξε γρήγορα ένα μοσχάρι που το είχε στο σπίτι και το πάχαινε, πήρε αλεύρι, το ζύμωσε και έψησε άζυμα ψωμιά. Τα έφερε μπροστά στο Σαούλ και στους αξιωματούχους του και έφαγαν. Έπειτα σηκώθηκαν και έφυγαν την ίδια νύχτα. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 29. Φιλιστέοι αποπέμπουν το Δαβίδ. Οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν όλο το στρατό τους στην Αφέκ. Οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν στην πηγή πριν από την Ισραήλ. Οι αρχηγοί των Φιλιστέων προέλαβαν με τις μονάδες τους ανά 100 και ανά 1000 άντρες. Ο Δαβίδ και οι άντρες του ακολουθούσαν μαζί με τον Αχής. «Τι θέλουν εδώ αυτοί οι Εβραίοι?» ρώτησαν οι αρχηγοί. Ο Αχής τους απάντησε. «Αυτός είναι ο Δαβίδ που ήταν στην υπηρεσία του Σαούλ, βασιλιά του Ισραήλ. Είναι μαζί μου εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που ήρθε σε μένα, δεν έχει κάνει τίποτε το αξιόμεμπτο. Αυτοί όμως οργίστηκαν εναντίον του Αχής. Στείλε τον πίσω αυτόν τον άνθρωπο», του είπαν. «Να καθίσει στον τόπο που του όρισες και να μην έρθει μαζί μας στη μάχη, γιατί αυτοί στη διάρκεια της μάχης θα στραφούν εναντίον μας. Ο ίδιος θα κοιτάξει να συμφιλειωθεί με τον κύριό του, παίρνοντας τα κεφάλια αυτών εδώ των ανδρών μας. Αυτός δεν είναι ο Δαβίδ, για τον οποίο οι γυναίκες χορεύοντας αποκρίνονταν η μία στην άλλη? Ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ μυριάδες?» Τότε κάλεσε ο Αχής τον Δαβίδ και του είπε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό, πως είσαι άξιος της εμπιστοσύνης μου και θα μου άρεσε να πολεμούσες μαζί μου στη μάχη. Από τη μέρα που ήρθες κοντά μου μέχρι σήμερα δεν έχεις κάνει τίποτε το αξιόμεμπτο εναντίον. Αλλά στα μάτια των άλλων αρχηγών των Φιλιστέων δεν είσαι αγαπητός. Τώρα λοιπόν γύρνα πίσω και πήγαινε στο καλό για να μην δυσαρεστηθώ». Ο Δαβίδ απάντησε στον Αχής: «Μα τι έκανα? Τι κακό βρήκες, κύριέ μου, βασιλιά, σε μένα το δούλο σου από τη μέρα που ήρθα σε σένα μέχρι σήμερα, ώστε να μην πάω να πολεμήσω εναντίον των εχθρών σου?» Ο Αχής του αποκρίθηκε: «Ξέρω ότι μου είσαι αγαπητός σαν άγγελος του Θεού, αλλά οι άλλοι αρχηγοί των Φιλιστέων είπαν: να μην έρθει αυτός μαζί μας στον πόλεμο. Τώρα λοιπόν εσύ και οι άντρες που σε ακολουθούν, σηκωθείτε νωρίς το πρωί όταν φέξει και φύγετε». Νωρίς λοιπόν, την άλλη μέρα το πρωί, ο Δαβίδ και οι άντρες του σηκώθηκαν και έφυγαν για τη χώρα των Φιλιστέων. Στο μεταξύ οι Φιλιστέοι έφτασαν στην Ισραήλ. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 30. Ο πόλεμος εναντίον των Αμαλικητών. Όταν μετά από τρεις μέρες ο Δαβίδ και οι άντρες του έφτασαν στη Σικλάγ, οι Αμαλικίτες είχαν επιτεθεί νότια της περιοχής του Ιούδα, είχαν χτυπήσει τη Σικλάγ και την είχαν πυρπολήσει. Εχμαλώτησαν τις γυναίκες και όλους όσοι βρίσκονταν στην πόλη, μικρούς και μεγάλους. Δεν σκότωσαν κανέναν, αλλά τους πήραν μαζί τους και εξακολούθησαν το δρόμο τους. Όταν ήρθε ο Δαβίδ και οι άντρες του στην πόλη, τη βρήκαν πυρπολημένη και είδαν ότι οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους είχαν απαχθεί. Τότε άρχισαν όλοι τους να κλαίνε με γοερές κραυγές, ώσπου εξαντλήθηκαν από το κλάμα. Εχμαλωτίστηκαν επίσης και οι δύο γυναίκες του Δαβίδ, η Αχινοάμ που καταγόταν από την Ισραήλ και η Αβιγαία, πρώην γυναίκα του Ναβάλ από την πόλη Κάρμελος. Ο Δαβίδ έπεσε σε μεγάλη στεναχώρια, γιατί οι σύντροφοί του σκέφτονταν να τον λιθοβονήσουν. Ήταν όλοι τους πολύ πικραμένοι, καθένας τους για τους γιους τους και τις κόρες τους. Ο Δαβίδ όμως πήρε δύναμη από τον Κύριο το Θεό του και είπε στον ιερέα Αβιάθαρ, γιο του Αχιμέλεχ: «Φέρε μου σε παρακαλώ το εφόδ». Ο Αβιάθαρ του έφερε το εφόδ και ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο: «Να καταδιώξω τη συμμορία αυτή των ληστών? Θα την προφτάσω?» Και ο Κύριος του απάντησε: «Καταδίωξε την. Σίγουρα θα τους προφτάσεις και θα ελευθερώσεις τους εχμαλώτους». Έτσι ο Δαβίδ με τους 600 άντρες του έφυγαν και ήρθαν στο χήμαρο Βεσόρ, όπου και παρέμειναν αρκετοί από αυτούς, 200 άντρες, γιατί ήταν κουρασμένοι και δεν μπορούσαν να περάσουν το ποτάμι. Ο Δαβίδ με 400 άντρες εξακολούθησε την καταδίωξη. Έξω στα χωράφια οι άντρες του Δαβίδ βρήκαν ένα νεαρό Αιγύπτιο και τον έφεραν στο Δαβίδ. Του έδωσαν ψωμί και έφαγε και νερό να πιει. Του έδωσαν ακόμη μια τσαπέλα ξερά σίκα και δύο τσαμπιά ξερές σταφίδες. Έφαγε και συνήλθε, γιατί είχε να φάει και να πιει τρία μερόνυχτα. Ο Δαβίδ τον ρώτησε: «Σε ποιον ανήκεις και από πού είσαι?» Εκείνος απάντησε: «Είμαι Αιγύπτιος, δούλος κάποιου Αμαλικίτη. Ο κύριος μου με εγκατέλειψε, γιατί αρρώστησα πριν από τρεις μέρες. Εμείς επιτεθήκαμε νότια της περιοχής των Κερεθιτών στην περιοχή του Ιούδα και νότια της περιοχής των Χαλεβιτών και πυρπολίσαμε τη Σικλάγ». Τότε ο Δαβίδ του είπε: «Θα μας οδηγήσεις κάτω σε αυτή τη συμμορία των ληστών?» Ο νεαρός απάντησε: «Ορκίσου μου στο Θεό ότι δεν θα με σκοτώσεις και δεν θα με παραδώσεις τον κύριό μου, και εγώ θα σε οδηγήσω σε αυτούς». Έτσι ο νεαρός οδήγησε τον Δαβίδ στους Αμαλικίτες. Είχαν σκορπιστεί σε όλη την περιοχή, τρώγοντας και πίνοντας και πανηγυρίζοντας για τα άφθονα λάφυρα που είχαν πάρει από τη χώρα των Φιλιστέων και από την περιοχή του Ιούδα. Ο Δαβίδ τους πολέμησε με επιτυχία από την αυγή της επόμενης μέρας ως το βράδυ. Κανείς από αυτούς δεν σώθηκε, παρά μόνο 400 νέοι που έφυγαν καβάλα στις καμήλες τους. Ο Δαβίδ πήρε πίσω όλα όσα είχαν αρπάξει οι Αμαλικίτες και ελευθέρωσε τις δύο γυναίκες του. Κανείς δεν βρέθηκε να λείπει, μικρός ή μεγάλος, γιος ή θυγατέρα. Επίσης τίποτα δεν έλειπε από τα λάφυρα που του είχαν πάρει οι Αμαλικίτες. Τα πήρε πάλι όλα πίσω ο Δαβίδ. Επίσης πήρε όλα τα πρόβατα και τα βόδια των Αμαλικιτών. Τα οδηγούσαν μπροστά από τα άλλα ζώα και φώναζαν. Αυτά είναι τα λάφυρα του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήρθε στο χείμαρο Βεσόρ, όπου είχαν παραμείνει 200 άντρες που δεν τον ακολούθησαν, γιατί ήταν κουρασμένοι. Αυτοί, όταν τον είδαν να πλησιάζει μαζί με τους άντρες που ήταν μαζί του, βγήκαν να τον προϋπαντήσουν. Ο Δαβίδ βγήκε μπροστά από τους άλλους, τους πλησίασε και τους χαιρέτησε. Τότε μερικοί κακόβουλοι και αχρίοι άνθρωποι από εκείνους που είχαν πάει μαζί με τον Δαβίδ έλεγαν: «Αυτοί δεν ήρθαν μαζί μας. Δεν θα τους δώσουμε από τα λάφυρα που πήραμε πίσω. Να πάρουν ο καθένας τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους και να φύγουν». Αλλά ο Δαβίδ είπε: «Μην κάνετε έτσι, αδέρφια μου, με αυτά που μας έδωσε ο Θεός. Αυτός μας φύλαξε και έκανε να πέσει στα χέρια μας η συμμορία των ληστών που μας είχαν επιτεθεί. Κανείς δεν συμφωνεί μαζί σας στο θέμα αυτό. Το μερίδιο αυτό που βγαίνει και πολεμάει θα είναι το ίδιο με εκείνο που μένει πίσω με τις αποσκευές. Εξίσου θα μοιράζονται όλα». Από την ημέρα εκείνη και στο εξής, ο Δαβίδ το έκανε αυτό νόμο και έθιμο που τηρείται στο λαό του Ισραήλ μέχρι σήμερα. Όταν ήρθε ο Δαβίδ στη Σικλάγ, έστειλε μέρος από τα λάφυρα στους πρεσβυτέρους της φυλής Ιούδα, που ήταν φίλοι του. «Ορίστε ένα δώρο για σας», τους είπε, «από τα λάφυρα των εχθρών του Κυρίου». Τέτοια λάφυρα έστειλε ο Δαβίδ και στους πρεσβυτέρους των πόλων Βεθήλ, Ραμόθ της Μεσημβρινής, Ιαθήρ, Αροήρ, Σιφμόθ, Εστεμοά, Ραχάλ. Επίσης στους πρεσβυτέρους των πόλεων των Ιεραχμελιτών και των Κενέων, καθώς και των πόλεων Χορμά, Βόρασάν, Αθάχ, Χεβρών, σε όλα τα μέρη από όπου είχε περάσει με τους άντρες του. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 31. Θάνατος του Σαούλ και των γιών του. Οι Φιλιστέοι πολέμησαν τους Ισραηλίτες στο όρος Γελβουέ. Οι Ισραηλίτες τράπηκαν σε φυγή και θανατώθηκαν πολλοί. Οι εχθροί καταδίωξαν τον Σαούλ και τους γιους του και σκότωσαν τους γιους του Σαούλ, Ιωνάθαν, Αβιναδάβ και Μαλκίσουα. Η μάχη γινόταν όλο και σκληρότερη γύρω από τον Σαούλ. Τελικά τον χτύπησαν οι τοξότες και πληγώθηκε βαριά. Τότε είπε στον οπλοφόρο του: «Τράβα το ξύφο σου και διαπέρασέ με, για να μην έρθουν αυτοί οι απερίτμητοι και με διαπεράσουν και με χλεβάσουν». Ο οπλοφόρος του όμως δεν ήθελε να το κάνει γιατί φοβόταν. Έτσι ο Σαούλ πήρε το ξύφο του και έπεσε μόνος του πάνω σε αυτό.

στο ναό της Αστάρτης και το σώμα του το κρέμασαν στα τείχη της Βεθσεάν. Οι κάτοικοι της Ιαβές στη Γαλαάδ άκουσαν όσα έκαναν οι Φιλιστέοι στο Σαούλ. Πήγαν λοιπόν οι πιο θαραλέοι από αυτούς τη νύχτα και πήραν τα πτώματα του Σαούλ και των γιών του από το τείχος της Βεθσεάν, γύρισαν στην Ιαβές και τα έκαψαν εκεί. Εχώ καλά τους τα έθαψαν κάτω από ένα δέντρο, στην αρμυρίκη της Ιαβές, και νίστεψαν 7 μέρες.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθετάς ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσον το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και εν κοίησεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια αν γάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσουν το στέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομισμίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέλσεις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη αιμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμέν και ταπεινωμένο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τε ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη στην αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθεί το

0: και τραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βολόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα οι αισχυνόμοι λέγοντες με εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και φραθήτωσαν επί σοι πάντες ζητούνται σε ο Θεό και λεγέτουσα δια παντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπών σωτήριόν σου, εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίσεις μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής με νότσε την δέησή μου εν τ' αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιο σπαζόν. Ότι κατεδίωξε νεκρός την ψυχή, μεταπείνωσε εν εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ο νεκρούς αιώνος, και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμή εταράκτη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελές εμπάστης έργης σου, εμπίμας των χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, ψυχή μου για την δρόση, ταχύς άκουσον μου Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω μου καταβαίνω στην σλάκων. Ακουστώ ποιησό μου το πρωί του ελαιός, ότι ποιησή ήλπισα, γνώρισό μου Κύριε, οδόν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου Κύριε, προς εκατεύγω διδαξώ με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγείς με γη ευθεία εν και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εκρούς μου και απολύεις πάντα σου λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός Πατρός, ο έρ την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημί γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε λέησό με ία στην ψυχή μου ότι μαρτών σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φω. Παράτινον το έλεο του γινώσκου είσαι. Καταξίωσο, Κύριε, την νυχτή ταύτη, η αναμαρτή του φυλακτή είναι η μας. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των Πατέρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο εφημά, καθά περιπίσαμεν επισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα, συνετισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αυράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτο ζωή σε αιωνιζούσις γενέστομη, το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο νέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δίλεος του σου αχράν του σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, δακρύον μη παράσχου Χριστέ ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντο σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν, και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος, και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον, διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζουμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνον ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίεσον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ξενωθείν παθών και της χάριτος σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλιαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα, και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προς αρετής θειωτέρας προκοπή και επίδοσιν πρόξενος μονέ αγαθέ, όπως δοξάζουσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ριστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης, και ψάλιση ευλογητός η ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσωπόσε νύν ο δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με νύν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ, Καγώ έφυσεν σύ, ιδού γάρ θαρών το ελέη σου, τρόγο σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ο σύ κυρός και ο σύ χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθ' ημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αΐσφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, την των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχουν, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ως πυρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνή σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόοντε τα παπλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς, κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίε με τους οφειλέτες ημών. Και μη σεν έχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρούν.
1: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί με θυμών κατά της είναι ποιήχεια, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσεν ειρήνη κυβέρνησο τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύρα και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς το δούλον σου ένθα ουκ έστι πόνος, σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ο μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξει και ήθνον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνα μην, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντος θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυντε, άφρορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστή σαφή του γένου Σιμών Στρανή συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψον εις προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξιμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμή και λόγης και πράξες είναι όλων εμ' αυτών ακριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεομήτη φιλανθρώπος πραχνήσει τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένη ιδέηση και το σόνιόν και ημών δεσπότην και κύριων. Τη μητρική σου παρησία κρωμένη τη όπισον ή να ανοίξει καμή τα φυλάμπα πλάγνα τη αυτοαγαθότητο. Και παριδόμ τα αναρρύπτα πτέσματα επιστρέψε προ μετάνια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμα να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο εν με το παρόν τη βίο. Θερμή προστάτη και βοηθώστα των αντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σόψ των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τη ίχμη δε σπινά μου υπεραγία Θεοτόχη δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω. Χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρο ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστημων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νου όφνα λογισμών καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων, διανάστησο δε ημάς εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου για τη μνήμη των κρυμάτων εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμο και μεγαλοπρεπέ όνομά σου του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αϊ και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τα ψυχάσιμων. Η ελπίσμο πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριά Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογική παρθενικό καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγον προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάσιν μήτρα ανθρών επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατον, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς άπε μου διά την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και η τίμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόμεν την παρούς την νυχτή και διαφύλαξον πάς επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνε μαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε περί προς τον Κύριον και πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρο και καρυτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη σε γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Υπομεν και υπέρ εαυτών. Το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
0: Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Αρχανών. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση των Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Πεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στην Αμουδάρα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο ιερός και μυτηριακός ναός της ενορίας Άνου Γουβών Παιδιάδος. Στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος από τον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής προς τον κημητηριακό ναό της Παναγίας της Κεράς. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Καρκαδιωτήσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής της ενορίας Καταλαγαρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6 θα τελεστεί ιερά παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον ιερό ναό προφήτη Ηλία Καταλαγαρίου. Στις 6:30 θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος προς τον ιερό ναό της Παναγίας Καταλαγαριανής Υπερβογιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντανάσης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: την 3η 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πετροκέφαλο Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Σαββαθιανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου στο Σγουροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», «Τα πάθη πνευματικά νοσήματα». Ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται πρόξενος της γέννησης των παθών, τα οποία ονομάζονται και κακίες μέσα του. Μετά την αποστροφή του από το Θεό, προσανατολίζει τις διάφορες δυνάμεις της ψυχής και του σώματός του προς την αισθητή πραγματικότητα, αναζητώντας αυτή την ειδονή. Οι πατέρες ομόφωνα επιβεβαιώνουν ότι τα απάθη κακίες δεν αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης. Ο Μέγας Βασίλειος υπενθυμίζει ότι «ούγαρ τα πάθη εις εικόνα Θεού παρήλειπτε», ενώ ο Άγιος Μάξιμος γράφει «τα πάθη, τη φύση των ανθρώπων προηγουμένως ου συνεκτίστη, επί και εις το ονόρον αν συνετέλουν της φύσεως». Ο Άγιος Νικήτας Τιθάτος γράφει με έμφαση «ψυχής εισή φύση αλότρια πάντη και ουδαμός ίδια». Στο ίδιο πνεύμα κινούμενο σημειώνει ο Άγιος Ισάκος Σύρος «τα πάθη προσθήκη εστίν εξαιτίας ψυχικής, επί φυσικός απαθήσε στην ψυχή». Εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός τον κατοικώ να απαθεί κυρίως ο προς το κακόν ακίνητος και παντός πάθος ανεπίδεκτος και ο προς το κακόν δυσκίνητος και των παθών καθαρεύων κατά δεύτερον λόγων, σύμφωνα με ορισμό που δίνει ο ίδιος σε υποσημείωση του ίδιου λόγου πεποίηκε. Ομοίως όταν λοιπόν η ψυχή εμπαθώς κινηθεί έξω της φύσεως αυτής ομολογουμένως εστίν ως οι της Εκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιούνται ώστε τα πάθη ύστερον τη ψυχή υπησύρθε και ου δίκαιον υπήν της ψυχής είναι τα πάθη, καν εν τούτης αύτη κινείται. Φανερών ουν έστιν ότι της έξωθεν κινείται ουχ ως ιδίης. Η παραφύσιν κατάσταση της ψυχής έστιν η εν της εμπαθέση κίνησης, καθώς έφυγε ο Θείος και Μέγας Βασίλειος, ότι η ψυχή όταν ευρεθεί κατά φύσιν άνω διάγει. Όταν δε έξωθεν της φύσεως αυτής ευρεθεί, ευρίσκεται κάτω εις τη γην. Όταν δε άνω γέννηται, απαθής ευρίσκεται. Η νίκα δ' αν κατέρθει η φύση εκ της οικίας τάξεως, τότε τα πάθη εν αυτή ευρίσκεται. Φανερώνουν λοιπόν ότι τα πάθη τα ψυχικά ουκ έστι φύση ψυχικά. Σε άλλο σημείο χρησιμοποιώντας ιατρικό λεξιλόγιο, όπως παρατηρούμε, γράφει ο ίδιος. Λοιπόν, τα πάθη αρρωστία έστι της ψυχής, επισυμβάντα και επισέλθοντα τη φύση και εξαγαγώντα της ιδίας υγείας. Φανερώνουν ότι η υγεία προϋπάρχει εν τη φύση του συμβεβικότος αρρωστήματος. Και ήτα αυτά ούτως, ως και αληθείες τι λοιπόν η αρετή φυσικός εστίν εν τη ψυχή. Τα δε συμβεβικότα έξωθεν της φύσεως εστί. Τα της ψυχής, αφού έγνωστε και υπό πάντων ομολόγητε ότι φυσικός πέφηκε τη ψυχή καθαρότης, θαρρύν δει και λέγειν ότι φυσικός αυτή τα πάθη ουδαμός, διότι η νόσος δευτέρα εστί της υγείας. Η τελευταία αυτή ρίση βρίσκεται πολύ κοντά στην παρατήρηση του Ευάγριου. Η νόσος δευτέρα της υγείας δηλωνώτη και η κακία δευτέρα της αρετής. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος διαβεβαιώνει από την πλευρά του ότι «κακία μεν ή πάθος φυσικός εν τη φύση ου πέφηκεν, ου και στην γάρ κτίστης παθών ο Θεός». Και συνεχίζει λέγοντας ότι κακόν μεν ο Θεός ούτε πεποίηκεν, ούτε δε δημιούργηκεν. Οι πατήθησαν δε την εσφύσαντες φυσικά είναι την άτομα παθών εν τη ψυχή. Από τότε τα πάθη εμφανίζονται ως το προϊόν μιας εφεύρεσης του ίδιου του ανθρώπου και ακολουθούν το προπατορικό αμάρτημα. Ο Άγιος Μακάριος διδάσκει «ξένον γάρ της φύσεως ημών την κακία των παθών». Δια της παρακοής του πρώτου ανθρώπου, εν εαυτή σε δεξάμεθα είναι και ως περφύσιν ημών καταστάσαν συνηθεία και προλήψη πολύ. Ο Άγιος Μάξιμος πάλι γράφει «τα πάθη τούτα, ως περ και τα λοιπά, τη φύση των ανθρώπων προηγουμένως ου συνεχτίστη, επί και εις των όρων αν συνεντέλουν της φύσεως». Λέγω δε, παρά του Νησαέως Μεγάλου Γρηγορίου μαθών, ότι δια την τελειώτως έκπτωσιν επισύχθη ταύτα, το αλογοτέρω μέρη προσφυέντα της φύσεως, διόν αντί της θείας και μακαρίας εικόνος, ευθύς άματι παραβάσει διαφανής και επίδηλος εν του ανθρώπου γέγονεν ή των αλόγων ζώων ομοίωσης. Δηλαδή,
Τα πάθη είναι το αποτέλεσμα της κακής χρήσεως του αυτεξουσίου από τον άνθρωπο και ο καρπός του προσωπικού θελήματος, αυτού που χωρίστηκε από το φυσικό θέλημα το κατά Θεόν. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ισαάκ ότι τα πάθη προσθήκη εστίν, εξαιτίας ψυχικής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προσδιορίζει ακριβέστερα. Πάντα γαρ όσα επίησεν ο Θεός καλά γίαν καθώ γέγονεν. Ούτω τίνιν μένοντα, καθώς έκτιστε, καλά γίαν εισήν, εκουσίως δε αποφυτώντα εκ του καταφύσιν και εις το παραφύσιν ερχόμενα εν το κακό γίνονται. Καταφύσιν μένουν πάντα δούλα και υπήκουα του Δημιουργού, όταν ούν εκουσίως τι των κρισμάτων αφηνιάσει και παρήκων του ποιήσαντος αυτογέννηται, εν εαυτό συναισθήσατο την κακίαν. Έχουμε δείξει ότι μόνο οι αρετές ανήκουν στη φύση του ανθρώπου και ότι αποστρεφόμενος στις αρετές ο άνθρωπος εισάγει μέσα του τα πάθη. Αυτά πρέπει καταρχήν να ορίζονται αρνητικά ως η απουσία και η απώλεια των αρετών, οι οποίες του αντιστοιχούν και συνιστούν την ομοίωση του ανθρώπου προς το Θεό. Εξηγεί σχετικά ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης. Εξεβάλλομεν τας αρετάς και συνέγκαμεν τα πάθη αντί αυτών. Φυσικώς έχομεν τας αρετάς παρά Θεού δοθήσας ημίν, άμα γάρ επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, εν έσπειρεν αυτό τας αρετάς ως λέγει ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Καθομοίωσιν λέγει το καταρετήν. Φυσικώς έδωκεν ημίν ο Θεός τας αρετάς. Πάθη δε ούκ έχομεν φυσικώς. Ουδέγαρ έχουσιν ουσίαν την άη υπόστασιν. Αλλά ως περ το σκότος ούχ υφέστηκε κατ' ουσίαν, αλλά πάθος εστί περί του αέρα, τη στερήση του φωτός παρυφιστάμενον, ούτως εστί και το των παθών. Κλείνασα η ψυχή διαφιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής. Παρόμοια μια διδάσκει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η γάρ κακία ουδέν έτρωνε στην ημί αναχώρησης του αγαθού, ως περ και το σκότος του φωτός εστίν αναχώρησης. Μένοντας ουν εν το καταφύσιν εν διαρετή έσμεν, εκλείνοντας δε εκ του καταφύσιν ερχόμεθα και εν την κακία γινόμεθα. Στην καταφύση λειτουργία τους, ή ισοδύναμα στη λειτουργία τους σύμφωνα με το σκοπό που ο Θεός όρισε για αυτούς, δημιουργώντας την ανθρώπινη φύση, οι αρετές όπως έχουμε δει αποτελούν δυνάμεις, δεξιότητες, έξεις ή αγαθές κλίσεις του ανθρώπου. Αντιστοιχούν προς τη φυσιολογική και έλογη χρήση και νόημα των δυνάμεών του και στοχεύουν στον προσανατολισμό και την άρδον του ανθρώπου προς το Θεό. Άλλωστε έλογος λογικό σημαίνει για τους αμπατέρες σύμφωνα με το προς το λόγο κατ' εικόνα και ομοίωση του οποίου έχει πλαστεί ο άνθρωπος. Αντίθετα τα πάθη συνίστανται στην παραφύση λειτουργία, δηλαδή λειτουργία που έχει επιτραπεί από την εντελέχειά της συνεπώς από το Θεό, των δυνάμεων της ψυχής και των οργάνων του σώματος, στην παρέκκληση, διαστροφή και παράχρησή τους. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ορίζει τα πάθη ως την εκ του καταφύσιν στο παραφύσιν εκούσιον παρατροπήν. Όμοια και ο Άγιος Νικήτας Τιθάτος θεωρεί ότι τα πάθη της ψυχής υποκινούνται από την παραφύσιν των δυνάμεων αυτής. Στο ίδιο πνεύμα κινούμενος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίματος γράφει ότι τα συστατικά της φύσεως ιδιώματα ημείς εις πάθη με την έγκαμεν. Ο Άγιος Θαλάσσιος πάγει κάνει λόγο για μεταμόρφωση των αρετών σε κακίες. Και ο Μέγας Βασίλειος εξηγεί πασών των δοθησών ημείν εντολών παρά Θεού, τούτων και τα δυνάμεις παρά αυτού προηγήφαμεν. Και δια τούτων των δυνάμεων ορθώσμεν και προσηκώντος ενεργούντες των καταρετήν ευσεβώς συμπληρούμεν βίων. Παραφθαρύνοντες δε αυτών την ενέργειαν προς την κακίαν υποφερόμεθα. Και έστιν ούτως κακίας όρος, η πονηρά και παρεντογήν του Κυρίου χρήσης των επαγαθώ παρά του Θεού δεδομένων ημίν, ως περούν της παρά Θεού επιζητουμένης αρετής, ή εξαγαθού του συνειδότος κατ' εντογήν του Κυρίου χρήσης αυτών. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς διδάσκει, παράχρησης εστί των δυνάμεων της ψυχής ήτα των παθών αποτρόπε αφιούσα. Και ο Άγιος Μάξιμος που συχνά επιβεβαιώνει τον παραφύση χαρακτήρα των παθών προσδιορίζει κινούμενος στον ίδιο πνεύμα. Ουδέν εν της ούση κακών, ημί η παράχρησης ή της επισυμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την ψυχή γεωργία, δηλαδή την καταφύση καλλιέργεια, και επί πάντων των πραγμάτων η παράχρησης εστίνει η αμαρτία.
κατά παράχρησιν εκακέτων της ψυχής δυνάμειων ημίν επισυμβαίνουσιν, ίον της τε επιθυμητικής και της θυμοειδούς και της λογιστικής. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και τη διδασκαλία του Ευαγγρίου, ο οποίος διατυπιστώνει ότι οι κακίες τας ενεργίας της ψυχής τας καταφύσιν διαφθήρουσιν και εξηγεί αναλυτικότερα. Είπαν το κακόν εκ του λογιστικού της ψυχής γεννάται και εκ του επιθυμητικού αυτής και εκ του θυμικού αυτής, έστι δε τούτης χρήστε αγαθός και κακός, δήλων ότι εκ της παρόπρεπη χρήσεως κατά χρήσεως γεννάται το κακόν. Ιδε τούτο ότος έχει ουδέν τον υπό του Θεού εκ της μένων και όντων το κακόν. Στην ίδια διαπίστωση φθάνει και οργένης όταν λέγει ότι ο Θεός, ο ποιητής των όλων, όρισε όλες τις κινήσεις της ψυχής προς το αγαθό. Όμως στην πράξη σημαίνει τα καλά να μας οδηγούν στην αμαρτία, καθώς τα χρησιμοποιούμε κακώς. Κατά τον τρόπον αυτό, ο Άγιος Μάξιμος οδηγείται στην παρατήρηση ότι αρχίζει ο διάβολο, τον κατά τις αρετής και τις γνώσεις προς τους ανθρώπους συναγείροντα πόλεμων, δια το ναυτής εμφύτων δυνάμεων τροπούς τα μηχανάται την ψυχήν, υποκινώντας τον άνθρωπο να διαστρέφει τη χρήση τους και να ανατρέπει το νόημα της εφαρμογής τους. Στον βαθμό που οι κινήσεις αυτές συνίστανται στην εκτροπή των δυνάμεων από τον κατά Θεό φυσιολογικό σκοπό τους και στην παραφύση χρήση τους, για να πετύχει ο άνθρωπος την αισθητή ειδονή, τα πάθη είναι άτακτες και παράλογες κινήσεις της ψυχής. Ο Άγιος Μάξιμος λέγει ότι η πάθος αισθής κίνησης ψυχής παραφύσιν ή επιφυλή ανάλογων ή επιμίσος άκρητων ή τεινός ή διατή των αισθητών. Για το λόγο αυτό, καθώς και εξαιτίας όλων των υπόλοιπων σύμφυτων με αυτά, ταραχών και των πολλών αταξιών που προκαλούν στην ψυχή, τα πάθη μπορούν να θεωρηθούν δικαίως ως μορφές αφροσύνης. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει λόγο εις την των παθών αλογίων πεσώντας ανθρώπους. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επιβεβαιώνει ότι την πάσαν αμαρτία αφροσύνη καγή και εξηγεί σε άλλο σημείο έκαστον των ολοθείων παθών των ενημήν τυχτωμένων ως περμέθην την άκαι κόρων ενημήν εργάζεται και σκοτεί των λογισμών των ημέτερων. Ουδέν γαρεστή μέθη η έξαση των καταφύσιν φρενών και παρατροπή λογισμών και έκπτωση συνέσεως. Έχει προηγηθεί ο εκκλησιαστής που έγραφε «Εκύκλωσα εγώ και η καρδία μου του γνώνε ασεβούς αφροσύγην». Και οι πατέρες συχνά παρουσιάζουν τον εφάμαρτο και εμπαθή βίο ως κατάσταση αφροσύγης. Χρησιμοποιούν ακόμα συχνότερα τον όρο νόσος ή ασθένεια για να δηλώσουν τα πάθη και τα συνήθεια αμαρτήματα που προέρχονται από αυτά. Άλλωστε ο όρος πάθος παραπέμπει ενοιολογικά και στον όρο νόσος, ασθένεια. Η προσέγγιση και η παραπολή μεταξύ των δύο ενιών είναι πρακτικά πάντα έμεση, μόνο ότι πάρα πολλές φορές οι πατέρες την καθιστούν άμεση. Γράφει για παράδειγμα ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης. «Ξένην την άκαι παραφύση να βάνομεν έξιν δια της ενεργίας του κακού, ιονί εν έξι λιμόδους την ως ασθενίας γινόμεθα». Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας με μεγαλύτερη σαφήνεια και καταφάσει τα πάθη ως ψυχής νόσους. Με τον ίδιο τρόπο τα χαρακτηρίζει και ο Άγιος Αμμονός. Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους κάνει λόγο για την των παθών αρρωστία. Παρόμοια και ο Άγιος Μακάριος που γράφει ότι η ψυχή από τις παραβάσεως της εντολής εν ασθενία των παθών γέγονεν. Σε άλλο σημείο παρατηρεί «Επίσταται γαραυτός εν ποιείς κακίσαι στην ψυχή και πώς επέχεται του μη ποιήν τα έργα της ζωής και πώς έρυπτε εν όσο χαλεπεί των παθών της ατιμίας». Ο Ευάγριος αξιολογεί την κακία που αντιτίθεται στην αρετή και συνεπώς θεωρείται ως το σύνολο των παθών ως νόσων της ψυχής. Ο Άγιος Μάξιμος διδάσκει ως περιγεία και νόσος προς το σώμα θεωρείται του ζώου, ούτως αρετή και κακία προς την ψυχή θεωρείται. Και ο Άγιος Ισάκος Ήρος γράφει ούτω και τα της ψυχής και τα του σώματος. Ιούν η αρετή υγεία εστί της ψυχής φυσικός, λοιπόν τα πάθη αρρωστία εστί της ψυχής. Σημειώνει επίσης ότι εκτός καθαρότητας των παθών, ου θεραπεύεται η ψυχή εκ των όσων της αμαρτίας. Πολλές ασθένειες υπάρχουν στην ψυχή, γράφει ο Οργένης. Πριν αρχίσει να απαριθμεί με τη μορφή παραδειγμάτων διάφορα πάθη, τα οποία βεβαίως δεν αποτελούν παρά μικρό μόνο ποσοστό του συνόλου των παραδειγμάτων
που θα συναντήσουμε εξετάζοντας το κάθε πάθος. Οι πατέρες ασχολούνται επιμελώς με την ταξινόμηση αυτών των παθών νόσων, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο μια αληθινή πνευματική νοσογραφία. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός εξηγεί πως είναι δυνατόν να τα διακρίνει και να τα ταξινομεί σε αναφορά με τα διάφορα μέρη της ψυχής,

προκαλεί πονοκέφαλο. Αν κατακλείσει την οφθαλμική κοιλότητα, προκαλεί φλεγμονή των οφθαλμών. Και αν πλημμυρίσει την κοιλιότητα του οτός, προξενεί οταλγία. Αν συγκεντρωθεί στις αρθρώσεις ή τα άκρα των χειρών οδηγεί σε αρθρίτιδα ή χειράγρα. Αντίστοιχα, αν το υγρό κατέρθει στα κάτω άκρα, η πάθηση αλλάζει όνομα και λέγεται ποδάγρα. Για μία και την αυτή πηγή του μαγισμένου σωματικού υγρού ισχύει τόσες διαφορετικές κλήσεις φωνές, όσα και τα προσβεβλημένα τμήματα ή μέλη. Όταν πάλι μεταβαίνουμε από τα ορατά στα μη ορατά, μπορούμε θαυμάσια να πιστέψουμε ότι η ενέργεια των κακιών βρίσκεται εντοπισμένη κατά παρόμοιο τρόπο στα διαφορετικά τμήματα και θα μπορούσαμε να πούμε στα μέλη της ψυχής. Επομένως, οι σοφοί διακρίνουν εδώ τρεις δυνάμεις, το λογιστικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Κατά ανάγκη, η μία ή η άλλη δύναμη θα εγγυώνεται όσες φορές θα μας επιτίθεται το κακό. Όταν λοιπόν το αμαρτωλό πάθος αφορά κάποια από τις δυνάμεις αυτές, τότε μετά την αγκίωση που υφίσταται η δύναμη από το πάθος, η συγκεκριμένη κακή αμαρτία λαμβάνει την ονομασία της. Το απόσπασμα τούτο μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του τρόπου με τον οποίο οι πατέρες βλέπουν το θέμα. Το πάθος εμφανίζεται με σαφήνεια. Είναι κατανοητό και καλά καθορισμένο ως νόσος και μάλιστα όχι κατά αλληγορικό τρόπο ή απλά για να δημιουργήσει κάποια εικόνα, ούτε δυνάμει μίας απλής σύγκρισης. Όπως το προσδιορίζει με ακρίβεια ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός, το πάθος εμφανίζεται κατά το μέτρο μίας αληθινής οντολογικής αναλογίας που υπάρχει μεταξύ των προσβολών του σώματος και αυτών της ψυχής και η οποία επιτρέπει να μιλούμε για τις μεν και τις δε χρησιμοποιώντας ταυτόσιμη ιατρική ορολογία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων θα δούμε ότι οι πατέρες χρησιμοποιούν ένα λεξιλόγιο του οποίου συνήθως κάνει χρήση η παθολογία του σώματος για να περιγράψουν τα πάθη. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για τη μορφή του λεκτικού ύφους, αλλά οπωσδήποτε για έναν τρόπο να εκφράσουν με πλήρη επάρκεια αυτό που θέλουν να περιγράψουν, έναν τρόπο ακριβή και άμεσο για να πούν τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Η αναλογία που υπάρχει μεταξύ των δύο τάξεων πραγματικότητας θα επέτρεπε στους πατέρες καταρχήν να περιγράψουν τις σωματικές παθήσεις με προσεκτικούς όρους, ώστε να επρόκειται για νόσεις της ψυχής. Εάν μάλιστα οι κακίες της ψυχής παρουσιάζονται γενικά με το λεξιλόγιο της παθολογίας του σώματος, τότε είναι ευχερέστερη η μετάβαση από το ορατό στον αόρατο παρά η αντίστροφη πορεία, ειδικά όταν πρόκειται για διδασκαλία που αφορά σε όσους είναι λίγο εξοικειωμένοι με τα πνευματικά. Ένας μεγάλος αριθμός παθών νόσων μπορεί να προσβάγει την ψυχή του πεπεκόντος ανθρώπου. Ίσως με τις παθολογικές κινήσεις, τις οποίες είναι επιδεικτικές ή διάφορες δυνάμεις της ψυχής. Επιπλέον, ορισμένες από τις κινήσεις αυτές ανασυνδυάζονται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός δίνει την κατάταξη που ακολουθεί, αποσαφηνίζοντας και αναδεικνύοντας τους λόγους που έθεσε παραπάνω. Εάν ο άθλιος λοιμός χαρακτηρίζει το πάθος ως κακή πανούκλα, μολύνει το λογιστικό μέρος, γεννά την γενοδοξία, την έπαρση, την υπερηφάνεια, την ίηση, τη σκληρότητα, την αίρεση. Εάν πληγώσει το θυμοειδές, τύχτει τη μανία, την παραφορά, τη λύπη, την ακιδεία, την ολιγοψυχία, την ομότητα. Εάν φθείρει το επιθυμητικό τμήμα, παράγει την γαστριμαργία, την ακαθαρσία, την φιλοχρηματία, την πλεονεξία, τις ολέθριες και γήινες επιθυμίες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος το έργο του Λόγος ψυχοφαγής και θαυμάσιος περιπασών των αρετών και παθών, χρησιμοποιεί την ίδια αρχή ταξινόμησης, παρουσιάζει λεπτομερέστερο κατάλογο των παθών. Σε άλλο σημείο του ίδιου έργου προσφέρει ευρύτερο κατάλογο με βάση τη διάκριση των παθών σε ψυχικά και σωματικά. Ψυχικά μεν εισή πάθη ταύτα, λύθη, ραθυμία και άγνοια. Η φόν δηλαδή των παθών τούτων ο οφθαλμός της ψυχής ή τη ο νους σκοτιζόμενος κυριεύεται υπό πάντων των παθών. Άτινα εισή ταύτα, ασέβεια, κακοδοξία, ήγουν πάσα αίρεσης, βλασφημία, θυμός, οργή, πικρία, οξυχολία, δηλαδή γρήγορη οργή, οξυθυμία, ευόργιστο, μισανθρωπία, νησικακία, καταλαγία, κατάκρισης, λύπη, άλογος φόβος, δειλία, αίρης, ζήλος, φθόνος.

καινοδοξία, υπερηφανία, υπόκρισης, ψεύδος, απιστία, πλεονεξία, φιλοηγία, δηλαδή αγάπη προς τον υλικό κόσμο, κλίση, ροπή προς τις ειδονές, προσπάθεια, δηλαδή σφοδρή επιμαθής επιθυμία σχέσεις γηίνων, ακιδεία, μικροψυχία, αχαριστία, γονγισμός, τύφος, δηλαδή ματαιοφροσύνη, αναζωνία, κομποριμοσύνη, ανοησία, μορία, αφροσύνη, ίησης, σοβαρότης, δηλαδή αγέροχο ύφος, αλαζονία, φιλαρχία, ανθρωπαρέσια, δολιώτης, ανέδεια, αναισθησία, κολακία, υπουλώτης, ηρωνία, διψυχία, δηλαδή αμφιροπία, αναποφασιστικότητα, βεβαιότητα, διστακτικότητα. Εσυγκαταθέσεις των αμαρτημάτων εκ του παθητικού μέρους και η συνεχής τούτων μελέτη πλάνη λογισμών φιλαυτία ή των κακών γεννήτρια και η ρίζα πάντων των κακών φιλαργυρία, κακοήθειά τε και πονηρία. Σωματικά δε πάθη εσύ, γαστριμαργία, λεμαργία, τρυφή, μέθη, λαθροφαγία. Το να τρώει δηλαδή κάποιος κρυφά. Φιλιδονία, ποικίλη, πορνεία, μυχεία, ασέλγεια, καθαρσία, αιμομιξία, παιδοφθορία, κτηνοβαστία, επιθυμία κακέ και πάντα τα παραφύσιν και εσχρά, πάθη κλεψία, ιεροσυγεία, αγκιστία, φόνος, σωματική άνεση, δηλαδή απόλαυση, παράγγιση, ακολασία και απόλαυση των θεγημάτων της σαρκός, υγιένοντος, μάλλον του σώματος, μαντίε, μαγγίε, γοητίε, μαγεία, μεγκανία, πλάνια, πάτη, ψευδέστηση, ιονισμή, προμαντία, πρόβλεψη από την μελέτη των ιονών, κλειδονισμή, προμαντία με βάση την παρατήρηση των κλειδώνων, ηχητικών σημείων, φιλοκαουσμία, αγάπη προς τους στογισμούς, την εξωτερική επίδειξη, περπερία, δηλαδή καύχηση, καινοδοξία, μεγαλαυχία, ματαιοδοξία, κουμπασμός, αλαζονία, βλακίε, καλοπισμοί, επιτρήματα προσώπων, ψημύθια και φυκιασιδώματα στο πρόσωπο των γυναικών, ή κατάκριτος αργία, μετεωρισμοί, κηβεία, δηλαδή χρήση συνδολίων μέσων και τεχνισμάτων, η εμπαθής των του κόσμου ιδέων παράχρησης, η φιλοσώματο ζωή ή της παχύνουσα των ούν γεώδη και εκτινώδη τούτων αποτελεί και ουδέποτε προς Θεόν και την των αρετών εργασίαν ανανεούς θεαιά. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, υιοθετώντας πλήρως την επικρατούσα ταξινόμηση με βάση της κύριας λειτουργίας της ψυχής, προχωρεί παράγγελα και στην κατάταξη των παθών σε τρεις άλλες κατηγορίες: αυτά που προκύπτουν από την αναζήτηση της ειδονής, αυτά που προέρχονται από την αποφυγή της οδύνης και τέλος όσα είναι αποτέλεσμα της σύζευξης των δύο αυτών τάσεων. Ειδονής γαρ δια την φιλαυτίαν αντιποιούμενη και οδύνην δια την αυτήν αιτίαν πάγιν φεύγιν σπουδάζοντες τα σαμυθή τους των φθοροποιών παθών επινοούμεν γενέσεις. Ήον ημέν διειδονής της φιλαυτίας φροντίζομεν, γενόμεν την γαστριμαργία, την υπερηφανία, την γενοδοξία, την φυσίωση, δηλαδή το φούσκωμα και μεταφορικά έπαρση, υπερηφάνεια, ίηση, την φιλαργυρία, την πλεονεξία, την τυραννία, το γάβρον, καύχηση, δηλαδή κομπασμός, έπαρση, αλαζονία, την αλαζονία, την απόνοια, την μανία, την ίηση, τον τύφων, την καταφρόνηση, την ύβριν, το βάκινο, δηλαδή έσχρος, θηλυπρεπής, βλάξη, λίθιος, έκλητος, το ευτράπελον, βομολόχος, αχριολόγος, δόλιος, πανούργος, την ασωτία, την ακολασία, την περπερία των μετεωρισμών, δηλαδή έπαρση, περηφανία, φύσιμα, διανία, την πλακία των ακισμών, δηλαδή τη σεμνοτυφία, φιλάρεστη, παροσποίηση, αδιαφορίας, προσποιητή, εκδήλωση των εκμυκτηρισμών, δηλαδή εμπεγμός, χλεβασμός, περίγελος, εξαπάτηση, απάτη, την πολυλογία, την ακερολογία, την εσχρολογία και όσα άλλα του τιού του γένους εστίν. Ιδε μάλλον δι οδύνης ότι της φιλαυτίας εκίζεται τρόπος γενόμεν των θυμών, των φθόνων, των μίσος, την έχθραν, την νησικακία, την λιδωρία, την καταλαγιά, την συκοφαντία, την γκύπη, την απελπισία, την απόγνωση, την της προνοίας διαβολήν, την ακιδεία, την ολιγορία, την δυσθυμία, την αθυμία, την ολιγοψυχία, το άκυρον πένθος των κλαθμών, την κατήφια των ολοφυρμών, θρήνος, οδρυμός με κλάμα, γοερή κραυγή, των ζήλων, την ζηλοτυπία, την παραζήλωση, δηλαδή την πρόκληση σε ζηλοτυπία, δυσαρέσκεια, δυσανεασχέτηση,
και όσα άλλα των καθηδονίων αφορμών εστερημένης εστί διαθέσεως. Εκ δε της γινωμένης διάλαστην ασαιτίας καθηδονίν και οδύνην μίξεως ήγων μοχθηρίας γενόμεν την υπόκρισιν, την ηρωνίαν, των δόλων, την προσποίησιν, την κολακίαν, την ανθραπαρέσκιαν και όσα άλλα της μεικτής εισή πανουργίας επινοήματα. Και προσθέτει ο Άγιος Μάξιμος πάντα γάρ απαριθμηθήσα τα νυν και λέγειν μετά των οικείων σχημάτων και τρόπων και αιτιών και καιρών ουκ ανεκτών. Η ομαδοποίηση αυτή λοιπόν παρά την έκτασή της είναι απλώς μερική όπως και η προηγούμενη του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Συνιστά μία απλή προσέγγιση του αναρρύθμιτου όχλου των παθών που είναι ικανά να προσβάλλουν τον πεπτοκότα άνθρωπο.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να διαβάζουμε από το ημερολόγιο του 2026 της σειράς Μητροπόλεως Δράμας για τον Εθνοιερομάρτυρα Άγιο Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, τον Αποδράμας.

Πρώτη εξορία. Ο αγώνας του Χρυσοστόμου για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία θα του κοστίσει την πρώτη του εξορία από τη Δράμα στις 30 Αυγούστου του 1907. Ο Χρυσόστομος καλεί στο γραφείο του συγκινημένους όλους τους προκρήτους και στενούς συνεργάτες του. Είναι οι δικοί του άνθρωποι, οι αδελφοί του, αυτοί με τους οποίους διεξήγαγε τον θαυμάσιο εθνικό και πνευματικό αγώνα στη Δράμα. Τους μιλά με μάτια βουρκωμένα από συγκίνηση και πίστη στο μεγάλο σκοπό. Τους παροτρύνει για νέους αγώνες και καταλήγει. Ας μένετε η καταιγής και η θύελα. Ας μας δέρωσι της θαλάσσης τα άγρια κύματα. Ας μας καταδικάζωσι εις εξορίαν. Ουδέν ταύτα πάντα προς ημάς. Ημείς επετελέσαμεν χρέος ιερών, επέσαμεν εν τες αγκάλες του καθήκοντος. Όλε επληγέ μας είναι εις το στήθος, το οποίον επροτάξαμεν εις τους εχθρούς. Ουδεμίαν πληγήν έχομεν επί των νότων, ώστε να εσχυνόμεθα. Θα βαδίσομεν όπου ο δάκτυλος της Θείας Προνοίας θα μας οδηγήσει. Ημείς είμεθα εις πείροντες και εις ημάς έλαχεν ο κλήρος να καθαρίσομεν το έδαφος εκ των ακανθών και να υποφέρομεν τους κόπους της σποράς και δια των δακρύων μας να ποτίσομεν τα σπέρματα. Πλην ταχαίως θα παρέλθωσιν ευαρίε ημέρε και θα έλθει ο τριγητός και εναγαλιάσει έροντες και υψούντες τα δράγματα θα χαρώμεν και θα δοξασθώμεν. Αν τουλάχιστον μέχρι σήμερον δεν κατορθώσαμε να αποδείξομεν εις πάντας ότι είμεθα ποιμήν καλός, νυν εν της διωγμής μας θα φανεί ότι ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ουδέ μισθωτός και ούκον ποιμήν θεωρεί των λύκων ερχόμενων και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει ότι μισθωτός εστί και ου μέλη αυτό περί των προβάτων. Κλαίνε οι δημογέροντες και τα παλικάρια και του φιλούν τα χέρια. Κλαίει και εκείνος. Τους αγκαλιάζει και τους ευλογεί να συνεχίσουν τον αγώνα τον ιερό που μαζί άρχισαν μέχρι την τελική νίκη. Μπαίνει στο Μητροπολιτικό Ναό που οι δραμηνοί έχουν κατακλείσει και κλαίνε με αναφιλητά. Τελεί δοξολογία και συγκινημένος με δακρύβρεκτα μάτια απευθύνεται στα παιδιά του, τους δραμηνούς. Ανεβαπτίστην εις το θείο νάμα των δακρύων σας. Η δε υπόκρουση των λόγων μου δια των λιγμών σας μαρτυρεί ότι ο σπόρος έπεσε εις αγαθήν γην και θα αποδώσει εύχημον βλάστημα και πλουσίους καρπούς. Η ψυχή μου θα μείνει εντετυχισμένη εις το ιερόν τούτο τέμενος, από το οποίον ως από αήρωον πηγήν θα αντλείται το θάρρος, την καρτερίαν και την πίστην. Αγάλωμε εστόμενος την ώραν αυτήν ότι ποιμήν και ποιμνιον αποτελούμεν μη ανακατάβλητον, αδιέρετον και αδιαχώριστον χριστιανικήν ψυχήν διωμένη το υψίστο. Αρνείται να επιβιβαστεί στην άμαξα που έφεραν οι Τούρκοι για να τον μεταφέρουν στον σιδηροδρομικό σταθμό και προχωρεί πεζός, μεγαλοπρεπής, περήφανος, ενώ τον περιστοιχίζει πλήθος Ελλήνων, συγκινημένο, δακρυσμένο, φανατισμένο και ικανό για κάθε ενέργεια. Η πορεία αυτή του δραμηνού λαού με τον εθνεγέρτη ιεράρχη Χρυσόστομο ανάμεσά του από τον Μητροπολιτικό Ναό μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό είναι μία από τις συγκινητικότερες και μεγαλειοδέστερες στιγμές της ιστορίας του Μακεδονικού Αγώνα.

συγκίνηση για τους μάρτυρες ιεράρχες. Ο Χρυσόστομος συνεκινεί το ιδιαίτερα και συγκλονιζόταν από τους μάρτυρες ιεράρχες που θυσιάζονταν στο βωμό της πίστεως και της πατρίδος. Όταν δολοφονείται το 1906, ο γενναίος Μητροπολίτης Κοριτσάς Φώτιος Καλπίδης από σφαίρες Ρουμανιζόντων στο χωριό Βρατοβίτσα, ο δράμας Χρυσόστομος τελεί πάνδυμο μνημόσυνό του. Εκφωνεί λόγο γεμάτο εθνική και θρησκευτική έξαρση και απευθύνει προς τον μέγα χαρτοφύλακα των Πατριαρχείων Μανουήλ Γεδεών επιστολή στις 16 Ιανουαρίου 1906, όπου γράφει σχεδόν προφητικά «Έκλαυσα, έκλαυσα ως παιδίον μικρών δια των ικτρών θάνατων του αδελφού Φωτίου, αιωνία του η μνήμη, τις είδε και οποίους άλλους αδελφούς και ίσως και τον γράφοντα αναμένει αυτή η τύχη». Και όταν αργότερα, την 1η Οκτωβρίου 1911, δολοφονείται ο Μητροπολίτης Γρεβενών Εμιλιανός Λαζαρίδης από όργανα του Νεοτουρκικού Κομιτάτου, ο Χρυσόστομος ως Μητροπολίτης Σμύρνης πλέον του αφιερώνει ιδιαίτερο τεύχος του περιοδικού «Ιερός Πολύκαρπος» και στο μνημόσυνό του εκφωνεί συγκλονιστικά «Η μέρα εθνικής μας παλιγενεσίας θα έπρεπε να καλέσουμε την σημερινήν, αφού βλέπομεν ότι επαναστρέφω συνεθιμάς χρόνια αρχαίας ευκλίας και σφυριλατείται ο θρησκευτικός και εθνικός ημών χαρακτήρ επί του άκμονος των συμφορών και αναβαπτιζόμεθα εν πυρή και κατατικόμεθα εις τέφραν φήνικος». Όταν αρχιερείς σκαίωσιν εαυτούς ως λαμπάδας ενώπιον του ειδόλου της πατρίδος, ο δε μαρτυρικός θάνατος των γίνεται ζωής και δόξης υπόθεσης και θεμέλιον αγιωτέρου βίου, το μνημόσυνόν των δεν εναρμονίζεται με δάκρυα και θλίψην, αλλά με υπερηφάνειαν και αγαλίασιν. Ημίν εξ όλων εχαρίστη όχι μόνον το εις Χριστόν ορθώς πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού αγωγίστος πάσχην, γενναίος μαρτυρήν και ενδόξος θνίσκην. Καθιερώνει επιμνημόσυνη τελετή στην 23η Φεβρουαρίου κάθε χρόνου στον τόπο μαρτυρίου του πρώτου επισκόπου Σμύρνης Πολυκάρπου, μαθητή του Ευαγγελιστή Ιωάννη και εν μέσω πιστών προσκυνητών, ακόμα και παρουσία Τούρκων, διηγείται το μαρτυρικό τέλος του Αγίου Πολυκάρπου.

Ζητώ σταυρών. Δεύτερη εξορία. Ευρισκόμενος στη Δράμα το 1907, πριν από την πρώτη εξορία, αντιλαμβανόταν ότι ο κλοιός γύρω του όλο και περισσότερο έσφυγε. Φοβούμενος μετάθεση σε απόμακρη, αδρανούσα Μητρόπολη της Ανατολής, με ημερομηνία 16 Μαΐου 1907, γράφει στον επιτετραμένο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη Αρμάδο Πατέν, μια γεμάτη πόνο και προφητικότητα επιστολή που δείχνει όλο το μεγαλείο της ψυχής του αλλά και την βαθύτατη συνέστησή του ως αρχιερέως. Ήδη απειλούμε να εκδιωχθώ βία εντεύθεν και υποκουστοδίαν και εν περιπτώσει καθήν το παν ήθελε να πολιστεί διεμέ, όσον αφορά την Δράμα ενεργήσατε ή να μετατεθώ εις Ανδριανούπολην, όπως τουλάχιστον δυνηθώ να αγωνιστώ εκ νέου εν την πρώτη γραμμή του πυρός. Και εν ή περιπτώσει ήθελον πέσει, να πέσω τουλάχιστον ως αετός και οχι να αποθάνω ως όρνης, εν τίνη ορνηθώνη της Ανατολής ή Αλαχού. Εννοείται αγαπητέ μου τι σας ζητώ, ένα σταυρόν, αλλά ένα μεγάλον σταυρόν. Ένα σταυρόν επί του οποίου θα δοκιμάσω ευχαρίστησιν καθυλούμενος και μη έχων έτερον τι να δώσω προσωτηρίαν της ημετέρας λατρευτής πατρίδος, θα δώσω το αίμα μου. Ούτως εννοώ το επεμή την ζωήν και την αρχιεροσύνην. Μετά από ένα χρόνο εξορίας, 1907 έως 1908, αφού δόθηκε αμνηστία μετά το κίνημα των Νεοτούρκων, ο Χρυσόστομος επιστρέφει στη Δράμα. 17 Αυγούστου 1908, πρωί της Κυριακής, φθάνει στον σιδηροδρομικό σταθμό, όπου τον υποδέχονται οι πολιτικές και στρατιωτικές τουρκικές αρχές. Τελεί μνημόσυνο για τα θύματα του μακεδονικού αγώνα, περιοδεύει στα χωριά της Μητροπόλεως του. Επειδή δεν παραπλανάται από τις διακηρύξεις των Νεοτούρκων, αρχίζει τον ίδιο αγώνα που άφησε όταν έφευγε εξόριστος από τη Δράμα. Η δράση του αυτή θα προκαλέσει τη δεύτερη και οριστική απομάκρυνσή του από τη Δράμα. Στις 10 Ιουνίου 1909 φτάνει στην Καβάλα. Η τουρκική αστυνομία τον διατάζει να φύγει αμέσως για Κωνσταντινούπολη. Ο λαός της Καβάλας ξεσηκώνεται και ο καβαλιώτης ποιητής Γιώτα Κωνσταντινίδης με την πατριωτική έξαρση και ενθουσιασμό απαγγέλει αυτοσχέδιο ποίημα. Βλέπων το μαρτύριόν σου δεν προσήλθον ως Τυρταίος, αλ ως Σίμων Κυριναίος ή να άρω των σταυρών σου.

Μητροπολίτης Σμύρνης. Μετά από ένα χρόνο παραμονή στη γενέτειρά του Τρίγλια, εκλέγεται παμψηφή Μητροπολίτης Σμύρνης, 11 Μαρτίου 1910. Η εκλογή του προκαλεί τέτοιον ενθουσιασμό στους πιστούς, ώστε η εφημερίδα Manchester Guardian δημοσιεύει το παρακάτω χαρακτηριστικό τηλεγράφημα ανταποκριτού της από την Ιωνία. Η Σμύρνη ομοιάζει με αρχαίαν ελληνικήν πόλην, ετοιμαζομένην να υποδεχθεί επιστρέφοντα νικητήν αθλητήν της. Ασφαλώς, εάν υπήρχαν τύχοι, θα εκρημνίζοντο, δια να διέλθει ο νέος Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Αμέσως μετά την άφηξή του στη Σμύρνη, ο Χρυσόστομος γίνεται σύμβολο του γένους και της θρησκείας του αλήτρωτου ελληνισμού της Ιωνίας. Το Μητροπολιτικό Μέγαρο γίνεται εθνική κυβωτός που περικλεί τα ιερά και όσια του γένους και μετατρέπεται σε αστήρευτη πηγή αγαθοεργίας και φιλαλληλίας, πραγματικό Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Ενισχύει τη θρησκευτική αδελφότητα Ευσέβεια και εκδίδει θρησκευτικό περιοδικό με τον τίτλο «Ιερός Πολύκαρπος». Βοηθά το Γραεκικό Νοσοκομείο Σμύρνης, ιδρύει ορφανοτροφείο, βρεφοκομείο, γυροκομείο, άσυλα ενδεών, άσυλο αστέγων και οικονομικό συσίτιο, όπου χορηγεί δωρεάν τροφή σε άπορους μαθητές, άπορους Σμυρναίους, ακόμη και σε Ισμαηλίτες και Τούρκους, σε όλους τους κατατρεγμένους, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και φυλής. Μεριμνούσε για τον αθλητισμό, τον χαρακτήριζε θρησκεία της νεότητος. Σε αυτόν όφιλε ο Πανιώνιος της πρώτης Σμύρνης το λαμπρό γήπεδο και την ανάπτυξή του, όπως και στη Δράμα. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος δεν έλειπε από καμία αθλητική εκδήλωση της νεολαίας. Βράβευε ο ίδιος τους νικητές στον στίβο της ευγενούς αθλητικής άμυλας. Από εδώ και πέρα, τα ιστορικά γεγονότα της 12ετίας 1910 έως 1922 είναι σε όλους λίγο πολύ γνωστά. Στην τρομερή δίνη των γεγονότων εκείνων που οδήγησαν το έθνος μας κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία από τη δόξα στην καταστροφή, βλέποντας ο Χρυσόστομος την καταστρεπτική επίπτωση του εθνοκτόνου διχασμού πάνω στα ιερά και όσια του γένους μας, προσπαθεί να τον αποτρέψει. Διατηρεί τη σκέψη του καθαρή και κρυστάλλινη και την ψυχή του αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στον Χριστό και την Ελλάδα. Ιστορική και μνημειώδης είναι η προσφώνησή του στους απερχόμενους αξιωματικούς του Γενικού Επιτελείου του Σμυρναίου Αρχιστράτηγου Λεωνίδα Παρασκευόπουλου και προς τα μέλη του νέου επιτελείου του Αρχιστράτηγου Αναστασίου Παπούλα, την οποία διέσωσε

του μαρτυρικού αυτού λαού, με την λαμπροτάτην εν το κόσμο μοναδικήν ιστορίαν και με το φωτοστέφανον του πολιτισμού και του μαρτυρίου. Κήρυγμα ενότητας, οδηγός ζωής αρχόντων και αρχομένων. Μαρτυρικός θάνατος. Μετά την κατάρρευση του μετόπου, ο Μητροπολίτης αφοσιώνεται στην περίθαλψη των προσφύγων που είχαν πλημμυρίσει όλη τη Σμύρνη. Σκορπά πίστη και ελπίδα, συνοδευόμενος και από τον αφοσιωμένο του κλητήρα Θωμά Βούλτσο, από την καλή βρύση δράμας, σκιά του επί 20 χρόνια. Διατάζει να καούν τα αρχεία και τα έγγραφα της Μικρασιατικής Αμήνης και γαλήνιος δέχεται την επίσκεψη του Αμερικανού προξένου George Horton, ο οποίος θα καταγράψει. Η σκιά του εγγίζοντος θανάτου απλωνόταν στο πρόσωπό του και όμως αγωνιζόταν ακόμα για τη σωτηρία του ποιμνίου του. «Πρέπει να φύγετε. Κινδυνεύει η ζωή σας. Εις την προκειμέαν είναι πλευρισμένο ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό. Θα σας συνοδεύσω έως εκεί για να επιβιβαστείτε ασφαλώς. Με ευχαριστεί, αλλά αρνείται. Παράδοσης του έθνους και της εκκλησίας μας δεν είναι η φυγή εν όψη του κινδύνου, αλλά ο αγών μέχρι σε σχάτων και η θυσία. Εάν μένω εχθρός φυστή του ποιμνίου μου, ποιος θα το περιθάλψει? Εάν δε τούτο σφαγεί, πόσοι μπορώ να επιζήσω? Είτε το εν συμβεί, είτε το άλλο, οι θέσεις μου είναι εδώ, με το ποιμνιόν μου». Ο Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών της Σμύρνης τον εξορκίζει να αναχωρήσει μαζί του. Ο Γάλλος πρόξενος του προσφέρει άσυλο στο προξενείο του. Σμυρναίοι προσπαθούν να τον πείσουν να φύγει. Ο Δεσπότης, δείχνοντας τα τρομοκρατημένα πλήθη των πιστών που συνοθούνται στην αυλή της Αγίας Φωτεινής, δακρυσμένος απαντά: «Να φύγω? Και το ποιμνιό μου αυτό πού θα το αφήσω?» Τον μαρτυρικό θάνατο τον επιζητούσε και τον αντιμετώπιζε σε κάθε βήμα της ζωής του. Με τη ζωή, το λόγο και το έργο του δημιούργησε εθνομάρτυρες στη Δράμα, όπως τον Αθανάσιο Βαλαβάνη της Πετρούσας, τους Κομβόκηδες Βασίλη και Προκόπη της Καλυθίας, τον Άρμεν Κούπτσιο, του Βόλακα, τον νέο Αθανάσιο Διάκο της Δράμας που απαγχωνίστηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης, και όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι θυσιάστηκαν με το όνομα του Δεσπότη στα χείλη τους. Δεν γινόταν λοιπόν, όταν ήρθε η δική του ώρα, να γίνει ρήψασπης ο Χρυσόστομος. Με αυτή τη βαθιά χαραγμένη ψυχολογία του ήρωα και με την ηθική του πανοπλία ξεκίνησε υπερήφανα, συνοδευόμενος από δύο εκλεκτούς δημογέροντες της Σμύρνης, τον Γεώργιο Κλιμάνογλου και τον Νικόλαο Τσουρουκτσόγλου, να παρουσιαστεί στις 27 Αυγούστου 1922 μπροστά στον αιμοσταγή δήμιό του, Νουρεντίν Πασά. Προηγουμένως, όπως γράφει ο βιογράφος του, εγωνυπέτησε ενός αμαρτωλός εις το ιερόν βήμα πρώτου εσταυρωμένου και με το ρίγος της θείας προσευχής ηγέρθη ως όσιος. Ο πιστός του Βούλτσος παρέμεινε στο συνοδικό και είχε την ευκαιρία να περισσώσει το Ευαγγέλιο του Δεσπότη. Το βρήκε ανοιχτό στο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην, όπου περιγράφεται η προσαγωγή του Ιησού στον Πιλάτο. Στην επόμενη σελίδα του Ευαγγελίου, ο Βούλτσος βρήκε τις τελευταίες λέξεις που έγραψε ο Δεσπότης πριν φύγει: «Συγχωρώ όλους και ζητώ συγχώρεσιν όλων». Παρουσιάζουν τον Ιεράρχη στον Ουρεντίν Πασά. Ο Ιεράρχης ευθυτενής, παγερός, ολιγόλογος, απτόητος, απογοήτευσε τον νίκητη. Εκείνος τον έβρισε χυδαία και τον οδήγησε στην πλατεία διοικητηρίου, όπου κατά παραγγελίαν είχε συγκεντρωθεί μενόμενος τουρκικός όχλος. «Δεν θα σε κρίνω εγώ, θα σε κρίνει ο λαός μου». Με τα λόγια αυτά, ο Νουρεντίν παραδίδει το θύμα του προσφαγήν στο εξαγριωμένο πλήθος. Ούτε η πραότητα ούτε οι γαλήνοι του Ιεράρχη στάθηκαν αρκετά για να κατευνάσουν τα άγρια ένστικτα του φανατισμένου όχλου και συνετελέστη εκεί στην αυλή του διοικητηρίου διήβρεων εμπτισμών, κολάφων και πληγμάτων, ευαγγελική σκηνή μαρτυρικού θανάτου. Διάφορες συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρονται στο μαρτύριο

του Χρυσοστόμου. Τον τύφλωσαν, ξερίζωσαν τα γένια και την κόμη του, τον έσυραν ξυλοκοπούμενο και κατακριουργούμενο στους δρόμους και στα ασοκάκια των Τουρκομαχαλάδων.

μαρτυρία για τον θάνατό του. Η πιο αυθεντική μαρτυρία είναι αυτή που κατέθεσε ο Σμυρνιός Ακαδημαϊκός Γεώργιος Μιλωνάς στην ομιλία του κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών 14 Δωδεκάτου 1982 για τον Εθνομάρτυρα Σμήνης Χρυσόστομο επί τη συμπληρώση 60 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή. Είχε το τραγικό προνόμιο ο Γεώργιος να παρακολουθήσει τα βήματα του Ιεράρχη από την άφηξή του στη Σμύρνη μέχρι την ώρα του μαρτυρίου του. Η μαρτυρία του πραγματικά ασυγκλονιστική. Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω την ομιλία μου με μια προσωπική μαρτυρία που για πρώτη φορά εξομολογούμε. Κατά τις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου 1922, μια ομάδα φοιτητών του International College της Σμύρνης και εγώ βρεθήκαμε φυλακισμένοι σε απέσιο υπόγειο σε ένα από τα μπουντρούμια του Διοικητηρίου της Σμύρνης. Σε αυτό ήταν ασφυκτικά στριμωγμένοι Έλληνες χριστιανοί εχμάλωτοι, μάλλον άνθρωποι προορισμένοι για θάνατο. Τις βραδινές ώρες, φύλακες με επικεφαλής Τουρκοκρήτα παρελάμβανον θύματα που ετυφεκίζοντο. Στις 5 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του θλιβερού Σεπτεμβρίου, ο Τουρκοκρής εκείνος με διέταξε να τον ακολουθήσω στην αυλή. «Είσαι δάσκαλος?» με ρωτά. «Αυτήν την τιμή είχα», το απαντώ. «Και οι άλλοι που είναι μαζί σου είναι φοιτητέ?» «Ναι», του λέγω. «Γρήγορα, μάζεψέ τους και φέρε τους εδώ. Ελάτε μαζί μου έξω», λέγω εις τους συντρόφους μου. «Φαίνεται ήλθε η ώρα μας. Εμπρός, με θάρρος». Ποια ήταν η έκπληξή μας όταν ακούσαμε τον τουρκοκριτικό να λέει «Δεν θα σας σκοτώσω, θα σας σώσω. Απόψε θα θανατωθούν όλοι όσοι είναι στο μπουντρούμι, γιατί έφεραν κι άλλους που δεν έχουμε χώρο να τους τυβάξουμε. Θα σας σώσω σήμερα, γιατί ελπίζω αυτό να με βοηθήσει να λησμονήσω μια τρομερή σκηνή που αντίκρισαν τα μάτια μου, σκηνή στην οποία έλαβα μέρος». Και συνέχισε. «Παρακολούθησα το χάλασμα του δεσπότη σας. Ήμουν με εκείνους που τον ετύφλωσαν και του έβγαλαν τα μάτια και εμόφυρτο τον έσυραν από τα γένια και τα μαλλιά στα σοκάκια του Τουρκομαχαλά. Τον ξυλοκοπούσαν, τον έβριζαν και τον πετσόκοβαν. Βαθιά εντύπωση μου έκαμε και αξέχαστος παραμένει η στάση του. Στα μαρτύρια που τον υπέβαλαν δεν απείνταμε φωνές με παρακλήσεις με κατάρες. Το πρόσωπό του, το κατάχλωμο, το σκεπασμένο με το αίμα των ματιών του, το είχε στραμμένο προς τον ουρανό και διαρκώς κάτι ψιθύριζε που δεν οικούε το πέρα από την περιοχή του. «Ξέρεις εσύ, δάσκαλε, τι έλεγε?» «Ναι, ξέρω», το απήντησα. «Έλεγε, Πάτερ Άγιε, άφες αυτής, ου γαρίδας η τυπιούσιν». «Δεν σε καταλαβαίνω, δάσκαλε, μα δεν πειράζει. Από καιρού εις καιρόν», συνέχισε, «όταν μπορούσε, ύψωνε κάπως το δεξί του χέρι και ευλογούσε τους διώκτες του. Κάποιος πατριώτης μου αναγνωρίζει τη χειρονομία της ευλογίας, μανιάζει και με το τρομερό μαχαίρι του κόβει και τα δύο χέρια του δεσπότη. Εκείνος σοριάστηκε στη ματωμένη γη, με στεναγμό που φαινόταν ότι ήταν μάλλον στεναγμός ανακουφίσεως παρά πόνου. Τόσο τον λυπήθηκα τότε που με δύο σφαίρες στο κεφάλι τον αποτελείωσα. Αυτή είναι η ιστορία μου. Τώρα που σας την είπα, ελπίζω πως θα ησυχάσω. Γι' αυτό σας χάρισα τη ζωή». «Και πού τον έθαψαν?» ρώτησα με αγωνία. «Κανείς δεν ξέρει. Πού έριξαν το κομματιασμένο του κορμί μου», απάντησε. «Ο χώρος όπου σόρευσαν τη θνητή του σάρκα παραμένει άγνωστος, αλλά η αγιότητά του και ο φωτοστέφανός του φωτίζουν τον ουρανό της εκκλησίας και της πατρίδος». Θαυμαστή μαρτυρία για τον Άγιο Χρυσόστομο 2005-2006. Από το περιοδικό Επαγγελία της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενήσης διαβάζουμε όσα εξιστόρησε ο κύριος Νέστορας Καραφωτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Μαραθώνος 1 Αμπελόκηποι. Όλα ξεκίνησαν στις 31 Οκτωβρίου 2005 για τη μικρή μας κόρη Ειρήνη 4,5 ετών, στην οποία ξαφνικά παρουσιάστηκε έντονη αστάθεια και ατονία. Μετά από τον παιδίατρό της, οδηγηθήκαμε σε άμεση εισαγωγή στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για τις απαραίτητες εξετάσεις.
τα αποτελέσματα μετά από αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες καθόλου ευχάριστα. Διαπιστώθηκε όγκος τεραστίων διαστάσεων σε μέγεθος μεγάλου πορτοκαλιού στο αριστερό μέρος της παραγκεφαλίτιδας με έντονη πίεση στο στέλεχος. Όλος ο όγκος συνοδευόταν από ένα μεγάλο κυστικό τμήμα με αποτέλεσμα να φράξει η τέταρτη κοιλία του εγκεφάλου και να μην κυκλοφορούν σωστά τα υγρά του εγκεφάλου. Οι συνέπειες από την έντονη πίεση στον εγκεφαλικό στέλεχος. Η μικρή Ειρήνη έχασε την ικανότητα να ελέγχει το περπάτημά της, την κίνηση αριστερού χεριού και ματιού και όλα αυτά μέσα σε μια μόνο ημέρα. Όλος ο ιατρικός τομέας του Ιπποκρατίου ήταν αναστατωμένος, τα νέα για μας καθόλου ευχάριστα. Οι γιατροί απορούσαν με το μέγεθος του όγκου και πώς το παιδί ζούσε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μετά από συμβουλές των ειδικών, έπρεπε να βρούμε μια έμπειρη ομάδα γιατρών για να προχωρήσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται σε επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου. Μετά από συστάσεις γνωστών και αγνώστων, επισκεφθήκαμε γνωστό καθηγητή νευροχειρουργικής, ο οποίος με το νευροχειρουργό βοηθό του μας ενημέρωσε για τη σοβαρότητα και εκκρισιμότητα της κατάστασης. Έπρεπε να προχωρήσουμε σε επέμβαση την επόμενη ημέρα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης. Τα ρίσκα πάρα πολλά και το μεγαλύτερο ήταν να μην αντέξει το παιδί στο χειρουργείο και να καταλήξει. Μετά από 10 περίπου ώρες χειρουργείου αφαιρέθηκε τμήμα του όγκου, αλλά ήταν αδύνατη η αφαίρεση του μέρους που πίεζε το στέλεχος της παραγκεφαλίτιδος λόγω αιμοδυναμικής διαταραχής που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ευτυχώς η εμπειρία των νευροχειρουργών διέκοψε την επέμβαση χωρίς να προκύψουν οδυνηρότερα αποτελέσματα. Μετά το χειρουργείο το παιδί οδηγήθηκε στην εντατική μονάδα παιδών του Ιπποκρατίου, όπου και οι εκεί γιατροί δεν ήταν καθόλου αισιόδοξοι για τη μελλοντική κατάστασή του. Η μόνη μας ελπίδα ήταν ο Θεός, από τον οποίο ήμασταν αρκετά απομακρυσμένοι όπως οι περισσότεροι σύγχρονοι άνθρωποι. Κατά βάθος πίστη υπήρχε έντονη, χωρίς όμως να εκτελούμε σωστά τα καθήκοντά μας προς τον Κύριο. Μετά από 16 ημέρες νοσηλείας επιστρέψαμε στο σπίτι, αβέβαιοι για το μέλλον του παιδιού, γεμάτοι στενοχώρια. Μια συγκάτοικος στην πολυκατοικία μας έδωσε για να μας στηρίξει το βιβλίο με τα θαύματα του Αγίου Ραφαήλ από το μοναστήρι στη Γρίβα Γουμένισσας. Νιώσαμε έντονα την ανάγκη να επισκεφθούμε τη συγκεκριμένη μονή και να παρακαλέσουμε τους Αγίους μας να κάνουν και σε εμάς το θαύμα τους. Η παρηγοριά που νιώσαμε από την επίσκεψη δεν περιγράφεται. Αρχές Ιανουαρίου 2006 ψάχναμε για εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού για την ολική αφαίρεση του όγκου. Ήρθαμε σε επαφή με ένα πολύ ειδικό νοσοκομείο για αφαιρέσεις εγκεφαλικών όγκων στο Ανόβερο Γερμανίας, το International Neuroscience Institute, στο οποίο χειρουργεί ένας από τους μεγαλύτερους νευροχειρουργούς του κόσμου. Μετά από αλλεπάλληλες επαφές και ενημέρωση, καταλήξαμε σε προγραμματισμένη εισαγωγή στις 13 Μαρτίου 2006, χωρίς να εγγυώνται την ολική αφαίρεση του όγκου. Όλο αυτό το διάστημα επισκεπτόμασταν τη μονή του Αγίου Ραφαήλ, από όπου παίρναμε κουράγιο και δύναμη. Ένα μήνα πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή μας για τη Γερμανία, Σάββατο μεσημέρι, λίγο πριν αναχωρήσω από το γραφείο της εργασίας μου, με επισκέφθηκε ένας κληρικός. Μόλις τον είδα, θυμήθηκα ότι ο συγκεκριμένος κληρικός είχε ξαναέρθει στο γραφείο μου πριν 1,5 περίπου χρόνο και μου είχε δώσει μια μικρή εικονίτσα, την οποία και έβαλα στο πίσω μέρος του γραφείου μου, χωρίς να δω ποιος ήταν ο Άγιος. Στην προσπάθειά μου να του δώσω κάποια χρήματα για την εικόνα, αυτός ευγενικά είχε αρνηθεί, πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Ο κληρικός εκείνος μου ήταν εντελώς άγνωστος. Μου προξένησε εντύπωση από την πρώτη φορά που τον είχα δει, το παρουσιαστικό του, από εκείνα που δεν ξεχνιούται εύκολα. Ιδιόμορφη μύτη, υπερβολικά φθαρμένα, αλλά πεντακάθαρα ράσα. Στη δεύτερη επίσκεψή του, ένα μόλις μήνα πριν το ταξίδι μας για την εγχείρηση στο εξωτερικό, ένιωσα την ανάγκη να του μιλήσω. Του πρότεινα να καθίσει να τον κεράσω κάτι, αλλά πάλι μου αρνήθηκε ευγενικά λέγοντας πως ήταν απλά περαστικός. Φορούσε τα ίδια φθαρμένα αλλά πεντακάθαρα ράσα. Κάποια στιγμή με κοίταξε με το ήρεμο πρόσωπό του στα μάτια και μου είπε πως δεν με βλέπει σε καλή κατάσταση. Πριν προλάβω να του εξηγήσω τον λόγο, με καθησύχασε λέγοντάς μου να μην στενοχωριέμαι, γιατί σε 35 μέρες πριν το Πάσχα θα μπει η χαρά στην οικογένειά μου. Αλλά τα τελευταία λόγια του φεύγοντας, να μην ξεχνώ να δίνω κανένα ψωμάκι στη γειτονιά. Μεγαλύτερη εντύπωση μου προξένησε ο τρόπος που έφυγε.
Τα μακριά αφθαρμένα ράσα του κάλυπταν τα πόδια του, αλλά εκείνος σαν να είχε μικρούς τροχούς κάτω από τα πόδια του. Δεν βάδιζε όπως βαδίζει ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Όλα αυτά έγιναν σε οπτικό πεδίο 3 μέτρων που το ελέγχω με το βλέμμα μου. Τηλεφώνησα αμέσως τη γυναίκα μου, της είπα τι είχε συμβεί και την πρόρηση του κληρικού. Της μίλησα για την εικόνα που μου είχε προσφέρει πριν από 1 χρόνο και εκείνη μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στο σπίτι. Όταν την πήρα στα χέρια μου και την πρόσεξα για πρώτη φορά, η έκπληξή μου ήταν τεράστια, διότι είχε αποτυπωμένη τη μορφή του κληρικού με τη χαρακτηριστική μύτη φιλοτεχνημένη σαν αγιογραφία. Στο όνομα του Αγίου έγραφε «Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης». Είχα ακουστά λίγα πράγματα, αλλά ποτέ δεν είχα δει το πρόσωπό του σε φωτογραφία. Ψάχνοντας σε συγγράμματα για την καταστροφή της Σμύρνης, έμαθα για την ιστορία του, για τη θανάτωσή του από τον τουρκικό όχλο, αλλά βρήκα και ασπρόμαυρη πραγματική φωτογραφία του από τη Σμύρνη, οπότε δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι ήταν ο ίδιος κληρικός που με επισκέφθηκε, αφού επρόκειτο για πραγματική φωτογραφία της δεκαετίας του 1920 και όχι για απεικόνηση κατά φαντασίαν κάποιου αγιογράφου. Ο χρόνος για το εξωτερικό έφτασε και αναχωρήσαμε για τη Γερμανία. Φτάσαμε εκεί το πρωινό της 13ης Μαρτίου 2006 και αφού έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, το παιδί προετοιμάστηκε για το χειρουργείο. Όλα πήγαν καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Έγινε ολική αφαίρεση του όγκου και αυτή τη στιγμή είναι ένα απόλυτα φυσιολογικό παιδάκι που δύσκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει και να πιστέψει όλα όσα του συνέβησαν. Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2006, αφού όλα είχαν πάει καλά με τη μικρή Ειρήνη και συνήλθε από την εντατική, αλλά είχαν περάσει και τα κρίσιμα 24 ώρα, ήταν η πρώτη μέρα που χαρήκαμε και γελάσαμε με την οικογένειά μου μετά από μήνες ταλαιπωρίας. Εάν κάποιος μετρήσει, είναι 35 μέρες πριν το Πάσχα. Ο κληρικός με τα φθαρμένα ολοκάθαρα ράσα, ο Χρυσόστομος Σμύρνης, επιβεβαιώθηκε στην προειδοποίησή του προς εμένα. Όσο για τα φθαρμένα ράσα, διαβάζοντας κανείς την ιστορία θα μάθει ότι τον έσερναν στους δρόμους της Σμύρνης. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι 60 χιλιόμετρα από το Ανόβερο υπάρχει Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ. Είναι αυτά συμπτώσεις? Μα βέβαια όχι. Με τη βοήθεια των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, αλλά και του Χρυσοστόμου Σμύρνης, τον οποίο είδα ολοζώντανο μπροστά μου, χωρίς να το γνωρίζω, η κόρη μας ξεπέρασε ένα τεράστιο πρόβλημα υγείας, χωρίς τις παραμικρές επιπλοκές. Τίποτε δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Από τη δημιουργία ενός προβλήματος, αλλά και τον πολύπλοκο τρόπο της λύσης του. Μέσα από αδιανόητες καταστάσεις παραπέμπουν στη δύναμη και το μεγαλείο του Θεού. Αγαπητοί μας ακροατές, σε αυτό το σημείο τελείωσε η σύντομη αναφορά μας στον Εθνοιερομάρτυρα Άγιο Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, τον Αποδρά μας. Τελείωσε όμως και ο χρόνος της εκπομπής μας. Σας περιμένουμε στην επόμενη εκπομπή με την ανάγνωση ενός άλλου βιβλίου. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

0: που μας εσταγαρεί φαλάκια μου δινές και μένα.
1: Θυμήσου εκείνο τον καιρό, θυμήσου εκείνο τον καιρό, άπου μου λέγες μικρή μου. Που μου λέγες μικρή μου, α, σ' αρνηθώ να αρνηθεί ο ήλιος το κορμί μου.

0: αρνηθείς να παρνηθείς το φως το να μαθιώς. Όπα να με γυρεύεις να με βρεις κι εγώ να στέκω μπρόσιμο.
1: Αμ' αρνηθείς, κάνεις εσύ.

0: κανά. Μόνο τον κόπα που κανά και σου στέλνα το γράμμα.
1: Έχασα όσα ήλπιζα εις τον κόσμο τον απάνω. Όπα και όταν είμαι αμοναχός πολλά στο νου μου βάνω. Βάνω στο νου μου πλειά φορές να πάω να φτωχτονήσω.
0: Όπα να πάω να φτωχτονήσω.
1: Όπα και είναι η μόνη μου χαρά πως θα σε συγκινήσω. Μπρε.
0: Αμοναχή σου τα βάλες. Αμοναχή σου τα βάλες μπρε τα ξύλα εις την ποδιά σου.
1: Όχι τα ξύλα στην ποδιά σου.
0: Έλα τα ξύλα εις την ποδιά σου και τα φυγές κι ανάψανε και κάψανε την καρδιά σου.
1: Αφού θα ξεριζώσω την καρδιά του σκύλου να τη δώσω. Όπα αν βρεθεί άλλη καρδιά να σ' αγαπήσει τόσο.
0: Καρδιά είναι τούτη και πονή. Καρδιά είναι τούτη και πονή, μπρε ψυχή είναι και λυπάται. Και πάψε τα πεισματικά γιατί παραπονάτε.

0: Μες είναι βαρύς, τον άνθρωπο ταλτίζει. Τον άνθρωπο ταλτίζει στο δρόμο εκεί που περπατεί, στέκει και του σουτίζει.
1: Αχ, στο δρόμο να που πήγαινα βρήκα να βροσίμι.
0: Βρήκα να βροσίμι.
1: Κοίτα το πάντο φωλάκι τζιδιά, λέει κι αυτή κι εκείνη.

Κοιτάγω τα μάτια σου και σοντηρή ξανά άλλο. Πάπα και τον εκάμαντό τζιλιβέ, μάντε σε δάκιο σ' άλλο.

0: Και εσύ μικρή μου το πιες. Ο πατιό, δεν αγαπηθήκαμε, εσύ μου το πρωτόπες.
1: Όχι, όταν αγαπηθήκαμε, ναι, να σου το πω πως ήτο.
0: Έλα να σου το πω πως ήτο.
1: Όχι, στο παραθύρι εκάθουσουν έκει μέρα Κυριακή τώρα.

παπό. Πόσο φρικτό είναι να, πόσο φρικτό είναι να αγαπάς, να μην ανταγαπάς. Όπα και με έλπι.

0: κορκός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: σήμερα, είδα σε πάλι σήμερα, απού να σε μιλάχι.
1: Αφού απού να σε μιλάχω.
0: Έλα, απού να σε μιλάχι, η διάλε την πίστη τζι όμορφα μάτια τάχι.
1: Διάλε την πίστη σου, τα δυο σου μαύρα μάτια. Αφού και το γυμνό σου το κορομί, αδεγενό κομμάτια.

απόψινε σε την κεφαλή μου. Αφού. Όχι, σαν την καρπούζα θα τσουρώ να σ' ακουθώ, πουλί μου. Εγώ έσφαλα, έσφαλα που πίστεψα. Εγώ έσφαλα που πίστεψα, μπρε τα λόγια τα δικά σου. Δεν γνώριζα ότι στοιχείς την άστατη καρδιά σου.

Χωρίς με πώς δεν σου μιλώ. Χωρίς με πώς δεν σου μιλώ. Μα το θα σου μοντάρω. Αφού η πετινή θα κράξουνε ώστε να σ' απολάρω.

Κι ο Μιλούλια σκορπίζεται σαν τάχερα σταλόνι. Αφού κι ο δε θα σ' αναστορηθώ, μα τα ξεχνώ σου κιόλα. Αφού ψήγομαι και μαραίνομαι σαν δίκομαι ένα μπιόλα.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του δευτέρου μέρους της ερμηνείας του 62ου ψαλμού από τον αείδημο γέροντα Εμιλιανό Σιμωνοπετρίτη.

Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Τώρα κορυφούνται οι αμοιβαιότης των τρυφερών συναισθημάτων της αγάπης και η δύναμη της ενότητος. Γλυκίτης, λεπτότης, σαν να πνέει λεπτή άβρα, ένα άρωμα. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου. Εκόλυσα, Θεέ μου, ο πίσω σου. Δεν θέλω να χωρίζομαι από σένα. Έκφρασης διαχρονικής συμπορεύσεως και ενώσεως, ταυτότητος και αφομοιώσεως. Εσύ και εγώ πάντα μαζί, τόσο ενωμένοι, ώστε να μην δυνάμεθα να ζήσουμε χωριστά, αλλά να είμεθα ένα. Το εγώ μου να βυθίζεται και να εξαφανίζεται εις το δικό σου άπειρο. Εσύ, δι' αυτό ακριβώς εμού αντελάβετο η δεξιά σου. Η δύναμή σου, η χάρη σου συνεχώς με βοηθεί. Για να επιτύχουμε εις την πνευματική μας ζωή, δύο πράγματα είναι απαραίτητα. Η θέληση του ανθρώπου, η οποία εκφράζεται εις το πρώτο ημιστήχιο, και η χάρις του Θεού εις το δεύτερον. Ας σκεφτούμε ένα μικρό παιδί με πόση στοργή και τρυφερότητα αγαπά τον πατέρα του. Τον πιάνει από το χέρι, τον σφίγγει, τον αγκαλιάζει, όπως και εκείνος το παιδί του. Ας προσέξουμε την εικόνα γλυκοφιλούσα, η οποία εμφανίζει την Θεοτόκον να κρατά το βρέφος Ιησού με άπειρη τρυφερότητα. Εκείνοι και εκείνος αγκαλιάζονται, ενώνοντας το σώμα τους, αλλά και τα σπαριάστον, σαν να είναι ένας άνθρωπος. Αυτή είναι η θέληση. Δεν ομιλεί περί δυνάμεως, ούτε καν περί του αγώνος του ανθρώπου. Η εσωτερική διάθεσή του είναι να μη χωριστεί από εκείνον. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου. Έτσι η δύναμη προέρχεται πλέον εκ του Θεού. Εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου, δηλαδή η χάρη του Θεού. Η θέλησή μου λοιπόν και η χάρη σου επιτυγχάνουν τα πάντα. Ουδέ προσβραχή το ενεμών λογισμών της εις αποστήσε δύναμε μνήμης, λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Αθανάσιος. Ούτε για μια στιγμή, Θεέ μου, δεν δύναται ο νους μου να φύγει από σένα, αλλά φίλτρο θερμό πυρσευόμενος ίον τινή κόλλη τη μνήμη, το σώ πόθο προσδέδεμε. Με θερμό φίλτρο, με αδιάλειπτον πόθο δένομαι μαζί σου. Αυτός καταβιβάζει την χάρη του Θεού. Οι τεσσαράκοντα μάρτυρες, τους οποίους εορτάζουμε, έλεγαν: «Εμείς μίαν τιμή έχουμε, μίαν ζωή έχουμε, ένα ασφαλές χάρισμα γνωρίζομαι, τον υπερχριστού θάνατον. Δια τι τον υπερχριστού θάνατον? Διότι αυτός θα τους εξισφάλιζε την αιώνια συγκατοίκηση με τον Θεόν. Δι' αυτό και

λέγον. Ας παγώσουν οι πόδες μας, διά να χορεύουν εις τον παράδεισον. Ας καταρρεύσουν οι χείρες μας, διά να έχομεν παρησίαν να τα σεγείρωμεν ενώπιόν του. Ας θυσιάσομεν τα μέλη μας υπέρ της αγάπης του Χριστού. Και ο εορταζόμενος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Υιός Άρχοντος, άφησε τα βασίλεια και τον κόσμον και αφού συγκέντρωσε τους οικείους, μητέρα, αδελφούς, αδελφές, δούλους και τους έπεισε να καρούν μοναχοί, ανεχώρησε και αυτός. Λίγο νερό έπινε και λίγο ψωμί έτρωγε καθημερινώς. Πόσο νεκοιμάτο, δεν μπορούσε και δεν ήθελε να κοιμηθεί, διότι ο ύπνος του έκλεβε ώρες, οι οποίες ήταν χρόνος επικοινωνίας με εκείνον. Επί τρεις μήνας εκοιμάτο μόνον ο λίγο, κατά την μεσημβρίαν, μετά από το ελάχιστο ψωμί που έτρωγε. Ένας ουράνιος άνθρωπος ήτο, ένας άγγελος επί της γης. Επί πέντε ημέρας δεν εξήρχε το από το κελί του παρά μόνον το Σάββατο και την Κυριακή. Εκεί ανεζήτη το πρόσωπο του Θεού, απαραίτητο δια την θέωσήν του. Ήθελε συνεχώς να ευρίσκεται με τον Θεόν, ενωμένος μαζί του. Καθώς απέθνησκε, κάτι εψιθύριζον τα χείλη του. Κάποιος επλησίασε και τον άκουσε να λέγει «Τα επουράνια εις τα επουράνια». Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτόν ως επίγειον άνθρωπον. Οι σκέψεις του, η καρδιά του, οι επιθυμίες του, όλα ήσαν επουράνια. Αυτός και εκείνος ενωμένοι συνεχώς. «Να σε δω Θεέ μου, να σε χορτάσω, να σε απολαύσω, να ενωθώ μαζί σου». Ούτως ενθαρρυνθείς ο εξόριστος και καταδιωκόμενος προφήτης συνεχίζει με παρησίαν. «Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Όλοι αυτοί οι οποίοι με κυνηγούν δεν είναι εχθροί δικοί μου, Θεέ μου, αλλά δικοί σου. Άδικα ζητούν να με φωνεύσουν. Εν τέλει αυτοί θα εισέλθουν εις τα κατώτατα της γης, εις τον Άδην. Παραδοθήσονται εις σύρας ρομφέας». Ωραία προσωποποίησης της ρομφέας, του θανάτου. «Θα παραδοθούν εις σύρας ρομφέας, θα αποθάνουν. Μερίδες αλοπέκων έσονται, ή όπως έχει το εβραϊκόν, θα γίνουν τροφή θώων, θα καταφαγωθούν από τα τσακάλια. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πας ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εγώ όμως Θεέ μου, θα αισθάνομαι την ζωή μου ως εφροσύνη. Θα εφραίνομαι επί σύ το Θεό. Θα είσαι το αίτιο και ο σκοπός της εφροσύνης μου. Επενεθήσετε πας ομνίων εν αυτό. Ο ορκιζόμενος εις εσένα, τον Θεόν, ο αφιερωμένος εις τον Θεόν, θα επενείται και θα δοξάζεται. Και οι λαλούντες άδικα θα νιώσουν, θα δουν το στόμα τους να κλείνεται. Αυτή περίπου είναι εν συντόμο η ερμηνεία του ψαλμού. Το κύριο νόημά του είναι η κοινωνία μετά του Θεού, η οποία αξίζει υπέρ ζωάς. Ορώμεν των Θεών, μπορούμε να ενωθούμε μαζί του? Πώς επιτυγχάνεται? Με τα ακόλουθα στάδια τα οποία παρουσιάζονται εις τον ψαλμό. Το πρώτο, η νυχτερινή ζωή και η εναγώνιος αναζήτηση του Θεού προκύπτει από τον δεύτερον στίχο. Αν νιώθω ότι χωρίς τον Θεόν
όντως είμαι μία έρημος, αν αισθάνομαι την ερημιά μου, αν υποφέρει η σάρκα, τότε εκνικτός θα πρέπει να τον αναζητώ. Δεν υπάρχει πνευματική ζωή αν δεν υπάρχει νυχτερινή ζωή. Το δεύτερο στάδιο, ο χωρισμός της καρδίας μας και του νου μας από όλα όσα είναι γύρω, πάνω, κάτω, εντός ημών, εξάγεται από τον τρίτο στίχο. Πολικός ένας, ορίζοντας ένας, ενατένισης μία, ο Θεός. Πόσοι λογισμοί συνοθούνται εις το νουν και εις την καρδίαν μας, πόσα επιθυμούν οι οφθαλμοί μας. Ίσως να εφαίνεται ασφικτική η ζωή ως σαν φυλακή, εάν η αναζήτησή μας κατέληγε εις το ένα. Κοιτάζομαι παντού, ζητούμε πολλά, θέλουμε να έχουμε πολλά. Μοιάζομαι με εκείνους τους ψιλικατζίδες που μαζεύουν, μαζεύουν, μαζεύουν. Όταν βλέπω ανθρώπους των οποίων η καρδία και ο νους περισπώνται, θα ήθελα να φωνάξω: ψιλικατζής, ψιλικατζίδες γινόμεθα. Απορρίμματα συγκεντρώνομαι, πράγματα χωρίς ουσιαστική αξία. Να γίνω λοιπόν ξένος με όλα, ακόμη και με όσα είναι εν το ουρανό άνω και εν τη γη κάτω. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασού τι ήθελα επί της γης? Η καρδία θα πρέπει να απαλλαγεί από όλα και να γίνει μία καθαρά καρδία. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται.

Το τρίτο στάδιο προκύπτει από τον πέμπτον στίχο. Αφού αποχωριστούμε τα πάντα και ο Θεός γίνει σκοπός της ζωής μας, νόημα της υπάρξεώς μας, τότε οι δυνάμεις μας, οι ενέργειές μας να τεθούν στην υπηρεσία Του. Το τέταρτο, η αδιάλειπτος μνήμη του Θεού και των ευεργεσιών Του είναι εξαιρετικά σημαντικό και προέρχεται από τον έβδομο στίχο. «Η εμνημόνευόν σου επί της στρωμνής μου». Αν δεν υπάρχει μνήμη αδιάλειπτος, ακόμη και επί της στρωμνής, δεν υπάρχει ένωσης με τον Θεόν. «Εμνήσθην του Θεού και εφράνθην». Ας θυμηθούμε και τη φράση «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση», όταν παρέδιδε το Κυριακόν δείπνον ο Κύριος. Ανάμνηση είναι ο μυστικός δείπνος. Είναι η μετάληψης, η ένωσης με τον Χριστόν. Η ανάμνηση είναι και ένωσης. Ένωσης δεν γίνεται άνευ αναμνήσεως. Βασικόν το μνημονεύει η ενθύμησης του Θεού, διότι η μνήμη αναφλέγει τον πόθον εντός ημών. Ο πόθος καθιστά τον Θεόν κτήμα μας και έτσι επέρχεται η θέωσης, η ευλογία. Γινόμεθα εμείς πλέον λόγοι όπως εκείνος έγινε άνθρωπος. Αδιάλειπτος λοιπόν η μνήμη του Θεού. Το πέμπτον απορρέει από τον όγδον στίχο. Πρέπει να επιδιώκουμε βιώματα πνευματικάς εσωτερικάς εμπειρίας και να στηριζόμεθα εις αυτάς. Το έκτο στάδιο, η χάρις του Θεού, φαίνεται εις τον ένατον στίχο. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Για να αρχίσω να ζω πνευματική ζωή, πρέπει να συναισθανθώ ότι εγώ δεν είμαι τίποτε, ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτε, ότι είμαι ανίκανος και ανάξιος για όλα. Το μόνο που θα μου δώσει την επιτυχία είναι η δεξιά του υψίστου, η χάρις και η δύναμις του Θεού. Είναι χαρακτηριστική η φράση του Αγίου Σημεών εις ένα του ποίημα. «Ότε δε άρξω με θρηνήν ως απελπίσας, τότε οράτε μη και βλέπει με ο καθορών τα πάντα». Όταν έχω επίγνωση ότι εγώ δεν μπορώ τίποτε να κάνω, όταν μου φαίνονται όλα χαμένα, τότε με επισκέπτεται ο Θεός και τότε τον βλέπω. Και το αποτέλεσμα, η ζωή μας γίνεται όρασης και ταυτοχρόνως απόλαυσης και χορτασμός. Εν επλήνθημεν της ατελευτήτου σου ζωής, απειλάψαμεν της ακενότου σου τρυφής, λέγει μία ευχή της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. Πληρούμεθα της ατελευτήτου ζωής. Απολαμβάνουμε μία ακένωτον τρυφήν. Δεν έχει επικοινωνία ο Θεός με τους ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι κάτι είναι ή κάτι μπορούν να κάνουν. Η επικοινωνία με τον Θεό γίνεται μία θεωρία, μία όρασης, ως δώρον Θεού. Με αυτήν την σκέψη της επικοινωνίας, ο Ιερός Χρυσόστομος εις την λειτουργία του παρακαλεί. «Ο πληρώσας πάσαν την πατρικήν οικονομίαν, πλήρωσον χαράς και φροσύνης τας καρδίας ημών. Εφραίνου ενεότητή σου», λέγει εις άλλο σημείο η Αγία Γραφή. «Εφροσύνη καρδίας ζωή ανθρώπου», λέγει ο σοφός Σιράχ. Πόσο διαφορετικά ο κόσμος φαντάζεται την ζωή. Ο Θεός είναι ο εφραίνων την νεότητά μου, αλλά όταν η ζωή μου δεν είναι εφροσύνη, απλούστατα είμαι δυστυχής. Λυπηθείτε τον άνθρωπο ο οποίος δεν νιώθει τη αυτήν χαρά και πανήγυρη. Αγαπά την υγιήν, αγαπά τα σκύβαλα. Φαίνεται ότι αποδίδει στον Θεόν τα τσόφλια. Όταν αυτά προσφέρει η καρδία μας, ανάλογα παίρνει από τον Θεόν. Όμως η διψασμένη δια τον Θεόν ψυχή περιλούεται υπό φωτός. Το πρόσωπο του ανθρώπου
γίνεται πράγματι θεοειδές, ολοφώτινο. Τον αντικρίζεις και σκέπτεσαι. Αυτός δεν είναι ο Χριστός. Ένα ξένο θέαμα γίνεται ο χριστιανός. Χριστοφόρος, θεοφόρος, πνευματοφόρος. Ο ποιον κάλος. Τι ομορφιά έχει αυτός ο άνθρωπος. Ία είναι η ωραιότης του Χριστού. Εξαστράπτων ο Χριστός με γεμίζει χαρά, εφροσύνη, γλυκύτητα. Αθρώα η μεταβολή, η αλλίωσης ξένη. Το ενεμή τελούμενον ανέκφραστον την χάνει, λέγει ο Άγιος Σημεών. Κάτι το παράξενο γίνεται μέσα μας. Κάτι το ακατανόητο δια την σκέψη των ανθρώπων. Βεβαίως, αφού έστι και ποθινότατος υπεράπαντα κόσμων, έστι και επιθυμητός καθώς ον υπερέχει των ορωμένων ο αυτά Θεός κατασκευάσας. Αυτός είναι ο ποθινός μου, αυτός είναι ο επιθυμητός μου, εις αυτόν μεταμορφούται η ζωή μου. Τι τρόσκεται η καρδία, ο νους φλέγεται και στενάζει. Περιπατώ και καίωμαι ζητών, όδε κακίσε. Η πορεία μου γίνεται μία αναζήτησης του Κυρίου και περιβλέπομαι συχνώς ειδήν των ποθητών μου. Κακίνος ως αόρατος ου χωράτε μη όλος. Εν τέλει ανταμείβει τον κόπο μου και όπως λέγει ο Άγιος θαυμάζων καταπλήττω με κάλους την ευμορφίαν. Πάντονθεν περιλάμπων με τη αθανάτω έγλη, άπαντα δε τα μέλη μου ακτίσει καταβγάζων, όλος περιπλεκόμενος, όλων καταφυλίμαι. Ολόκληρος παρέχεται εις εμένα, όλων τε δίδωσιν αυτόν εμή το αναξίω, και ειδονής και γλυκασμού εμπίπλα με του Θείου. Γεμίζω από την ίδια αγάπη και ομορφιά την οποία έχει εκείνος. Μετέχω του φωτός και της δόξης του και λάμπει το πρόσωπό μου όπως του ποθητού μου και άπαντα τα μέλη μου γίνονται φωτοφόρα. Γίνομαι από τους ωραίους ωραιότερος, από τους πλουσίους πλουσιότερος, από τους βασιλείς κρατεότερος, τιμιότερος και πολυτιμότερος από τα ορώμενα. Επάνω από την γη και από όλα τα επί της γης, επάνω και από τον ουρανόν είναι εκείνος εις τον οποίον πρέπει δόξα, τιμή και προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι ζει ο άνθρωπος του Θεού. Ζητεί τον Θεόν όπως εκείνος ο οποίος παρέμενε στο σκοτάδι συγκεντρωμένος στον εαυτόν του και με την καρδιά φλογισμένη φώναζε «Θεέ μου, Θεέ μου, να σε δω μια φορά και πάρε μου το ένα μου μάτι». Άνοιξε ο ουρανός ένα παράθυρο και ειδού ο Κύριος με όλη την λαμπρότητα, το μεγαλείο, την δόξα, την αγάπη του. Τι υπέροχος, τι λαμπρός, δεν υπάρχει ομορφότερος, ωραιότερος εις το κάλος. Εκπλήσεται, μαγεύεται, εξίσταται. Δεν θα μπορούσε τίποτε καλύτερο να επιθυμήσει. Εν αγωνίως φωνάζει πάλι «Χριστέ μου, να σε δω ακόμη μια φορά και πάρε μου και το άλλο μου μάτι». Τον βλέπει και πάλι, τον απολαμβάνει, τον χορταίνει. Τα μάτια του δεν βλέπουν τώρα όπως του Παύλου όταν του είχε παρουσιαστεί ο Κύριος εις των δρόμων της Δαμασκού. Βλέπουν όμως τα μάτια της ψυχής του. Η καρδιά του τώρα αδονείται από προσδοκία, πόθο, παλμό και πάλι φωνάζει «Χριστέ μου, να σε δω ακόμη μια φορά και πάρε με και εμένα. Ακόμη μια φορά, Θεέ μου, και ας πεθάνω».

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε την ανάγνωση και του δεύτερου μέρους της ερμηνείας του 62ου ψαλμού από τον αείδημο γέροντα Εμιλιανό Σιμώνο Πετρίτη. Όλος ιδιαιτέρως και εκ βάθους καρδίας ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτη γέροντα Ελισαίο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, που μας έδωσε ευλογία προς τούτο. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτήν την φορά. Ευχαριστίες στον Παντελή Καλογεράκη, που όπως πάντα είχε την επιμέλεια του ήχου και επέλεξε κατά τον καλύτερον τρόπον τη μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: άναρχε τρισήλιε βασιλεύ, ο καιρών και χρόνων τας ελήξης περισκοπών, ευλόγησον των κύκλων της νέας περιόδου, τας αγαθά σου δόσεις πάση δωρούμενος. Ίνδικτον ημίν ευλόγη νέου χρόνου, ό και παλαιέ και διανθρώπους νέε. Αγαπητοί μας ακροατές, καλώς ήλθατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καθώς διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, αφήνουμε σιγά σιγά πίσω μας τη ραστόνη του καλοκαιριού και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο. Μια νέα εποχή ξεκινά, γεμάτη υποσχέσεις, νέους στόχους και φρέσκες προσδοκίες. Μπαίνουμε σήμερα σε ένα νέο κύκλο, σε μια αφετηρία που συχνά περνά απαρατήρητη από τα φώτα της κοσμικής δημοσιότητας, αλλά χτυπάει με βαθύ παλμό στην καρδιά της Εκκλησίας και της παράδοσής μας. Αυτή την περίοδο συνήθως τη συνδέουμε με την επιστροφή στα θρανία, στις πανεπιστημιακές σχολές ή στις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις, νιώθοντας ότι τώρα, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς, ξεκινά πραγματικά μια νέα σχολική ή ακαδημαϊκή χρονιά. Η άλλη μεγάλη χρονιά που μας έρχεται στο νου είναι φυσικά η 1η Ιανουαρίου, η πρωτοχρονιά. Όμως, για την Εκκλησία μας, αλλά και βαθιά μέσα στην ιστορική μας παράδοση, ο χρόνος κάνει κύκλο διαφορετικά. Η Εκκλησία πήρε αυτό τον κοσμικό κύκλο, αυτό το απλό ρολόι των ανθρώπων, και αποφάσισε να το αγιάσει. Δεν άφησε τον χρόνο να είναι απλώς μια λυσίδα από ημερομηνίες που φεύγουν και χάνονται. Τον έκανε προσευχή, τον έκανε σχέση. Η πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου θεωρείται η επίσημη πρωτοχρονιά. Είναι η μέρα που ανατέλει η αρχή της Συνδίκτου, η απαρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Είναι η είσοδος του Θείου σήμερα στην ανθρώπινη πραγματικότητα και η σύνδεση του χρόνου με το ήθος, την εσωτερική μετάνοια και τη φροντίδα της δημιουργίας. Πίσω από αυτή την ημερομηνία κρύβεται μία συναρπαστική ιστορία που συνδέει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες αλλά και τη σύγχρονη μέρημνα για το περιβάλλον. Σήμερα αγαπητοί φίλοι έχουμε τη χαρά να φωτίσουμε αυτή την ξεχωριστή παράδοση, τη λεγόμενη Εορτή της Συνδίκτου. Μαζί θα ταξιδέψουμε σε αυτό το μοναδικό σταυροδρόμι ιστορίας, θεολογίας και οικολογίας μέσα από διάφορα θεολογικά και ιστορικά κείμενα με κυρίαρχο τον εορταστικό λόγο, το κείμενο του εορταστικού λόγου του Παναγιώτη Σκαλτσή, ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκφωνήθηκε στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης με τίτλο «Η Ίνδικτος στην Εκκλησιαστική Παράδοση». Πριν ξεκινήσουμε όμως την ανάγνωση αυτών των κειμένων, ας ακούσουμε μαζί τη δέηση που εκφωνεί ο ίδιος ο οικουμενικός μας Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, κατά την τελετή της Συνδίκτου, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας που τελείται κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Ακούμε λοιπόν τον Παναγιώτατο.
1: Ήθιστε εκ παλαιού την καθημάς Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία δια πομπής ιεράς και φιλοθέως καθαγιάζειν και δια επισήμου πράξεως ενθένειν εκάστοτε τα σενάρξης των Ινδίκτων εφές δεήσεις εκτενής και ηλαστήριοι εντεύξεις υπέρ του των Ορθοδόξων πληρώματος αναπέμπονται το πανδικτήρμον η Θεό, ως την εσαπαρχέ των ημετέρων θεοφυλών σκέψεων και πράξεων, το ευλογούντι των στέφανων του ενιαυτού ευλαβώς προσαγόμενε. Ούτω τίνιν και ημείς νυν, Θεία Ευδοκία, καταξιοθέντες, διανύσε την τρίτην ινδικτιώνα και επιλαβέστε της τετάρτης πρώτον μεν ενδοξολογία θερμή ευλογήσαμεν επί το γεγονότι τούτο το Άγιον όνομα του Παναγάθου Θεού κατά τη Θείαν Λειτουργίαν εν συγχωροστασία μετά των Αγίων Αρχιερέων, τον εν Αγίω Πνεύματι αγαπητών ημίν αδελφών και συλλειτουργών, εν το καθημάς πανσέπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Ήδη δε επί την κατάστρωση εν το ιερό τούτο κώδικη και υπογραφήν της νενομισμένης εκκλησιαστικής ημών πράξεως προερχόμεθα, εις ένδειξην διεινεκή του καθαγιασμού και της ενάρξεως της αποσήμερον πρώτης του μηνός Σεπτεμβρίου, χρονολογουμένης νέας ταύτης ενδικτυώνος. Επί δε ταύτη ηλαστηρίους ευχάς και ηκεσίας αναπέμπονται στο Παντοκράτορη Θεό, το καιρούς και χρόνους εν διηδία αυτού εξουσία θεμένο, και ου η δύναμις και η ευσπλαχνία άπειρος, εν συντριβή δε πρώτου χείλους του πελάγους των ικτυρμών αυτού ιστάμενη, και χείρας ηκέτιδας προς αυτόν έροντες αναφωνούμε.
2: Του Κυρίου δε υπόμεν.
1: Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, πρόσκες εμμενός τες παρακλήσες ημών, βλέψον ηλαίω όματι σου επί το πλήρωμα της Αγίας σου Εκκλησίας και άνες άφεση μην τα παραπτώματα και συγχώρησον πάσας ημών τα σοφυλάς, ταπεινών παν όρος και βουνών εν διοδότη ζωής ημών και κατευθύνων τα διαβήματα ημών εις τα στρίβους των εντολών σου. Ευλόγησον τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου, με τα ποιόν την του νέου τούτου χρόνου αρχήν εις καθαρωτέρου βίου απαρχήν. Μη εάσεις ημάς πειραστήνε υπερό δυνάμεθα, αλλά επιτίμησον εν καιρός της ανέμης της ταράτουση του βίου την θάλασσα και μη συγχωρούσιν ευθυπλοήν τους εθέλοντας. Ευδόκησον ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος Κύριος και καταξίωσον ημάς ως παντοδύναμος Θεός, περαιώς ελισιτελώς την του αρχομένου νέου έτους περίοδον, το φωτισμό της απείρου γνώσεώς σου, ως εν ημέρα καλώς διαβιούντας και το στεφάνο της δόξης των αρετών πλουσίως κοσμουμένους. Χάρισε ημίν ευκράτους και εποφελής τους αέρας, εύμετρα δε και γαλινά τα ιέτια ύδατα, προς δαψιλή καρποφορίαν της γης. Ειρήνην βαθίαν, ειρήνην την πάντα μουν υπερέχουσαν, επιβράβευσον το κόσμο σύμπαντι. Ευστάθιαν δε και τες Αγίες σου Εκκλησίες παράσκου, καταπάβουν τα σχίσματα και οδηγών εις την των πάντων ένωση. Και την πόλη σου ταύτην διαφύλαξον, ως και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων και εμφυλίου πολέμου. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε την άμπελον ταύτην και εις αγαγών εμφύτευσον αυτήν εις όρος υψηλών και άγιο. Δώσει μην μέχρι σε σχάτης αναπνοής. Αξίως υποδέχεσαι την ελπίδα των αγιασμάτων σου εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου και πρόσδεξε πάντα σημάς εις την βασιλείαν σου την επουράνιο εις άγων άμα και αναπάβων εν αυτή και τα σφιχά στον ήδη εν μετανία πρόκαι κοιμημένων αδελφών ημών, τόντε κατά σάρκα συγγενών και των οικείων της πίστεως, πρεσβείες και ηκεσίες της Παναχράντου σου Μητρός και Παμακαρίστου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και πάντων σου των Αγίων των Απεώνωση Ευαρεστησάντων. Αμήν.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, ακούσαμε από την αυτού θειοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας την καθιερωμένη δέηση για την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους κατά την τελετή της Συνδίκτου που λαμβάνει χώρα στο τέλος της Θείας Λειτουργίας που, όπως είπαμε, τελείται κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Για να δούμε όμως τι ακριβώς είναι η ίνδικτος, από πού προέρχεται η λέξη και πώς σχετίζεται με την Εκκλησία, πώς πέρασε από τη ρωμαϊκή διοίκηση στη χριστιανική λατρεία και γιατί η Εκκλησία γιορτάζει την πρωτοχρονιά το Σεπτέμβριο. Απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, όπως σας ενημερώσαμε ήδη, παίρνουμε από διάφορα θεολογικά και ιστορικά κείμενα, από τα οποία και θα σας διαβάσουμε. Η Χριστιανική Εκκλησία, γράφει ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Κωνσταντίνου, διδάκτορας θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εορτάζει κάθε 1η Σεπτεμβρίου την αρχή της Συνδικτιώνος από τη λατινική λέξη «indictio», που σημαίνει «ορισμός», δηλαδή την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους. Ο όρος προήλθε από τη συνήθεια των Ρωμαίων αυτοκρατόρων να καθορίζουν με νόμο και για διάστημα 15 ετών το ποσό του ετήσιου φόρου που εισέπραταν την εποχή εκείνη για τη συντήρηση του στρατού. Στη συνέχεια, οι 15ετής αυτή κύκλη την εποχή του Κέσαρος Αυγούστου καθιερώθηκε κατ' επέκταση να ονομάζονται Ινδικτιώνες, 3 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Επειδή ο Σεπτέμβριος είναι η εποχή της συγκομιδής των καρπών και της προετοιμασίας για το νέο κύκλο βλαστήσεως, τέριαζε στους χριστιανούς να εορτάζουν την αρχή της γεωργικής περιόδου, αποδίδοντας ευχαριστίες πολλές στο Θεό για την εύνοιά Του προς την υλική κτήση. Κάτι παρόμοιο έκαναν ήδη και οι Ιουδαίοι σύμφωνα με τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου, δηλαδή την 1η μέρα του 7ου Ιουδαϊκού μήνα. Έτσι λοιπόν στις αρχές Σεπτεμβρίου τελούσαν την εορτή της Νουμινίας ή των Σαλπίγκων, κατά την οποία σχόλαζαν από κάθε εργασία για να προσφέρουν θυσίες ολοκαυτωμάτων εις ως μην ευωδίας Κυρίω, όπως διαβάζουμε στο Λεβιτικόν. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ως εξουσιάζον τον χρόνο, ως προάναρχος βασιλεύς των αιώνων που σαρκώθηκε για να οδηγήσει τα πάντα εις σε Αυτόν και να συναθρήσει Ιουδαίους και Εθνικούς εις μίαν Εκκλησία, ζητούσε να ανακεφαλαιώσει εν εαυτό τον αισθητό κόσμο και τον γραπτό νόμο. Σύμφωνα με αυτή την ημέρα που η φύση ετοιμάζεται να διατρέξει ένα νέο κύκλο εποχών, εορτάζουμε εμείς οι χριστιανοί το γεγονός κατά το οποίο ο Χριστός εισήλθε στη συναγωγή και ανοίγοντας τον Ισαΐα διάβασε το χωρίο στο οποίο ο προφήτης ομιλεί επωνόματι του Σωτήρος «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι κεν έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, κηρύξε νι αυτόν Κυρίου δεκτών». Έτσι λοιπόν όλες οι χριστιανικές εκκλησίες, συναθρισμένες επί το αυτό, αναπέμπουν την 1η Σεπτεμβρίου δοξολογία προς τον ένα τρισυπόστατο Θεό που διαμένει στην αιώνια μακαριότητα, διακρατώντας τα πάντα στη ζωή, στέλνοντας άφθονες τις ευλογίες Του κάθε εποχή στα δημιουργήματά Του. Ο ίδιος ο Χριστός ανοίγει τις θύρες του νέου έτους, προσκαλώντας μας να Τον ακολουθήσουμε και να γίνουμε μέτοχοι της αιωνίου ζωής Του. Στο κείμενο του εορταστικού λόγου, ο οποίος εκφωνήθηκε στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης από τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Σκαλτσή, με τίτλο «Ίνδικτος στην Εκκλησιαστική Παράδοση», διαβάζουμε. Ίνδικτος προέρχεται από τη λατινική λέξη «indictio», που σημαίνει ένδειξη, ορισμό, μήνυμα, κήρυξη, επαγγελία, διάγγελμα, διάταγμα, και πριν εξελιχθεί σε εορτολογικό γεγονός αναφερόμενο στην έναρξη και στον δια του Χριστού αγιασμό του νέου εκκλησιαστικού έτους, σήμαινε την αρχή του οικονομικού έτους και της αναδεκαπενταετία προσδιοριζόμενης φορολογικής πολιτικής των Ρωμαίων. «Ίνδικτον», γράφει το βασιλιανό μηνολόγιο, «λέγουσιν οι Ρωμαίοι την αρχήν και των ορισμών». Στην αρχή δηλαδή κάθε 15 ετίας από την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού, 117 έως 138, καθοριζόταν και το ποσό που κάθε πολίτης έπρεπε να πληρώσει ως φόρο γης στο ρωμαϊκό κράτος για τη συντήρηση των στρατιωτών, των οποίων η θητεία διαρκούσε 15 έτη. Επικρατεί η άποψη ότι οι ινδικτιώνες δεν είναι τίποτε άλλο παρά εισφορές προϊόντων και σωρός χρημάτων, των οποίων ο κανόνας ενεδεικνύεται, δηλαδή οριζόταν επίσημα κάθε χρόνο, όπως σημειώνει ο Διονύσιος Πετάβιος, Ιησουίτης θεολόγος, ιστορικός, από τους θεμελιωτές της επιστημονικής χρονολογίας. Ίνδικτος ή ίνδικτιόν ταυτίζεται με τον ελληνικό όρο επινέμησης ή επινέμεσης, που σημαίνει μερισμό, τόσο του χρόνου όσο και του ποσού του φόρου, ανάλογα βεβαίως με την ετήσια καρποφορία και σοδιά. Ο εν λόγω κύκλος της ινδικτιόνος, που περιλαμβάνει τη 15ετία αλλά και κάθε ένα από τα έτη αυτής της περίοδου, αξιοποιήθηκε και ως όριο κριτήριο χρονολόγησης διαφόρων γεγονότων και εγγράφων στη Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη αλλά και την Αίγυπτο. Θεωρήθηκε επίσης από την έναρξη της Βυζαντινής περίοδου και ως αρχή του νέου έτους. Η εξέλιξη αυτή μαρτυρείται για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 312 επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και τούτο προφανώς διότι έως την εποχή εκείνη, κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο, η ημερομηνία αυτή, ταυτιζόμενη με τη φθινοπορεινή ησημερία, θεωρούνταν ως πρώτη του έτους. Από το έτος 313 μετά Χριστόν μετατέθηκε στην 23η Σεπτεμβρίου, γενέθλιο ημέρα του Οκταβιανού Αυγούστου. Από το έτος 462 μετά Χριστόν, η πρωτοχρονιά μετατέθηκε την 1η Σεπτεμβρίου για να συμπίπτει η αρχή του έτους με την αρχή του μηνός. Βλέπουμε λοιπόν ότι ίνδικτιόν, από αφετηρία για τα φορολογικά των Ρωμαίων, είχε και ημερολογιακό ενδιαφέρον, ταυτιζόμενη με την αρχή του νέου έτους και εορταζόταν με ηλαστήριες προς τους θεούς, τελετές και θυσίες. Την αρχή της συνδίκτου ή του νέου έτους, σημειώνεται σε παλαιό κείμενο, από του μηνός Σεπτεμβρίου, ήδη από τον χρόνο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, καθόρισαν οι Έλληνες. Αυτά γράφει ο Σαβίλιους, θεολόγος του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, σε υπόμνημά του στο νόθο κείμενο του Ιωάννου Χρυσοστόμου με τον τίτλο «Εις την αρχήν της συνδίκτου». Η «Οσάνο περί την ίνδικτο σημειολογία και παράδοση» καταγράφεται και στο βασιλιανό μηνολόγιο, τέλος 10ου αιώνα, όπου γίνεται λόγος για την ίνδικτο ως εορτή της Εκκλησίας. Την ίνδικτον εορτάζει η του Θεού Εκκλησία από τον αρχαίον παραλαβούσα, δια το νομίζεστε αρχήν είναι του χρόνου από ταύτης της ημέρας, επειδή ίνδικτον λέγουσιν οι Ρωμαίοι την αρχήν και των ορισμών. Έστινουν και η πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου μηνός, ορισμός και αρχή του όλου έτους. Η αναφορά αυτή του βασιλιανού μηνολογίου ότι η Εκκλησία παρέλαβε την εορτή της συνδίκτου από τον αρχαίον δείχνει την παλαιότητά της. Κατά μίαν άποψη, η εορτή ανάγεται στον 4ο ή στον 5ο μετά Χριστόν αιώνα, κάτι που από άλλους κρίνεται ως ανιστόρητο. Το Οσάνο Μηνολόγιο, το βασιλιανό δηλαδή, αναφέρεται προφανώς στην αφετηρία της εορτής και της εκ προχριστιανικών εθήμων καταβολές της. Συνεχίζει ο κύριος καθηγητής Παναγιώτης Καλτσής στο κείμενό του. Οι Ρωμαίοι προ-Χριστού κατά τον Ιερό Φώτιο τελούσαν σε κάθε αρχή του χρόνου και ειδικά το Σεπτέμβριο ξεχωριστές θυσίες και γιορτές, τιμώντας και προσπαθώντας να εξευμενήσουν τους θεούς που πιστεύουν. Ο ηλαστήριος επίσης χαρακτήρας Ιουδαϊκών εορτών που εορτάζονταν κατά τον 7ο μήνα του έτους, όπως παραδείγματος χάρη του εξυλασμού και της κοινοπηγίας, σε συνδυασμό με την κατά τη δεύτερη συγκομιδή των κατά το έαρ βλαστησάντων καρπών, έχουν επηρεάσει τυπολογικά και ιστορικά τη διαμόρφωση της εορτής της Συνδίκτου κατά το μήνα Σεπτέμβριο, περίοδο κατά την οποία, όπως γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, γίνεται η φθινοπορεινή ησημερία, ο αέρας και η ατμόσφαιρα είναι μετριόθερμος. Γεωργείται η γη και αρχίζουν να γίνονται οι βροχές, ώστε με αυτά τα νερά της βροχής να μαλακώσει το χώμα που είχε σκληρύνει από τη ζέστη του καλοκαιριού που πέρασε και έτσι να γίνει κατάλληλο για να οργωθεί σωστά, να κρατήσει και να θρέψει τους σπόρους που θα φυτευτούν μέσα του. Δεν αποκλείεται επίσης με την επισήμανση ότι η Εκκλησία παρέλαβε την εορτή από τον Αρχαίον να αναδεικνύεται ο συσχετισμός της Συνδίκτου με το γεγονός της μετά τους πειρασμούς στην έρημο επιστροφής του Ιησού στη Ναζαρέτ, όπου πήγε στη συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου όπως συνήθιζε να κάνει και σηκώθηκε όρθιος για να διαβάσει. Το σχετικό ανάγνωσμα είναι από τον προφήτη Ισαΐα. Αναφέρεται δε στο απολυτρωτικό έργο του Χριστού και στην εκ μέρους του αναγγελία έναρξης της νέας περιόδου κατά την οποία πραγματοποιείται υπό του Μεσσίου η περί της σωτηρίας των ανθρώπων βουλή του Θεού. Στη συναξαρική παράδοση το περιστατικό αυτό ερμηνεύθηκε ως από τον Χριστό επευλογία του χρόνου και θεωρήθηκε ως αρχή μιας νέας γιορτής που ο ίδιος ο Κύριος χάρισε στην Εκκλησία. Σας διαβάζω το απόσπασμα σε μετάφραση. Επειδή ο Χριστός, ο Θεός μας, θέλησε να ευλογήσει την αρχή του νέου χρόνου ή μάλλον ολόκληρο τον χρόνο που ο ίδιος δημιούργησε πριν από κάθε αιώνα, πήγε στη συναγωγή των Ιουδαίων. Εκεί του έδωσαν το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Όταν το άνοιξε, βρήκε το σημείο που έγραφε «Το πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω μου, επειδή με έχρισε για να φέρω ευχάριστα νέα στους φτωχούς, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους, να δώσω φως στους τυφλούς και να αναγγείλω τη χρονιά που ο Κύριος θα δείξει την ευνιά του». Έπειτα έδωσε το βιβλίο στον υπηρέτη και κάθισε. Από τότε χάρισε σε μας τους χριστιανούς αυτή την Αγία Γιορτή, την οποία γιορτάζουμε με χαρά και τον ευχαριστούμε. Την ίδια προσέγγιση βρίσκουμε και στο συναξάριο της Κωνσταντινουπόλεως τον 10ο αιώνα, όπου προστίθεται και το στοιχείο της σύνδεσης της Συνδίκτου και της κατενιαυτών απόδοσης των φόρων με το περιστατικό της από τον Αύγουστο 4 απογραφής όλης της Οικουμένης. Αυτή βεβαίως την περίοδο κατά την οποία όλοι έπρεπε να εγγραφούν στους δημόσιους φορολογικούς καταλόγους γεννήθηκε ο Χριστός, ένα γεγονός που άλλαξε τον ρου της ιστορίας και σήμανε την αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου, της νέας δημιουργίας και του αγιασμού όλης της Οικουμένης. Αυτή η ονομασία προήλθε από τον Αύγουστο Κέσσαρα, ο οποίος ξεκίνησε τη βασιλεία του τότε και κάνοντας απογραφή σε όλο τον κόσμο, όρισε να πληρώσουν όλοι οι πίκοοι φόρους κάθε χρόνο. Είναι η επόμενη εκδοχή για την ονομασία της Συνδίκτου. Γι' αυτό τον λόγο η Εκκλησία, ακολουθώντας με ευλάβεια την παράδοση, επειδή κατά την απογραφή εκείνη συνέβη γέννηση του Κυρίου, γιορτάζει αυτή την πρώτη μέρα του χρόνου, αγιάζοντας και ευλογώντας έτσι ολόκληρο το έτος. Από τότε λοιπόν, αφού αυτή η μέρα τιμήθηκε από τον Δημιουργό των Πάντων που ευλογεί και κρατάει ενωμένο το σύμπαν, γιορτάζεται από όλες τις εκκλησίες προς δόξαν του. Την παράδοση αυτή ανακεφαλαιώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος μνημονεύει τρεις λόγους για τους οποίους η Εκκλησία εορτάζει την Ινδικτιώνα. Πρώτο, επειδή και αυτή είναι αρχή του χρόνου. Δεύτερον, επειδή και κατά την σημερινή ημέρα επήγαινε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μέσα εις την συναγωγή των Ιουδαίων και δόθη σε αυτόν το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Και τρίτον, είναι αδιαμέσου της υμνοδίας και ηκεσίας όπου προσφέρομεν εις τον Θεόν εν τη εορτή ταύτη γένει ο Θεός ήλαιος εις ημάς και ευλογήσει των νέων χρόνων και χαρίσει τούτον εις ημάς ευτυχή και γεμάτον από όλα τα σωματικά αγαθά και είναι αφωτίσει τας διανοίας μας εις το να περάσομεν όλων των χρόνων καθαρός και με αγαθήν συνείδηση και εις το να ευαρεστήσομεν το Θεό με την φύλαξη των εντολών Του και ούτω να τύχομεν των εν ουρανής αιωνίων αγαθών. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Όσον αφορά τώρα το λειτουργικό και ορτολογικό περιεχόμενο της εν λόγω εορτής με τις τόσο βαθιές μέσα στην ιστορία ρίζες, ο καθηγητής Καλτσής παρατηρεί τα εξής. Οι πρώτες μαρτυρίες για τη λειτουργική συγκρότηση της Συνδίκτου δεν είναι παλαιότερες του 8ου μετά Χριστόν αιώνα. Η αναζήτηση ανάλογων πληροφοριών στα δύο περί της αρχής της Συνδίκτου κείμενα του Ιερού Χρυσοστόμου δεν προσφέρει τίποτε στην έρευνα, αφενός μεν διότι είναι ψευδεπίγραφα, αφετέρου δε διότι κινούνται καθαρά σε πνευματικό επίπεδο. Γίνεται δηλαδή λόγος περισσότερο για τη σπουδαιότητα που αποκτά η αρχή του νέου ενιαυτού με τον εορτασμό των Καλλινίκων μαρτύρων. Γίνεται επίσης ιδιαίτερα λόγος για τα του Χριστού και Θεού θαύματα, τα οποία δια την εμήν σωτηρίαν άνθρωπος γεγονός εξετέλεσεν. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης μας δίδει και μία άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία περί κοινού μνημοσύνου την ημέρα της Συνδίκτου όλων των κεκοιμημένων, όπως ακριβώς γίνεται και κατά την εορτή της Πεντηκοστής. Συνήθεια των στουδητών επίσης ήταν κατέτος να αγοράζει ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του εντάφια για την κίδευση των απρονοήτων σκηνωμάτων ή ταούν ναι νεκρωμένων και εκπαινίας ή εξενιτίας μη αχόντων πως εκομίζεστε και ενθάπτεστε εν ταύτη τη βασιλευούση των πόλεων. Κίδευαν δηλαδή δωρεάν όσους πέθαιναν και ήταν φτωχοί ή από ξένη περιοχή και δεν είχαν κανένα να ενδιαφερθεί για τις επιθανάτιες φροντίδες τους. Το νεκρικό αυτό στοιχείο πέρασε και σε μεταγενέστερες σχετικές με την Ίνδικτο ευχές, δείγμα της επίδρασης της του δυτικής παράδοσης στη διαμόρφωση και το περιεχόμενο της εν λόγω εορτής. Στο συναξάριο της Κωνσταντινουπόλεως του 10ου αιώνα καταγράφονται όλα τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν την εν λόγω εορτή ως δεσποτική, θεομητορική αλλά και αγιολογική. Εκτός δηλαδή από τη μνήμη της παρουσίας του Χριστού στη συναγωγή και τον αγιασμό του όλου ενιαυτού, τιμώνται και πολλοί Άγιοι, όπως ο Σιμεώνος Τηλίτης, οι τεσσαράκοντα γυναίκες Παρθένες, ασκήτριες και μάρτυρες, οι Άγιοι Μάρτυρες Αγαθοκλία, Καλίστη, Ερμογένης και Εύωδος, η ανάβλεψη του Αγίου Παύλου του Αποστόλου, η κοίμηση Ιησού του Ναβί, η ανάμνηση του κατά παραχώρηση Θεού επιγενωμένου εμπρισμού το έτος 462 επί βασιλείας Λέοντος του Μεγάλου και τέλος η μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου των Μιασινών. Η άποψή μας, εννοούμε η άποψη του καθηγητού Σκαλτσή, ότι ίνδικτος έχει αυτόν τον γενικότερο χαρακτήρα ενισχύεται και από το ότι στη υμνογραφία της, η οποία μεταγενέστερα εμπλουτίστηκε με θεολογικότατους κανόνες και άλλα τροπάρια, συμπλέκονται αρκετές φορές τόσο το περιεχόμενο της Κύριας Εορτής, όσο και γεγονότα από τη ζωή ορισμένων Αγίων. Κάνει εντύπωση το ότι στο περιβασιλείου τάξεως έργο του Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου δεν γίνεται καμία αναφορά στην Ίνδικτο. Το κενό αυτό αναπληρώνεται από τις μαρτυρίες μεταγενέστερων πηγών, όπως παραδείγματος χάρη του Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως του Δευτέρου, ο οποίος μιλά για το έθος του διαπομπής ιεράς και φιλοθέως καθαγιασμού της αρχής του έτους. Ο εν λόγω Πατριάρχης μας παραδίδει και σχετική ευχή, η οποία προφανώς ήταν ενταγμένη στην τάξη του εορτασμού και των λιτανευτικών δεήσεων της Συνδίκτου. Η ευχή αυτή αναφέρεται στην οικουμενική ειρήνη, στους ευκραείς αέρες και την ευλογία του νέου ενιαυτού. Ο Γεώργιος επίσης Κοδινός ο Κουροπαλάτης στις αρχές του 15ου αιώνα, ο οποίος διασώζει την τάξη του Παλατίου, αναφέρει ότι την 1η Σεπτεμβρίου ο Πατριάρχης πήγαινε με λιτανία και τις Άγιες εικόνες στο Πορφυρό Κιόνιον, μια κόκκινη κολόνα όπου υπήρχε ένα σταυρός και παλιότερα λεγόταν Φόρος. Εκεί πήγαινε και ο βασιλεύς για να παρακολουθήσει την καθιερωμένη ακολουθία. Όταν τελείωνε η γιορτή και η ακολουθία, ο βασιλεύς επέστρεφε πάλι στο παλάτι. Η εν λόγω μαρτυρία του Γεωργίου Κοδινού είναι πολύ σημαντική, διότι καταγράφει με πληρέστερα στοιχεία την εκτός του ναού τελετουργία κατά την εορτή της Συνδίκτου. Η πάνδημος αυτή τελετή ξεκινούσε από τη Μεγάλη Εκκλησία μετά τον Όρθρο και κατέληγε στο Φόρο, στον περίλαμπρο χώρο, την αγορά δηλαδή της πόλεως. Η τάξη αυτή της ιεράς πομπής προς τον Φόρο, των ηλαστηρίων ευχών και των μεταεικόνων δημοτελών λιτανιών, για την οποία κάνει λόγο Γεώργιος Κοδινός και παλαιότερα ιερός Φώτιος και Γερμανός ο Δεύτερος, αποτυπώνεται στο ασματικό τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας του 10ου αιώνα, στο οποίο καταγράφηκε ο κύκλος των κινητών και ακινήτων εορτών που τελούνταν στο ναό της Αγίας Σοφίας. Ως προς τους σταθμούς στην εξέλιξη της εορτής της Συνδίκτου, ένα σταθμό στην ιστορία του τελετουργικού στοιχείου της Συνδίκτου, προστάδιο θα λέγαμε της σημερινής πράξης κατά την τελετή της Συνδίκτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι δύο πολύ αξιόλογες πατριαρχικές ευχές της Παλαιολογίου εποχής. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Ευχή στην αρχή της Συνδίκτου», δηλαδή του νέου έτους, ποιηθήσα παραθανασίου του Αγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου. Γράφτηκε στα τέλη της 13ης εκατονταετηρίδος. Είναι εκτενέστατη και εκτός από το ηλαστικού χαρακτήρα περιεχόμενό της, στο τέλος κυρίως αναφέρεται στη διαφύλαξη της πόλεως από κάθε κίνδυνο, στην ευλόγηση του ενιαυτού της Χριστότητος του Κυρίου, στην επικράτηση ευκράτου κλίματος με όμβρους ειρηνικούς και πλούσια καρποφορία στη γη.

και μεταξύ των άλλων αναφέρεται στην άριστη ευκοσμία και ισότητα στην κτήση, χάρη πάντοτε του ανθρώπου, στην είσοδο ακόμη του ενιαυτού και την ευλόγησή του, στους αγαθούς όμβρους προς καρποφορίαν, στους υγιεινούς αέρες και εύκρατους ανθρώπιστε και κτίνεση. Ο 19ος αιώνας είναι η περίοδος με τις πλέον σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της αρχής της Συνδίκτου στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό. Ο Ιάκωβος ο πρωτοψάλτης συνέδεσε το όνομά του και με τη δημιουργία ενός κοντακίου της Συνδίκτου. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, θεέ των όλων υπερούσιε όντως την ενιάυσιον ευλόγησον περίοδον. Ο Οικουμενικός επίσης Πατριάρχης Κύριλλος ο Έκτος συνέθεσε και αυτός άλλο κοντάκιο το έτος 1813. Ο αρήτος σύμπαντα δημιουργήσας σοφία και καιρούς ο θέμενος εν τη αυτού εξουσία. Κατά τον Ηλιουπόλεως δε Γενάδιο, η αρχαιοτέρα εν της Πατριαρχής σωζωμένη πράξης της Συνδίκτου είναι η επικεκολλημένη εν το κώδικη θήτα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και φέρουσα χρονολογίαν 1815 γενωμένη επί της Πατριαρχίας Κυρίλλου του Έκτου. Ο ίδιος μάλιστα, δηλαδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ο Έκτος, σύμφωνα πάλι με τον Ηλιουπόλεως Γενάδιο, είναι κατά πάσαν πιθανότητα και ο συντάκτης της σχετικής ευχής που διαβαζόταν στο ναό ή κατά την λυτή όταν αυτή γινόταν εκτός ναού. Ιδιαίτερο γνώρισμα της εν λόγω ευχής είναι ο συνθετικός χαρακτήρας και η ιδιαίτερη μνήα στους και κοιμημένους, κάτι που ερμηνεύθηκε ως αναφορά στην παράδοση των στουδητών που αυτή την ημέρα, όπως είπαμε και παραπάνω, τιμούσαν τους νεκρούς με μνημόσυνα. Στο σημείο αυτό, λέγει ο καθηγητής, θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε και τη συμβολή του Πατριάρχου Ιωακήμ του Τρίτου σε ό,τι αφορά την τελετή της Συνδίκτου και τη σχετική πράξη, η ανάγνωση και υπογραφή της οποίας το 1881 κατά την πρώτη Πατριαρχία του, μετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου, δεν πραγματοποιήθηκε στο Μέγα Συνοδικό, αλλά στον Πατριαρχικό Ναό μετά και από τη σύνταξη σχετικού τυπικού. «Αλλά το τυπικό εκείνο της τελετής αγνοώ», γράφει ο Μανουήλ Γεδεών, «διότι έμεινεν ανεφάρμοστον». Μετά την παρέτηση του Ιωακήμ του Τρίτου, επικράτησε και πάλι η πρώτου 1881 τάξη, να γίνεται δηλαδή σχετική τελετή στον Πατριαρχικό οίκο και όχι στο ναό. Κατά τη δεύτερη δε πατριαρχία του, η πράξη της Συνδίκτου καθιερώθηκε να υπογράφεται όχι μόνο από τους συνοδικούς, αλλά και από τους εν Κωνσταντινούπολη παρεπιδημούντες Μητροπολίτες. Η σημερινή πανήγυρη της εορτής της Συνδίκτου και η τελετή επευλόγησης του αγιασμού του νέου εκκλησιαστικού έτους κάθε 1η Σεπτεμβρίου φέρει το μεγαλείο και τον πνευματικό πλούτο της ιστορίας πολλών αιώνων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Τελεσιουργείται με κάθε λαμπρότητα, με πατριαρχική και αρχιερατική χωροστασία στον πάνσεπτο Ιερό Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου υπό τη σκέπη της προστάτηδος του Οικουμενικού Θρόνου και του γένους μας Παναγίας της Παμακαρίστου. Ακολουθίες για την εορτή της Συνδίκτου, πάντα σύμφωνα με τον καθηγητή Παναγιώτη Σκαλτσή. Η όλη ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας προϋποθέτει την κατά σειράν ψαλμωδία των τροπαρίων της Συνδίκτου, της Παναγίας της Παμακαρίστου και του περιβάλλοντος. Η πρώτη, αυτή που καταχωρίζεται και στο Μηναίο, διαμορφωθήσα κατά τον 12ο αιώνα, είναι ένας ύμνος στον δημιουργό και πρίτανη πάσης κτήσεως, τον αρχηγό της σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου Χριστό, τον πληρούντα τα σύμπαντα, επευλογούντα τον πολύκυκλον της ζωής μας χρόνων και παρέχοντα καιρούς καρποφόρους και ιετούς επί της γης. Η δεύτερη,
προς τιμήν της επτής εικόνος Παναγίας της Παμακαρίστου που

0: προκάλεται από ιδιαίτερη φυλάδα, είναι ποίημα κάποιου διακόνου, συντάχθηκε το έτος 1905, εντάχθηκε από τότε στο Πατριαρχικό Τελετουργικό της Συνδίκτου, επανεκδοθήσα το 2006 με πρωτοβουλία των Οφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Αγία σου εικόν παμακάριστε αγνή της μεγάλης και σεπτής Εκκλησίας του Χριστού, αγλάισμα υπάρχει και εγκαλόπισμα. Η τρίτη ακολουθία, ποίημα του υμνογράφου της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γερασίμου Μοναχού Μίκρα Γιανανίτου, αφορά στο περιβάλλον. Η μέρα αυτή της αρχής της Συνδίκτου αφιερώνεται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο εορτασμός θεσπίστηκε κατά τη συνεδρία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου την 6η Ιουνίου 1989. Ο δημιουργός και λυτρωτής του κόσμου Κύριος δέχεται κατά τον υμνογράφο τα συκετηρίους δεήσεις ως κηδεμόν και προνοητής και σωτήρ ημών. Παρακαλείται να διαφυλάτει τα την γην περιβάλλοντα στοιχεία αυλαβή και να αποκαθέρει την κτήση εκμεμολισμένων ανέμων και ιοβόλων διαδόσεων και ενεργειών. Η λαμπρή αυτή υμνογραφική τριλογία, σε μια θαυμάσια και μοναδική θα λέγαμε λειτουργική ενότητα και ορτολογική μυσταγωγία, συνεχίζεται με την τελετή της Συνδίκτου στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Μετά τη σχετική δέηση, την οποία μάλιστα εμείς ακούσαμε αγαπητοί μας φίλοι στην αρχή της εκπομπής μας, αναγινώσκεται υπό του Πατριάρχου η πράξη της νέας Ινδικτιώνος, η οποία και υπογράφεται υπ' αυτού και των σύγχωρο σταθισάντων Αγίων Αρχιερέων. Η όλη τελετή ολοκληρώνεται με τον εν Χριστώ ασπασμό επί το νέο εκκλησιαστικό έτη ως μήνυμα αγάπης και ενότητας του σύμπαντος κόσμου, αλλά και ως προσευχή να διαφυλάται ο Θεός το περιβάλλον αηφόρων και προσφέρων συνεχώς εις την ευημερία του ανθρώπου, όπως εύστοχα επισημαίνει σε ένα από τα εμπνευσμένα και πάντοτε επίκαιρα πατριαρχικά μηνύματα επί τη μέρα προσευχής επί της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, η σεπτή κορυφή του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτατος Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος. Ως Δημιουργό των αιώνων σου προσφέρουμε την αρχή του χρόνου με ευχαρίστηση, γράφει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης σε έναν ύμνο κανόνα για τη γιορτή της Συνδίκτου και φωνάζουμε με πίστη. Δώσε μας θριάς ο Θεός ημών, αφού ξεκινήσαμε μία καλή και ενάρετη ζωή, να φτάσουμε μέχρι το τέλος της με καλό και σωτήριο τρόπο. Αγαπητοί μας φίλοι, σε αυτόν τον πανηγυρικό λόγο που εκφωνήθηκε, όπως σας είπαμε, στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης από τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Σκαλτσή, περιγράφτηκε η εορτή της Συνδίκτου, η εορτή αυτής της εκκλησιαστικής πρωτοχρονιάς. Όπως ακούσαμε, η 1η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε στην Ανατολή ως αρχή του φυσικού κύκλου και η Εκκλησία κράτησε αυτή την αρχή ως πρωτοχρονιά για να προσεύχεται τον πραγματικό χρόνο των ανθρώπων. Να φέρνει ενώπιον του Θεού όχι μία αφηρημένη έννοια, αλλά τις μέρες μας όπως αυτές είναι. Πρώτον, ιστορικά, μιας και τότε άνοιγε ο διοικητικός κύκλος και η Εκκλησία θέλησε να γιάσει τον χρόνο που ζούμε. Πήρε δηλαδή το κοινό ημερολόγιο της πολιτείας και το έκανε προσευχή, σαν να προσφέρουμε στον Θεό το πρόγραμμα της καθημερινότητάς μας. Δεύτερον, βιβλικά, επειδή ο προφητικός λόγος μιλά για ενιαυτό Κυρίου δεκτών και αυτό πατά στην τάξη του Ιωβιλαίου, την οποία βρίσκουμε σε ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το Λεβιτικόν. Θυμόμαστε δηλαδή μία χρονιά άφεσης χρεών, ελευθερίας για όσους είναι δέσμοι, επιστροφής των κλήρων και ανάπαυσης της γης, μία πραγματική επανέναρξη ζωής. Τρίτον, εκκλησιολογικά, αφού από τον Σεπτέμβριο ξετυλίγεται με τάξη μέσα στην Εκκλησία όλη η μνήμη των σωτηριωδών έργων του Θεού, αρχίζοντας από τη γέννηση της Θεοτόκου και κλείνοντας με την κοίμησή της. Η ίδια η υμνολογία της ημέρας μας μαθαίνει τον τρόπο να ζούμε τον χρόνο. Ως δώρο προς ευχαριστία, ως ειρηνική πορεία μέσα στον κόσμο και ως εργόχειρο υπακοής στο θέλημα του Θεού. Στην καρδιά αυτής της ημέρας στέκει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπου μας περιγράφεται ουσιαστικά η έναρξη της δημόσιας δράσης του Χριστού, όπως την προφήτευσε ο Ισαΐας. Έτσι, το σήμερα του Θεού μπαίνει μέσα στον δικό μας χρόνο. Ο Θεός δεν στέκεται έξω από το ρολόι μας. Ο καιρός Του συναντά τον χρόνο μας. Δηλαδή η χάρη Του μπαίνει μέσα στη δική μας ανάγκη, στο δικό μας πρόβλημα, στη δική μας χαρά και κάνει την ώρα αυτή ευπρόσδεκτη. Αυτό το ακούμε σε όλη τη λατρεία της Εκκλησίας. Σκεφτείτε πόσες φορές λέμε «σήμερα». «Σήμερα τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον» στον Ευαγγελισμό. «Σήμερα γεννήθηκες για εμάς σωτήρας» τα Χριστούγεννα. «Σήμερα κρεμάται επί ξύλου» τη Μεγάλη Παρασκευή. Κάθε μεγάλη πράξη του Θεού δεν την κρατάμε ως μακρινό γεγονός, αλλά μας δίνεται ως παρόν χάρισμα. Το ίδιο πνεύμα έχει και ο Απόστολος Παύλος όταν λέει στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του: «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας», τώρα δηλαδή, «και αν ακούσετε σήμερα τη φωνή του, μην σκληρύνετε τις καρδιές σας», στην προς Εβραίους. Η πρόσκληση είναι για σήμερα. Πέρα από την παράθεση της απαραίτητης ιστορικής γνώσης για την αρχή της Συνδίκτου, πιο μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος που ο κάθε ένας πιστός θα εορτάσει αυτό το γεγονός στην προσωπική του ζωή. Έχουμε ξαναπεί ότι η Εκκλησία μας, ό,τι εορτάζει και προβάλλει, γίνεται πάντα με σκοπό τη σωτηρία μας. Αυτή η σωτηρία όμως δεν προέρχεται μαγικά, αλλά εκτός από την απαραίτητη Θεία Χάρη που στέλνει ο Τριαδικός μας Θεός μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις ιερές της ακολουθίες, χρειάζεται και εκ μέρους μας μία απαραίτητη αυτοκριτική. Η 31η Αυγούστου, η τελευταία μέρα του εκκλησιαστικού έτους, και η 1η Σεπτεμβρίου, η πρώτη μέρα του εκκλησιαστικού έτους, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να προβούμε στην απαραίτητη αυτοκριτική μας για το πώς περάσαμε όλη αυτή την εκκλησιαστική χρονιά που φεύγει. Τι κάναμε σωστά, που υστερήσαμε, τι λάθη και σφάλματα έγιναν και πρέπει να διορθωθούν και να αποφευθούν κατά τη νέα εκκλησιαστική χρονιά που μόλις ήρθε. Ποιους πικράναμε και στενοχωρήσαμε, ποιους αδικήσαμε, τι μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το πράξαμε. Πόσο εφαρμόσαμε τον Ευαγγελικό Λόγο και τις εντολές του Θεού στη ζωή μας. Πόσο και πού σπαταλήσαμε τον χρόνο άσκοπα ή μόνο για προσωπική μας ευχαρίστηση, χωρίς να μοιραστούμε με τον αδελφό μας, ιδιαίτερα αυτόν που είχε ιδιαίτερη ανάγκη, όπως παραδείγματος χάρη επίσκεψη σε ασθενή ή σε φυλακισμένο ή σε αναξιοπαθούντα. Ο νέος χρόνος δεν είναι απλώς σειρά ημερομηνιών, είναι ευκαιρία παρόντος ελέους. Τώρα άφεση, τώρα φως, τώρα στήριξη στους συντετριμένους, τώρα επιστροφή της καρδιάς στον Θεό. Αλίμονο αν ο χρόνος και τα έτη περνούν και εμείς δεν συνειδητοποιούμε σε ποιο επίπεδο είμαστε και δεν φροντίζουμε να ετοιμαζόμαστε να πάμε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Τι νόημα έχει να εορτάζουμε κάτι επιφανειακά και δεν μεταμορφώνεται εσωτερικά με την καλή αλλίωση της Θείας Χάριτος όλη η ύπαρξή μας. Γι' αυτό καλό θα είναι, τουλάχιστον κάθε χρόνο, αν όχι κάθε μέρα, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, ώστε η αρχή κάθε εκκλησιαστικού έτους να ταυτίζεται και με την αρχή της μετανοίας μας, με την αρχή του νέου ανακαινισμένου εαυτού μας, που πνευματικά είναι βελτιωμένος από την χρονιά που έφυγε ή τουλάχιστον να έχει πάρει την απόφαση έστω να γίνει καλύτερος. Και φυσικά να μην ξεχνούμε ότι όπως υπόθηκε, από το 1989 η 1η Σεπτεμβρίου είναι και η μέρα προσευχής για την προστασία της δημιουργίας. Τότε, με πατριαρχική εγκύκλιο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, μαζί με την Αγία και Ιερά Σύνοδο, όρισε ρητά να τελείται την ημέρα της Συνδίκτου προσευχή και οικεσία υπερπάσης της κτήσεως. Κάλεσε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο να αναπέμπει δοξολογία για το δώρο της δημιουργίας και δέηση για την προστασία και σωτηρία της. Προέτρεψε τους πιστούς σε σεβασμό και φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος και ζήτησε από τους άρχοντες να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση για τη διαφύλαξή του. Τοποθέτησε μέσα στην πρωτοχρονιά όχι μόνο προσευχή, αλλά και ξεκάθαρη ευθύνη. Αυτό συνεχίστηκε από τον διάδοχό του, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον πράσινο πατριάρχη μας, ο οποίος στέλνει ετήσιο μήνυμα την 1η Σεπτεμβρίου, διατηρώντας ενωμένη την αρχή της Συνδίκτου με την ημέρα προστασίας της φυσικής δημιουργίας, υπενθυμίζοντάς μας ότι δοξολογία στον Δημιουργό σημαίνει και τρόπο ζωής με μέτρο, εγκράτεια και δικαιοσύνη. Δεν αλλάζουμε απλώς σελίδα, αλλάζουμε ήθος. Γιατί συνδέθηκε η πρωτοχρονιά της Εκκλησίας με την οικολογία? Διότι η δοξολογία στον Δημιουργό δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τον τρόπο ζωής μας. Δεν αλλάζουμε απλώς σελίδα στο ημερολόγιο. Αλλάζουμε ήθος, όπως είπαμε. Η κλιματική κρίση, η αλόγιστη εκμετάλλευση της φύσης, οι πόλεμοι και η βία που πληγώνουν τον πλανήτη μας φανερώνουν μια βαθύτερη πνευματική ασθένεια, την απομάκρυνσή μας από τον Θεό που γεννά την κτητική και εγωιστική στάση απέναντι στην κτήση και στον συνάνθρωπο. Η Ορθόδοξη Παράδοση μας καλεί σε μια οικολογική μετάνοια. Ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης της φύσης. Είναι οικονόμος της. Ο Θεός μας εμπιστεύθηκε αυτή τη γη και έχουμε ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Όπως βλέπετε, αγαπητοί μας φίλοι, η αρχή της Συνδίκτου δεν είναι μια ακόμη εορτή για την Εκκλησία. Είναι η πρόσκληση σε κάθε μέλος της να γίνει ο χρόνος σχέση. Ο Χριστός λέγει σήμερα και συναντά τον δικό μας χρόνο, άρα ο ενιαυτός δεν είναι απλός κύκλος ημερομηνιών, αλλά ευκαιρία μαθητείας. Μαθαίνω να μετρώ τις ημέρες με ευχαριστία, να μετατρέπω το χρέος σε άφεση, την κούραση σε διακονία, την ανησυχία σε προσευχή που γιώνει τις πράξεις. Ο πρώτος μήνας γράφει το ύφος όλης της χρονιάς. Και αυτό το ύφος μπορεί να είναι αλήθεια στις σχέσεις, δικαιοσύνη στην εργασία, ειρήνη στον λόγο, σεβασμό στην κτήση. Αν προσφέρουμε αυτό το σήμερα στο Θεό και στον αδελφό, ο χρόνος πάβει να μας εξαντλεί και αρχίζει να μας μορφώνει. Και έτσι ο Στέφανος του ενιαυτού δεν μένει μόνο κλεισμένος στις σελίδες του ερωτολογίου ή στα βιβλία της ιστορίας. Μπορεί και πρέπει να καρφωθεί στην καρδιά μας. Η αρχή της Συνδίκτου είναι η πρόσκληση για να πάψουμε να εξαντλούμαστε από το άγχος της καθημερινότητας και να αφήσουμε τον Θεό να μορφώσει μέσα μας ένα νέο άνθρωπο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε συντονισμένοι μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη, τον πολύτιμο συνεργάτη μας στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας, την οποία θα κλείσουμε σήμερα με το καθιερωμένο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου μας κυρίου Βαρθολομαίου για την ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και αρχής του εκκλησιαστικού έτους, το οποίο εκφωνείται από άμβονος κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας για την εορτή της Συνδίκτου στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε διαβάζει ο Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Βοσπόριος Μαγκαφάς. Εμείς σας χαιρετούμε και ευχόμαστε από καρδιάς σε καθέναν από εσάς ξεχωριστά καλή, ευλογημένη και πολύκαρπη νέα εκκλησιαστική χρονιά. Να ζούμε οικόφιλα, φιλάδελφα, με ανοιχτές καρδιές για τον συνάνθρωπο και ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής και της φύσης. Χαίρετε.
1: Βαρθολομαίος, ελαίο Θεού, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, παντί το πληρώματι της Εκκλησίας χάριν, ειρήνην και έλεος παρά του Δημιουργού πάσης της κτήσεως Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Τιμιότατοι αδελφοί ιεράρχε και τέκνα εν Κυρίω ευλογημένα, ευδοκούντος του πανδώρου Θεού, εισερχόμεθα σήμερον εις το νέον εκκλησιαστικόν έτος, δοξολογούντες το υπερουράνιον όνομα αυτού, δια την αδιάσπαστον δαψιλή καρποφορίαν των πρωτοβουλειών της Αγίας αυτού μεγάλης εκκλησίας, εις των χώρων της προστασίας της κτήσεως. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον όχι μόνον επεσήμανεν εγκαίρως την σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά έστρεψε την προσοχήν εις τα αίτια αυτών, εις τας εσωτερικάς, πνευματικάς και ηθικάς καταβολάστων και προέτεινε λύσεις επί τη βάση του ορθοδόξου, ευχαριστιακού και ασκητικού ήθους. Η Ορθοδοξία ως πίστης, θεία λατρεία και εγκόσμιος μαρτυρία είναι οικοφιλική μορφή του χριστιανισμού. Εν τη ενία ταύτη, η ανακήρυξη της εορτής της Συνδίκτου εις ημέραν προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος δεν υπήρξαν απλώς αντίδρασης εις την σύγχρονον οικολογική κρίση, αλλά συνέπεια και προέκταση στη ζωή της Εκκλησίας ως εφηρμοσμένης οικολογίας. Εξ αρχής διεκηρύξαμεν και το αδιέρετον του σεβασμού της δημιουργίας και του ανθρωπίνου προσώπου και ανεδείξαμεν την κοινή ρίζαν και την αλληλουχίαν περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων. Η απομάκρυνση από τον Θεόν γεννά την κτητική και εκμεταλλευτική στάση και συμπεριφορά έναντι της κτήσεως και του συνανθρώπου, ενώ η εν Χριστώ και κατά Χριστόν ζωή είναι πηγή περιβαλλοντικής ευαισθησίας και φιλανθρώπου δράσεως. Συμφώνως προς τον Κυριακόν λόγον «Παν δένδρων αγαθών καρπούς καλούς ποιή, το δε σαπρών δένδρων καρπούς πονηρούς ποιή, ου δύναται δένδρων αγαθών καρπούς πονηρούς ποιήν, ουδέ δένδρων σαπρών καρπούς καλούς ποιήν». Ο σεβασμός των πνευματικών αξιών οξύνει το αισθητήριό μας δια το αγαθόν και το πρακτέον. Η αδιαφορία δια το υπερβατικόν και ο συνακόλουθος ανθρωπομονισμός οδηγούν εις εγκλωβισμόν του ανθρώπου εις τα γεώδη, εις συρρήκνωση της ελευθερίας του εις πραγματιστικάς επιλογάς και αποφάσεις, συνυφασμένας πάντοτε με επιφανειακάς θεωρήσεις των πραγμάτων και με την ταύτιση του αγαθού με το περιστασιακός χρήσιμον. Ο επίκαιρος λόγος περί οικολογικής μετανοίας, πέραν της κλήσεως εις μεταμέλειαν δια την επιτελεστήσαν οικολογικήν ζημίαν και εις ριζικήν αλλαγήν νοοτροπίας και συμπεριφοράς έναντι της δημιουργίας, αναφέρεται και εις την ανάγκη υπερβάσεως της σφαλεράς τοποθετήσεως, η οποία στηρίζει την θεώρηση της καταστροφικής δια των φυσικών περιβάλλων ιδιονομίας της οικονομίας ως μονοδρόμου προς την ανάπτυξη και τροφοδοτεί την αφελή πίστη εις την δυνατότητα της φύσεως να αναζωογονείται αφεαυτής εις το διηνεκές, παρά τας ανθρωπογενής επιβαρύνσης της ως η εντυνωμένη κλιματική αλλαγή και καταστροφικέ πλανητικέ συνέπειε της. Εις όλα αυτά προστίθεται σήμερον το πανδαιμόνιον των πολεμικών ιαχών, των βομβαρδισμών, των πυράβλων και των εκρήξεων, το οποίο επικαλύπτει την κραυγή των αθώων θυμάτων της ανηλαιούς βίας και τους στεναγμούς της δημιουργίας. Το μέλλον της ζωής εις τον πλανήτη μας θα είναι οικολογικών και ειρηνικών ή ανύπαρκτων. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ομού μετά του αγώνος δια την ειρήνη, την δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη θα συνεχίσει να πρωτοστατεί εις την προστασία της φύσεως, εις την ανάδειξη της οικολογικής, θεματικής, εις κεντρικών ζήτημα του διαχριστιανικού και του διαθρησκειακού διαλόγου, εις την προβολή της σημασίας των χριστιανικών οικοφιλικών αρχών και παραδόσεων εν το πλαισίο διεθνών θεσμών, οικολογικών οργανώσεων, επιστημονικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας των πολιτών. Είμαι βέβαιη ότι η σύμπραξη εις τον τομέα της οικολογίας ενισχύει την αίσθηση της κοινής ευθύνης δια την πορείαν προς το μέλλον και δημιουργεί νέας ευνοϊκάς προοπτικάς. Επανερχόμενοι εις όσα ανεφέρομεν εις παλαιότερον μήνυμά μας, καλούμεν εκ νέου τας ανατινικουμένην επαρχίας της Μητρός Εκκλησίας, τας ενορίας και τας ιεράς μονάς, να αναπτύξουν συντονισμένας δράσεις και συγκεκριμένας παρεμβάσεις δια την κινητοποίηση των πιστών μετεμφάσεως εις την διαπαιδαγώγηση της νέας γενεάς. Η εφαρμογή των οικολογικών συνεπειών της πίστεώς μας εν τη πράξη αποτελεί καθοριστική διάσταση της Ορθοδόξου ημών ιδιοπροσωπίας. Εν το πνεύματι τούτο, ευχόμενη η προσπάνταση μας αίσιον και πολύκαρπον ενέργης αγαθής και θεαρέστης των νέων εκκλησιαστικών ενιαυτών, καλούμεν τα ανατινηφίλιον τέκνα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας να ζουν οικοφιλικός και φιλαδέλφος, να προσεύχονται δια την κτήσιν και την ειρήνην, να αγωνίζονται δια την ακεραιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και την αειφορίαν, καθώς και δια την εμπέδωση του πολιτισμού της αλληλεγγύης. Και επικαλούμεθα εφ' ημάς με σιτία και προστασία της Παναγίας Θεοτόκου της Παμακαρίστου, την Ζίδωρον Χάριν και το Μέγα Έλεος του Πανσθενούς Κτίστου των Απάντων και Παντελεήμονος Θεού της Αγάπης. Ευλογημένων εκκλησιαστικών έτος, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω. Ο Κωνσταντινουπόλεος, διάπειρος προς Θεόν ευχέτης πάντων ημών.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να σκηνήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Το πεφταστεράκι της Αφροδίτης Φραγκιαδουλάκη σε εικονογράφηση της Κατερίνας Χονδρομπίλα από τις εκδόσεις 24 γράμματα.

Κάπου στον κόσμο υπάρχει ένα κοριτσάκι με γαλάζια μάτια και τριανταφυλλένια καρδιά. Το λένε Ουρανία. Όταν πέφτει το σκοτάδι και όλοι στο σπίτι κοιμούνται, η Ουρανία πλησιάζει το πουπουλένιο σύννεφο που έχει για μαξιλάρι και ξετρυπώνει το φυλακτό της. Είναι ένα καριδότσουφλο. Το σφίγγει με δύναμη στο χεράκι της και νυχοπατώντας πλησιάζει το παράθυρο. Παραμερίζει την κουρτίνα και χαζεύει τον ουρανό. Είναι πάντα ο ίδιος και ωστόσο πάντα διαφορετικός. Και αυτό είναι το μαγικό.

Τις νύχτες ονειρεύεται πως ταξιδεύει παρέα με τα αστέρια. Το καριδότσουφλο γίνεται βαρκάκι και οργώνει το θολό τζάμι. Με το νου της σκαρφαλώνει στη ράχη του και διασχίζουν βουνά που θυμίζουν ζαχαρωτά, λουλουδένια ποτάμια και θάλασσες από καραμέλα. Υπάρχει για τον καθένα ένα καριδότσουφλο που φέρνει τύχη, ένας ουρανός και ένα περίγραπτο ταξίδι. Και τα αστέρια υπάρχουν. Όλα όσα φαντάζεται υπάρχουν, είναι σίγουροι. Ένα τέτοιο βράδυ, μια κουκίδα σαλεύει στο φεγγαρόφωτο και της κλέβει την προσοχή. Στην αρχή είναι μια φωτεινή γραμμούλα στον ορίζοντα που τρέχει και έπειτα η λάμψη προσγειώνεται στην αυλή τους. Χωρίς να χάσει χρόνο, η ουρανία φοράει τα παντοφλάκια της. Ύστερα δίνει ένα φιλί στο τυχερό καριδότσουφλο και το κρύβει στο προσκεφάλι της. Ανοίγει απαλά την εξώπορτα και αφήνει το σπίτι. Τα μανιτάρια κορδώνονται στους λαιμούς τους. Οι κυσί προσεύχονται αγουροξυπημένοι. Οι νυχτοπεταλούδες βουρίζουν χωρίς σταματημό. Και το κορίτσι έκπληκτο τρίβει τα μάτια του. Ένα μικρό αστέρι είχε καρφωθεί στον κήπο. Το φως τυφλώνει την ουρανία. Κρύβει με τον αγκώνα της το πρόσωπο και το ρωτά. «Χτύπησες!» Το αστεράκι τρεμουλιάζει και τεινάζει τις ακτίδες του. Σκορπά δέξι αστερόσκονη στις γλάστρες και στα παρτέρια. Δροσερές καμπανούρες που ηρυδίζουν φυτρώνουν εδώ και εκεί. Η ουρανία σαστίζει. «Γιατί κλαις?» «Σχεδίαζα να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι στο άπειρο, να βρω την άκρη του γαλαξία και της βροχής, να παίξω με το ουράνιο τόξο. Στα αλήθεια δεν καταλαβαίνω. Γιατί είμαι εδώ? Γιατί είμαι σφινωμένο στο χώμα?» «Μην κλαις, σε παρακαλώ. Γιατί στεναχωριέμαι? Πόσο θα ήθελα να ταξιδέψω σαν και σένα. Όλα τα ταξίδια θα ρω πως οδηγούν σε αυτό το θαυμαστό μέρος. Το ονομάζουν άκρη του κόσμου. Έχω ένα μικρούτσικο, τόσο δα βαρκάκι, που κάθε βράδυ πλέει προς τα εκεί. Μα ποτέ δεν φτάνει. Εγώ θα σε βοηθήσω». Έκανα τσουλήθρα στα σεντόνια του ουρανού, ακολουθώντας τα μικρά χελιδόνια που έψαχναν την άνοιξη, όταν ένιωσα μια σκοτωδύνη. Χάθηκα από νύχτα σε νύχτα και από πλανήτη σε πλανήτη. Τώρα δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να πραγματοποιήσω μια ευχή για να καταφέρω να επιστρέψω σπίτι. Το αστέρι βουρκώνει. «Τι να είναι άραγε σκοτωδύνη?» αναρωτιέται η ουρανία. «Δεν βγάζει νόημα». Το πεφταστέρι περιεργάζεται το κορίτσι. Τη λευκή νυχτικιά με τα τριαντάφυλλα, τα χνουδωτά καφέ παντουφλάκια, το αλαβάστρινο δέρμα, τον μεγάλο ροζ φιόγκο στο γυμνό του κεφάλι. Για λίγα δευτερόλεπτα, παιδί και αστέρι κοιτάζονται σιωπηλά και έπειτα το αστέρι απορεί φανερά μπερδεμένο. «Μα ποια ευχή? Τι θα μπορούσα να κάνω? Σκέψου. Γνωρίζεις μήπως ταξιδιώτες που λαχταρούν κάτι πολύ, πάρα πολύ? Μήπως είσαι κι εσύ ένας από τους ταξιδιώτες αυτούς που ζουν για το ταξίδι?» «Ναι, είμαι. Και ναι, έχω μια επιθυμία». Το αστεράκι λάμπει από χαρά. «Ε, τότε πες μου, τι καθόμαστε?» Ο φιόγκος ταράζεται. Το κοριτσάκι σκέφτεται. Μετά χαμηλώνει τα βλέφαρα. «Θέλω να έχω πάλι τα όμορφα μακριά μαλλιά μου, να τα χτενίζει η μαμά μου και να είναι ευτυχισμένη, να φυτέψω λουλούδια με χρώματα στα όνειρά της, να κεντήσω τις ώρες και τις μέρες της με γέλια, να μην βλέπω τα μάτια της να γυαλίζουν περίεργα. Αυτό θέλω». «Τίποτα δεν είναι εύκολο, μα και τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο», αποφάνθηκε το αστεράκι. Χλωμιάζει για λίγο, για πολύ λίγο. Έπειτα φωτίζεται ολόκληρο ξανά. «Έλα, πάμε», τραβάει το κορίτσι από τον μπράτσο. Βγαίνουν στο δρόμο και παίρνουν το σκοτεινό μονοπάτι. Το αστεράκι κρυφοκοιτάζει δεξιά και αριστερά. Τα παντοφλάκια σκοντάφτουν στις πέτρες. Η ουρανία παραπατάει. Προχωρούν σε ένα δάσος με δέντρα θεόρατα που τα κλαδιά τους
ζωγραφίζουν με γκρίζες νερομπογιές τα σύννεφα. Το αστεράκι συνοφριώνεται, μα δεν σταματά να περπατά. Τα αδέρφια του στον ουρανό γέρνουν πέρα δόθε, προσπαθώντας να δουν τι γίνεται εκεί κάτω και του δίνουν θάρρος. Το κορίτσι έχει σχεδόν λαχανιάσει. «Πού πάμε?» «Ψηλά στο σπίτι μου, όταν η Σελήνη, η μεγάλη μου αδερφή, έστρεφε αλλού το πρόσωπό της, έκλεβα το μαλαματένιο κιάλι της και εξερευνούσα το δάσος. Τις ξάστερες νύχτες έβλεπα μια αλόκοτη σκιά να τριγυρίζει. Υποψιάζομαι που είναι η φωλιά της, ή τουλάχιστον θα βάλω τα δυνατά μου να την εντοπίσω. Έχει μου εμπιστοσύνη. Η φωλιά της, η ουρανία, δεν αντιλαμβάνεται ποιο πλάσμα συγκλονιστικό της περιγράφει το πεφταστέρι. Δεν πρέπει να την τρομάξουμε. Ίσως θα ήταν καλύτερα να την πιάσουμε στον ύπνο. Το αστεράκι κάνει σινιάλο στο κορίτσι να σοπάσει. Δυο λαγουδάκια ξεπηδούν από ένα θάμνο και στέκουν στα πισινά τους πόδια. Τα γυαλίνα μάτια τους αστραποβολούν. Τα τρυφερά ρόδινα λαγόνια τους φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν. «Την είδατε?» Το πεφταστέρι τα θαμπώνει. «Εμείς όχι», ρώτησε το μεγάλο μαύρο λύκο. Τα λαγουδάκια με ένα γδούπο στο μουσκεμένο απ' την πάχνη χώμα εξαφανίζονται. Ο λύκος κοιμάται του καλού καιρού στο κορμό μιας γέρικης βελανιδιάς. Ανοίγει το ένα μάτι και τους αντικρίζει. Το κορίτσι φοβάται. Το αστεράκι ατρόμητο την αγκαλιάζει και με τα πέντε χέρια του στρέφεται προς το λύκο. «Την είδες?» Τις νύχτες περιφέρεται στα ξερόκλαδα, δίπλα στο ποτάμι που χύνεται στη λίμνη, και το ξημέρωμα αποσύρεται στη φωλιά της. «Πού είναι η φωλιά της?» «Νιστάζω, και όταν νιστάζω πεινώ, και όταν πεινώ αγριεύω. Μπρος, φύγετε από εδώ!» «Πού είναι η φωλιά της?» Το πεφταστέρι επαναλαμβάνει με γενναιότητα. «Ρωτήστε το μοβ κουνάβι.» «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μοβ κουνάβια, ξέρεις. Ούτε μπλε κουνάβια, ούτε κίτρινα. Με ποιο τρόπο θα το ανακαλύψουμε?» «Φοβάμαι.» Το κορίτσι τρέμει. «Μη φοβάσαι. Είναι τρομακτικό το δάσος. Το παραδέχομαι. Μα θα σου πω ένα μυστικό. Αν κλείσεις τα μάτια σφιχτά και τα ανοίξεις ξανά, το σκοτάδι δεν θα είναι πια τόσο πυκνό. Και το δάσος θα λάμπει. Και ο ουρανός θα λάμπει. Και τότε θα βλέπεις όλα τα χρώματα. Η ουρανία κυνηγά με τα δάκτυλά της σκιές. Εκείνες με μιας διαλύονται και ξεγλιστρούν στην αστροφυγιά.

5 θάμνους παρακάτω, μια πορτοκαλί αρκούδα τους φράζει το δρόμο. «Για πού το βάλατε, μικροί ταξιδιώτες?» Η ουρανία κρατά την ανάσα της. Το αστέρι την προστατεύει με το κορμί του. «Την ψάχνουμε. Μήπως την είδες?» «Γιατί να σας βοηθήσω?» «Πού πάτε μέσα στο σκοτάδι? Ύποπτη μου φαίνεστε.» Τα νύχια της αρκούδας ξεπροβάλλουν για μια στιγμή που κρατά αιώνες. «Μη μας μαλώνεις. Οι παράξενες ψυχές ταξιδεύουν στα σκοτάδια. Υπάρχει ομορφιά στο σκοτάδι. Υπάρχει αγάπη. Μη μας μαλώνεις.» Η πορτοκαλί αρκούδα κοντοστέκεται. Ρουθουνίζει. Και δίχως να το πολύ σκεφτεί, τους παίρνει στο κατόπι. «Σας πέρασα για εξωτικά.» Τα χειμωνιάτικα βράδια, τα λιλιπούτια αυτά πλάσματα μαγεύουν τα θεριά. Όλα τα ζωντανά λουφάζουν, στείνουν άγριους χορούς που ξυπνούν την αυγή. Η νύχτα φεύγει, ιδρωμένη και ξέπνοη. Τα μελίσια του δάσους ζουνίζουν στις φυλλωσιές. Η φύση ξαγρυπνά και σκεπάζει τα πάντα με ανοιχτοπράσινες φάδες. Δεν υπάρχει πιο τρομερό και υπέροχο συνάμα θέαμα. Εγώ σας προειδοποίησα. Αν δείτε εξωτικά, μη διστάσετε. Βάλτε το στα πόδια. Η ουρανία κουνά το κεφάλι και χαμογελά. Η αρκούδα δεν μπορεί να αντισταθεί στο χαμόγελο του παιδιού. Λιώνει. «Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη», μονολογεί. «Μη μ' αγαπάς. Αν δεν μ' αγαπάς όπως είμαι, μη μ' αγαπάς.» Τα χείλη του κοριτσιού σχηματίζουν μια τροπαλή γραμμή που δένει κόμπο τα σωθικά του θηρίου, μα συνεχίζουν να βαδίζουν.

Οι τρεις συνοδοιπόροι ξεσηκώνουν με τις πατημασιές τους τα νυχτοπούλια που κρόζουν παράφωνα και σαστισμένα. Στο κλαδί ενός πεύκου φωλιάζουν δύο ολοστρόγγυλα αστραφτερά μάτια. Οι κόρες τους ακολουθούν την πορεία των φίλων για αρκετά λεπτά. Ο ήχος μιας απόκοσμης φλογέρας ακούγεται από μακριά. Η ουρανία είναι ενθουσιασμένη. «Να ρωτήσουμε τη γαλάζια κουκουβάγια. Είναι σοφή, θα ξέρει». «Ει εσείς, ταξιδιώτες της νύχτας, ψάχνετε το μοβ γουνάβι, αν δεν κάνω λάθος». Η κουκουβάγια τους ακινητοποιεί με το παγερό βλέμμα της. Η αρκούδα γλύφει τις πατούσες της και παρακολουθεί τα γαλάζια πούπουλα να χορεύουν στον αέρα. «Υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη». Το κορίτσι ψελίζει, δείχνοντας το αστεράκι που τρεμοσβήνει. «Βοήθησέ μας, θέλω να κοιμηθώ και να ξυπνήσω διαφορετική ή η ίδια. Και ο φίλος μου θέλει να γυρίσει στο σπίτι του, στον ουρανό». Μια λεπτή, άσπρη κλωστή ενώνει τους αστερισμούς, τις θάλασσες και εκείνους που δεν βλέπονται. Πάντα γυρνάμε στον ουρανό και στην αγάπη. Το πουλί φέρνει μια στροφή γύρω από το κλαδί και επανέρχεται με όλα τα φτερά του να γυαλίζουν στο φως των άστρων. «Βοήθησέ μας», η ουρανία την νικητεύει. Τις νύχτες κρύβεται στη σπηλιά με τους σταλακτίτες. Υπάρχει ένα βαθούλωμα στην κήτη της λίμνης. Εκεί να νουρίζονται τα νούφαρα. Δεν διακρίνεται καθαρά. Μόνο όσοι αγαπούν πραγματικά το βλέπουν. Σε αυτό το βαθούλωμα παραφυλάει ο φρουρός της σπηλιάς, το φοβερό μοβ κουνάβι. Έχει κοφτερά δόντια και νύχια αρπακτικού. Αλίμονο μας πάρει χαμπάρι.

Ετούτη τη φορά περπατούν πιο διστακτικά. Η θύμιση των άσπρων σουβλερόδοντιών τους έχει αποκαρδιώσει. Την επόμενη στιγμή παρουσιάζεται μπροστά τους ένας σκίουρος. Έχει μια φουντωτή χάλκινη ουρά που τον ξεπερνά στο πόη και τραμπαλίζεται στο έδαφος. Η ουρανία γελάει, γελάει και το πεφταστέρι. Η αρκούδα χαχανίζει και εκείνη. Όλα γίνονται χάλκινα. Μοιάζουν με την κατσαρόλα της μαμάς της πριν μαυρίσει από τη φωτιά. Τα μάγουλα του κοριτσιού κοκκινίζουν. Οι μύτες του αστεριού κοκκινίζουν. Η κοιλιά της αρκούδας κοκκινίζει. Ένας μικρός ανεμοστρόβιλος από δαφνόφυλλα, άνθη και σπόρους ροδιού σβήνει τις πυρκαγιές που άναψε η πελώρια ουρά γύρω τους. Πρώτο συνέρχεται το πεφταστέρι. «Την έχεις δει?» ρωτάει. «Την είδα ένα σούρουπο να ανακατεύει τις τάχτες μιας λουλακή φωτιάς στον αγρό με τις αγινάρες. Πάνω της έβραζε ένα καζάνι με κάστανα και μπελάδες. Κάποιος παράτησε μια ξύλινη κουτάλα στο πλάι του. Σκαρφάλωσε στην κουτάλα και πέταξε με το ασημένιο λάσο της στο άγνωστο. Ο σκιούρος σοβάρεψε. Το βλέμμα της ουρανίας πήρε το χρώμα του χαλκού. Το πεφταστέρι θύμωσε. «Δεν το βάζουμε κάτω. Ποτέ δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε πιο δυνατοί από ό,τι πιστεύουμε. Είμαστε τρυφεροί και ατσάλινοι μαζί». Η ουρά αναπήδησε. Οι τρεις φίλοι την αποχαιρέτησαν.

0: Η νύχτα γιγαντώνεται. Είναι φτιαγμένη από ψίθυρους και ξόρκια. Οι πατούσες τους τσαλαβουτούν σε νερολακκούβες γεμάτες ουρανό. Δεκάδες ασημένια λιθρίνια κολυμπούν ανάμεσα στα αστέρια και στις πεταλίδες. Μικροί αστακοί τα κυνηγούν με τις δαγκάνες τους. Η αρκούδα βουτά τα νύχια στο σκουριασμένο νερό και προσπαθεί να τα γραπώσει. Η ουρανία χασμουριέται. Η αρκούδα τη σηκώνει στους ώμους της και ξεχνά τα λιθρίνια που λαμπυρίζουν. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει αγάπη. Κουράστηκες, μικρή μου, είμαι εγώ στο πλάι σου. Η πορτοκαλί αρκούδα μουρμουρίζει διαρκώς. Ένα ανήσυχο βράδυ φέρνει ένα ήσυχο πρωινό. Και τότε ακούς τον εαυτό σου να σε κανακεύει και την καινούρια μέρα και τη ζωή που ξεκινά από την αρχή το ταξίδι της. Η ουρανία τεντώθηκε πάνω στην αγάπη. Το σωματάκι της γίνεται βέλος και σημαδεύει το διάστημα. Το αστέρι ρίγησε. Σκαρφαλώνει στη σκάλα από σώματα και αγγίζει το μαύρο. Η νύχτα φωτίζεται. Ένα φίδι από κεχριμπάρι αγκαλιάζει τα πέλματα της αρκούδας. Η φλογέρα ηχεί εκοφαντικά. Η ουρανία στριγκλίζει. Το ζώο διατηρεί την ψυχραιμία του. Μη φοβάστε, είναι ο φύλακας της γνώσης. Δεν θα μας βλάψει. Θα μας οδηγήσει στη λίμνη με τα νούφαρα. Ένα βουνό με αλεπούδες προβάλλει στο ξέφωτο. Οι τρίχες τους ορθώνονται και τα μάτια τους μαγνητίζονται από το κεχριπάρι. Ο φύλακας της γνώσης τις προσπερνάει. Αγάπη μου, μη μας γυρνάς την πλάτη. Μπορούμε να κάνουμε όσα λάθη θέλουμε, χωρίς να είμαστε ένα ακόμα λάθος. Βεβαίως, μπορούμε να είμαστε έξυπνοι, χωρίς να είμαστε πονηροί. Βεβαίως, μπορούμε να κερδίσουμε το όνειρο για τον κόσμο. Βεβαίως, μα δεν μπορούμε να είμαστε καλοί χωρίς να κάνουμε το καλό, χωρίς να δίνουμε την ψυχή μας. Το κεχριπαρένιο φίδι εκτοξεύει σπίθες και κεραυνούς. Η κορδέλα της γλώσσας του πλαταγιάζει στην καταιγίδα. Τα φύλλα των δέντρων θροίζουν. Οι φτέρες αναστατώνονται. Το γρασίδι ανατριχιάζει. Το σφύριγμα καταλαγιάζει και χάνεται. Μια αστραπή σχίζει τον αέρα. Ένα φως εκτυφλωτικό καταβροχθίζει το δάσος. Η λίμνη βρίσκεται μπροστά τους. Στο νερό καλπάζουν σύννεφα και φεγγάρια. Χιλιάδες φλόγες από μικροσκοπικούς ναούς τρεμοσβήνουν στις όχθες. Κάθε λογή ζουζούνια φωσφορίζουν γύρω της. Οι φίλοι χαϊδεύουν τα κούνητα κύματα. Ακουμπούν με τα ακροδάκτυλά τους τα νούφαρα. Εκείνα κλείνουν στα βελούδινα πέταλα με τις δροσοσταλίδες τα μυστικά του δάσους. Πλέουν αγέροχα σε ένα ορθάνυχτο σκοτεινό στόμα που τα καταπίνει ένα-ένα. Η σπηλιά! Στο μπαμπάκι της νυχτικιάς βλασταίνουν δεκάδες μπουμπούκια. Στο προσωπάκι, ακριβά, ροδαλά χαμόγελα. Το πεφταστεράκι ζαλίζεται. Η πορτοκαλί αρκούδα παραμιλάει. Υπάρχει αγάπη και ελπίδα. Ναι, υπάρχει. Ένα γρύλισμα τους φέρνει απότομα στο χείλο της χαράς. Μια μω φιγούρα παραμονεύει στο σκοτάδι. Την αισθάνονται, τη μυρίζουν. Η καρδιά τους χτυπά, λες και σφυροκοπά στο εσωτερικό της ξυλοκόπος. Τα τριζόνια τρελαίνονται, τα κούτσουρα τρίζουν. Όλα τώρα είναι τρόμος. Τι γυρεύεται εδώ? Η κυρά της σπηλιάς αναπαύεται. Κάντε πίσω. Το αστεράκι φουρκισμένο κλωτσά τα χαλίκια. Η αρκούδα βουβαίνεται. Το κορίτσι ξυπνάει από το λίθαργο και κοιτά κατάματα το αγρίμι. Τα τριαντάφυλλα στο νυχτικό στροβιλίζονται, ραγίζουν και σκάνε. Τα σπριδερά δόντια ξεθοριάζουν σιγά σιγά. Τα κλαδιά τρυπούν το ύφασμα και τα αγκάθια γίνονται ασπίδα που τους φυλάει. Σκόνη και σάλια περιλούζουν τους φίλους. το κουνάβει αληχτά και πισωπατεί. Τέλος κουρνιάζει στο βαθούλωμα της φωλιάς του. Με το κορίτσι οδηγό τρυπώνουν γρήγορα στη σπηλιά με τους σταλακτίτες. Το αστεράκι δακρύζει. Η λάμψη των παγωμένων χεριών που αδράγνουν το χάος τους θυμίζει το σύμπαν. Πόσο του λείπει το σπίτι του στα σύννεφα, πόσο του έχει επιθυμήσει. Αποκαμωμένοι αλλά ατρόμητοι βυθίζονται στην ομίχλη. Οι κουρτίνες του χρόνου και της αλμύρας ανεμίζουν με θόρυβο από τους γκρεμούς του θόλου. Οι κραυγές τους αντιχούν στα βράχια και τους περικυκλώνουν. Ένας ίσκιος πάει και έρχεται στους κρυστάλλινους πύργους και στα κεφάλια τους. Μια, δυο, τρεις, το αλόκοτο πλάσμα εμφανίζεται. «Σε βρήκαμε, σε βρήκαμε!» «Μόνο εσύ μπορείς να κάνεις για μας το θαύμα, να γίνεις σε μας το θαύμα, το δικό μας μοναδικό θαύμα. Πείτε μου έναν λόγο να σας βοηθήσω και εγώ θα κρίνω να αξίζει τον κόπο.» Η ασημένη αράχνη μιλά με εκείνη τη βαθιά άχρωμη φωνή των μυστικών και των μύθων. Το κορίτσι βηματίζει μπροστά και απλώνει το λεπτό γεμάτο γαλάζια ποτάμια χεράκι. Γιατί υπάρχει αγάπη, και όπου υπάρχει αγάπη φυτρώνουν θαύματα. Τα αγκάθια στη νυχτικιά ζαρώνουν, αχνά τριαντάφυλλα ξεπετάγονται, όλο ένα ανθίζουν. Το τεράστιο έντομο της γνέφει. Από το κρύσταλλο του πάγου μέχρι τις καρδιές που βροντούν υφαίνεται ένα διάφανο διαμαντένιο στιμόνι. Το δίχτυ από φεγγαροκλωστές αγκαλιάζει τα αστέρια, τη νύχτα, το γάλα του ουρανού, τους φίλους, την ελπίδα. Τα πάντα λάμπουν και ξαναγεννιούνται. Πεταλούδες φτερουγίζουν μέσα σε υπτάμενα καριδότσουφλα και φτιάχνουν μια γέφυρα μέχρι το φεγγάρι. Η ουρανία αποχαιρετά το χαμογελαστό πεφταστέρι. «Στο καλό, αγαπημένε μου σύντροφε, θα κοιτώ ψηλά και θα σε θυμάμαι. Το χαμόγελό σου είναι η άκρη του κόσμου μου. Αντίο.» Το αστεράκι φεγκοβολά από τον ουρανό και το κορίτσι καθρεφτίζεται στη λίμνη. Τα νούφαρα ξαπλώνουν στο λάδι των νερών και παραμερίζουν. Η αρκούδα χοροπηδάει από μέσα της. Ήταν σίγουρη πως υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Μια θάλασσα ασημόχρυσων μαλλιών που κυματίζουν στον αέρα στολίζει πια το κεφάλι της ουρανίας. Αγαπημένοι μου ακροατές, το πεφταστεράκι, το αλληγορικό παραμύθι που μόλις διαβάσαμε, είναι αφιερωμένο στα παιδιά που μπαίνουν καθημερινά στο τρομακτικό δάσος της αρρώστιας τους και παλεύουν με τα άγρια τέρατα των νεοπλασιών. Εμείς μπορούμε να τα βοηθήσουμε και να τα στηρίξουμε με την αγάπη και τις προσευχές μας. Ας ευχηθούμε όλοι, κάθε παιδί που παλεύει, να νικήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται τα θηρία και ένα ροδαλό χαμόγελο να φωτίσει ξανά το πρόσωπό του. Μπορείτε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com, και στο link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου, φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μια ακόμη όμορφη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έτσι κύλησε η εβδομάδα σας, πώς ήταν τα πράγματα στο σχολείο, με τα διαγωνίσματα, με τα τεστ, με τις διάφορες δραστηριότητες εκτός σχολείου. Εύχομαι λοιπόν ότι και να κάνετε να σας γέμισε όμορφα ο χρόνος σας και να περάσετε όμορφα. Και στους μεγάλους φίλους που μας ακούνε, εύχομαι αυτή η ώρα να είναι ξεκούραστη, χαλαρή με την οικογένειά σας, κάπου όμορφα και ήσυχα στο σπίτι, να ακούτε αυτή την ώρα την εκπομπή μας όπου και να βρίσκεστε, και αυτοί ειδικά που μας παρακολουθούν μέσω διαδικτύου, αυτοί που βρίσκονται στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, αυτοί που αυτή τη στιγμή κάνουν μια εξόρμηση, μια εκδρομή, αυτοί που είναι σε κάποιο ταξίδι, εύχομαι να είναι ένα όμορφο ταξίδι και να φτάσουν πολύ καλά στον προορισμό τους. Και μόλις τώρα που ανοίξαμε τους δέκτες του ραδιοφώνου, να πούμε και στους φίλους που μας ακούνε πρώτη φορά ότι είμαστε συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, στους 99.7, και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

0: πας.
1: Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα πάμε όπως κάθε φορά να ακούσουμε και την όμορφη περιπέτεια της ιστορίας μας από την Εγώ Πολύ στην Εσύ Πολύ της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στην όμορφη Εσύ Πολύ. Πάμε να δούμε τη συνέχεια.

Τα αγριοκάτσικα του φαραγγιού. Μετά από μια μικρή πορεία ανάβασης φτάνω στην άκρη του φαραγγιού. Η θέα από εδώ είναι εκπληκτική. Τα παιδιά βιάζονται να κατέβουν. Η ταπείνωση όμως δεν συμφωνεί. Προτείνει να ξεκουραστούν για λίγο. Εδώ βιασύνη δεν χρειάζεται. Πάρτε βαθιές αναπνοές και απολαύστε όλη αυτή την ομορφιά. Το φαράγγι κάτω από τα πόδια τους ανοίγεται προκλητικό. Τα πλαϊνά του υψώνονται επιβλητικά. Αλλού γυμνά με γρανιτένια βράχια και αλλού γεμάτα δέντρα. Σε λίγο αρχίζει η κατάβαση. Στην αρχή είναι εύκολα καθώς περπατούν σε ένα φυσικό μονοπάτι γεμάτο αγριολούλουδα. Όσο όμως κατεβαίνουν η διαδρομή δυσκολεύει καθώς το έδαφος είναι γεμάτο από κακοτράχαλες πέτρες. Το τοπίο όμως συνεχώς αλλάζει. Εκεί που περπατούν ξεπροβάλλει μπροστά τους το ποτάμι. Τα δροσερά νερά του τρέχουν βιαστικά σχηματίζοντας λιμνούλες και μικρούς καταράκτες. Για να περάσουν από το ένα μέρος στο άλλο, πηδούν απάνω από μεγάλες πέτρες, αφήνοντας πίσω τους το ποτάμι που κελαρίζει. Όποιος δεν έχει σταθερότητα στο πήδημα, δεν αργεί να βρεθεί στο νερό. Τα παιδιά το απολαμβάνουν. Τα γέλια τους ενώνονται με τα τιτιβίσματα των πουλιών, που ξεπετάγονται μέσα από τους φουντωτούς θάμνους. Σε λίγο φτάνουν στις πηγές. Μικρές λίμνες και βαθύσκοτα πλατάνια τους προκαλούν γεμιά ανάπαυλα. Η ταπείνωσή τους μοιράζει ένα μικρό κολατσιό. Όλοι συμφωνούν ότι είναι καλύτερο και από βασιλικό γεύμα. Ο πείσμονας νιώθει την ανάγκη να μείνει για λίγο μόνος. Προχωρεί στην άκρη του ποταμού. Αφού γκράζεται τον ήχο των βημάτων του πάνω στις πέτρες.

πέτρες και τα ξερά φύλλα. Εκεί το νερό είναι τόσο ήρεμο που θα ρίσει είναι στάσιμο. Κάθεται κάτω και αρχίζει να πετάει μικρές πέτρες. Παρατηρεί τους κύκλους που σιγά σιγά ανοίγουν μέχρι που χάνονται. Μέσα σε αυτή την ομορφιά θα έπρεπε να είναι χαρούμενος και όμως νιώθει ένα σφίξιμο στο στήθος. Μετά από λίγη ώρα ακούει κάποιον να πλησιάζει. Είναι η ταπείνωση. Κάθεται δίπλα του αμίλητη και αρχίζει και εκείνη να πετάει πετρούλες στο νερό. «Γιατί δεν μαρτυρήσατε ότι γνωριζόμασταν? Εάν το έλεγα θα κερδίσα τίποτα? Εγώ όμως σίγουρα θα θύμωνα, αλλά και τώρα νομίζω ότι αισθάνομαι χειρότερα». «Είναι η συνείδησή σου που σε ελέγχει. Από αυτήν δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Ο Θεός μας την έδωσε για να ξέρουμε πότε κάνουμε κάτι καλό και πότε κάτι κακό». «Είπα πολλά ψέματα». «Καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Το ψέμα μας εξυπηρετεί για λίγο, όμως τίποτα δεν μένει κρυφό. Όταν φανερωθεί η αλήθεια, πέφτουμε σε λύπη και ταραχή. Ας πούμε όμως ότι και αυτό ήταν ένα μάθημα. Άλλωστε, τι λέμε, τα παθήματα μαθήματα. Κάτι καλό θα βγει στο τέλος. Ποιο θα μπορούσε να ήταν το καλό? Πρώτον, ότι θα σταματήσεις να λες ψέματα. Δεύτερον, ότι θα μάθεις να ακούς το καμπανάκι που λέγεται συνείδηση. Αυτό θα σε ειδοποιεί». Ο πείσμονας γελάει. «Για φαντάζου, τόσα χρόνια κουβαλάω μέσα μου ένα καμπανάκι και δεν τα άκουσα ποτέ». «Ήταν γιατί δεν αφουγκραζώσουν την καρδιά σου. Από σήμερα θα το ακούς». Τον πιάνει από το χέρι και τον τραβά να σηκωθεί. «Λοιπόν, για να δούμε. Μπορούμε να τρέξουμε πάνω σε αυτές τις πέτρες?» Και ξεκινάει και το τραγούδι. Και μετά το τραγούδι λένε τα παιδιά. Η ώρα κυλά ευχάριστα. Κοντεύει όμως μεσημέρι και πρέπει να φύγουν. Η ανάβαση για τον πείσμονα είναι λίγο πιο δύσκολη. Τα άλλα παιδιά, μαθημένα από τη διαδρομή, προχωρούν μπροστά τραγουδώντας και φωνάζοντας. Φτάνοντας στην κορυφή από όπου και ξεκίνησαν, διαμαρτύρονται στη δασκάλα τους γιατί δεν είδαν αγριοκάτσικα. «Σας έχω πει τόσες φορές όταν ανεβοκατεβαίνουμε το φαράγγι, δεν πρέπει να μιλάτε και να κάνετε τόση φασαρία. Πρώτον, γιατί δυσκολεύεστε στην αναπνοή και δεύτερον, δεν ακούτε τους ήχους του φαραγγιού. Το θροίσμα των δέντρων, το κελαίδεμα των πουλιών, τα νερά του ποταμού, πού να ακουστούν με τις φωνές σας?» Ακόμα και τα αγριοκάτσικα τρόμαξαν και έφυγαν. Φοβήθηκαν τα αγριοκάτσικα της Εσύπολης. Όλοι συμφωνούν ότι την επόμενη φορά θα είναι πιο προσεκτική. Η ταπείνωση κουνάει δύσπιστη το κεφάλι της. «Για να δούμε, για να δούμε». Κι άλλη φορά το είπαμε αυτό, αλλά στο τέλος το ξεχνάτε.

Έτσι λοιπόν είδαμε την περιπέτεια με τα γριοκάτσικα μέσα στο φαράγγι. Πάμε όμως τώρα μετά την όμορφη ιστορία μας να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Έχει ο Θεός. Κανένας δεν απαρνείται τα αγαθά με το φόβο ότι θα τα στερηθεί. Γιατί έτσι τίποτα από τα ανθρώπινα πράγματα δεν θα υπήρχε αν σε κάθε τι που επιχειρούσαμε σκεφτόμασταν τις αποτυχίες. Γιατί πάντοτε βρίσκεται δίπλα στη γεωργία η ακαρπία, στις εμπορικές επιχειρήσεις το ναυάγιο, στους γάμους οι χειρίες, στην ανατροφή των παιδιών η στέρηση. Κι όμως επιχειρούμε τα έργα στηριζόμενοι στις πιο αγαθές ελπίδες, αναθέτοντας όμως την πραγματοποίηση αυτών που ελπίζουμε στον Θεό, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα δικά μας πράγματα, Μέγας Βασίλειος. Ο νέος άνθρωπος είναι αδύνατο να μην ταράσεται από σαρκικούς λογισμούς. Πρέπει γι' αυτό να προσεύχεται επίμονα στον Θεό για να σβήσει εν καιρό τη σπίθα των εσχρών επιθυμιών μόλις εμφανιστεί. Τότε δεν θα δυναμώσει ποτέ τη φλόγα. Όσοι ο Σεραφείμ του Σάροφ. Εκείνα που αποκτά στην ώρα του διαβάσματος, κρατώντας το χέρι και ένα στυλό, μεταμορφώνονται σε σάρκα και αίμα. Τα βιβλία είναι κληροδοτήματα που μια μεγάλη ιδιοφυΐα αφήνει στην ανθρωπότητα και που παραδίδονται από γενεά σε γενεά σαν δώρα για την ευημερία εκείνων που ακόμη δεν έχουν γεννηθεί. Άντισον Τζότζεφ. Το καλύτερο φάρμακο για το μυαλό είναι το διάβασμα. Δημόκριτος.

Και στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε έναν πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης που ιδιαίτερα έχει κεντρικό χαρακτήρα και πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στο βιβλίο της Εξόδου. Είναι ο Μωυσής. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγα λόγια για την ιστορία του Μωυσή. Θα τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Οι ιστορίες λοιπόν, παιδιά, από την Παλαιά Διαθήκη που ακούσαμε πριν από τα Χριστούγεννα ήταν από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, όπως έχουμε πει, που ονομάζεται Γένεσης. Το βιβλίο αυτό κλείνει με την ιστορία του Πάγκαλου Ιωσήφ που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Θυμάστε, πιστεύω, το πιστό αυτό παιδί του Θεού που συγχώρεσε τα αδέλφια του ενώ τον πουλούσαν δούλο στην Αίγυπτο. Όχι μόνο δεν τους ανταπέδωσε το κακό που του έκαναν, αλλά τους κάλεσε να έρθουν μαζί με τον γέροντα πατέρα του τον Ιακώβ να εγκατασταθούν κοντά του. Ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή που ο γέροντας πατέρας έσφιγγε στην αγκαλιά του το αγαπημένο του παιδί. Για πολλά χρόνια νόμιζε ότι το είχαν φάει τα θηρία και τώρα το συναντούσε μέσα σε τόση δόξα. Η ευτυχία του ήταν απερίγραπτη, αλλά και η συγκίνηση παιδιά του Ιωσήφ πολύ μεγάλη. Τι χαρά τους μοιράστηκε και ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Δέχτηκε με τιμές τον πατέρα του Ιωσήφ και χάρισε σε αυτόν και στα παιδιά του μια ωραία και πλούσια περιοχή της Αιγύπτου που λεγόταν Γεσέμ. Εκεί λοιπόν εγκαταστάθηκαν. Με τον καιρό αυξήθηκαν πολύ οι απόγονοί τους και δημιουργήθηκε από την οικογένεια του Ιακώβ ένας ολόκληρος λαός, οι Εβραίοι ή αλλιώς οι Ισραηλίτες. Έτσι λοιπόν κάνουμε μια αναδρομή από το προηγούμενο μάθημα για να καταλήξουμε στον καινούριο λαό που ονομάζονται Εβραίοι ή Ισραηλίτες. Πάμε να δούμε. Γύρω στο 1500 π.Χ. παιδιά, όταν πλέον είχε πεθάνει ο Ιωσήφ, ανέβηκε στο θρόνο της Αιγύπτου ένας Φαραώ που δεν τον γνώριζε. Ανήσυχος παρακολουθούσε την αύξηση των Εβραίων. Κάποια μέρα είπε στον λαό του: «Βλέπετε πόσο αυξήθηκαν οι Ισραηλίτες. Η δύναμή τους πλέον ξεπερνά τη δική μας. Είναι επικίνδυνη. Αν γίνει πόλεμος θα συμμαχήσουν με τους εχθρούς μας. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να πάψουν να αυξάνουν». Και βρήκαν έναν απάνθρωπο τρόπο. Ανάγκαζαν τους Ισραηλίτες παιδιά να δουλεύουν ασταμάτητα σε βαριά έργα για να χτίσουν ολόκληρες πολιτείες. Ήταν πράγματι πολύ εξουθενωτική η δουλειά τους, την οποία επέβλεπαν σκληροί επιστάτες. Πέτυχαν οι Αιγύπτιοι τον σκοπό τους? Όχι. Όσο καταπίεζαν τους Ισραηλίτες, τόσο αυτοί με την ευλογία του Θεού πλήθαιναν. Τότε ο Φαραώ έβγαλε μια άλλη φοβερή διαταγή. Όλα τα νεογέννητα αγόρια των Εβραίων να πνίγονται στον Νείλο ποταμό. Εκείνες τις μέρες γεννήθηκε σε μια οικογένεια από τη φυλή του Λεβί ένα χαριτωμένο αγοράκι. Οι γονείς του κατάφεραν να το κρύψουν 3 μήνες. Δεν ήταν όμως δυνατό να το κρύψουν περισσότερο. Η μητέρα του πήρε ένα μεγάλο καλάθι, το άλυψε με πίσα για να είναι αδιάβροχο, έβαλε μέσα το μωρό και το άφησε στις όχθες του Νείλου ποταμού. Μόνη της ελπίδα ήταν η αγάπη και η προστασία του Θεού. Σε λίγο φτάνει στον ποταμό η κόρη του Φαραώ για να κάνει το λουτρό της. Βλέπει κάποια στιγμή το καλάθι ανάμεσα στα καλάμια και στέλνει μια από τις υπηρέτριές της να της το φέρει. Το ξεσκεπάζει με περιέργεια. Τι βλέπει μέσα στο καλάθι? Ένα μικρό αθώο μωρό. Κατάλαβε αμέσως. Είναι ένα από τα παιδιά των Εβραίων που ο πατέρας μου έδωσε εντολή να πνίγονται εδώ στον ποταμό. Το λυπήθηκε. Δεν ήταν κρίμα να χαθεί ένα τόσο χαριτωμένο μωρό. Σκέφτηκε λοιπόν να το σώσει. Αποφάσισε μάλιστα να το κρατήσει και να το μεγαλώσει σαν παιδί της.
εμφανίστηκε μπροστά της ένα νεαρό κορίτσι. Ήταν η αδερφή του παιδιού, η Μαριάμ. Είχε μείνει κάπου εκεί κρυμμένη και παρακολουθούσε με αγωνία να δει τι θα γίνει με τον αδελφό της. «Να σου βρω μια Εβραία παραμάνα να σου θυλάζει το παιδί», ρωτά τη βασιλοπούλα. Συμφώνησε η κόρη του Φαραώ. Ο Θεός που προστάτευε το μικρό παιδί την έκανε να το συμπαθήσει πολύ. Τρέχει αμέσως η Μαριάμ και φωνάζει τη μητέρα της. «Πάρε αυτό το παιδί να το θυλάζεις», της λέει η βασιλοπούλα, «και να το μεγαλώσεις στο σπίτι σου για μένα». Δεν ήξερε βέβαια ότι επιστρέφει το παιδί στη μητέρα του. Μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, την ευτυχία της πονεμένης μάνας σαν πήρε πίσω ζωντανό το γιο της. Δε χόρτενε να ευχαριστεί τον Θεό. Τον μεγάλωσε στο σπίτι της με το γάλα της και με την προσευχή της. Όσο τον είχε κοντά της, του μιλούσε για την ιστορία του λαού τους και φύτεψε στην καρδιά του βαθιά την πίστη στον αληθινό Θεό. Αγωνιούσε μην τυχόν μες στο παλάτι ξεγελαστεί ο γιος της και αρχίσει να λατρεύει τους ψεύτικους θεούς των Αιγυπτίων. Έτρεμε στη σκέψη μην τον δει ποτέ ειδωλολάτρη. Όταν ήρθε η ώρα, όπως είχαν συμφωνήσει, τον έφερε στην κόρη του Φαραώ. Τον πήρε αυτή και τον είχε σαν δικό της παιδί. Του έδωσε και όνομα Μωυσής, που σημαίνει αυτός που σώθηκε από το νερό. Στο παλάτι ο Μωυσής έζησε σαν αληθινό πριγκιπόπουλο και σπούδασε όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Γνώριζε όμως ποια ήταν η καταγωγή του και πίστευε πάντοτε στον αληθινό Θεό, όπως είχε μάθει από τη μητέρα του. Δεν επηρεάστηκε από την ειδωλολατρική θρησκεία των Αιγυπτίων, ούτε από τα πλούτη και τις ανέσεις του παλατιού. Δεν ξέχασε ούτε στιγμή πως αυτός ήταν Ισραηλίτης. Όσο περνούσε μάλιστα ο καιρός, μεγάλωνε μέσα του μια επιθυμία. Να βοηθήσει τους συμπατριώτες του να γλιτώσουν από την τυραννία και την καταπίεση των Αιγυπτίων. Μια μέρα βγήκε να δει πώς δουλεύουν οι Ισραηλίτες. Με πόνο παρακολουθούσε τις βαριές δουλειές που έκαναν. Κάποια στιγμή ταράχτηκε, αναστατώθηκε. Γιατί? Βλέπει έναν Αιγύπτιο να χτυπάει αλίπητα ένα συμπατριώτη του. Ορμά αμέσως αγανακτισμένος ενάντια στον Αιγύπτιο. Στη συμπλοκή που ακολούθησε τον σκότωσε. Αυτό βέβαια ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο. Αν το μάθαινε ο Φαραώ, κινδύνευε η ζωή του Μωυσή. Ευτυχώς κανείς δεν είδε τι έγινε. Την άλλη μέρα όμως, όταν ο Μωυσής βγήκε πάλι από το παλάτι, βλέπει αυτή τη φορά να μαλώνουν δύο Ισραηλίτες μεταξύ τους. Λέει σε αυτόν που είχε το άδικο, «Γιατί χτυπάς το συμπατριώτη σου?» «Ποιος έβαλε άρχοντα και δικαστή σε εμάς?» το απαντά εκείνος. «Μήπως θέλεις να με σκοτώσεις, όπως σκότωσες χθες τον Αιγύπτιο?» Ξαφνιάστηκε ο Μωυσής. Κατάλαβε ότι το περιστατικό με τον Αιγύπτιο είχε γίνει γνωστό. Η ζωή του πλέον κινδύνευε. Πραγματικά, σύντομα το έμαθε και ο Φαραώ. Οργίστηκε και ήθελε να τον σκοτώσει. Αναγκάστηκε τότε ο Μωυσής να εγκαταλείψει την Αίγυπτο. Κατέφυγε σε μια άλλη χώρα που λεγόταν Μαδιάμ. Εκεί γνώρισε τον Ιωθόρ που ήταν ο ιερέας του τόπου. Ο Ιωθόρ του έδωσε την κόρη του για γυναίκα της Επθόρα, που του εμπιστεύτηκε να βόσχει τα πρόβατά του. 40 χρόνια έζησε στη Μαδιάμ, άσημος και άγνωστος ο Μωυσής. Ο Θεός όμως που τον είχε σώσει από μικρό παιδί, τον προόριζε για μια μεγάλη αποστολή. Και ξέρετε ποια ήταν αυτή. Ο Μωυσής θα γινόταν ο ελευθερωτής του Ισραηλιτικού έθνους, ο φωτισμένος ηγέτης και νομοθέτης του. Αξιώθηκε μάλιστα να γίνει και ο πρώτος συγγραφέας της Αγίας Γραφής. Έγραψε τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την Πεντάτευχο όπως την ονομάζουμε. Έτσι ο Θεός βράβευσε την πίστη του. Πραγματικά παιδιά μου, πολύ μεγάλη και σταθερή πίστη είχε ο Μωυσής. Ενώ ζήσε στο παλάτι ανάμεσα σε ειδωλολάτρες, αυτός δεν έπαψε να πιστεύει στον αληθινό Θεό. Έμεινε ανεπηρέαστος από τη θρησκεία των Αιγυπτίων που λάτρευαν δεκάδες είδωλα, αλλά και από τα πλούτη και τις ανέσεις του παλατιού. Όπως γράφει η Καινή Διαθήκη, αρνήθηκε τη δημή να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ για να μην αρνηθεί το έθνος του και τον αληθινό Θεό που πίστευε. Δεν είναι έτσι και σε εμάς παιδιά μου?
ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια. Ένα μεγάλο μάθημα. Να κρατούμε την πίστη μας ανεπηρέαστη από το περιβάλλον μας, όσο και αν κυριαρχεί γύρω μας η απιστία, η κακία, η κάθε είδους αμαρτία. Να τα πάρουμε και πιο κοντά μας τα πράγματα. Και εκεί, στην αυλή του σχολείου, οι συμμαθητές, οι συμμαθήτριές σας και μάλιστα οι πιο δημοφιλείς που γίνονται το κέντρο της τάξης, συζητούν ή γράφουν κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Συνήθως, οι υπόλοιποι ακολουθούν δυστυχώς το παράδειγμά τους. Έχεις τη δύναμη εσύ να ξεχωρίσεις και να φύγεις από την παρέα τους γιατί είσαι πιστό παιδί του Θεού? Οι συμμαθητές σου λένε ένα ψέμα για να δικαιολογηθούν ή ετοιμάζουν ένα άσχημο αστείο ή φάρσα. Έχεις τη δύναμη εσύ να μη συμμετέχεις? Ακόμη, τα αδέρφια σου βλέπουν έργα στην τηλεόραση ή σκηνές στο διαδίκτυο που δεν ταιριάζουν σε ένα παιδί του Θεού. Βρίσκεις τη δύναμη να αντισταθείς και να φύγεις? Η μόδα διαφημίζει κάτι άσεμνο. Μπορείς να μην παρασυρθείς? Βλέπεις ακόμη ότι και οι περισσότεροι συμμαθητές σου δεν πάνε στο κατηχητικό ή στην εκκλησία. Εσύ επηρεάζεσαι ή συνεχίζεις σταθερά και τακτικά να δίνεις το παρόν στο σπίτι και στο σχολείο του Χριστού μας? Αν έχουμε, παιδιά μου, την πίστη όπως ο Μωυσής, δεν θα επηρεαστούμε ούτε κι αν ακόμη μας κοροϊδέψουν για το σωστό που κάνουμε. Όχι μόνο δεν θα επηρεαστούμε, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Μπορούμε να τους επηρεάσουμε εμείς. Το σκεφτήκατε ποτέ? Γιατί να παρασυρθώ από τους φίλους μου που δεν πατούν στην εκκλησία και να μην τους επηρεάσω εγώ προσκαλώντας τους στο ναό και στο κατηχητικό? Αλλά κι αν δεν με ακολουθήσουν, είναι επιτυχία, είναι νίκη να μείνω εγώ σ' όλη μου τη ζωή σταθερά στο δρόμο του Θεού. Με βλέπει ο Θεός, παιδιά, και με καμαρώνει. Ευλογεί πάντοτε τα πιστά παιδιά του όταν μένουν ανεπηρέαστα και σταθερά κοντά του. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, όταν από μικρά προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το καλό από το κακό και προσπαθούμε να έχουμε αντίσταση και να μην κάνουμε ό,τι θέλουν οι συμμαθητές μας, οι φίλοι μας, που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός βλέπει την προσπάθειά μας, την ευλογή και μας βοηθάει να μείνουμε σταθερά στο δρόμο του Θεού. Αυτό λοιπόν εύχομαι, και ένα συνθηματάκι που μπορούμε να πάρουμε για το μάθημά μας είναι το εξής: ο Θεός ευλογεί τα πιστά παιδιά του που σαν τον Μωυσή τηρούν το θέλημά του. Σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να έχετε μια όμορφη και ευλογημένη εβδομάδα και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να ευχαριστήσουμε όμως και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε πολύ καλά, παιδιά! Γεια σας!

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Αργότερα ο Ιησούς περιόδευε σε πόλεις και σε χωριά κηρύττοντας και φέρνοντας στον κόσμο της βασιλείας του Θεού, της χαρμονής τα νέα. Κι οι δώδεκά του οι μαθητές βρισκόντουσαν μαζί του, μα και γυναίκες μερικές που ήταν θεραπευμένες από ασθένειες, βάσανα, δαιμόνια και αρρώστιες. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές ήτανε η Μαρία, που λέγανε Μαγδαληνή, και από την οποία ο Ιησούς εξέβαλε πνεύματα 7 δαιμόνων, η Ιωάννα του Χουζά, γυναίκα επιτρόπου, που αξιωματούχος ήτανε του βασιλιά Ηρώδη, και η Σουσάνα και πολλές άλλες που διακονούσαν, και από τα υπάρχοντα που διέθεταν προσφέραν τον Ιησού τον Κύριο για να υπηρετούνε.

Ο Κύριος την παραβολή τους είπε τους σπορέα. Σας συγκεντρώθηκε κοντά στον Ιησού ο όχλος, που από πόλεις διάφορες έρχονταν να τον δούνε. Εκείνος μια παραβολή άρχισε να τους λέει. Μια μέρα βγήκε ο σποριάς το σπόρο του να σπείρει, κι έτσι καθώς τους έσπερνε, κάποιοι στο δρόμο πέσαν, όπου καταπατήθηκαν και τα πουλιά τους φάγαν. Άλλοι στις πέτρες έπεσαν και έπειτα αφού φυτρώσαν, ξεράθηκαν αφού κοντά δεν είχε υγρασία. Άλλοι από αυτούς επέσανε ανάμεσα σε αγκάθια και όταν μαζί τους φύτρωσαν, τους πνίξανε οι αγκάθες. Όμως και κάποιοι έπεσαν σε γόνιμο χωράφι, φυτρώσαν και 100 φορές, καρπό περίσσιο δώσαν. Και αφού τους είπε όλα αυτά, με έμφαση τους λέει, αυτός που έχει τα αυτιά να ακούει, ας τα ακούει.

Γιατί με τις παραβολές ο Ιησούς μιλάει. Τότε λοιπόν οι μαθητές τον Ιησού ρωτούσαν: «Ετούτη η παραβολή, άραγε τι σημαίνει?» Και εκείνος τότε στράφηκε σε εκείνους και απαντάει: «Εσάς επέτρεψε ο Θεός αυτή την ευλογία, να μάθετε μυστήρια αυτού της βασιλείας, ενώ σε άλλους τάδωσε λέγοντας ιστορίες, έτσι ώστε να κοιτάζουνε και πάλι να μην βλέπουν, και ενώ ακούνε καθαρά να μην καταλαβαίνουν».

Την ιστορία του σποριά ο Κύριος ερμηνεύει. Τη σημασία ετούτη εδώ η ιστορία έχει. Ο σπόρος που ανέφερα είναι του Θεού ο λόγος. Όσοι στο δρόμο έπεσαν είναι αυτοί που ακούσαν τον Άγιο Λόγο του Θεού, όμως μετά θα έρθει ο διάβολος και αφαιρεί το λόγο από τις καρδιές τους για να μην τον πιστέψουνε, ώστε να μην σωθούνε. Και στο πετρώδες έδαφος όσοι καρποί επέσαν είναι αυτοί που σαν ακούν το λόγο του Κυρίου τον δέχονται ευχάριστα, αλλά δεν έχουν ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν πρόσχερα και όταν θα έρθει η ώρα δοκιμασία να γευθούν, τότε θα ξεμακρύνουν. Όσοι στα αγκάθια πέσανε είναι αυτοί που ακούσαν τον Άγιο Λόγο του Θεού, όμως θα συμβαδίσουν με απολαύσεις της ζωής, με πλούτη και φροντίδες, και καταπνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούνε. Και αυτός ο σπόρος που έπεσε στο γόνιμο χωράφι είναι αυτοί που ακούσανε το λόγο του Κυρίου και τον φιλούν με την καλή και αγαθή καρδιά τους, μέσα τους και με υπομονή κάποτε θα καρπίσουν.

λίχνου η θέση βρίσκεται πάνω στο λιχνοστάτη. Ο λίχνος όταν αναφτεί, κανείς δεν τον καλύπτει με κάποιο σκεύος πάνω του, έτσι ώστε να τον κρύπτει, και ούτε τον τοποθετεί κάτω από το κρεβάτι. Πρέπει να μπει στη θέση του πάνω στο λιχνοστάτη. Πρέπει να βλέπουνε το φως στο σπίτι όσοι μπαίνουν, και δεν υπάρχει τίποτε κρυφό να παραμείνει, μα φανερό το κάθε τι κάποια στιγμή θα γίνει, και δεν υπάρχει τίποτε που μυστικό θα μείνει, έτσι ώστε να μη μαθευτεί και φανερό να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν προσέξετε καλά αυτά που ακούτε, γιατί σας λέω θα του δοθεί εκείνου που κατέχει, μα και θα του αφαιρεθεί όποιου θαρρεί πως έχει.

Η μάνα του Ιησού Χριστού και τα αδέλφια που είχε. Ήρθανε τότε τον Ιησού εκεί να συναντήσουν η μάνα και τα αδέρφια του, όμως δεν καταφέρναν καν να τον πλησιάσουνε από τον πολύ τον κόσμο. Τον ειδοποίησαν λοιπόν κάποιοι εκεί και του είπαν: «Η μάνα και τα αδέλφια σου στέκονται εδώ απ' έξω και επιθυμούνε να σε δουν». Κι εκείνος απαντάει: «Μάνα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί που ακούνε τον Άγιο Λόγο του Θεού και όσοι τον τηρούνε».

της θάλασσας σταμάτησε με μιας την τρικυμία. Μια μέρα πάλι ο Ιησούς μαζί με μαθητές του μέσα σε ένα πλοιάριο εμπήκε και τους λέει: «Ας πάμε στην απέναντι όχθη αυτής της λίμνης». Και τράβηξαν στα ανοιχτά και ενώ έπλεαν εκείνος, στο πλοίο αποκοιμήθηκε και ξαφνικά ξεσπάει στη λίμνη ανεμοθύελα και άρχισαν να μπαίνουν νερά μέσα στο πλοιάριο και κίνδυνο είχαν μέγα. Τον πλησιάσανε εκεί τότε οι μαθητές του. Τον ξύπνησαν και τούπανε με ταραχή μεγάλη: «Δάσκαλε, ξύπνα, δάσκαλε, χανόμαστε, βουλιάζει». Εκείνος τότε ξύπνησε και έπειτα επιτιμάει την τρικυμία τον άνεμο και αμέσως σταματήσαν. Και η λίμνη ευρισκότανε σε απόλυτη γαλήνη. Και γύρισε ο Ιησούς και λέει στους μαθητές του: «Πού είναι λοιπόν η πίστη σας?» Μα εκείνοι φοβηθήκαν και έλεγαν με κατάπληξη όλοι αναμεταξύ τους: «Ποιος είναι άραγε αυτός που ανέμους διατάζει, που υπακούν τα κύματα και η θάλασσα κοπάζει?»

Η θεραπεία στα γάδαρα ενός δαιμονισμένου. Και έπειτα ο Ιησούς κατέπλευσε και πήγε στη χώρα των Γαδαρινών που ήταν πλησίων, στην όχθη την απέναντι από τη Γαλιλαία. Και όταν βγήκε στην ξηρά, τον συναντά ένας άνδρας που ήταν από την πόλη αυτή που ο Ιησούς επήγε, και μέσα του είχε δαίμονες που χρόνια τον πειράζαν. Με ρούχο δεν ντυνότανε, ούτε έμενε σε σπίτι, και ανάμεσα σε μνήματα τριγύριζε και ζούσε. Σαν είδε τότε τον Ιησού, βγάζει κραυγή μεγάλη και έπεσε στα πόδια του και δυνατά του λέει: «Τι θες εδώ με μένανε, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Παρακαλώ και δέομαι να μη με βασανίσεις». Τα είπε αυτά γιατί πιο πριν είχε ο Ιησούς διατάξει να φύγει από τον άνθρωπο του δαίμονα το πνεύμα. Χρόνια στην εξουσία του ο δαίμονας τον κατήχε, και για να τον κρατήσουνε πολλές φορές τον είχαν σιδηροδέσμιο σφιχτά στα πόδια με αλυσίδες. Εκείνος όμως τα δεσμά έσπαζε με ευκολία και σε ερημιές τον πήγαινε του δαίμονα το πνεύμα. Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος του απάντησε: «Με λένε Λεγεώνα», διότι μέσα του είχαν μπει πάρα πολλά δαιμόνια. Εκείνα τα δαιμόνια τον επαρακαλούσαν: «Μη δώσει τη διαταγή στην Άβυσσο να πάνε». Εκεί κοντά βρισκότανε κοπάδι πολλών χείρων που έβοσκαν εις το βουνό και τον παρακαλούσαν να επιτρέψει ο Κύριος να μπουν μέσα στους χείρους, και εκείνος το επέτρεψε αυτό που του ζητήσαν. Και βγήκαν από τον άνθρωπο και μπήκανε στους χείρους, και αμέσως τότε όρμησε των χείρων το κοπάδι προς τον γκρεμό και πνίγηκε σαν έπεσε στη λίμνη. Σαν είδαν τότε οι βοσκοί αυτό που είχε γίνει, έφυγαν και το είπανε σε ύπεθρο και πόλη. Βγήκανε τότε οι άνθρωποι να δουν τι είχε γίνει, και ήρθανε εκεί κοντά που ο Ιησούς βρισκόταν. Βρήκανε και τον άνθρωπο που βγήκαν τα δαιμόνια, ήσυχο δίπλα στον Ιησού να είναι καθισμένος, να φέρεται με λογική, να βρίσκεται ντυμένος. Και όλους τους κυρίεψε δέος και φοβηθήκαν. Όσοι είχαν δει τι έγινε, πώς σώθηκε, τους είπαν: «Ο άνθρωπος που λίγο πριν ήταν δαιμονισμένος». Το πλήθος τότε ολάκερο της χώρας των Γαδάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους, γιατί κυριευτήκανε από μεγάλο φόβο. Και έπειτα ο Ιησούς μέσα στη βάρκα μπήκε και από κοντά τους έφυγε πίσω να επιστρέψει. Ο άνθρωπος που είχαν βγει οι δαίμονες ζητούσε να τον επάρει ο Ιησούς μαζί, παρακαλούσε. Μα ο Ιησούς του ζήτησε να φύγει λέγοντάς του: «Το δρόμο για το σπίτι σου πάρε για να γυρίσεις, κι όσα σου έκανε ο Θεός να τους εξιστορήσεις». Εκείνος τότε έφυγε και κήρυτε στην πόλη σε όλους όσα έκανε ο Ιησούς σε εκείνον.

θαύμα της Ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου και θεραπεία γυναικός που χρόνια αιμορραγούσε. Όταν επέστρεψε ο Ιησούς, πλήθος τον υπεδέχθη, γιατί όλοι περιμένανε εκεί τον ερχομό του. Τότε ήρθε κάποιος άνθρωπος που Ιάιρο τον λέγαν και ήταν της συναγωγής ένας από τους αρχόντους. Εκείνος τότε έπεσε στου Ιησού τα πόδια και τον επαρακάλαγε στο σπίτι του να πάει. Μοναχοκόρη 12 χρονών είχε στο σπίτι και ήταν άρρωστη πολύ, έτοιμη να πεθάνει. Την ώρα που ο Ιησούς βάδιζε προς το σπίτι, ασφυκτικά τον κύκλωνε ο κόσμος που ήταν έξω. Γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία περίπου χρόνια 12 και είχε καταξοδέψει περιουσία στους γιατρούς, μα δίχως να μπορέσει κανένας από τους γιατρούς εκείνη να γιατρέψει, επήγε πίσω από τον Ιησού, το ρούχο του ακουμπάει στην άκρη-άκρη και με μιας το αίμα σταματάει. «Ποιος ήταν που με άγγιξε?» ο Ιησούς ρωτάει. Ενώ όλοι αρνιόντουσαν, ο Πέτρος κι όσοι ήταν εκεί μαζί του έλεγαν: «Διδάσκαλε, ο κόσμος κοντά σου που έχει μαζευτεί σε έχει καταστριμώξει και εσύ ρωτάς ποιος ήτανε που σ' άγγιξε από το πλήθος?» Και είπε τότε ο Ιησούς: «Κάποιος με έχει αγγίξει, διότι δύναμη ένιωσα από μέσα μου να βγαίνει. Σαν η γυναίκα είχε δει το ότι δεν ξεφεύγει της προσοχής του Ιησού, ήρθε εκεί κοντά του, τρέμοντας και στα πόδια του αμέσως καταπέφτει και ευθύς ξεκίνησε εκεί μπροστά σ' όλο τον κόσμο. Το λόγο που τον άγγιξε εξήγησε και είπε και ότι αμέσως έγινε από την αιμορραγία. Και τότε λέει ο Ιησούς σε εκείνη τη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε, κόρη μου, έχει θάρρος. Πήγαινε τώρα στο καλό και μέσα σου έχει ειρήνη». Και ενώ ακόμη ο Ιησούς μίλαγε, ήρθε κάποιος από τα αρχισυνάγωγου το σπίτι και του λέει: «Η κόρη σου ξεψύχησε, μάταιο είναι πλέον, μην ενοχλείς τον δάσκαλο, θαρώ πως είναι δέον». Σαν τ' άκουσε ο Ιησούς, του είπε: «Μη φοβάσαι, αλλά μονάχα πίστευε και θα σωθεί η κόρη». Στο σπίτι του όταν έφτασε, δεν άφησε κανέναν μέσα μαζί του για να μπει, εκτός από τον Πέτρο, μαζί και τον Ιάκωβο, μα και τον Ιωάννη, αλλά και αυτού του κοριτσιού, τον Κύρη και τη μάνα. Όλος ο κόσμος έκλαιγε και τη θρηνολογούσε. Μα ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνους λέγοντάς τους: «Μην κλαίτε, δεν απέθανε, αλλά απλώς κοιμάται». Αυτοί τον περιγέλασαν, βέβαιοι καθώς ήταν, πως το κορίτσι σίγουρα το είδαν πεθαμένο. Ο Ιησούς, αφού έβγαλε όλους από το σπίτι, από το χέρι έπιασε εκείνο το κορίτσι και δυνατά εφώναξε λέγοντας: «Κόρη, σήκω». Και επέστρεψε το πνεύμα της και στάθηκε αμέσως. Και ο Ιησούς διέταξε φαΐ για να της δώσουν. Και οι γονείς του κοριτσιού κατάπληκτοι είχαν μείνει με όλα αυτά που είδανε μπροστά τους να έχουν γίνει. Μα ο Ιησούς παρήγγειλε προς τους γονείς και είπε: «Το γεγονός που είδανε μην μπούνε σε κανέναν».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.